Η εκοσμίκευση τι σημαίνει? Ότι φέρνεις την νοοτροπία της αντιλήψης, τον τρόπο ζωής του κόσμου μέσα στην Εκκλησία. Για να δούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ένα παράδειγμα είναι ότι στον κόσμο έξω, στην κοσμική ζωή, θέλουμε με λίγο κόπο να αποκτήσουμε πολλά. Τις τελευταίες δεκαετίες, πριν ξεσπάσει η κρίση, αυτό ξέραμε. Ο εύκολος πλουτισμός, το εύκολο κέρδος. Χωρίς υδρότα, χωρίς κόπο πολύ, πλούτος. Και από πίσω να μην υπάρχει τίποτα, να υπάρχει ένα κενό. Αυτό το πνεύμα το φέρουμε και μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής και της Εκκλησίας. Τι κάνουμε δηλαδή? Θέλουμε γρήγορα, με συνοπτικές διαδικασίες, να γνωρίσουμε τον Θεό. Να έχουμε εμπειρίες του Θεού, να έχουμε εμπειρίες Αγίων. Να έχουμε κατάσταση που λέμε ψυχική και πνευματική. Να αποκτήσουμε την κατά Θεό ειρήνη, παραδείγματος χάρη, ή την ειρήνη των λογισμών μας. Ή να αποκτήσουμε την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Να αποκτήσουμε την εσωτερική αταραξία. Και αυτά τα θέλουμε πολύ γρήγορα. Να ένα κοσμικό πνεύμα, ας πούμε. Άλλο κοσμικό πνεύμα είναι ότι όπως στον κόσμο σε ό,τι κάνουμε ποντάρουμε πάντα στην επιτυχία και στο κέρδος, έτσι και μέσα στην Εκκλησία ερχόμαστε πολλές φορές και αυτό που ποντάρουμε είναι να κερδίσουμε το κέρδος του Θεού και όχι τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή να κερδίσουμε τις παροχές που μας δίνει ο Θεός, αλλά όχι τον ίδιο τον Χριστό. Για τον ίδιο τον Χριστό, τον ίδιο τον Θεό δεν ενδιαφερόμαστε. Θέλουμε τον παράδεισό Του, θέλουμε την υγεία, θέλουμε την ευημερία, θέλουμε να έχουμε δουλειά, θέλουμε να μην αρρωσταίνουμε, θέλουμε να μην τρακέρνουμε, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, θέλουμε τα πάντα, αλλά όμως τον ίδιο τον Χριστό δεν θέλουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν μετανοεί εύκολα ο άνθρωπος. Δηλαδή και οι άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι δεν είναι εύκολη η μετάνοια, δεν είναι εύκολη η αλλαγή για αυτούς. Δυσκολεύονται. Ή βλέπουμε άλλους οι οποίοι πολύ εύκολα πάνε σε ένα μεγάλο προσκύνημα, σε μια θαυματουργή εικόνα, σε ένα θαυματουργό Άγιο, κάνουν εύκολα τάματα, αλλά δεν αλλάζουν ζωή όμως. Δεν μεταβάλλονται, δεν μεταποιούν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν και άλλα πολλά που μπορεί να πει κανείς, τα οποία είναι τελείως κοσμικά, ας πούμε, από εκεί ένα τρίτο έτσι. Στον κόσμο τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε όλα να τα προγραμματίζουμε και όλα να τα ελέγχουμε. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και μέσα στην πνευματική ζωή. Θέλουμε να προγραμματίσουμε τη σχέση με τον Θεό. Θέλουμε όλα να είναι υπό τον έλεγχό μας. Λέμε θα νηστέψω, θα κάνω απόδειπνο, θα κάνω προσευχή και αυτό θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Αν δε όμως που δεν είναι έτσι με τον Θεό. Δεν είναι έτσι. Αυτό πήγε να κάνει μια φορά και ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης. Πήγε να το κάνει αυτό το πράγμα και άρχισε να νηστεύει, κλείστηκε στο κελί του, απομονώθηκε. Έκανε αυτό που λέμε ησυχία και ησυχασμό εσωτερικό. Νήστευε, έκανε χαμεκητίες, κοιμόταν κάτω δηλαδή στο δάπεδο. Και περίμενε, σου λέει αφού νηστεύω, αφού προσεύχομαι, αφού χαμεκητώ, αφού θα έρθει ο Θεός. Θα μου αποκαλυφθεί ο Θεός. Αλλά δεν έρχονταν ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν εκβιάζεται. Ο Θεός δεν εξυπηρετεί τα δικά σου θέλω, τα θελήματά σου που τις περισσότερες φορές τι είναι? Αυτοκαταστροφικά. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Άγιος Σιλουανός. Δεν εμφανιζόταν ο Θεός βέβαια. Δεν του έδινε εμπειρία της χάριτος. Και κάποια στιγμή λοιπόν σηκώνεται πάνω νευριασμένος ο Άγιος Σιλουανός και λέει του Θεού είσαι αδυσόπιτος και δίνει μία στο εικονοστάσιο φεύγει έξω. Του λέει αδυσόπιτος, λέει δεν έχεις έλεος, δεν έχεις τίποτα. Σαν δυσόπιτο. Δεν λυπάσαι, δεν είσαι. Και βγαίνει έξω. Και την ώρα που περπατάει στην αυλή, στο μοναστήρι και περνάει έξω από το ναό, κοιτάζει μέσα, στρίβει το κεφάλι του έτσι, από συνήθεια, στην πόρτα του ναού και βλέπει το τέμπλο στο βάθος. Ο Χριστός να βγαίνει από την εικόνα, μέσα σε μια φωτεινή λάμψη, να εμφανίζεται ο Χριστός μπροστά του και το άχτιστο φως της Θείας Χάριτος να τον διαπερνάει διαμπερές μέσα στην καρδιά του. Να βγαίνει εκτός τόπου, εκτός χρόνου, να χάνει τον χωρόχρονο εκείνη τη στιγμή, να μπαίνει σε άλλη διάσταση μέσα και να έχει εμπειρία του αχτίστου φωτός και της Θείας Χάριτος. Τέτοια δεν ήταν η εμπειρία, τέτοια ήταν η γλυκύτητα αυτής της εμπειρίας, γιατί όταν έρθει η Θεία Χάρις δεν υπάρχει πιο γλυκό πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει η Θεία Χάρις, λοιπόν, όταν έρθει η Θεία Χάρις και τη βίωσε αυτή ο Άγιος Σιλουανός, μετά τι έλεγε σε όλη τη ζωή του? Έκλαιγε μετά, έκλαιγε σε όλη τη ζωή του και έλεγε στον Χριστό «Χριστέ μου, μη με αφήσεις να ζω
αν έστω μία φορά ακόμη δεν έρθεις να σε γευτώ εμπειρικά. Έτσι. Γιατί άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι στο μυαλό, άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι στα λόγια, άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι σαν μια μορφή ιδεολογίας, και άλλο η εμπειρία, άλλο το βίωμα, άλλο η γεύση. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής έλεγε ότι όταν λειτουργούσε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, το εκκλησάκι γέμιζε από χάρη. Τέτοια λέει χάρη που την έπιανες, λέει, έτσι έκανε ο γέροντας Ιωσήφ, την έπιανες, λέει, και την έτρωγες. Τόσο γεμάτη, τόσο ήταν φανερή και δυνατή και η παρουσία της. Δεν μπορείς να ζήσεις μετά στον κόσμο αυτόν. Δεν σε γεμίζει τίποτα στον κόσμο αυτόν. Τίποτα δεν μπορεί να σου δώσει ξανά νόημα και χαρά όταν γευθείς αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, τι μας λέει όμως αυτό το περιστατικό του Αγίου Σιλουανού, και από εκεί ξεκινήσαμε. Και αυτό μας ενδιαφέρει για το θέμα μας. Ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται στον άνθρωπο όποτε θέλει εκείνος ή όπως θέλει εκείνος. Ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί σε στιγμές που δεν το περιμένεις, και συνήθως τότε αποκαλύπτεται. Όταν το περιμένεις, όταν το θέλεις, σου γίνεται κατά τον Άγιο Πορφύριο άγχος. Άγχος. Είχα κάνει κάποτε μία ομιλία και είχα πει ότι τα θαύματα έρχονται όταν παύσεις να τα περιμένεις. Οι αλλαγές, τα θαύματα, η εμπειρία του Θεού πότε έρχεται? Όταν ξεχάσεις. Όσο το κάνεις σκέψη αιμονική, όσο αυτό γίνεται άγχος και στόχος αγχωτικός, τόσο δεν γίνεται. Γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, το μπλοκάρεις. Δεν το αφήνεις να εξελιχθεί, δεν το αφήνεις να τρέξει, δεν αφήνεις το Θεό. Βάζεις το νου σου μπροστά, βάζεις το θέλος σου, το θέλημά σου, τον εγωισμό σου. Όταν αφαιθείς, όταν ξεχαστείς σου, έρχεται. Τότε έρχεται. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε, πολλές φορές λοιπόν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μεταφέρουμε αυτό το κοσμικό φρόνημα και γεμίζουμε από άγχος, από θλίψη και από ενοχή. Τι λέει ο Άγιος Πορφύριος? Κοιτάξτε πόσο ωραία τα λέει. Η θρησκεία μας, λέει, είναι η αγάπη, είναι ο έρωτας του Θεού, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Είναι η λαχτάρα και η τρέλα του Θείου, δηλαδή του Θεού. Μέσα, λέει, μας είναι αυτό, και είναι μια απέτηση, λέει, αυτό της ψυχής μας. Δηλαδή, αυτό που λέει ο παπά Ανανίας ο Κουστένης, η ψυχή έχει μέσα της μεράκια. Ένα μεράκι είναι ο Θεός, είναι καημός ο Θεός, είναι καημός. Είναι πραγμάτια της ψυχής, όπως λέει, μεγάλη πραγμάτια της ψυχής. Είναι ένας καημός ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Άσχετα ότι εμείς μπορεί να τον ονομάσουμε αλλιώς, πίσω απ' όλα όμως κρύβεται ο Θεός, η δίψα για το Θεό. Έλεγε ο Ντοστογεύκη ότι όταν διψάς την ομορφιά, το Θεό διψάς. Όταν διψάς τη δικαιοσύνη, το Θεό διψάς. Όταν διψάς την αλήθεια, το Θεό διψάς. Όταν διψάς οτιδήποτε καλό, οτιδήποτε όμορφο, οτιδήποτε δυνατό, ας πούμε, και αγαθό, το Θεό διψάς. Εσύ μπορεί να του δίνεις άλλα ονόματα. Το Θεό διψάς. Και η τέχνη δίψα του Θεού είναι. Δίψα του κάλους είναι. Δίψα του τελείου είναι. Τι ψάχνει ο καλλιτέχνης? Να αποτυπώσει την τελειότητα, να αποτυπώσει το αλλιώς, να αποτυπώσει αυτό που δεν βλέπουν οι πολλοί, να γράψει, να ζωγραφίσει αυτό που δεν βλέπουν τα μάτια των πολλών, ένα όνειρο, κάτι άλλο, κάτι άπιαστο, κάτι διαφορετικό, αυτό που βλέπουν οι Άγιοι. Ο Άγιος Πορφύριος, όταν ήρθε η Χάρις, άρχισε να βλέπει και να ακούει αυτά που εμείς δεν βλέπουμε και ακούμε, δηλαδή άκουγε και καταλάβαινε τη γλώσσα των πουλιών. Άκουγε και καταλάβαινε τη γλώσσα των ζώων. Όταν ήρθε λοιπόν η Χάρις, ο Άγιος Πορφύριος μπορούσε να βλέπει, να ακούει, να αισθάνεται μυρωδιές, να ακούει ήχους. Τον πέραμε το αμάξι να πάνε τα πνευματικά του παιδιά να πάνε μία βόλτα κάπου ή να το μεταφέρω κάπου, και όπως περνούσε έλεγε «Σταματήστε, σταματήστε εδώ», τους έλεγε. Λέει «Τι γέροντα?» Λέει «Εδώ πέρα υπάρχει ένα φυτό, ένα βότανο, το οποίο είναι αυτό, το άραμα είναι αυτό». Λέει, πού το είδες αυτό στον δρόμο? Και κατέβαινε, έμπαινε μέσα στο βουνό και πήγαινε και το βρίσκει. Μπορούσε να βλέπει τη γη, που σε τι βάθος έχει νερό, το ένα, το άλλο. Έτσι. Εδώ συνεχίζει ο Άγιος και λέει λοιπόν ότι γι' αυτό, λέει, πολλούς από τους θρήσκους, εντός εισαγωγικών, τους θεωρούν, λέει, δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν, λέει, σε τι χάλια βρίσκονται.
λέει ο Άγιος Πορφύριος. Και έτσι είναι, λέει, πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία, προσέξτε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή αρρώστια. Θρησκοληψία. Άγχος, φόβος, ενοχή, παραλυρήματα και άλλα διάφορα πολλά. Τόση φοβερή, λέει, αρρώστια που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος, γίνεται ανίσχυρος. Πάρα πολλοί κόσμος το βιώνει αυτό. Πολλές φορές φτάνουν οι άνθρωποι, όπως λέει, να γίνονται άβουλοι, ανίσχυροι. Βρίσκουν ένα γέροντα και θέλουν τα πάντα να τους τα λέει αυτός, για να μην έχουν καμία ευθύνη των πράξεών τους. Τα πάντα, τι χρώμα αμάξι θα πάρουν, τι παππούς θα φορέσουν, πώς θα χτενιστούν, τι θα κάνουν. Φτάνουν δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι, καταντάνε στο τέλος και έτσι κάποια μορφή γελιότητας, ας πούμε. Έχει αγωνία, λέει, ο άνθρωπος αυτός, έχει άγχος και φέρεται και κινείται δηλαδή υπό του κακού πνεύματος. Όλα αυτά, λέει, κρύβουν μέσα το κακό πνεύμα. Κάνει, λέει, μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή, λέει, η ταπείνωσή του είναι μια σατανική ενέργεια. Αυτό το έχετε ζήσει, αυτό το πράγμα. Μελείς ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε, χτυπιούνται, ταπεινώνονται τάχα, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, και αρχίζουν και ελληνολογούν τον εαυτό τους και λένε ότι είμαι ένα τίποτα, είμαι ένας ελεηνός, είμαι τρισάβριος, και αισθάνονται έτσι ένα πράγμα, και από μέσα αυτό, λέει, δεν έχει υγεία. Δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Πορφύριος σε άλλο σημείο, λέει, μην μπερδεύεστε, άλλο κόμπλεξ, άλλο, λέει, ταπείνωση, άλλο, λέει, μετάνοια, άλλο κατάθλιψη. Ορισμένοι, λέει, τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σε ένα είδος κολάσεως. Δηλαδή γίνεται κόλαση η ζωή τους. Κόλαση. Φοβούνται διαρκώς, αγχώνονται διαρκώς. Διαρκώς. Ο Σατανάς, θα πάω στην κόλαση, θα καώ στα καζάνια. Θα με κάψει ο Θεός, δεν με θέλει ο Θεός τώρα. Αρρώστησα γιατί με τιμώρησε ο Θεός. Το παιδί μου έπαθε αυτό γιατί αμάρτησα. Αμάρτησα τώρα και γι' αυτό έπαθα αυτό. Θα με τιμωρήσει τώρα ο Θεός που αμάρτησα. Θα πάθω κάτι κακό. Και κάθε και περιμένει το κακό. Σου λέει, θα τρακάρω, θα σπάσω ένα πόδι, θα γλιστρήσω, θα πάθω αρρώστια, θα γίνει κάτι στη ζωή μου. Και αγχώνεται και φοβάται. Αυτό είναι ένα είδος άγχους που θα πω και παρακάτω, που μπορούμε να το ονομάσουμε αμαρτοφοβία. Και να δούμε και τι λέει ο Άγιος Πορφύριος πάνω σε αυτό. Μέσα, λέει, στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς και λένε, είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι. Μόλις βγουν όμως, λέει, έξω από την εκκλησία, μέσα στην εκκλησία γίνονται αυτά. Μόλις βγουν έξω, βλαστημάνε τα θεία, όταν κάποιος ενοχλεί συνευριάζουν, έχουν απότομη συμπεριφορά, είναι έκριθμοι, δημιουργούν εντάσεις, κουτσομπολεύουν, κατηγορούν, δημιουργούν πράγματα. Στην πραγματικότητα, λέει ο Γιώργος Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει, τον μεταμορφώνει. Δηλαδή, στον χώρο της εκκλησίας έρχομαι και μεταμορφώνουμε, μεταπλάθουμε, μεταστοιχειώνουμε. Γιατί τα παιδιά μας πολλές φορές και μάλιστα των ανθρώπων που θρησκεύουν αντιδρούν και φεύγουν πολλές φορές και μακράν τις εκκλησίες. Γιατί άραγε, γιατί. Διότι δεν βλέπουν αυτή τη μεταμόρφωση. Σου λέει, η μάνα μου πάει στην εκκλησία και γυρνάει σπίτι και είναι μέσα στη μαύρη μιζέρια, μέσα στην κατάθλιψη. Πού είναι η χαρά του Χριστού? Πού είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος? Τι πήρε από τη Θεία Κοινωνία? Τι πήρε από την εξομολόγηση? Πού είναι η μεταμόρφωσή σου? Πού είναι η μεταμόρφωσή σου? Είναι καταπιεστική. Είναι προσβλητική. Με μειώνει. Με απογοητεύει. Δεν έχει ελπίδα. Ενώ, εάν οι άνθρωποι έβλεπαν ότι στην Εκκλησία μέσα εμείς μεταμορφωνόμαστε και γίνεται μια ουσιαστική αλλαγή, τι θα έλεγαν? Να πάω κι εγώ. Να πάω κι εγώ εκεί. Αυτό θα έλεγαν. Αλλά βλέπετε πολλές φορές χρόνια μέσα στην εκκλησία και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει. Και το χρησιμοποιούμε και αυτό πολλές φορές οι ευσεβείς. Όταν μαλώσουμε με κάποιον ή κάποιος τους προσβάλλει ή κάποιος τους μειώσει, λέει, ξέρεις πόσα χρόνια είμαι εγώ στην εκκλησία? Μια φορά το είχαν πει έτσι του Αγίου Παϊσίου και ετοιμόλογος όπως ήταν πάντοτε, ετοιμόλογος και πανέξυπνος. Λέει, έτσι να δεις, λέει. Και εδώ από πάνω, λέει, υπάρχουν, όταν εγώ, λέει, ήρθα, λέει, στο Άγιον Όρος, εδώ από πάνω, είχε δύο μουλάρια. Εδώ πάνω,
τον ήρθα. Και είμαι, λέει, τώρα σχεδόν καμιά 42 χρόνια στο Άγιον Όρος. Μουλάρια τα βρήκα, μουλάρια μείνανε. Δεν λέει κάτι που ήταν στο Άγιον Όρος. Δεν άλλαξε κάτι. Μουλάρια τα βρήκα όταν ήρθα, μουλάρια παραμείνανε. Έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν μπούμε σε μια διαδικασία αλλαγής εσωτερικής. Να δούμε τώρα από αυτές τις κατηγορίες άγχους, έτσι γρήγορα. Το πρώτο είναι ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει πάρα πολύ άγχος αγιότητας. Δηλαδή θέλουμε να αγιάσουμε όλοι. Διαβάζουμε δύο βιβλία, τρία βιβλία, ακούμε δύο ομιλίες, βλέπουμε τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου, των σύγχρονων τώρα Αγίων, λέω, των ημερών μας, και τέλος πάντων δημιουργείται μέσα μας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μιλάω τώρα για τις καλές περιπτώσεις, μέσα μας ένας πόθος αγιότητος. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο πόθος αγιότητος. Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, στην Εκκλησία πάω για να γίνω Άγιος? Θα πει κάποιος ναι, έτσι. Έτσι θα απαντήσει κάποιος. Αυτό, ενώ ακούγεται σωστό, κατά βάθος κρύβει ένα εγωισμό. Γιατί στην πραγματικότητα στην Εκκλησία πηγαίνω για να συνδεθώ με τον Χριστό. Το τι θα γίνω και αν γίνω είναι δικό του θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει να βιώσω την ένωσή μου με τον Χριστό. Το τι ο Χριστός θα κάνει με μένα, τι χαρίσματα θα μου δώσει ή δεν θα μου δώσει. Πότε θα μου τα δώσει, κι αν μου τα δώσει, αυτό είναι θέμα δικό του. Οπότε δεν έχω στόχο και άγχος να μοιάσω του τάδε ή να αρχίσω να κάνω θαύματα ή να αρχίσω να έχω το διορατικό ή το προορατικό χάρισμα ή οτιδήποτε. Εμένα ο καημός μου είναι να ενωθώ με τον Χριστό, να ενωθώ με τον Θεό. Αυτό με ενδιαφέρει. Και εκεί κοιτάω. Πότε θα έρθει η στιγμή και σιγά σιγά να γεύω με τον Χριστό. Το άλλο άγχος εντός της Εκκλησίας είναι το άγχος της τελειότητας. Δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Άγιος άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, είναι ο τέλειος άνθρωπος. Αυτό δεν υπάρχει. Τέλειος άνθρωπος δεν υπάρχει. Στην Εκκλησία, σε κάθε Θεία Λειτουργία, ομολογούμε ευθαρσώς και με ένα ρεαλισμό τι. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις, ένας. Ένας είναι. Όλοι οι άλλοι είμαστε αδύναμοι. Είμαστε χτιστοί, είμαστε φθαρτοί. Είμαστε φοβισμένοι, είμαστε αναγκεμένοι, προβληματικοί, με βάσανα, με προβλήματα, με ατέλειες. Τα πάμε καλά, τα πάμε και κακά. Έχουμε ανατάσεις, έχουμε και πτώσεις. Τα καταφέρνουμε και δεν τα πολύ καταφέρνουμε. Και έτσι θα συνεχίσει η ζωή μας. Και αυτό τι πρέπει να κάνουμε, με ταπείνωση να το αποδεχτούμε. Όσο δεν το αποδεχόμαστε, δημιουργείται η νεύρωση. Τι είναι η νεύρωση? Η νεύρωση είναι ένα τεράστιο εσωτερικό άγχος, μια τεράστια εσωτερική ενοχή που συγκρίνονται δύο πραγματικότητες. Η πραγματικότητά μου, αυτό που είμαι, τα πάθη μου, τα καλά και τα κακά μου, αλλά και τα πάθη μου, με αυτό που φαντάζομαι ότι έπρεπε να είμαι ή που μου έχουν πει ότι πρέπει να είμαι. Αυτό δημιουργεί τεράστιο άγχος. Οι Άγιοι δεν ήταν τέλειοι. Τι ήταν? Μετανοημένοι. Στον Παράδεισο και στην Κόλαση υπάρχουν εξίσου αμαρτωλοί. Δεν υπάρχουν στον Παράδεισο οι ενάρετοι, οι τέλειοι, οι άψογοι και στην Κόλαση οι αμαρτωλοί, οι διεφθαρμένοι και δεν ξέρω τι. Και στους δύο χώρους υπάρχουν αμαρτωλοί άνθρωποι. Δηλαδή, τι σημαίνει αμαρτωλοί άνθρωποι? Σημαίνει ατελείς, αδύναμοι. Αλλά η διαφορά τους, η ουσιαστική, η οποία ουσιαστικά και τους βάζει στον Παράδεισο ως χώρο κοινωνίας με τον Θεό, ποια είναι? Ότι στον Παράδεισο υπάρχει μετάνοια. Μετάνοια, υπάρχει ταπείνωση. Αυτό τους διαχωρίζει. Όχι ότι είναι καλύτεροι ή ανώτεροι, δεν ξέρω τι. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Με τα λάθη τους, με τα προβλήματά τους, με τις αδυναμίες τους. Ξέρετε, στην κόλαση δεν θα μας στείλει η αμαρτία μας. Θα μας στείλει ο εγωισμός μας. Θα μας στείλει η αλαζονία μας. Θα μας στείλει το γεγονός ότι ενώ είμαστε αυτοί που είμαστε, δεν το αποδεχόμαστε. Και όχι μόνο δεν το αποδεχόμαστε, αλλά στυλιτεύουμε, κατηγορούμε και επικρίνουμε και τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Αντί να τους συναισθανόμαστε, αντί να τους νιώθουμε, τους επικρίνουμε κιόλας. Αυτό δεν μπορεί να το συγχωρέσει ο Θεός. Γιατί βλέπετε ότι ο Θεός ήταν με την πόρνη ανεκτικός.
με το ληστεί ανεκτικός, με τους αμαρτωλούς, τους τυφλούς, τους ταλέπορους, τους άρρωστους, με όλους. Ποιους δεν μπόρεσε να ανεχθεί ποτέ? Ποιους? Τους υποκριτές. Τους υποκριτές δεν μπόρεσε την υποκρισία. Την θεωρούσε την ανώτερη αμαρτία, τον εγωισμό, την υποκρισία. Αυτή την αυταρέσκεια, αυτή την αίσθηση ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος δεν είναι. Αυτό είναι που διώχνει τη χάρη του Θεού. Αυτό. Το τρίτο είναι, αυτό το είπαμε και λίγο πιο μπροστά και θέλω εδώ να σας διαβάσω γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, το άγχος που έχουμε για τον Παράδεισο και τη σωτηρία. Λέμε συνέχεια, μα θα κερδίσω τον Παράδεισο, μα θα πάω στον Παράδεισο, μα εγώ θα πάω στην κόλαση, μα θα με σώσει εμένα ο Θεός και όλα αυτά τα πράγματα ας πούμε, και θέλουμε τον Παράδεισο και θέλουμε την αιώνια ζωή και όλα αυτά. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, λέει ότι να αγαπάμε το Χριστό μόνο γι' Αυτόν. Μόνο γι' Αυτόν. Γι' Αυτόν, όχι για αυτά που μας δίνει. Γιατί το λέγαμε πάλι χθες, ότι αν είναι να αγαπάω το Θεό για αυτά που μου δίνει, ξέρετε, σαν τη μοιάζει. Σαν να έχω ένα πολύ καλό πατέρα και να περιμένω πώς και πώς να πεθάνει, να τον κληρονομήσω. Και αν λέω πέθανε, δεν πέθανε, πέθανε, δεν πέθανε. Πότε θα πάρω την κληρονομιά του, πότε θα πάρω τα πράγματά του, πότε θα πάρω αυτά που έχει, τις παροχές που μου είχε ετοιμάσει, δεν ξέρω τι. Έτσι. Να αγαπάστε, λέει, το Χριστό μόνο για Αυτόν. Και συνεχίζει, ποτέ να μην αγαπάς το Χριστό για σένα. Δηλαδή για να πάρεις ωφέλη. Ας μας βάλει όπου θέλει ο Χριστός. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, αν ο Χριστός υποθέσουμε ότι πάει στην κόλαση, και εγώ μαζί του. Έτσι έλεγαν οι Άγιοι πατέρες της Εκκλησίας. Το Χριστό, ο έρωτας είναι ο Χριστός. Όλα τα άλλα έρχονται μετά στη ζωή. Αλλά ο Χριστός είναι το κέντρο. Όχι ο Παράδεισος, ο Χριστός που μας δίνει τον Παράδεισο. Καταλαβαίνετε αυτή τη διαφορά? Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Πολύ λεπτή, αλλά σημαντική πνευματική διαφορά. Να μην θέλω τον Παράδεισο, δηλαδή την παροχή, αλλά τον ίδιο τον Χριστό που ο Παράδεισος είναι δικός του. Το Χριστό όμως θέλω εγώ. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος εδώ, είναι εγωισμός, λέει, είναι εγωισμός να λέμε ότι ο Χριστός έχει φτιάξει μια ωραία μονή. Δεν λέμε, το Ευαγγέλιο λέει ότι εν το οίκο του πατρός μου πολλέ μονέ εσύ, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τόποι. Είναι εγωισμός, λέει, να το λέει αυτό το πράγμα κανείς και να αισθάνεται ότι του έχει ετοιμάσει ο Θεός ένα τόπο να πάει. Το σωστό, λέει, είναι να λέμε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, Χριστέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν λέμε όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, δεν του λέμε πόσα σπίτια έχεις και πόσα τετραγωνικά, δεν τον αγαπάς τότε. Ούτε λες εάν σου δώσε περιουσία η μάνα σου ή ο πατέρας σου. Πας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο στην άλλη άκρη της γης και ας είναι και σε μια παράγκα μέσα. Γιατί αγαπάς τον άνθρωπο και θες να είσαι με αυτόν, όχι με αυτά που σου δίνει, με αυτόν. Αυτόν θέλεις, ούτε τα λεφτά του, ούτε τις περιουσίες, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη που σήμερα δυστυχώς, και όχι μόνο σήμερα, δεν τη βρίσκουμε πάντοτε. Δεν τη βρίσκουμε πάντοτε. Ένα τέταρτο, το οποίο το είπαμε προηγουμένως, αλλά τώρα θα σας διαβάσω και ένα κομμάτι από εδώ, είναι ο διαρκής φόβος της αμαρτίας. Λέει εδώ πέρα ο Άγιος Παΐσιος κάτι ωραίο, ότι δεν πρέπει, λέει, δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα, να μυρικάζει. Άμα, λέει, κάνεις πνευματική ζωή με σχολαστικότητα, σε πνίγει το άγχος. Παλεύεις με τους λογισμούς. Με τους λογισμούς παλεύεις. Αλλά, λέει, να απλοποιήσεις τον αγώνα σου και να ελπίζεις στο Χριστό, όχι στον εαυτό σου. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι εμείς ελπίζουμε στον εαυτό μας. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε τον Παράδεισο επειδή είμαστε υπέροχοι, επειδή είμαστε καταφερτζίδες, επειδή είμαστε ικανοί. Δεν πιστεύουμε ότι ο Παράδεισος είναι δώρο. Ο Παράδεισος όμως και η χάρη του Θεού είναι δώρο. Την άσκηση την κάνουμε αποφιλότιμο. Αποφιλότιμο. Την κάνουμε για να δείξουμε στον Χριστό ότι τον αγαπάμε. Για τις ευεργεσίες, για τις ευλογίες, για τα καλά, ότι μας έφερε εκ του μύου
όντως στο είναι, ότι μας έδωσε τη ζωή, την ύπαρξη. Και τον ευχαριστούμε που πέθανε για μας το Γολγοθά. Και όλα αυτά τα κάνουμε να του δείξουμε την αγάπη. Δεν τα κάνουμε για να επιτύχουμε κάτι, ούτε για να κερδίσουμε κάτι. Από φιλότιμο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, γίνεται ο αγώνας ο πνευματικός. Ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Κύριο, προς τον Χριστό. Γιατί διαφορετικά, όταν τα κάνεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτά τα κάνεις για τον εαυτό σου. Στον εαυτό σου πιστεύεις ουσιαστικά, όχι στο Θεό. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, είδα, λέει, ανθρώπους εντός εισαγωγικών, πνευματικούς, που ήταν απίστευτα ειδωλολάτρες. Δηλαδή, πίστευαν στον εαυτό τους, πίστευαν στα έργα τους, πίστευαν στις καλές τους πράξεις. Δεν πίστευαν όμως το έλεος του Θεού. Δεν πίστευαν στον Θεό. Και εμάς μας σώζει το έλεος του Θεού. Όχι οι πράξεις μας. Τίποτα δεν είναι οι πράξεις μας. Τι είναι? Όσο καλές κι αν είναι, εγώ σας λέω, που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Αλλά ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι είναι, τι είναι μπροστά στο έλεος, στο μεγαλείο του Θεού και σε αυτά που έχει κάνει ο Θεός για μας. Ο Χριστός, λέει, είναι όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά. Και ποτέ δεν σε πνίγει ο Χριστός. Δεν σε πνίγει ο Χριστός. Όταν πνίγεσαι, δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα. Όταν είσαι στενοχώρο, λέει ο Άγιος Εμιλιανός, δεν υπάρχει Χριστός. Όταν πας σε ένα πνευματικό και τον φοβάσαι, δεν υπάρχει χάρης. Ο Άγιος άνθρωπος, όταν πας κοντά του, ανοίγει η καρδιά σου. Δεν τρέπεσαι, δεν φοβάσαι. Είσαι ο εαυτός σου. Δεν σφίγγεσαι, δεν σφίγγεσαι. Δεν σφίγγεσαι. Λένε όλοι που έζησαν με τον Άγιο Πορφύριο, ήταν ένας από εμάς. Με τον Άγιο Παΐσιο, ένας από εμάς. Πήγαινες δίπλα του και ένιωθες όμορφα. Δεν φοβόσουνα πώς θα κάτσεις, πώς θα μιλήσεις. Μην είναι ασέβεια, το πόδι εκεί, το χέρι εκεί, ο αγκώνας εκεί. Μην γελάσεις, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Αυτό το σφίξιμο, αυτή η καταπίεση, αυτός ο καθοπρεπισμός, αυτός ο ευσεβισμός, αυτό είναι αρρώστια. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα μέσα αυτό. Το Άγιο Πνεύμα σε ελευθερώνει. Το Άγιο Πνεύμα σε κάνει να είσαι ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου να είσαι. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι ήταν ο εαυτός τους. Και με τα δύσκολα και με τα εύκολα στοιχεία του χαρακτήρα τους. Ένα άγχος πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι το άγχος που πάρα πολλές φορές έχουμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, της μιμήσεως. Της μιμήσεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαβάζουμε ένα βίο Αγίου, διαβάζουμε ένα βιβλίο, ακούμε ένα κήρυγμα και θέλουμε να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτά τα οποία διαβάζουμε. Ή θέλουμε να έχουμε ακριβώς τη ζωή που είχε ο τάδε. Και τι λέμε πολλές φορές? Α, εγώ τώρα παντρεμένος άνθρωπος θα φτάσω στη χάρη του Θεού, ας πούμε, στην ένωση του Θεού, ή θα γευτώ αυτά τα οποία γευόντουσαν οι Άγιοι. Ή εδώ στον κόσμο, στο σπίτι, στη δουλειά. Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος. Αυτά για να τα ζήσεις πρέπει να πας στο Άγιον Όρος. Αυτά για να τα ζήσεις πρέπει να πας σε μία μονή, σε ένα μοναστήρι. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ. Αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη, ένα μεγάλο άγχος. Τι λένε λοιπόν οι Άγιοι της Εκκλησίας? Τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας? Καταρχήν ακούστε τον Άγιο Μάξιμο, τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Να μην λέτε τα λέω εγώ, ακούστε τους Αγίους λοιπόν τι λένε. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, λόγω, λέει, ότι μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει τεράστια ποικιλία χαρακτήρων, δηλαδή κανείς άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλο, κανείς μα κανείς. Ο καθένας είναι απολύτως μοναδικός στον κόσμο τον απάνω. Απολύτως μοναδικός. Λέει λοιπόν ότι λόγω ότι υπάρχει ποικιλία λοιπόν των καταστάσεων των ανθρώπων και των διαθέσεων των ανθρώπων, αλλά και των δυνατοτήτων των ανθρώπων, ο Θεός, λέει, ως αγαθός, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ήταν πολύ φυσικό να ανοίξει πολλούς δρόμους που οδηγούν στη βασιλεία του. Δεν είναι ένας ο δρόμος. Πολλούς δρόμους. Πολλούς. Ο καθένας έχει το χάρισμα του. Άλλος έχει το χάρισμα να δημιουργεί πράγματα. Έχει το χάρισμα να στείνει πράγματα. Να βοηθάει. Άλλος έχει το χάρισμα της παραμυθίας. Άλλος της ελεημοσύνης, της πλεσπλαχνίας. Άλλος σε κάνει και γελάς. Λίγο το έχεις αυτό. Λίγο το έχεις αυτό το πράγμα. Είσαι σε μια παρέα και έχεις έναν στην παρέα μέσα που ό,τι και να έχεις στους σκοπίλες, αχ, πήγα και ξελάφρωσε. Γέλασα τουλάχιστον λίγο.
Έτσι. Έφυγε το κακό, σκόρπισε η στενοχώρια. Άνοιξε ένα παραθυράκι, έφυγε αυτό. Έστω για λίγο. Άλλος έχει το χάρισμα της νηστείας, άλλος της πίστης, άλλος της εγκρατείας. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο, δεν το λέει. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στην τότε προς Κορινθίου επιστολή. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες. Δεν είναι, λέει, όλοι οι Απόστολοι. Δεν είναι όλοι οι προφήτες. Ε? Δεν έχουν όλοι τα ίδια χαρίσματα. Δεν είναι, με λίγα λόγια, να το πούμε λαϊκά, όλοι για όλα. Αλλά εμείς θέλουμε να τα έχουμε όλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και τα κάνουμε θάλασσα στο τέλος. Γιατί θέλουμε να τα έχουμε όλα, να τα κάνουμε όλα. Μα δεν γίνεται αυτό. Έχει συγκεκριμένα χαρίσματα. Και άμα φτάσουμε κάποια μέρα ενώπιον του Θεού, θα σου πει ο Θεός, ρε παιδάκι μου, εγώ σου ζήτησα να γίνεις ασκητής. Και τι εσύ ήθελες να γίνεις? Εγώ σου δώσα τέτοιο χάρισμα. Έτσι. Δεν έχουν όλοι. Και βλέπετε και στην εκκλησία ακόμη μέσα, υπήρχαν άνθρωποι μεγάλοι ασκητές στην εγκράτεια. Άλλοι δεν ήταν έτσι. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν ήταν έτσι. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ο Άγιος Αθανάσιος. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα χαρίσματά του. Άλλος έκανε προσευχή ώρες ατελείωτες. Άλλος δεν μπορούσε να κάνει τόσο πολύ προσευχή. Και λέει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτούς, λέει, που πορεύονται θεοφιλώς. Έτσι καθένας που έχει ένθεο ζήλο μπορεί να διαλέγει. Καθένας, λέει, που έχει τον ένθεο ζήλο, θέλει να ενωθεί με τον Θεό, μπορεί να διαλέγει τον πιο κατάλληλο δρόμο για τα μέτρα του. Καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, για τα μέτρα του. Δεν είναι όλοι, όλα για όλους. Ώστε αγωνιζόμενος σε όλη τη ζωή του, με συνέπεια να καταλήξει στον πανέδοξο αυτό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Έτσι. Από τις επιστολές, η 12η επιστολή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ακούστε και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο του Οσίου Γέροντα Σοφρονίου του Σαχάροφ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, σημαντικό. Ακούστε, λέει ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος. Λέει εδώ πέρα ότι δεν πρέπει, λέει, να ισχυριζόμαστε, ότι επαναλαμβάνουμε την εμπειρία των Αγίων Σιλουανού, Ισάκ του Σύρου, Σιμεών του Νέου Θεολόγου, Γρηγορίου του Παλαμά, ή Σεραφείμ του Σαρόφ. Δεν πρέπει, λέει, να ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να επαναλάβουμε τη ζωή που έζησαν αυτοί και να κάνουμε αυτά που έκαναν αυτοί. Γιατί τώρα? Στην πνευματική, λέει, ζωή δεν υπάρχει επανάληψη ακριβής, ταυτόσιμη, αλλά απλώς αναλογία στο πνεύμα. Το πνεύμα είναι κοινό. Το πνεύμα, ο πόθος, ο στόχος, το ζητούμενο που είναι η ένωση του Θεού, αυτό είναι το κοινό. Οι τρόποι αλλάζουν. Και λέει παρακάτω, δεν πρέπει ποτέ, λέει Όσιος Γέροντας Σοφρόνιος, δεν πρέπει ποτέ να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανένα πρόσωπο. Όταν συγκρίνεσαι, καταστρέφεσαι. Έτσι. Η σύγκριση σκοτώνει τη διάκριση. Η σύγκριση φέρνει άγχος. Η σύγκριση φέρνει ενοχή. Φέρνει σύγχυση η σύγκριση. Ο καθένας μας, λέει ο Σοφρόνιος, όσο μικρός κι αν είναι, όσο αμαρτωλός, είναι μεγάλος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός, προσέξτε, ο Θεός, λέει, συνάπτει με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη καρδιακή και μοναδική σχέση. Τη σχέση που έχει ο Θεός με τον κάθε άνθρωπο είναι ανεπανάληπτη και μοναδική. Και διαβάζω και ένα τελευταίο. Πήγε, λέει, κάποτε στο Άγιον Όρος ο πατήρ Ηλίας ο Μαστρογιαννόπουλος μαζί με τον Μητροπολί, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον Χαλκίδος τον Νικόλαο, το Σελέντι, μεγάλη μορφή. Σπουδαίοι δύο άνθρωποι αυτοί. Και πήγανε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Όσιο αυτό, Άγιο που πιστεύω σε μερικά χρόνια και αυτός θα αγιοκαταταχθεί. Και του λένε, σε τι αγωνίζεσαι γέροντα, του είπαν, του παπά Εφραίμ. Κατάλαβα, λέει, είπε ο παπά Εφραίμ, πως είχα απέναντί μου μορφωμένους ανθρώπους και θα ήθελαν μία απάντηση που θα τους ικανοποιούσε στη μόρφω, στην οξύνια τους. Αυτοσυγκέντρωση, τους είπα, κάνω. Πράγματι, λέει, ικανοποιήθηκαν. Και τον ξαναρωτάνε, λέει. Και εμείς, λέει, γέροντα, τι θα κάνουμε? Άκουσε,
τους είπε, ακούστε, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες χαρίσματα έχουν συνιαμάτων, μη πάντες διερμηνεύουν, δηλαδή δεν είναι όλοι για όλα.

Τι κάνεις εδώ γέροντα? Νηστεία? Κι εγώ νηστεύω. Προσευχή? Κι εγώ λέει προσεύχομαι στην πόλη που είμαι. Το απαντάει ο παπά Εφραίμ. Κάτσε λέει και εσύ εδώ μια εβδομάδα να δεις τη διαφορά. Α, εγώ λέει δεν μπορώ, του λέει, να κάτσω λέει εδώ πέρα ούτε για μια μέρα. Βλέπεις λέει λοιπόν, να διαβάζετε λέει τους πατέρες. Ο Άγιος λέει Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Άγιος Ισάκ, ο Σύρος, συγγνώμη, είναι πιο πολύ για τους καλογέρους. Εγώ λέει παραδείγματος χάρη δεν μπορώ να εφαρμόσω τον Άγιο Χρυσόστομο που είναι τόσο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Γιατί λέει μου έρχεται να μιλήσω, να βγάλω κήρυμα, αλλά πού λέει, στα βράχια? Δεν είναι λέει αυτό το χάρισμά μου. Κοιτάξτε, ήξερε ποιο είναι το χάρισμά του. Διάκριση. Ισορροπημένος άνθρωπος. Ολοκληρωμένος. Ήξερε ποιο είναι και τι δεν είναι όμως. Ήξερε. Σου λέει, ξέρω τι μπορώ, αλλά ξέρω και τι δεν μπορώ. Ταπείνωση. Συνέπεια. Ισορροπία. Και λέει, εγώ λέει, θέλω ησυχία. Δεν θέλω πολλές φορές να βλέπω κανένα. Θέλω να φεύγω, να πηγαίνω ψηλά, στα βράχια μόνος με τον Θεό, να βρω ανάπαυση. Δεν μπορώ. Ενώ εσείς, αν έρθω στον κόσμο, δεν μπορώ να ζήσω. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελα να τους δείξει ότι ο καθένας έχει το χάρισμά του. Και δεν πρέπει να μας δημιουργεί άγχος και ενοχή ότι εμείς δεν είμαστε σαν τον τάδε Άγιο ή ότι εμείς δεν είμαστε σαν εκείνους καθεξής. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα, το οποίο καλείται να ανακαλύψει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, οι οποίες εδόθησαν τουλάχιστον αυτή η σειρά που έχουμε μπροστά μας σε φοιτητές και φοιτήτριες της δεκαετίας του 70, αλλά από ό,τι βλέπουμε αποδεικνύονται πραγματικά προφητικές, διότι περιγράφουν τα προβλήματα των ανθρώπων του καιρού μας, που δεν είναι άλλα από τα προβλήματα των ανθρώπων εκείνων των καιρών, γιατί ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Λοιπόν, μόνο οι συνθήκες αλλάζουν. Βρισκόμαστε σε δύο βασικά θέματα που αφορούν στο θέμα των λογισμών και αφορούν τον αρχάριο στην πνευματική ζωή, διότι οι κουβέντες γίνονται περί λογισμών και περί νοεράς προσευχής. Ο άπειρος λοιπόν, ο αρχάριος, λίγο πολύ δεν θα τα καταφέρνει και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ ταπεινός, να ρωτάει και να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Όχι ότι ο άλλος, ο πεπειραμένος, θα βασιστεί στον εαυτό του. Όχι. Αυτός έχει στη διάθεσή του τη δύναμη του Θεού, καθώς έπαυσε να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ο άπειρος, ο αρχάριος, δεν έμαθε ακόμη να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Έτσι, εύκολα μπορεί να εμπιστευτεί στον εαυτό του και να την πάθει, γιατί εμπιστευόμενος κανείς τον εαυτό του είναι σαν να απλώνει τα χερούλια από τα οποία θα αφιαστεί ο διάβολος. Ο αρχάριος λοιπόν καλό είναι να ρωτάει. Γι' αυτό και στα παλαιότερα χρόνια, αλλά και σήμερα, όλοι όσοι πρόκοψαν πνευματικά, αληθινά όμως, όχι απλώς έγινε κάτι στην ψυχή τους, έκαναν υπακοή, πήγαν και μαθήτευσαν κάπου. Χωρίς υπακοή δεν μπόρεσε κανείς να προχωρήσει. Τυφλός καθώς είσαι εσύ, πρέπει κάποιος να βλέπει για να σου πει «Μην πατάς εδώ, μην πατάς εκεί, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, έως ότου και τα δικά σου μάτια ανοίξουν». Αυτό είναι το ένα που θα έχει υπόψη του ο αρχάριος. Το άλλο είναι αυτό που είπαμε, όσο μπορούμε να μην αφήνουμε λαβές, γιατί ο διάβολος δεν μπορεί αλλιώς να μας κάνει κακό. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί μας φαίνονται ευχάριστα αυτά που μας υποβάλλει. Σε όλους αρέσει το φούσκωμα, το να υπερηφανευτεί κανείς, να επαρθεί. Οπότε έρχεται ο διάβολος και χρησιμοποιεί αυτή τη διάθεση, αυτή την τάση που υπάρχει μέσα μας και μας κάνει ό,τι θέλει. Θα έχετε ίσως διαβάσει το περιστατικό εκείνο που ένας άγγελος σταλμένος από τον Θεό πήγε σε έναν ασκητή και του είπε «Ο Θεός με έστειλε να σου πω το και το». Και ο ασκητής του απάντησε «Μήπως σε έστειλε αλλού και κάνες λάθος». Δεν πήγαινε το μυαλό του ασκητού ότι ήταν άξιος να έλθει σε αυτόν άγγελος Θεού. Καθόλου. Καθόλου δεν πήγε το μυαλό του. Τόσο ταπεινός ήταν, τόσο από αυτής της απόψεως ήταν ελεύθερος. Ο άλλος όμως, ο οποίος λίγο πολύ νομίζει πως κάτι είναι και ότι ο Θεός θα του κάνει και καμιά χάρη, μόλις εμφανιστεί ο διάβολος ως άγγελος φωτός, σαν να του λέει «Καλώς ήλθες, εσένα περίμενα». Νομίζει ότι είναι άγγελος ενώ είναι διάβολος και έτσι την παθαίνει κανείς. Μιλώ με βάση το περιστατικό με τον ασκητή, όχι ότι θα γίνει έτσι. Με άλλον τρόπο έρχεται ο διάβολος. Εμφανίζεται ως άγγελος φωτός, καθώς έρχεται με μια ευχάριστη σκέψη, με έναν ευχάριστο λογισμό. Ο ταπεινός δεν πρόκειται να το πάθει αυτό. Εκείνος ο οποίος αδιαφορεί προς αυτά και δεν έχει σε υπόλοιψη τον εαυτό του, δεν θα το πάθει αυτό. Να αναφερθούμε τώρα και στις διάφορες εμφανίσεις που γίνονται σε ορισμένους και ο Α λέει ότι του φανερώθηκε η Παναγία, από τέτοια είμαστε πνιγμένοι. Του φανερώθηκε ο τάδε Άγιος, στην άλλη φανερώθηκε η Παναγία της προάλλης, ναι, και την άλλη μέρα δεν έλεγε καλημέρα στη διπλανή της. Φανταστείτε ποια Παναγία της εμφανίστηκε, για να μην λέει την άλλη μέρα καλημέρα στη διπλανή της. Ναι, το προϊόν στην ψυχή της αυτής της Οράσεως, ποιο ήταν? Μια δαιμονική συμπεριφορά, ακριβώς διότι η ώρα ήταν δαιμονική. Πρέπει να ξέρετε πως οι πατέρες, αν δεν απατώμε ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, αλλά και άλλοι πατέρες, τονίζουν ότι και αν ακόμη πράγματι εμφανιστεί Άγιος ή πράγματι εμφανιστεί η Παναγία, που είναι πολύ απίθανο, είναι ελάχιστες φορές που ο Θεός το κάνει αυτό και ο Θεός ξέρει πότε το κάνει, και εσύ κάνεις πως δεν κατάλαβες τίποτε και δεν δώσεις σημασία, δεν πρόκειται να θυμώσει μαζί σου ο Άγιος ή η Παναγία ή ο Χριστός, γιατί ξέρουν τις παγίδες που στείνει ο διάβολος. Επομένως, είναι πάντοτε κανείς σίγουρος με το να μην δέχεται. Χρειάζεται να προσέξουμε αυτό που είπα, ότι όσα φέρνει ο διάβολος είναι ανυπόστατα και αρχίζουν να υπάρχουν, αρχίζουν να λαμβάνουν υπόσταση μόλις κολλήσουν επάνω μας, μόλις εμείς τα δεχτούμε, μόλις τους πούμε καλημέρα και αρχίσει μια σχέση μας με αυτά. Αλλιώς είναι ανύπαρκτα. Ενώ η παρουσία του Θεού είναι υπαρκτή άσχετα από μας, δεν υπάρχει επειδή υπάρχουμε εμείς ή επειδή θα κουμπίσει σε μας. Όπως λένε οι πατέρες, αυτά που φτιάχνει ο διάβολος, πολύ προχωρούμε, αλλά τέλος πάντων ας τα ξέρετε και αυτά, που εμφανίζεται δηλαδή ως φως, που εμφανίζεται ως κάτι και νομίζει κανείς πως είναι χάρη Θεού, νομίζει, παρουσία Θεού, νομίζετε πολύ, προσέξτε. Αυτά όλα τα του διαβόλου παράκυνται, είναι πλάι στον άνθρωπο, προσέξτε το ρήμα, παράκυνται, δίπλα στον άνθρωπο. Τα του Θεού όμως δεν είναι πλάι στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν είναι πλάι στον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Τα του Θεού έγκυνται στον άνθρωπο. Παράκυνται τα του διαβόλου, δίπλα από τον διάβολο, από τον άνθρωπο, έξω από τον άνθρωπο. Τα του Θεού ενικούν μέσα στον άνθρωπο. Και όχι απλώς είναι μέσα του. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Όπως μέσα σε ένα κυβότιο είναι κάτι τοποθετημένο, αλλά είναι μέσα στον άνθρωπο με την έννοια ότι τον εμποτίζουν ολόκληρο τα του Θεού, τον άνθρωπο. Όπως το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μέσα στο καλώδιο, όχι σαν να έχει το δικό του χώρο εκεί μέσα, αλλά το καλώδιο είναι εμποτισμένο με τον ηλεκτρισμό και είναι ηλεκτρισμένο, έτσι είναι θεωμένος ο όλος άνθρωπος. Ο διάβολος, όταν κάνει ο άνθρωπος αυτό που σας λέω, όταν δηλαδή δεν του δώσει λαβές, τότε είναι φανερό ότι παρά κείται, μένει έξω. Κείται παρά από τον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο. Δεν είναι μέσα του σαν να είναι ένα πράγμα τα δύο, το οποίο λέγεται σύγκραση. Αυτά ως προς την πρώτη ερώτηση.

Ανθρώπινη και θεία παρηγορία. Η δεύτερη ερώτηση του σημειώματος. Με ποιον τρόπο θα φτάσει κανείς στο σημείο να αποστρέφεται την ανθρωπίνη παρηγορία και να ζητεί μόνο τη θεία παρηγορία? Είναι νομίζω απλό το πράγμα. Πάντως είναι βασικό και η γράψασα το σημείωμα φαίνεται πως έχει κάποια πείρα από αυτά τα πράγματα ή έχει έναν αγώνα ίσως πάνω σε αυτά και γράφει το σημείωμα για να δει τι ξέρουμε εμείς ή γιατί θέλει να μάθει λίγα περισσότερα. Το πράγμα είναι απλό. Όταν αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία θα βρεις τη θεία παρηγορία. Αν το κάνεις όμως χάριν της θείας παρηγορίας. Προσέχετε. Αυτά βέβαια είναι λίγο βαριά. Για τα νιάτα που θέλουν να χαρούν τη ζωή είναι αυτά τα πράγματα? Λέγονται τέτοια πράγματα στα νιάτα? Λέγονται και παραλέγονται και είναι πολύ βασικά. Αν μάθεις να αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία χάριν της θείας, θα βρεις τη θεία παρηγορία. Αν όμως δεν θέλεις καθόλου να χάσεις την ανθρωπίνη παρηγορία, δεν θα σου έρθει η θεία. Και προσέξτε, όταν λέμε παρηγορία, δεν εννοούμε κάτι αμαρτωλό, όχι. Εννοούμε κάτι καλό. Και μολονότι εσείς είστε νέοι και δεν τα σηκώνετε αυτά τα πράγματα, πρέπει όμως να το πούμε. Δεν θα γίνεις χριστιανός όταν απλώς πεις «αυτό είναι κακό», «εκείνο είναι κακό», «το άλλο είναι κακό» και γι' αυτό τα αφήνω και θα κάνω μόνο το καλό. Δεν μπορείς να γίνεις έτσι καλός χριστιανός. Χριστιανός θα γίνεις όταν τα πάντα και τα καλά και όχι μόνο τα κακά θα τα αφήσεις και θα πεις «όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός». Γεννηθεί το θέλημά σου, λέμε με το στόμα. Και από μέσα η καρδιά λέει το δικό μου θέλημα. Όχι το δικό σου, το δικό μου να γίνει. Αυτό να το λέμε και από μέσα, λέει εδώ ο πατήρ Σίμεων. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «ου ζητώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός». Και έτσι υπάρχει ο Υιός. Αυτός είναι ο τρόπος ύπαρξης του Υιού. «Ου ζητώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός». Ο Χριστός είναι Άγιος, Πανάγιος. Ούτε παλαιό άνθρωπο έχει, ούτε κακό θέλημα έχει. Ούτε να το διανοηθούμε. Είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος, ο αναμάρτητος άνθρωπος. Και όμως αυτός ο Άγιος, ο χωρίς αμαρτία, ως άνθρωπος λέει και δίνει σε εμάς υπόδειγμα, γι' αυτό το λέει ως άνθρωπος. Λοιπόν, δεν κάνω το θέλημα το δικό μου και εννοεί το ανθρώπινο θέλημά του, που όμως είναι Άγιο, διότι δεν ήταν δυνατόν να σκεφτεί αμαρτωλά και να κάνει αμαρτία ο Χριστός, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Ου το αιμών, αλλά το σόν. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λένε οι πατέρες, ότι δεν θα αφήσουμε απλώς τα μη καλά. Αυτό φαίνεται καθαρά και ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Αλλά θα αφήσουμε και ό,τι άλλο, έστω και καλό, που όμως αρέσει σε μας, που είναι θέλημα δικό μας και επιθυμία δική μας. Εδώ μέσα μπορούμε να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει να αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία και να ζητάς τη θεία η οποία θα σου δοθεί. Η θεία παρηγορία δεν τρέφει τη φιλαυτία, δεν φουσκώνει τον άνθρωπο και δεν τον κάνει να επέρεται. Αυτή δίνει ταπείνωση και κατάνοιξη στον άνθρωπο. Έχοντας τη θεία παρηγορία κανείς προσγειώνεται, γίνεται αληθινός άνθρωπος και ελευθερώνεται από το θέλημά του. Η ανθρωπίνη παρηγορία μπορεί να είναι καλή, αλλά θα θρέψει την έπαρσή σου. Δεν ξέρω άλλον τρόπο να φτάσει κανείς στο σημείο να την αποστρέφεται και να ζητά μόνο τη θεία, από τον αρχίσει απλά να λέει «αυτό είναι ανθρωπίνη παρηγορία και χάριν της θείας δεν το θέλω». Ο Θεός δεν γίνεται αυτό που εμείς θέλουμε. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρά. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα. Είσαι στενοχωρημένος και προσεύχεσαι και επιμένεις την προσευχή για να σε παρηγορήσει ο Θεός. Δεν σε παρηγορεί όμως, αλλά σε αφήνει έτσι. Βέβαια, την παρηγορία τη ζητάς από τον Θεό
αλλά τη ζητάς σαν μια ανθρωπίνη παρηγορία. Γιατί και ακόμα τη Θεία Παρηγορία τη ζητάμε, έτσι, θα λέγαμε, με όρους ανθρωπίνους. Θέλουμε να μοιάζει με ανθρώπινη παρηγορία η Θεία Παρηγορία. Δηλαδή να κατεβάζουμε τον Θεό στην κατάντια μας, όχι να ανεβαίνουμε με τη χάρη του στο δικό του μεγαλείο. Ενώ θα πρέπει να πούμε: Θεέ μου, και τώρα που είμαι στενοχωρημένος και τώρα που μου συνέβη αυτό, πάλι θέλω να είμαι δικό σου και να γίνει το Άγιο θέλημά σου. Εγώ βέβαια ως άνθρωπος δεν το αντέχω αυτό και θα ήθελα να το πάρεις, αλλά όπως είναι το θέλημά σου. Αν είναι θέλημά σου να μείνει και άλλο, να μείνει. Δώσε μου μόνο υπομονή. Αν σκεφτείς έτσι, απλά-απλά, και αυτά πεις στην προσευχή, είσαι στην αλήθεια. Αν όμως πεις: Θεέ μου, να μου κάνεις αυτό, και ξανά και πάλι επιμένεις κατά έναν αρρωστημένο τρόπο, ούτε θα παρηγορηθείς, ούτε θα πιστείς, ούτε θα αισθανθείς την παρουσία του Θεού, ούτε θα ωφεληθείς, και μάλιστα θα μείνεις και με την πεποίθηση ότι δεν ακούει ο Θεός. Δεν πρόκειται ο Θεός να πάει με τα δικά σου τα νερά. Ο Θεός θέλει να σε τραβήξει στα δικά του τα νερά. Δεν θα εξανθρωπίσουμε, αν επιτρέπετε να μπω έτσι, να το πω αυτό, να εξανθρωπίσουμε το Θεό, να το φέρουμε στα μέτρα μας. Να το πω και λίγο πιο κοινωνιολογικά. Δεν θα εξαντλήσουμε πολιτισμικά τον Χριστό. Αλλά θα αφήσουμε τον Χριστό να αγιάσει και να ζυμώσει τον πολιτισμό μας και αυτό που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Εμείς τον Θεό όχι, αλλά ο Θεός θα θεώσει εμάς. Πολλές φορές όμως κανείς στέκεται ενώπιον του Θεού και τον παρακαλεί, σαν να θέλουμε ο Θεός να γίνει εμείς. Ο Θεός δεν γίνεται αυτό που εμείς θέλουμε. Ο Θεός θα κάνει εμάς όπως είναι εκείνος. Αν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σκεπτόμασταν έτσι, αμέσως θα ερχόταν μια ανακούφιση. Δηλαδή θα γλιτώναμε από το άγχος. Πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να το ξεπεράσουμε, δεν το αντέχω άλλο. Θεέ μου, να πούμε, εσύ ξέρεις εμένα, ξέρεις τι μου συμβαίνει, ξέρεις και εκείνον που μου το έκανε αυτό. Έχεις τον λόγο σου που το άφησες να γίνει έτσι. Βλέπεις, Θεέ μου, πόσο αδύνατος είμαι και ότι θα ήθελα έτσι και έτσι να γίνει, αλλά όπως είναι καλύτερα, ας γίνει το Άγιο θέλημά σου. Φεύγει αμέσως και η αγωνία και το άγχος, άμα σκέπτεσαι έτσι και προσπαθείς αυτά να εντεννοείς, έτσι καρδιακά, όχι με το μυαλό και το στόμα μόνο. Πότε θα έρθει τώρα η Θεία Παρηγορία, ξέρει ο Θεός. Η Θεία Παρηγορία έρχεται όταν δεν βλάμπτει την ψυχή. Γιατί υπάρχει περίπτωση να παρηγορηθούμε άωρα και άγουρα και να οδηγηθούμε σε πλάνη. Να θεωρήσουμε δηλαδή την παρηγοριά αποτέλεσμα των κόπων μας και της αρετής μας. Αυτό εννοεί εδώ. Αν υπάρχει κίνδυνος να βλάψει την ψυχή, δεν θα έρθει η παρηγορία, μολονότι λέγοντας αυτά που είπαμε προηγουμένως, φαίνεται ότι σωστά τοποθετούμεθα απέναντι του Θεού. Από απόψε να αρχίσουμε. Από τώρα που θα φύγουμε από εδώ, έως ότου να κοιμηθούμε, αλλά και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα, να αρχίσουμε όμως από απόψε να δούμε πόσες φορές θα προτιμήσουμε να στερηθούμε μια κάποια ανθρώπινη παρηγορία. Και ίσως μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε να έχουμε 5-6 ευκαιρίες. Οπότε την ώρα εκείνη στην πράξη επάνω θα φανεί αν είστε εδώ αυτή την ώρα που τα λέμε αυτά ή δεν είστε. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Εδώ πετάγεται ένας φοιτητής και ρωτάει: Συγγνώμη, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα τι είναι ανθρωπίνη παρηγορία. Πατήρ Σημεών, κατάλαβα ότι δεν κατάλαβες. Μπορεί να πάει κανείς ακόμη και να εξομολογηθεί από διάθεση να βρει ανθρώπινη παρηγοριά. Και ξέρετε σε τι μεγάλη δυσκολία μας φέρνουν πολλοί χριστιανοί. Σε μεγάλη δυσκολία. Έρχεται και σου λέει κάποιος τα βασανά του, τον πόνο του. Βέβαια έχει ο άνθρωπος τον πόνο του. Και φυσικά θα τον ακούσει κανείς και ο πνευματικός θα τον ακούσει. Και χρειάζεται να στηριχθεί αυτός ο άνθρωπος και ψυχικά να στηριχθεί. Πολλές φορές όμως πάει κανείς να εξομολογηθεί. Όχι γιατί συναισθάνθηκε καμιά αμαρτία, όχι γιατί συναισθάνθηκε ότι έφταιξε, αλλά γιατί είναι πολύ πληγωμένος, πολύ πικραμένος από τους άλλους, χωρίς να έχει κάποια αίσθηση του δικού του λάθους. Και πάει στον πνευματικό με όλη τη διάθεση να εξομολογηθεί, ενώ στην πραγματικότητα πάει να βρει
ανθρώπινη παρηγορία. Ένα άλλο παράδειγμα. Είσαι στο δωμάτιό σου και μελετάς και έχεις τη διάθεσή σου λίγη ώρα ή να κάνεις λίγη προσευχή ή να διαβάσεις ένα άλλο βιβλίο για να ωφεληθείς πνευματικά. Ξέρεις ότι οπωσδήποτε θα είναι καλύτερα να κάνεις έτσι. Κι όμως σκέπτεσαι. Δεν πάω καμιά βολτίτσα. Και προτιμάς τη βόλτα. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κανείς ανάγκη από κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως έχει ανάγκη να φάει. Πολλές φορές όμως τρώει κάποιος. Όχι γιατί έχει ανάγκη να φάει, αλλά για να παρηγορηθεί. Να παρηγορηθεί βαθύτερα, να παρηγορηθεί υπαρκτικά, διότι έχει κενό ψυχικό. Υπάρχει η παρηγοριά της γεύσης. Όταν πεινάς, έτσι παρηγοριέσαι που γεύεσαι το φαγητό. Εδώ δεν εννοεί αυτή την παρηγοριά. Εννοεί να τρως και να πίνεις άμετρα από ψυχολογικό κενό. Και να προσπαθείς να βρεις παρηγορία στο φαΐ και στο πιωτό. Ή να κάνουμε άλλα πράγματα, για τον ίδιο λόγο.

Τι σημαίνει τώρα αρνούμε την ανθρωπίνη παρηγορία για να έρθει η θεία? Με αφορμή αυτά που είπαμε την περασμένη Κυριακή για την ανθρωπίνη και τη θεία παρηγορία, είναι Κυριακές γίνονταν αυτές οι ομιλίες. Μου έδωσε κάποιος συνάδελφός σας το εξής σημείωμα. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε ορισμένες διευκρινήσεις περί θείας και ανθρωπίνης παρηγορίας. Ότι όταν λέτε αρνούμε την ανθρωπίνη παρηγορία για να έρθει η θεία, τι εννοείτε? Ότι Φερρυππίν μου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό έργο και αρνούμε για να προσευχηθώ? Αυτό? Ή να ακούσω μια καλή μουσική, ή τέλος πάντων να διασκεδάσω ανθρώπινα και συνετά? Και τα αρνούμε όλα αυτά για να αφοσιωθώ στο Θεό με προσευχή ή μελέτη των θείων γραφών? Μέχρι ποιου σημείου πρέπει, είναι δηλαδή ανάγκη, να φτάσει αυτή η αφιέρωση για να εκτελώ σωστά το καθήκον μου ως χριστιανός? Μήπως πρέπει να αρνούμε και την συντροφιά των συνανθρώπων μου? Πριν αποτελειώσω το σημείωμα, εντελώς παρεπιπτόντος, να αναφέρω εδώ ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει κάπου, χωρίς να το εφαρμόζει πάντοτε ο ίδιος, ότι και με πνευματικούς ανθρώπους να συζητάς είναι κάπως χάσιμο χρόνο. Πιο καλά είναι να μιλάς με τον Θεό. Ο ίδιος όμως την έπαθε, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη κάποια φορά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν απατώμε, ήταν εορτή κάποιου Αγίου και όλοι οι άλλοι μοναχοί ήταν στην πανήγυρη, ενώ αυτός δεν πήγε, αλλά προσευχόταν μόνο στο κερί του. Παρουσιάστηκε όμως ο Άγιος και του είπε: «Να πας και εσύ μαζί με τους άλλους, μην μένεις μόνος». Και σηκώθηκε και πήγε. Συνεχίζω το σημείωμα. Μήπως πρέπει να αρνούμε να δέχομαι τη χαρά που μου προσφέρεται από τα απειρά ρυθμα δημιουργήματα του Θεού, ουρανός, θάλασσα κτλ., και να αναζητώ μόνο τη χαρά την εκ Θεού κατευθείαν, αφιερώνοντας κάθε στιγμή τη συνειδητή ζωή μου στην προσευχή και στη μελέτη των θείων γραφών? Μήπως τέλος είναι σφάλμα μου που σπουδάζω και αφιερώνω ένα σημαντικό μέρος του χρόνου μου στο να αποθησαυρίζω γνώσεις που δεν συντελούν στην έλευση της θείας παρηγορίας και χάριτος? Μέτρο των ενεργειών μας ποιο θα είναι, λέτε? Οι ενέργειές μας να μην μας θερούν τη θεία παρηγορία. Όλα μπορεί ο άνθρωπος να τα κάνει, εφόσον αυτά χρειάζεται να γίνουν, και εφόσον αυτά δεν τον πλανούν, δεν τον βγάζουν από τη θεία παρηγορία, δεν του στερούν τη θεία παρηγορία και δεν τον ξεγελούν. Ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, έχει ανάγκη να φάει, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος από τον Θεό, και μπορεί να φάει ως άνθρωπος του Θεού. Δηλαδή, με τη συνέστηση ότι εκείνη την ώρα υπακούει στο θέλημα του Θεού, διότι ο Θεός τον έφτιαξε να τρώει. Επίσης, μπορεί να φτιάχνει το φαγητό έτσι που να τρώγεται ευχάριστα και όχι απλώς να τρώγεται. Βλέπετε, δεν μας έφτιαξε ο Θεός κατά τρόπο που βάζουμε στο στομάχι μας τις τροφές, όπως θα έβαζε κανείς σε ένα τσουβάλι σανό ή όπως βάζει στο τεπόζιτο του αυτοκινήτου πετρέλαιο ή βενζίνη που αφαιρεί το πόμα και γεμίζει με βενζίνη. Μας έχει φτιάξει ο Θεός έτσι ώστε να αισθανόμαστε τι βάζουμε μέσα μας, είτε είναι ψωμί, είτε είναι φρούτο, είτε είναι γλυκό, ή αισθανόμαστε αν είναι ξινό το φαγητό, αν είναι πικρό, αν τρώγεται, αν δεν τρώγεται. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού, με τη δημιουργία του Θεού, όταν όχι απλώς θα φάμε που έχουμε ανάγκη να φάμε, αλλά όταν θα φάμε έτσι που να το αισθανθούμε το φαγητό, δηλαδή να μας ευχαριστήσει το φαγητό. Αν τα γευστικά όργανα πάθουν κάτι, οπωσδήποτε πρέπει να πάμε στο γιατρό ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, πότε τρώμε γλυκό, πότε ξινό, πότε το φαγητό είναι εύγευστο, πότε δεν είναι. Από τη γεύση καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι μήλο, η πορτοκάλι, η σούπα και τα λοιπά. Είναι ανάγκη λοιπόν και επιβάλλεται να πάμε στο γιατρό αν κάτι πάθουν τα γευστικά μας όργανα
και όχι απλώς να σπρώχνουμε την τροφή μέσα στο στομάχι χωρίς να καταλαβαίνουμε τι τρώμε. Αν ήταν έτσι, να βάζουμε με ένεση την τροφή στον οργανισμό μας και να μην έχουμε σχέση με μασήματα και με τέτοια πράγματα, ούτε με την τροφή καθεαυτήν, να τη χαρούμε δηλαδή την τροφή. Επίσης, ο άνθρωπος έχει ανάγκη όταν κουραστεί να αναπαυθεί. Μάλιστα μπορεί να φροντίσει κανείς να ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι που να έχει στρώμα και όχι σουβλιά ή καρφιά ή βόλους ή τέτοια πράγματα. Όπως επίσης χρειάζεται ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Και βλέπετε, ο ύπνος δεν είναι απλώς μια αναισθησία, αλλά έχει τη χάρη του. Τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός ώστε να μας αρέσει να κοιμηθούμε. Και καθώς ξυπνήσαμε τη νύχτα, να μας αρέσει να μας ξαναπάρει ο ύπνος και τον χαιρόμαστε. Το έφτιαξε ο Θεός έτσι. Και την ανάπαυση μετά την κούραση την έφτιαξε ο Θεός έτσι ώστε να την απολαμβάνουμε. Άλλοτε η κούραση είναι τέτοια που δεν βγαίνει τίποτε μόνο με το να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, αλλά χρειάζεται περπάτημα. Και μάλιστα χρειάζεται περπάτημα λίγο πιο έξω από τους κατοικημένους χώρους, όπως είναι οι πόλεις με τα καυσαέριά τους. Όπως λέει και το σημείωμα, ο Θεός τα έφτιαξε όλα αυτά και μάλιστα τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Μερικοί το θεωρούν πολύ εγωιστικό να πούμε ότι όλα ο Θεός τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Έτσι πάντως λέει ο Θεός, ότι όλα τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Στη Γένεση διαβάστε 1 κεφάλαιο 1 26-30 η στίχη. Ο Θεός δεν έχει καθόλου ανάγκη από αυτά. Όλα είναι για μας, για τον άνθρωπο, για αυτό το μικρό όν που είναι μεγάλος Θεός στο σύμπαν. Για τον άνθρωπο που είναι σε αυτή τη μικρούτσικη γη έγιναν όλα αυτά. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού να βγούμε έξω για να δούμε τον ουρανό, για να χαρούμε το φεγγάρι, τα άστρα και να μην καθόμαστε μόνο μέσα σε έναν κλειστό χώρο. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, καθώς περπατούσαμε με έναν μοναχό, κάθε φορά που εκτείνονταν μπροστά μας λόφοι, πλαγιές, κάποια χαράδρα, αυτός έκανε σαν τρελός. «Κοίταξε», μου έλεγε. «Τι έβλεπε?» «Εγώ δεν έβλεπα, αλλά εκείνος έβλεπε». Έβλεπε βέβαια το πνεύμα του Θεού που πλανάται πάνω σε αυτά, ωστόσο όμως χρειάζονταν αυτά οι λόφοι, οι θάμνοι, οι όλες οι ομορφιές του τοπίου, για να δει μέσα από αυτά εκείνο το άλλο που έβλεπε. Είδατε τι ωραία που είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο? Σε ορισμένα μέρη είναι πάρα πολύ ωραία. Όλες οι κεντήτριες του κόσμου αν είχαν μαζευτεί, δεν ήταν δυνατόν να κάνουν τόσο ωραίο έστω ένα μικρό λιβάδι, μέσα σε πράσινο φόντο και εντυμένο πραγματικά με λογιών χρώματα. Τι να αποδώσουν? Κάπου είναι γραμμένο για έναν ερημίτη που περπατούσε μέσα σε ένα λιβάδι ότι κάποια στιγμή άργησε να μιλάει με τα λουλούδια. «Πάψτε, πάψτε, δεν μπορώ να σας ακούω». Ένιωθε όλα αυτά να μιλούν, να τραγουδούν, να ψάλουν, να υμνούν τον Θεό. Το έλεγε για να εκδηλώσει όλη εκείνη τη χαρά που ένιωθε, καθώς τα αισθανόταν αυτά να υμνούν, να ψάλουν τον Θεό. Είναι οι λόγοι των όντων που λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Αυτό είναι. Όταν η ψυχή είναι δεκτική, ευαφής, απαλή, ταπεινή, λοιπόν, της ανοίγει τα μέσα αυτιά ο Θεός και ακούει τους λόγους των όντων. Καταλαβαίνει ότι τα όντα που βλέπουμε, τα ζώα, τα φύτα, είναι σκέψεις του Θεού ντυμένες στην ύλη και οι σκέψεις μιλάνε, έχουν λόγο. Έρχεται λοιπόν ώρα που αισθάνεται ο άνθρωπος την ανάγκη να βγει έξω. Θα κάνει πάρα πολύ καλά και θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού να δει τον ουρανό, να δει τα βουνά, τη θάλασσα, τα πουλιά, να ξαπλώσει το χορτάρι, να πάει στο ριάκι, να μιλήσει λιγάκι με αυτά. Μια γιαγιά που μένει σε ένα κτήμα μόνη της, το Φεβρουάριο προς το Μάρτιο, που αρχίζουν να μπουμπουκιάζουν τα πρώτα δέντρα και να βγαίνουν τα λουλουδάκια. Η αμυγδαλιά μάλιστα, όπως ξέρετε, ανθίζει πολύ νωρίς. Πηγαίνει και λέει στην αμυγδαλιά: «Βιάστηκες, θα βγει καμιά παγωνιά και θα σου τα κάψει τα λουλούδια». Και λέει η γιαγιά ότι σ' απαντάει η αμυγδαλιά: «Εκείνος μου έφτιαξε να βγάζω τόσο νωρίς τα λουλούδια, θα φροντίσει. Μη ζηνιάζει σένα». Αν την ακούσει κανείς θα πει: «Είναι στα καλά της?» «Είναι και παρά είναι». Ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, όπως γράφει ο ίδιος σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, είχε μια μέρα την επίσκεψη ενός Αγίου. Ξέρει εκείνος πώς τον επισκέφτηκε.
Έκανα γράφη σαν τρελός και φοβήθηκα μην τυχόν με επισκεφθεί κανένας εκείνη την ώρα και πει «Τι έπαθε αυτός, τρελάθηκε». Ενώ εγώ δεν κρατιόμουν από τη γλυκύτητα, την αγαλίαση, τη χαρά που μου είχε δώσει η επίσκεψη ενός Αγίου. Ο Άγιος είχε χρηματίσει και ιερεύς και αυτός βάπτισε τον ασκητή όταν ήταν μικρό παιδί. Πρέπει να είναι, ναι, πρέπει να είναι η σχέση του Αγίου Παϊσίου με το γέροντά του, τον Άγιο Αρσένη του Καπαδόκη.

Το είπα όλα εκείνα τα παραδείγματα. Όταν τα κάνει κανείς όλα αυτά, να έχει δύο πράγματα υπόψη του. Πρώτον, πολλές φορές κάνει κανείς ορισμένα πράγματα που δεν του χρειάζονται. Αν ήταν λίγο προχωρημένος πνευματικά, δεν θα του χρειάζονταν. Αν ήταν λίγο ψηλότερα πνευματικά. Τα κάνει κατά ανάγκη και επομένως να πει «Τι φτωχός που είμαι ακόμη και έχω ανάγκη από τέτοιου είδους παρηγοριές». Πιο συγκεκριμένα, να αναφέρω το εξής παράδειγμα. Κάποιος είναι ανάπηρος για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Έτσι αλλιώς έσπασε το πόδι του ή και τα δυο πόδια του ή του έκοψαν το πόδι ή κάτι έπαθε η μέση του. Αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει ανάγκη από πατερίτσες ή από ξύλινο πόδι ή από κάτι άλλο. Πάντως, του χρειάζεται κάτι που ένας άλλος δεν το έχει ανάγκη. Στον άλλον που έχει υγεία, που έχει γερά τα πόδια του, γερή τη μέση του, που είναι αρτιβελής, δεν χρειάζονται πατερίτσες ή καρότσι ή κάποιος άλλος για να τον στηρίζει. Αυτός όμως έχει ανάγκη και δεν θα είναι στα καλά του αν δεν χρησιμοποιήσει ό,τι του χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς να τα χρησιμοποιήσει. Θα είναι λοιπόν ανόητος αν δεν χρησιμοποιήσει τις πατερίτσες, αλλά θα είναι λίγο παραπάνω ανόητος αν καθώς τις χρησιμοποιεί θα κορδώνεται σαν να μην τις έχει. Πώς να το κάνουμε? Έχει πατερίτσες. Θα ξέρει ότι τις έχει και δεν θα κάνει σαν την Αλεπού που καθώς πιάστηκε στην παγίδα της κόπηκε η ουρά και ύστερα έλεγε στις άλλες αλεπούδες ότι είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία χωρίς ουρά. Αυτός λοιπόν που έχει πατερίτσες δεν θα πει «Ξέρεις τι όμορφα είναι να είσαι με πατερίτσες και να μην έχεις καλά τα πόδια σου». Θα είναι αυτό μεγάλη ανοησία. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να καθίσει ένα απόγευμα να ακούσει μουσική ή να πάει σε έναν κινηματογράφο να δει κάποιο έργο. Ούτε λόγος να γίνεται εάν εκεί πρόκειται να δει αμαρτωλά πράγματα. Όχι. Ούτε να το συζητούμε αυτό. Μιλούμε για ένα έργο το οποίο είναι μια ψυχαγωγία. Αισθάνεται την ανάγκη να πάει να δει ένα έργο, ας πάει. Ή να ακούσει μουσική. Με ρωτούσε αυτές τις ημέρες κάποιος που επρόκειτο να παντρευτεί σε ένα χωριό αν μπορούν να χορέψουν. «Χάμος είναι, αν χορέψετε δεν πειράζει», απάντησα. «Εγώ δεν θα χορέψω», μου είπε. «Και εσύ αν χορέψεις δεν πειράζει», του είπα. «Κοιτάξτε μόνο πώς θα χορέψετε, τι θα χορέψετε και να μην το παρακάνετε. Μην πιάνουμε και τ' άκρα. Να ακούσεις μουσική, να δεις ένα έργο, επαναλαμβάνω, ούτε λόγος να γίνεται. Όταν πρόκειται για αμαρτία, όχι. Τελείωσε. Μιλούμε για κάτι που είναι μια ψυχαγωγία, αγωγή της ψυχής και νομίζεις ότι θα σε ξεκουράσει. Το ένα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι αυτό, ότι έχει κανείς ανάγκη από κάτι από το οποίο ένας άλλος δεν έχει ανάγκη. Ή και εσύ ο ίδιος δεν θα είχες αν ήσουν λίγο προχωρημένος πνευματικά. Έχεις σπασμένο το πόδι σου και έχεις ανάγκη από πατερίτσες, ενώ ο άλλος που δεν έχει σπασμένο το πόδι του δεν τις έχει ανάγκη. Ούτε τον κοροϊδέψεις επειδή δεν έχει και αυτός πατερίτσες και να κάνεις, επαναλαμβάνω, σαν την Αλεπού, ούτε να νομίζεις ότι εσύ τα βλέπεις καλύτερα τα πράγματα ενώ εκείνος δεν τα βλέπει και στερείται. Επειδή δεν πάει να δει ένα κινηματογραφικό έργο ή δεν ακούει μουσική ή δεν ξέρω τι άλλο. Βέβαια από κακή εκτίμηση μπορεί και αυτός να στερείται, γεροντά μου, που δεν πηγαίνει. Έτσι, στον κινηματογράφο και στη μουσική όπορου, δεν ξέρω, και σε χώρο διασκέδασης και να το παίζει πνευματικός και να μην είναι πνευματικός. Έχουμε. Και αυτό βέβαια το λέει παραπάνω με τον δικό του τρόπο ο πατήρ Σιμεών. Αλλά για να μην ερμηνεύσουμε το κείμενο μονότροπα, όπου υπάρχει αγωγή της ψυχής μέσα από την τέχνη κτλ., νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι βέβαια ευκταία. Ο άνθρωπος κινδυνεύει από δύο πράγματα, από τον εαυτό του και από την αμαρτία. Αυτό μας λέει βέβαια και ο γέροντας.

0: η ανθρωπίνη παρηγορία να γίνεται όχημα και να μας οδηγεί στη Θεία παρηγορία. Το ένα είναι αυτό που θα έχουμε υπόψη μας και το άλλο είναι ότι και αυτά ακόμη πρέπει να οδηγούν στη Θεία παρηγορία. Βέβαια, είναι ανθρωπίνη παρηγορία, δεν χωράει αμφιβολία. Αν όμως σκεφτεί κανείς, κρίμα που έχω ανάγκη και από αυτό, ας ταπεινωθώ λιγάκι. Μέσα από αυτό θα φτάσει στη Θεία παρηγορία. Όπως είπα προηγουμένως, πάει κανείς και βλέπει ένα βουνό. Πάει και ο ένας, πάει και ο άλλος. Ο ένας είναι φυσιολάτρης και καμαρώνει το βουνό αλλά μένει σε αυτό. Ο άλλος βλέπει το ίδιο βουνό αλλά το βλέπει με άλλα μάτια. Θυμάστε, για να είμαστε μέσα στο θέμα μας περί νοεράς προσευχής που κάποια φορά λέγαμε περί θεωρίας των όντων. Δηλαδή, όταν η χάρη του Θεού εναργώς και αισθητά αρχίζει να επισκέπτεται μία ψυχή, καθαίρεται η ψυχή, φωτίζεται και αρχίζει να βλέπει. Βλέπει αυτά που φαίνονται, αλλά όλα αυτά αποκτούν μια διαφάνεια και τρόπον τεινά δεν τα βλέπει όπως τα βλέπουν οι άλλοι. Βλέπει το βουνό, βλέπει το δάσος, βλέπει τη θάλασσα, αλλά τι βλέπει? Βλέπει τον Θεό μέσα από αυτά. Και όταν λέμε ότι βλέπει τον Θεό, δεν εννοούμε ότι βλέπει κανένα σχήμα, κάποιο πρόσωπο, κάποια χέρια. Δεν λέγεται αυτό που βλέπει, δεν λέγεται. Βλέπει όμως. Είναι η θεωρία των όντων. Θεωρία εδώ σημαίνει όραση. Σαν να φοράει ας πούμε ένα δεύτερο ζευγάρι μάτια αόρατα. Λοιπόν, που τον οδηγούν στον αόρατο. Και βλέπει τον αόρατο. Δηλαδή μέσα από τα έργα του τον βλέπει τον αόρατο. Κάποτε στο Άγιον Όρος μια ομάδα επισκεπτών από τον κόσμο κάθονταν προς το δειλινό σε ένα μπαλκόνι και έβλεπαν τους λόφους, τις πλαγιές και όλα αυτά που εκτείνονταν μπροστά τους. Ήταν τόσο όμορφα καθώς κατέβαινε ο ήλιος που τα θαύμαζαν, τα απολάμβαναν. Και καθώς ήταν εν θαυμασμό και εν εκπλήξη, ένας μοναχός που τους άκουγε τους πλησιάζει κάποια στιγμή και τους λέει: «Αυτά είναι σκιά». Συνήθισε τώρα το μυαλό μου, συνήθισε ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο λογιότατος αυτός μοναχός στην Ιερά Μονή Διονυσίου, και έκανε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Λοιπόν, κάποτε με πλησιάσει και μου λέει: «Εσύ νεαρέ, με τι σπουδάζεις τώρα?» Και του λέω: «Κοινωνιολογία». «Κοινωνιολογία, πεπτοκία φύσης», μου λέει. «Εδώ θα μαθηθείς την κοινωνιολογία μέσα από την κοινωνία με τον Θεό και με τους αδελφούς, τους μοναχούς. Τι όμορφο που το είχε θέσει». Έτσι λοιπόν, πρέπει αυτός να είναι ο πατήρ Θεόκλητος που λέει σε αυτούς εδώ: «Αυτά είναι σκιά». Δηλαδή, αυτοί έβλεπαν τη σκιά, η οποία τι είναι? Άλλο είναι το δέντρο και άλλο είναι η σκιά του. Καμιά φορά παίρνουμε είδηση ότι έχετε κάποιος από τη σκιά που βλέπουμε. Άλλο είναι η σκιά και άλλο είναι εκείνο το οποίο τη ρίχνει. Είναι η σκιά και άλλο είναι εκείνο από το οποίο αυτή προέρχεται. Άλλο το δέντρο, άλλο η σκιά του. Αυτοί λοιπόν έβλεπαν τη σκιά σύμφωνα με τον μοναχό. Ο μοναχός όμως και αυτά οπωσδήποτε τα έβλεπε, αλλά πέρα από αυτά έβλεπε την ουσία. Αυτά είναι σκιά και πέρα από αυτά είναι εκείνος που τα έφτιαξε. Το θέμα δεν είναι ότι φιλοσοφεί κανείς, ότι κάνει συλλογισμούς πως από κάποιον έγιναν. Όχι, θεάται, βλέπει. Βλέπει τον αόρατο αφάτος, με τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί. Αυτή είναι η θεωρία των όντων. Το δεύτερο λοιπόν που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι αυτό. Να κάνει ό,τι κάνει, να δει ό,τι δει, να απολαύσει ό,τι απολαύσει, με αυτή τη σκέψη. Έχω ανάγκη και από αυτά, γιατί ακόμη είμαι πολύ καθυστερημένος πνευματικά. Ο Θεός μου τα έδωσε σαν μια πρώτη παρηγορία για να στηριχτώ λιγάκι. Είναι δηλαδή πατερίτσες. Και σιγά σιγά ακόμα και αυτά που κάνουμε στην προσευχή, να έχουμε ένα σκαμνάκι, να πιάνουμε το κουμποσκίνι, να κανονίζουμε την αναπνοή μας, τη πνοή, εκπνοή, εκπνοή, μπαίνει ο νους στην καρδιά κτλ. Όλα αυτά δεν τα θεωρούμε ουσία, λένε οι πατέρες, είναι τα μέσα έτσι που μας βοηθούν περισσότερο έτσι λίγο στη συγκέντρωση του νου. Έτσι, μην τα κάνουμε αυτά καθεαυτά αξίες. Γιατί τότε πλανιόμαστε. Ο νόμος να οδηγούν στο Θεό, να οδηγούν στην προσευχή. θα αρχίσει, μάλλον αυτός λοιπόν, καθώς θα παίρνει ταπεινή θέση και λέει «Πατερίτσες χρειάζομαι ακόμα» και θα ξέρει καλά τι του γίνεται και δεν θα κουμπάζει ούτε θα φωνάζει και στους άλλους «Έλατε να πάρετε και εσείς πατερίτσες». Θα αρχίσει μέσα από αυτά να βλέπει κάτι άλλο, το οποίο πιο πολύ θα το επιθυμήσει, θα το ποθήσει. Έτσι θα αρχίσει λίγο-λίγο να αφήνει τις σκιές και να πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων. Οι σκιές θα είναι απλώς αφορμή που θα τον οδηγούν στην ουσία των πραγμάτων. Με αυτή λοιπόν την έννοια μπορεί κανείς να κάνει τούτο, να κάνει εκείνο, μπορεί να δει το ένα, να δει το άλλο, μπορεί να πάει εδώ ή να πάει εκεί. Επομένως, οι ανθρώπινες παρηγορίες είναι σαν πρώτα σκαλοπάτια και επειδή είμαστε άνθρωποι έχουμε ανάγκη, όπως είπαμε, από φαγητό, έχουμε ανάγκη από ίσκιο και από ανάπαυση, έχουμε ανάγκη να δούμε, να πάμε, να έρθουμε. Όλα όμως αυτά πρέπει να μας οδηγούν στη θεία παρηγορία. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πριν ξεκινήσω το θέμα, θέλω να σας πω ότι εδώ σήμερα έχω διαλέξει, έχω επιλέξει να έχω μπροστά μου κάποια χαρτάκια. Εγώ δεν το συνηθίζω. Συνήθως όταν έχω χαρτάκια δεν λέω τίποτα από αυτά που έχω. Αλλά σήμερα όμως το επέλεξα διότι θα ήθελα αυτά που θα πούμε να σας τα τεκμηριώσω και λίγο με κάποια χωρία του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου και του Αγίου Παϊσίου. Το θέμα μας, όταν η σωτηρία της ψυχής μας, όταν το θέμα της σωτηρίας ψυχής μας, το τέλος καταντάει να γίνεται άγχος και ενοχή. Θα ρωτήσει κανείς, γίνεται αυτό? Βεβαίως γίνεται. Για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, πάρα πολλοί άνθρωποι βιώνουν ένα τεράστιο άγχος σωτηρίας. Γιατί δημιουργείται αυτό? Διότι πολλές φορές, ξέρετε, ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά κουβαλάμε όμως μαζί μας την νοοτροπία του κόσμου. Δηλαδή, βάζουμε μέσα στην Εκκλησία αυτό που λέμε κοσμικό πνεύμα. Κάνουμε αυτό που λέμε στην θεολογία εκοσμίκευση. Τι σημαίνει? Ότι φέρνεις την νοοτροπία, τις αντιλήψεις, τον τρόπο ζωής του κόσμου μέσα στην Εκκλησία. Για να δούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ένα παράδειγμα είναι ότι στον κόσμο έξω, στην κοσμική ζωή, θέλουμε με λίγο κόπο να αποκτήσουμε πολλά. Τις τελευταίες δεκαετίες, πριν ξεσπάσει η κρίση, αυτό ξέραμε. Ο εύκολος πλουτισμός, το εύκολο κέρδος. Χωρίς υδρότα, χωρίς κόπο πολύ, πλούτος. Και από πίσω να μην υπάρχει τίποτα, να υπάρχει ένα κενό. Αυτό το πνεύμα το φέρουμε και μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής και της Εκκλησίας. Τι κάνουμε δηλαδή? Θέλουμε γρήγορα, με συνοπτικές διαδικασίες, να γνωρίσουμε τον Θεό. Να έχουμε εμπειρίες του Θεού, να έχουμε εμπειρίες Αγίων. Να έχουμε κατάσταση που λέμε ψυχική και πνευματική. Να αποκτήσουμε την κατά Θεό ειρήνη, παραδείγματος χάρη. Ή την ειρήνη των λογισμών μας. Ή να αποκτήσουμε την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Να αποκτήσουμε την εσωτερική αταραξία. Και αυτά τα θέλουμε πολύ γρήγορα. Να ένα κοσμικό πνεύμα, ας πούμε. Άλλο κοσμικό πνεύμα είναι ότι όπως στον κόσμο σε ό,τι κάνουμε ποντάρουμε πάντα στην επιτυχία και στο κέρδος, έτσι και μέσα στην Εκκλησία ερχόμαστε πολλές φορές και αυτό που ποντάρουμε είναι να κερδίσουμε το κέρδος του Θεού και όχι τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή να κερδίσουμε τις παροχές που μας δίνει ο Θεός, αλλά όχι τον ίδιο τον Χριστό. Για τον ίδιο τον Χριστό, τον ίδιο τον Θεό δεν ενδιαφερόμαστε. Θέλουμε τον παράδεισό Του, θέλουμε την υγεία, θέλουμε την ευημερία, θέλουμε να έχουμε δουλειά, θέλουμε να μην αρρωσταίνουμε, θέλουμε να μην τρακέρνουμε, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, θέλουμε τα πάντα, αλλά όμως τον ίδιο τον Χριστό δεν θέλουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν μετανοεί εύκολα ο άνθρωπος. Δηλαδή και άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι δεν είναι εύκολη η μετάνοια, δεν είναι εύκολη η αλλαγή για αυτούς. Δυσκολεύονται. Ή βλέπουμε άλλους οι οποίοι πολύ εύκολα πάνε σε ένα μεγάλο προσκύνημα, σε μια θαυματουργή εικόνα, σε ένα θαυματουργό Άγιο, κάνουν εύκολα τάματα, αλλά δεν αλλάζουν ζωή όμως. Δεν μεταβάλλονται, δεν μεταποιούν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν και άλλα πολλά μπορεί να πει κανείς, τα οποία είναι τελείως κοσμικά, ας πούμε, από εκεί ένα τρίτο έτσι. Στον κόσμο τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε όλα να τα προγραμματίζουμε και όλα να τα ελέγχουμε. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και μέσα στην πνευματική ζωή. Θέλουμε να προγραμματίσουμε τη σχέση με τον Θεό. Θέλουμε όλα να είναι υπό τον ελεγχό μας. Λέμε, θα νηστέψω, θα κάνω απόδειπνο, θα κάνω προσευχή και αυτό θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Αν δε όμως που δεν είναι έτσι με τον Θεό. Δεν είναι έτσι. Αυτό πήγε να κάνει μια φορά και ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης. Πήγε να το κάνει αυτό το πράγμα και άρχισε να νηστεύει, κλείσει στο κελί του, απομονώθηκε. Έκανε αυτό που λέμε ησυχία και ησυχασμό εσωτερικό. Νήστευε, έκανε χαμεκητίες, κοιμόταν κάτω δηλαδή στο δάπεδο. Και περίμενε, σου λέει, αφού νηστεύω, αφού προσεύχομαι, αφού χαμεκητώ, αφού θα έρθει ο Θεός. Θα μου αποκαλυφθεί ο Θεός. Αλλά δεν έρχονταν ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν εκβιάζεται. Ο Θεός δεν εξυπηρετεί τα δικά σου θέλω, τα θελήματά σου που τις περισσότερες φορές τι είναι? Αυτοκαταστροφικά. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Άγιος Σιλουανός. Δεν εμφανιζόταν ο Θεός βέβαια. Δεν του έδινε εμπειρία της χάριτος. Και κάποια στιγμή λοιπόν σηκώνεται πάνω νευριασμένος ο Άγιος Ιλουανός και λέει του Θεού «Είσαι αδυσόπιτος» και δίνει μία στο εικονοστάσι «Φεύγει έξω». Του λέει «Σ' αδυσόπιτος», λέει «Δεν έχεις έλεος, δεν έχεις τίποτα». «Σ' αδυσόπιτος, δεν λυπάσαι, δεν έχεις». Και βγαίνει έξω. Και την ώρα που περπατάει στην αυλή στο μοναστήρι και περνάει έξω από το ναό, κοιτάζει μέσα, στρίβει το κεφάλι του έτσι από συνήθεια στην πόρτα του ναού και βλέπει το τέμπλο στο βάθος, ο Χριστός να βγαίνει από την εικόνα, μέσα σε μία φωτεινή λάμψη, να εμφανίζει το Χριστός μπροστά του και το άχτιστο φως της Θείας Χάριτος να τον διαπερνάει διαμπερές μέσα στην καρδιά του, να βγαίνει εκτός τόπου, εκτός χρόνου, να χάνει το χωρόχρονο εκείνη τη στιγμή, να μπαίνει σε άλλη διάσταση μέσα και να έχει εμπειρία του αχτίστου φωτός και της Θείας Χάριτος. Τέτοια δεν ήταν η εμπειρία, τέτοια ήταν η γλυκίδα αυτής της εμπειρίας, γιατί όταν έρθει η Θεία Χάρις δεν υπάρχει πιο γλυκό πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει η Θεία Χάρις, και τη βίωση αυτή ο Άγιος Ιλουανός, μετά τι έλεγε σε όλη τη ζωή του. Έκλαιγε σε όλη τη ζωή του και έλεγε στον Χριστό, «Χριστέ μου, μη με αφήσεις να ζω αν έστω μία φορά ακόμη δεν έρθεις να σε γευτώ εμπειρικά». Έτσι. Γιατί άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι στο μυαλό, άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι στα λόγια, άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι σαν μια μορφή ιδεολογίας και άλλο η εμπειρία, άλλο το βίωμα, άλλο η γεύση. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής έλεγε ότι όταν λειτουργούσε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, το εκκλησάκι γέμιζε από χάρη. Τέτοια λέει χάρη που την έπιανες, λέει, έτσι έκανε ο Γέροντας Ιωσήφ, την έπιανες λέει και την έτρωγες. Τόσο γεμάτη, τόσο ήταν φανερή και δυνατή και η παρουσία της. Δεν μπορείς να ζήσεις μετά στον κόσμο αυτό. Δεν σε γεμίζει τίποτα στον κόσμο αυτό. Τίποτα δεν μπορεί να σου δώσει ξανά νόημα και χαρά όταν γευθείς αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, τι μας λέει όμως αυτό το περιστατικό του Αγίου Ιλουανού και από εκεί ξεκινήσαμε. Και αυτό μας ενδιαφέρει για το θέμα μας. Ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται στον άνθρωπο όποτε θέλει εκείνος ή όπως θέλει εκείνος. Ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί σε στιγμές που δεν το περιμένεις και συνήθως τότε αποκαλύπτεται. Όταν το περιμένεις, όταν το θέλεις, σου γίνεται κατά τον Άγιο Πορφύριο άγχος. Άγχος. Είχα κάνει κάποτε μία ομιλία και είχα πει ότι τα θαύματα έρχονται όταν παύσεις να τα περιμένεις. Οι αλλαγές, τα θαύματα, η εμπειρία του Θεού πότε έρχεται? Όταν ξεχάσεις. Όσο το κάνεις σκέψη αιμονική, όσο αυτό γίνεται άγχος και στόχος αγχωτικός, τόσο δεν γίνεται. Γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, το μπλοκάρεις. Δεν το αφήνεις να εξελιχθεί, δεν το αφήνεις να τρέξει, δεν αφήνεις το Θεό. Βάζεις το νου σου μπροστά, βάζεις το θέλος σου, το θέλημά σου, τον εγωισμό σου. Όταν αφαιθείς, όταν ξεχαστείς σου, έρχεται. Τότε έρχεται. Έτσι λοιπόν για να επανέλθουμε, πολλές φορές λοιπόν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μεταφέρουμε αυτό το κοσμικό φρόνημα και γεμίζουμε από άγχος, από θλίψη και από ενοχή. Τι λέει ο Άγιος Πορφύριος? Κοιτάξτε πόσο ωραία τα λέει. Η θρησκεία μας λέει είναι η αγάπη, είναι ο έρωτας του Θεού, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Είναι η λαχτάρα και η τρέλα του Θείου, δηλαδή του Θεού. Μέσα λέει μας είναι αυτό και είναι μια απέτηση λέει αυτό της ψυχής. Δηλαδή αυτό που λέει ο παπά Ανανίας ο Κουστένης, η ψυχή έχει μέσα της μεράκια. Ένα μεράκι είναι ο Θεός, είναι καημός ο Θεός, είναι καημός. Είναι πραγμάθια της ψυχής όπως λέει, μεγάλη πραγμάθια της ψυχής. Είναι ένας καημός ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Άσχετα ότι εμείς μπορεί να τον ονομάσουμε αλλιώς. Πίσω απ' όλα όμως κρύβεται ο Θεός, η δίψα για τον Θεό. Έλεγε ο Ντοστογεύκη ότι όταν διψάς την ομορφιά, το Θεό διψάς. Όταν διψάς τη δικαιοσύνη, το Θεό διψάς. Όταν διψάς την αλήθεια, το Θεό διψάς. Όταν διψάς οτιδήποτε καλό, οτιδήποτε όμορφο, οτιδήποτε δυνατό ας πούμε και αγαθό, το Θεό διψάς. Εσύ μπορεί να του δίνεις άλλα ονόματα, το Θεό διψάς. Και η τέχνη δίψα του Θεού είναι, δίψα του κάλους είναι, δίψα του τελείου είναι. Τι ψάχνει ο καλλιτέχνης? Να αποτυπώσει την τελειότητα, να αποτυπώσει το αλλιώς, να αποτυπώσει αυτό που δεν βλέπουν οι πολλοί, να γράψει, να ζωγραφίσει αυτό που δεν βλέπουν τα μάτια των πολλών, ένα όνειρο, κάτι άλλο, κάτι άπιαστο, κάτι διαφορετικό. Αυτό που βλέπουν οι Άγιοι. Ο Άγιος Πορφύριος, όταν ήρθε η Χάρις, άρχισε να βλέπει και να ακούει αυτά που εμείς δεν βλέπουμε και ακούμε. Δηλαδή, άκουγε και καταλάβαινε τη γλώσσα των πουλιών. Άκουγε και καταλάβαινε τη γλώσσα των ζώων. Όταν ήρθε λοιπόν η Χάρις, ο Άγιος Πορφύριος μπορούσε να βλέπει, να ακούει, να αισθάνεται μυρωδιές, να ακούει ήχους. Τον πέραμε το αμάξι να πάνε τα πνευματικά του παιδιά να πάνε μία βόλτα κάπου ή να το μεταφέρω κάπου, και όπως περνούσε έλεγε «Σταματήστε, σταματήστε εδώ», τους έλεγε. Λέει «Τι γέροντα», λέει «Εδώ πέρα υπάρχει ένα φυτό, ένα βότανο το οποίο είναι αυτό, το άραμα είναι αυτό». Λέει «Πού το είδες αυτό στον δρόμο?» Και κατέβαινε, έμπαινε μέσα στο βουνό και πήγαινε και το βρίσκει. Μπορούσε να βλέπει τη γη, που σε τι βάθος έχει νερό, το ένα το άλλο. Έτσι. Εδώ συνεχίζει ο Άγιος και λέει λοιπόν ότι γι' αυτό λέει πολλούς από τους θρήσκους, εντός εισαγωγικών, τους θεωρούν, λέει, δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν, λέει, σε τι χάλια βρίσκονται, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Και έτσι είναι, λέει, πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία, προσέξτε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή αρρώστια. Θρησκοληψία, άγχος, φόβος, ενοχή, παραλυρήματα και άλλα διάφορα πολλά. Τόση φοβερή, λέει, αρρώστια που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος, γίνεται ανίσχυρος. Πάρα πολλοί κόσμος το βιώνει αυτό. Πολλές φορές φτάνουν οι άνθρωποι, όπως λέει, να γίνονται άβουλοι, ανίσχυροι. Βρίσκουν ένα γέροντα και θέλουν τα πάντα να τους τα λέει αυτός, για να μην έχουν καμία ευθύνη των πράξεών τους. Τα πάντα, τι χρώμα αμάξι θα πάρουν, τι παπούτσια θα φορέσουν, πώς θα χτενιστούν, τι θα κάνουν. Φτάνουν δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι, καταντάνε στο τέλος και έτσι κάποια μορφή γελιότητας, ας πούμε. Έχει αγωνία, λέει, ο άνθρωπος αυτός, έχει άγχος και φέρεται και κινείται δηλαδή υπό του κακού πνεύματος. Όλα αυτά, λέει, κρύβουν μέσα το κακό πνεύμα. Κάνει, λέει, μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή, λέει, η ταπείνωσή του είναι μια σατανική ενέργεια. Αυτό το έχετε ζήσει, αυτό το πράγμα. Λέει, ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε, χτυπιούνται, ταπεινώνονται τάχα, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, και αρχίζουν και ελληνολογούν τον εαυτό τους και λένε ότι είμαι ένα τίποτα, είμαι ένας ελεηνός, είμαι τρισάβριος, και αισθάνονται έτσι. Ένα πράγμα, και από μέσα αυτό, λέει, δεν έχει υγεία. Δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος σε άλλο σημείο, λέει, μην μπερδεύεστε. Άλλο κόμπλεξ, άλλο, λέει, ταπείνωση. Άλλο, λέει, μετάνοια, άλλο κατάθλιψη. Ορισμένοι, λέει, τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σε ένα είδος κολάσεως. Δηλαδή γίνεται κόλαση η ζωή τους. Κόλαση. Φοβούνται διαρκώς, αγχώνονται διαρκώς. Διαρκώς ο Σατανάς, θα πάω στην κόλαση, θα καώ στα καζάνια. Θα με κάψει ο Θεός, δεν με θέλει ο Θεός τώρα. Αρρώστησα γιατί με τιμώρησε ο Θεός. Το παιδί μου έπαθε αυτό γιατί αμάρτησα. Αμάρτησα τώρα και γι' αυτό έπαθα αυτό. Θα με τιμωρήσει τώρα ο Θεός που αμάρτησα. Θα πάθω κάτι κακό. Και κάθε και περιμένει το κακό. Σου λέει θα τρακάρω, θα σπάσω ένα πόδι, θα γλιστρήσω. Θα πάθω αρρώστια, θα γίνει κάτι στη ζωή μου. Και αγχώνεται και φοβάται. Αυτό είναι ένα είδος άγχους που θα πω και παρακάτω, που μπορούμε να το ονομάσουμε αμαρτοφοβία. Και να δούμε και τι λέει ο Άγιος Πορφύριος πάνω σε αυτό. Μέσα, λέει, στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς και λένε είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι. Μόλις βγουν όμως, λέει, έξω από την εκκλησία, μέσα στην εκκλησία γίνονται αυτά. Μόλις βγουν έξω, βλαστημάνε τα θεία, όταν κάποιος ενοχλεί συνευριάζουν, έχουν απότομη συμπεριφορά. Είναι έκριθμοι, δημιουργούν εντάσεις, κουτσομπολεύουν, κατηγορούν, δημιουργούν πράγματα. Στην πραγματικότητα, λέει ο Γιώργος Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει, τον μεταμορφώνει. Δηλαδή, στον χώρο της Εκκλησίας έρχομαι και μεταμορφώμαι, μεταπλάθουμε, μεταστοιχειώνομαι. Γιατί τα παιδιά μας πολλές φορές, και μάλιστα των ανθρώπων που θρησκεύουν, αντιδρούν. και φεύγουν πολλές φορές και μακράν τις εκκλησίες. Γιατί άραγε, γιατί? Διότι δεν βλέπουν αυτή τη μεταμόρφωση. Σου λέει η μάνα μου πάει στην εκκλησία και γυρνάει σπίτι και είναι μέσα στη μαύρη μιζέρια, μέσα στην κατάθλιψη. Πού είναι η χαρά του Χριστού? Πού είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος? Τι πήρε από τη Θεία Κοινωνία? Τι πήρε από την εξομολόγηση? Πού είναι η μεταμόρφωσή σου? Πού είναι η μεταμόρφωσή σου? Είναι καταπιεστική, είναι προσβλητική, με μειώνει, με απογοητεύει, δεν έχει ελπίδα. Ενώ εάν οι άνθρωποι έβλεπαν ότι στην εκκλησία μέσα εμείς μεταμορφωνόμαστε και γίνεται μία ουσιαστική αλλαγή, τι θα έλεγαν? Να πάω κι εγώ, να πάω κι εγώ εκεί, αυτό θα έλεγαν. Αλλά βλέπετε πολλές φορές χρόνια μέσα στην εκκλησία και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει. Και το χρησιμοποιούμε και αυτό πολλές φορές οι ευσεβείς. Όταν μαλώσουμε με κάποιον ή κάποιος τους προσβάλλει, κάποιος τους μειώσει, λέει, ξέρεις πόσα χρόνια είμαι εγώ στην εκκλησία? Μια φορά το είχαν πει έτσι του Αγίου Παϊσίου, και ετοιμόλογος όπως ήταν πάντοτε, ετοιμόλογος και πανέξυπνος, λέει, κοίταξε να δεις, λέει, και εδώ από πάνω, λέει, υπάρχουν, όταν εγώ, λέει, ήρθα, λέει, στο Άγιον Όρος, εδώ από πάνω είχε δύο μουλάρια, εδώ πάνω, όταν ήρθα. Και είμαι, λέει, τώρα σχεδόν καμιά σαρανταριά χρόνια στο Άγιον Όρος, μουλάρια τα βρήκα, μουλάρια μείνανε. Δεν λέει κάτι που ήταν στο Άγιον Όρος. Δεν άλλαξε κάτι, μουλάρια τα βρήκα όταν ήρθα, μουλάρια παραμείνανε. Έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν μπούμε σε μια διαδικασία αλλαγής, εσωτερικής. Να δούμε τώρα από αυτές τις κατηγορίες άγχους, έτσι γρήγορα. Το πρώτο είναι ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει πάρα πολύ άγχος αγιότητας. Δηλαδή, θέλουμε να αγιάσουμε όλοι. Διαβάζουμε δύο βιβλία, τρία βιβλία, ακούμε δύο ομιλίες, βλέπουμε τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου, των σύγχρονων τώρα Αγίων, λέω, των ημερών μας, και τέλος πάντων δημιουργείται μέσα μας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μιλάω τώρα για τις καλές περιπτώσεις, μέσα μας ένας πόθος αγιότητος. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο πόθος της αγιότητος? Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, στην εκκλησία πάω για να γίνω άγιος? Θα πει κάποιος ναι, έτσι. Δεν θα απαντήσει κάποιος. Αυτό ενώ ακούγεται σωστό, κατά βάθος κρύβει ένα εγωισμό. Κατά βάθος. Γιατί στην πραγματικότητα στην εκκλησία πηγαίνω για να συνδεθώ με τον Χριστό. Το τι θα γίνω και αν γίνω είναι δικό του θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει να βιώσω την ένωσή μου με τον Χριστό. Το τι ο Χριστός θα κάνει με μένα, τι χαρίσματα θα μου δώσει ή δεν θα μου δώσει. Πότε θα μου τα δώσει και αν μου τα δώσει, αυτό είναι θέμα δικό του. Οπότε δεν έχω στόχο και άγχος να μοιάσω του τάδε ή να αρχίσω να κάνω θαύματα ή να αρχίσω να έχω το διορατικό ή το προορατικό χάρισμα ή οτιδήποτε. Εμένα ο καημός μου είναι να ενωθώ με τον Χριστό, να ενωθώ με τον Θεό. Αυτό με ενδιαφέρει. Και εκεί κοιτάω. Πότε θα έρθει η στιγμή και σιγά σιγά σιγά να γεύομαι τον Χριστό. Το άλλο άγχος εντός της Εκκλησίας είναι το άγχος της τελειότητας. Δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Άγιος άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο τέλειος άνθρωπος. Αυτό δεν υπάρχει. Τέλειος άνθρωπος δεν υπάρχει. Στην Εκκλησία σε κάθε Θεία Λειτουργία ομολογούμε ευθαρσώς και με ένα ρεαλισμό τι? Είς Άγιος, Είς Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι. Όλοι οι άλλοι είμαστε αδύναμοι, είμαστε χτιστοί, είμαστε φθαρτοί, είμαστε φοβισμένοι, είμαστε αναγκεμένοι, προβληματικοί, με βάσανα, με προβλήματα, με ατέλειες. Τα πάμε καλά, τα πάμε και κακά. Έχουμε ανατάσεις, έχουμε και πτώσεις. Τα καταφέρνουμε και δεν τα πολύ καταφέρνουμε. Και έτσι θα συνεχίσει η ζωή μας. Και αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Με ταπείνωση να το αποδεχτούμε. Όσο δεν το αποδεχόμαστε, δημιουργείται η νεύρωση. Τι είναι η νεύρωση? Η νεύρωση είναι ένα τεράστιο εσωτερικό άγχος, μια τεράστια εσωτερική ενοχή που συγκρίνονται δύο πραγματικότητες. Η πραγματικότητά μου, αυτό που είμαι, τα πάθη μου, τα καλά και τα κακά μου, αλλά και τα πάθη μου, με αυτό που φαντάζομαι ότι έπρεπε να είμαι ή που μου έχουν πει ότι πρέπει να είμαι. Αυτό δημιουργεί τεράστιο άγχος. Οι Άγιοι δεν ήταν τέλειοι. Τι ήταν? μετανοημένοι. Στον παράδεισο και στην κόλαση υπάρχουν εξίσου αμαρτωλοί. Δεν υπάρχουν στον παράδεισο οι ενάρετοι, οι τέλειοι, οι άψογοι και στην κόλαση οι αμαρτωλοί, οι διεφθαρμένοι και δεν ξέρω τι. Και στους δύο χώρους υπάρχουν αμαρτωλοί άνθρωποι. Δηλαδή τι σημαίνει αμαρτωλοί άνθρωποι? Σημαίνει ατελείς, αδύναμοι. Αλλά η διαφορά τους η ουσιαστική, η οποία ουσιαστικά και τους βάζει στον παράδεισο ως χώρο κοινωνίας με τον Θεό, ποια είναι? Ότι στον παράδεισο υπάρχει μετάνοια. Μετάνοια, υπάρχει ταπείνωση. Αυτό τους διαχωρίζει. Όχι ότι είναι καλύτεροι ή ανώτεροι, δεν ξέρω τι. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Με τα λάθη τους, με τα προβλήματά τους, με τις αδυναμίες τους. Ξέρετε, στην κόλαση δεν θα μας στείλει η αμαρτία μας. Θα μας στείλει ο εγωισμός μας. Θα μας στείλει η αλαζονία μας. Θα μας στείλει το γεγονός ότι ενώ είμαστε αυτοί που είμαστε, δεν το αποδεχόμαστε και όχι μόνο δεν το αποδεχόμαστε, αλλά στυλιτεύουμε, κατηγορούμε και επικρίνουμε και τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Αντί να τους συναισθανόμαστε, αντί να τους νιώθουμε, τους επικρίνουμε κιόλας. Αυτό δεν μπορεί να το συγχωρέσει ο Θεός, γιατί βλέπετε ότι ο Θεός ήταν με την πόρνη ανεκτικός, με το ληστή ανεκτικός, με τους αμαρτωλούς, τους τυφλούς, τους ταλέπορους, τους άρρωστους, με όλους. Ποιους δεν μπόρεσε να ανεχθεί ποτέ? Ποιους? Τους υποκριτές. Τους υποκριτές δεν μπορούσε την υποκρισία. Την θεωρούσε την ανώτερη αμαρτία, τον εγωισμό, την υποκρισία. Αυτή την αυταρέσκεια, αυτή την αίσθηση ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος δεν είναι. Αυτό είναι που διώχνει τη χάρη του Θεού. Αυτό. Το τρίτο είναι, αυτό το είπαμε και λίγο πιο μπροστά και θέλω εδώ να σας διαβάσω γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, το άγχος που έχουμε για τον παράδεισο και τη σωτηρία. Λέμε συνέχεια, μα θα κερδίσω τον παράδεισο, μα θα πάω στον παράδεισο, μα εγώ θα πάω στην κόλαση, μα θα με σώσει εμένα ο Θεός και όλα αυτά τα πράγματα ας πούμε, και θέλουμε τον παράδεισο και θέλουμε την αιώνια ζωή και όλα αυτά. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, λέει ότι να αγαπάμε το Χριστό μόνο για Αυτόν. Μόνο για Αυτόν. Για Αυτόν, όχι για αυτά που μας δίνει. Γιατί το λέγαμε πάλι εχθές, ότι αν είναι να αγαπάω το Θεό για αυτά που μου δίνει, ξέρετε σαν τι μοιάζει. Σαν να έχω ένα πολύ καλό πατέρα και να περιμένω πώς και πώς να πεθάνει να τον κληρονομήσω. Και αν λέω πέθανε, δεν πέθανε, πέθανε, δεν πέθανε. Πότε θα πάρω την κληρονομιά του, πότε θα πάρω τα πράγματά του, πότε θα πάρω αυτά που έχει, τις παροχές που μου είχε ετοιμάσει, δεν ξέρω τι. Έτσι. Να αγαπάστε, λέει, το Χριστό μόνο για Αυτόν. Και συνεχίζει. Ποτέ να μην αγαπάς το Χριστό για σένα. Δηλαδή για να πάρεις ωφέλη. Ας μας βάλει όπου θέλει ο Χριστός. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, αν ο Χριστός υποθέσουμε ότι πάει στην κόλαση, και εγώ μαζί του. Έτσι λέγανε οι Άγιοι πατέρες της Εκκλησίας. Το Χριστό, ο έρωτας είναι ο Χριστός. Όλα τα άλλα έρχονται μετά στη ζωή. Αλλά ο Χριστός είναι το κέντρο. Όχι ο παράδεισος, ο Χριστός που μας δίνει τον παράδεισο. Καταλαβαίνετε αυτή τη διαφορά? Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Πολύ λεπτή, αλλά σημαντική πνευματική διαφορά. Να μην θέλω τον παράδεισο, δηλαδή την παροχή, αλλά τον ίδιο τον Χριστό που ο παράδεισος είναι δικός του. Το Χριστό όμως θέλω εγώ. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος εδώ, είναι εγωισμός, λέει, είναι εγωισμός να λέμε ότι ο Χριστός έχει φτιάξει μια ωραία μονή. Δεν λέμε, το Ευαγγέλιο λέει ότι εν το οίκο του πατρός μου πολλέ μονέ εσύ, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τόποι. Είναι εγωισμός, λέει, να το λέει αυτό το πράγμα κανείς και να αισθάνεται ότι του έχει ετοιμάσει ο Θεός ένα τόπο να πάει. Το σωστό, λέει, είναι να λέμε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, Χριστέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν λέμε όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, δεν του λέμε πόσα σπίτια έχεις και πόσα τετραγωνικά. Δεν τον αγαπάς τότε. Ούτε λες εάν σου δώσε περιουσία η μάνα σου ή ο πατέρας σου. Πας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο στην άλλη άκρη της γης και ας είναι και σε μια παράγκα μέσα. Γιατί αγαπάς τον άνθρωπο και θες να είσαι με αυτόν, όχι με αυτά που σου δίνει, με αυτόν. Αυτόν θέλεις, ούτε τα λεφτά του, ούτε τις περιουσίες, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη που σήμερα δυστυχώς, και όχι μόνο σήμερα, δεν τη βρίσκουμε πάντοτε. Δεν τη βρίσκουμε πάντοτε. Ένα τέταρτο, το οποίο το είπαμε προηγουμένως, αλλά τώρα θα σας διαβάσω και ένα κομμάτι από εδώ, είναι ο διαρκής φόβος της αμαρτίας. Λέει εδώ πέρα ο Άγιος Παΐσιος κάτι ωραίο, ότι δεν πρέπει, λέει, δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα, να μυρικάς. Άμα, λέει, κάνεις πνευματική ζωή με σχολαστικότητα, σε πνίγει το άγχος. Παλεύεις με τους λογισμούς. Με τους λογισμούς παλεύεις. Αλλά, λέει, να απλοποιήσεις τον αγώνα σου και να ελπίζεις στο Χριστό, όχι στον εαυτό σου. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι εμείς ελπίζουμε στον εαυτό μας. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε τον παράδεισο, επειδή είμαστε υπέροχοι, επειδή είμαστε καταφερτζίδες, επειδή είμαστε ικανοί. Δεν πιστεύουμε ότι ο παράδεισος είναι δώρο. Ο παράδεισος όμως και η χάρις του Θεού είναι δώρο. Την άσκηση την κάνουμε αποφιλότιμο. Αποφιλότιμο. Την κάνουμε για να δείξουμε στον Χριστό ότι τον αγαπάμε, για τις ευεργεσίες, για τις ευλογίες, για τα καλά, ότι μας έφερε εκ του μη όντως στο είναι, ότι μας έδωσε τη ζωή, την ύπαρξη, και τον ευχαριστούμε που πέθανε για μας το Γολγοθά. Και όλα αυτά τα κάνουμε να του δείξουμε την αγάπη. Δεν τα κάνουμε για να επιτύχουμε κάτι, ούτε για να κερδίσουμε κάτι. Αποφιλότιμο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, γίνεται ο αγώνας ο πνευματικός, ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Κύριο, προς τον Χριστό. Γιατί διαφορετικά, όταν τα κάνεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτά τα κάνεις για τον εαυτό σου. Στον εαυτό σου πιστεύεις ουσιαστικά, όχι στο Θεό. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, είδα, λέει, ανθρώπους εντός εισαγωγικών, πνευματικούς, που ήταν απίστευτα ειδωλολάτρες. Δηλαδή, πίστευαν στον εαυτό τους. Πίστευαν στα έργα τους. Πίστευαν στις καλές τους πράξεις. Δεν πίστευαν όμως το έλεος του Θεού. Δεν πίστευαν. Και εμάς μας σώζει το έλεος του. Όχι οι πράξεις μας. Τίποτα δεν είναι οι πράξεις μας. Τι είναι. Όσο καλές κι αν είναι, εγώ σας λέω, που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Αλλά ακόμη κι αν υποθέσουμε τι είναι. Τι είναι. Μπροστά στο έλεος, στο μεγαλείο του Θεού. Και σε αυτά που έχει κάνει ο Θεός για μας. Ο Χριστός, λέει, είναι όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά. Και ποτέ δεν σε πνίγει ο Χριστός. Δεν σε πνίγει ο Χριστός. Όταν πνίγεσαι, δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα. Όταν είσαι στενοχώρος, λέει ο Άγιος Εμιλιανός, δεν υπάρχει Χριστός. Όταν πας σε ένα πνευματικό και τον φοβάσαι, δεν υπάρχει χάρις. Ο Άγιος άνθρωπος, όταν πας κοντά του, ανοίγει η καρδιά σου. Δεν τρέπεσαι, δεν φοβάσαι. Είσαι ο εαυτός σου. Δεν σφίγγεσαι. Λένε όλοι που έζησαν με τον Άγιο Πορφύριο, ήταν ένας από εμάς. Με τον Άγιο Παΐσιο, ένας από εμάς. Πήγαινες δίπλα του και ένιωθες όμορφα. Δεν φοβόσουν πώς θα κάτσεις, πώς θα μιλήσεις. Μην είναι ασέβεια, το πόδι εκεί, το χέρι εκεί, ο αγκώνας εκεί. Μην γελάσεις, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Αυτό το σφίξιμο, αυτή η καταπίεση, αυτός ο καθοπρεπισμός, αυτός ο ευσεβισμός, αυτό είναι αρρώστια. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα μέσα αυτό. Το Άγιο Πνεύμα σε ελευθερώνει. Το Άγιο Πνεύμα σε κάνει να είσαι ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου να είσαι. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι ήταν ο εαυτός τους, και με τα δύσκολα και με τα εύκολα στοιχεία του χαρακτήρα τους. Ένα άγχος πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι το άγχος που πάρα πολλές φορές έχουμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, της μιμήσεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαβάζουμε ένα βίο Αγίου, διαβάζουμε ένα βιβλίο, ακούμε ένα κήρυγμα και θέλουμε να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτά τα οποία διαβάζουμε. Ή θέλουμε να έχουμε ακριβώς τη ζωή που είχε ο Τάδε. Και τι λέμε πολλές φορές? Α, εγώ τώρα παντρεμένος άνθρωπος θα φτάσω στη χάρη του Θεού, ας πούμε, στην ένωση του Θεού, ή θα γευτώ αυτά τα οποία γευόντουσαν οι Άγιοι. Ή εδώ στον κόσμο, στο σπίτι, στη δουλειά. Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος. Αυτά για να τα ζήσεις πρέπει να πας στο Άγιον Όρος. Αυτά για να τα ζήσεις πρέπει να πας σε μία μονή, σε ένα μοναστήρι. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ. Αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη, ένα μεγάλο άγχος. Τι λένε, λοιπόν, οι Άγιοι της Εκκλησίας? Καταρχήν, ακούσε τον Άγιο Μάξιμο, τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Να μην λέτε τα λέω εγώ, ακούστε τους Αγίους λοιπόν τι λένε. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, λόγω λέει ότι μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει τεράστια ποικιλία χαρακτήρων, δηλαδή κανείς άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλο, κανείς μα κανείς, ο καθένας είναι απολύτως μοναδικός στον κόσμο τον απάνω, απολύτως μοναδικός. Λέει λοιπόν ότι λόγω ότι υπάρχει ποικιλία λοιπόν των καταστάσεων των ανθρώπων και των διαθέσεων των ανθρώπων, αλλά και των δυνατοτήτων των ανθρώπων, ο Θεός λέει ως αγαθός, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ήταν πολύ φυσικό να ανοίξει πολλούς δρόμους που οδηγούν στη βασιλεία του. Δεν είναι ένας ο δρόμος, πολλούς δρόμους. Πολλούς. Ο καθένας έχει το χάρισμα του. Άλλος έχει το χάρισμα να δημιουργεί πράγματα. Έχει το χάρισμα να στείνει πράγματα, να βοηθάει. Άλλος έχει το χάρισμα της παραμυθίας, άλλος της ελεημοσύνης, της πλεσπλαχνίας. Άλλος σε κάνει και γελάς. Λίγο το έχεις αυτό. Λίγο το είσαι αυτό το πράγμα. Είσαι σε μια παρέα και έχεις έναν στην παρέα μέσα που ό,τι και να έχεις στους σκοπίλες, αχ, πήγα και ξελάφρωσε. Γέλασα τουλάχιστον λίγο. Έτσι. Έφυγε το κακό, σκόρπισε η στενοχώρια. Άνοιξε ένα παραθυράκι, έφυγε αυτό. Έστω για λίγο. Άλλος έχει το χάρισμα της νηστείας, άλλος της πίστης, άλλος της εγκρατείας. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο, δεν το λέει. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στην τότε προς Κορινθίου επιστολή. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες. Δεν είναι λέει όλοι οι Απόστολοι, δεν είναι όλοι οι προφήτες. Δεν έχουν όλοι τα ίδια χαρίσματα. Δεν είναι με λίγα λόγια να το πούμε λαϊκά, όλοι για όλα. Αλλά εμείς θέλουμε να τα έχουμε όλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γι' αυτό και τα κάνουμε θάλασσα στο τέλος. Γιατί θέλουμε να τα έχουμε όλα, να τα κάνουμε όλα. Μα δεν γίνεται αυτό. Έχει συγκεκριμένα χαρίσματα. Και άμα φτάσουμε κάποια μέρα ενώπιον του Θεού, θα σου πει ο Θεός, ρε παιδάκι μου, εγώ σου ζήτησα να γίνεις ασκητής. Και τι εσύ ήθελες να γίνεις, εγώ σου δώσα τέτοιο χάρισμα. Έτσι. Δεν έχουν όλοι. Και βλέπετε και στην εκκλησία ακόμη μέσα, υπήρχαν άνθρωποι μεγάλοι ασκητές στην εγκράτεια. Άλλοι δεν ήταν έτσι. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν ήταν έτσι. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ο Άγιος Αθανάσιος. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα χαρίσματά του. Άλλος έκανε προσευχή ώρες ατελείωτες. Άλλος δεν μπορούσε να κάνει τόσο πολύ προσευχή. Και λέει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτούς λέει που πορεύονται θεοφιλώς. Έτσι καθένας που έχει ένθεο ζήλο μπορεί να διαλέγει. Καθένας λέει που έχει τον ένθεο ζήλο και θέλει να ενωθεί με τον Θεό. Μπορεί να διαλέγει τον πιο κατάλληλο δρόμο για τα μέτρα του. Καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα για τα μέτρα του. Δεν είναι όλοι, όλα για όλους. Ώστε αγωνιζόμενος σε όλη τη ζωή του, με συνέπεια να καταλήξει στον πανέδοξο αυτό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Έτσι. Από τις επιστολές, η 12η επιστολή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ακούστε και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο του Οσίου Γέροντα Σοφρονίου του Σαχάροφ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, σημαντικό. Ακούστε λέει ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος. Λέει εδώ πέρα ότι δεν πρέπει λέει να ισχυριζόμαστε, ότι επαναλαμβάνουμε την εμπειρία των Αγίων Σιλουανού, Ισαάκ του Σύρου, Σιμεών του Νέου Θεολόγου, Γρηγορίου του Παλαμά ή Σεραφείμ του Σαρόφ. Δεν πρέπει λέει να ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να επαναλάβουμε τη ζωή που έζησαν αυτοί και να κάνουμε αυτά που έκαναν αυτοί. Γιατί τώρα? Στην πνευματική λέει ζωή δεν υπάρχει επανάληψη ακριβής, ταυτόσιμη, αλλά απλώς αναλογία στο πνεύμα. Το πνεύμα είναι κοινό. Το πνεύμα, ο πόθος, ο στόχος, το ζητούμενο που είναι η ένωση του Θεού, αυτό είναι το κοινό. Οι τρόποι αλλάζουν. Και λέει παρακάτω, δεν πρέπει ποτέ, λέει Όσιος Γέροντας Σοφρόνιος, δεν πρέπει ποτέ να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανένα πρόσωπο. Όταν συγκρίνεσαι, καταστρέφεσαι. Έτσι. Η σύγκριση σκοτώνει τη διάκριση. Η σύγκριση φέρνει άγχος. Η σύγκριση φέρνει ενοχή. Φέρνει σύγχυση η σύγκριση. Ο καθένας μας, λέει ο Όσιος Σοφρόνιος, Όσο μικρός κι αν είναι, όσο μικρός κι αν είναι, όσο αμαρτωλός, είναι μεγάλος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός, προσέξτε, ο Θεός λέει, συνάπτει με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη καρδιακή και μοναδική σχέση. Η σχέση που έχει ο Θεός με τον κάθε άνθρωπο είναι ανεπανάληπτη και μοναδική. Και διαβάζω και ένα τελευταίο. Πήγε, λέει, κάποτε στο Άγιον Όρος ο πατήρ Ηλίας ο Μαστρογιαννόπουλος μαζί με τον Μητροπολίτη, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον Χαλκίδος, τον Νικόλαο, τον Σελέντη, μεγάλη μορφή. Σπουδαίοι δύο άνθρωποι αυτοί. Και πήγανε στον παπά Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, τον Όσιο αυτό, Άγιο που πιστεύω σε μερικά χρόνια και αυτός θα αγιοκαταταχθεί. Και του λένε, σε τι αγωνίζεσαι γέροντα, του είπαν, του παπά Εφραίμ. Κατάλαβα, λέει, είπε ο παπά Εφραίμ, πως είχα απέναντί μου μορφωμένους ανθρώπους και θα ήθελαν μία απάντηση που θα τους ικανοποιούσε στη μόρφωση, στην οξύνια τους. Αυτοσυγκέντρωση, τους είπα, κάνω. Πράγματι, λέει, ικανοποιήθηκαν και τον ξαναρωτάνε, λέει. Και εμείς, λέει, γέροντα, τι θα κάνουμε. Άκουσε, τους είπε, ακούστε. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες διερμηνεύους, δηλαδή δεν είναι όλοι για όλα. Άλλο το διακόνημα το δικό σας και άλλο το δικό μου. Εσύ αν έλθεις στο Άγιον Όρος θα είσαι ένα τίποτα, του λέει. Και εγώ αν έρθω στον κόσμο όμως ένα τίποτα θα είμαι. Άλλο ο γεωπόνος, άλλο ο γιατρός. Πολλοί οι δρόμοι, του λέει, που οδηγούν στον παράδεισο. Το δρόμο που ακολουθείς εσύ τώρα, αυτός είναι ο δρόμος που θα σε πάει στον παράδεισο. Και με ρώτησε, λέει, ο συνομιλητής του άλλος, τι κάνεις εδώ, γέροντα, νηστεία, κι εγώ νηστεύω. Προσευχή, κι εγώ, λέει, προσεύχομαι στην πόλη που είμαι. Το απαντάει ο παπά Εφραίμ. Κάτσε, λέει, κι εσύ εδώ μια εβδομάδα, να δεις τη διαφορά. Α, εγώ, λέει, δεν μπορώ, του λέει, να κάτσω, λέει, εδώ πέρα, ούτε για μια μέρα. Βλέπεις, λέει, λοιπόν, να διαβάζετε, λέει, τους πατέρες. Ο Άγιος, λέει, Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Άγιος Ισάκλειος, ο Σύρος, συγγνώμη, είναι πιο πολύ για τους καλογέρους. Εγώ, λέει, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να εφαρμόσω τον Άγιο Χρυσόστομο, που είναι τόσο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Γιατί, λέει, μου έρχεται να μιλήσω, να βγάλω κήρυμα, αλλά πού, λέει, στα βράχια. Δεν είναι, λέει, αυτό το χάρισμά μου.

0: αυτόν τον τρόπο ήθελε να τους δείξει ότι ο καθένας έχει το χάρισμά του και δεν πρέπει να μας δημιουργεί άγχος και ενοχή ότι εμείς δεν είμαστε σαν τον τάδε Άγιο ή ότι εμείς δεν είμαστε σαν εκείνους καθεξής. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα το οποίο καλείται να ανακαλύψει.
1: Στην απολυταρχική Ρωσία του 1921 η διωγμή ήταν καθημερινό φαινόμενο. Την εξουσία είχαν μέλη του κόμματος, πολλές φορές κομπλεξικοί και αδίστακτοι άνθρωποι, που δεν υπολόγιζαν την ανθρώπινη ζωή και καταδίκαζαν σε εξορία και θάνατο τους αντιφρονούντες αλλά και όσους ζήλευαν. Έτσι και σε μια δίκη παροδία κατά μερικών συναδέλφων του γιατρών, ο Άγιος Λουκάς έδειξε την ανδρεία του. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουν οι μάρτυρες, πολλοί γιατροί κατέθεσαν με ήπιο τρόπο, προσπαθώντας να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους. Όμως ο Άγιος Λουκάς, τότε γνωστός ως Πατήρ Βαλεντίν, γνωστός καθηγητής ιατρικής, ήταν διαφορετικός. Μόλις ο πρόεδρος της δίκης τον κάλεσε να καταθέσει, ο αρχηγός της επιτροπής πετάχτηκε με ειρωνικό ύφος. «Παπά και καθηγητή Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, θεωρείτε τον συνάδελφό σας καθηγητή υπεύθυνο για τα έσχη που γίνονται στην κλινική του». Ο πατήρ Βαλεντίν δεν δίστασε στιγμή. «Κύριε δημόσια κατήγορε, ζητώ να συλλάβετε και εμένα για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Διότι και στη δική μου κλινική επικρατεί το ίδιο χάος». Ο κατήγορος γέλασε χερέκακα. «Μη βιάζεστε. Όταν έρθει η ώρα σας, θα σας συλλάβουμε και εσάς». Και συνέχισε με ειρωνία. «Πώς γίνεται, παπά και χειρουργέ, να προσεύχεστε την ημέρα και τη νύχτα να κομματιάζετε ανθρώπους?» Ο Άγιος Λουκάς τον κοίταξε με ψυχραιμία και απάντησε: «Εγώ κόβω τους ανθρώπους για να τους σώσω. Εσείς, κύριε δημόσια κατήγορε, γιατί τους κόβετε τα κεφάλια?» Η αίθουσα ξέσπασε σε δυνατά χειροκροτήματα και γέλια. Οι γιατροί και οι εργάτες είχαν πλέον ταχθεί με το μέρος του Αγίου. Ο δημόσιος κατήγορος έχανε το παιχνίδι. Στην απελπισία του προσπάθησε να παίξει το τελευταίο του χαρτί. «Πώς γίνεται να πιστεύετε στον Θεό εσείς, παπάς και χειρουργός? Τον έχετε δει ποτέ τον Θεό σας?» Ο Άγιος Λουκάς χαμογέλασε ελαφρώς και του απάντησε: «Τον Θεό πράγματι δεν τον έχω δει ποτέ, κύριε δημόσια κατήγορε. Αλλά έχω κάνει πολλές εγχειρήσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο και ποτέ δεν έχω δει νου εκεί μέσα. Ούτε και συνείδηση. Και όμως ξέρω πως υπάρχουν». Το κοινό ξέσπασε ξανά σε χειροκροτήματα και γέλια τόσο δυνατά που το κουδουνάκι του Προέδρου δεν ακουγόταν πλέον. Η υπόθεση των γιατρών δεν είχε την κατάληξη που περίμενε ο αδίστακτος δημόσιος κατήγορος. Οι γιατροί αθωώθηκαν χάρη στην τόλμη και τη δικαιοσύνη του πατέρα Βαλεντίν. Ο Άγιος Λουκάς δεν υπολόγιζε τις απειλές του καθεστώτος. Υπερασπίστηκε την αλήθεια χωρίς φόβο και γι' αυτό έγινε ήρωας στα μάτια πολλών. Στις υποθέσεις ηθικής φύσεως συμπεριφερόταν σαν να μην υπήρχε κανένας γύρω του. Βρίσκονταν μόνο αυτός και η συνείδησή του. Ο Άγιος Λουκάς δεν χαριζόταν σε κανέναν. Μίλαγε με ειλικρίνεια, χωρίς περιστροφές. Ούτε γνώριζε, ούτε εκτιμούσε τη διπλωματική γλώσσα. Έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους στις αμέτρητες δίκες και ανακρίσεις που πέρασε. Το ακροατήριο πάγωνε. Οι κατήγοροι εξαγριώνονταν. Και αυτό το πλήρωσε με εξορίες που σκοπό είχαν την ίδια του τη ζωή. Μα ο Θεός είχε άλλα σχέδια για αυτόν τον μεγάλο Άγιο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
3: Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως η ξηρών εικονισμένων επίησας δόλων, η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνην, η γάπη σας πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλη είσαι εις τέλος. Εκτίλεσαι και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματός σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων.

0: όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδώ άνθρωπος ως ου κάθετο των θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και να δυναμώθει εν τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως η ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.
1: Ψαλμός 51. Εις το τέλος, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και ανήγγειλε στον βασιλέα Σαούλ και του είπε, ο Δαβίδ πήγε στον οίκο του αρχιερέως Αβιμέλεχ. Προς τι αλαζονεύεσαι και καυχάσαι για την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε ασύστολα να ενεργείς ανομία και χωρίς καμία τύψη να παραβαίνεις τον θείο νόμο καθ' όλη την ημέρα. Άδικους λογισμούς και ολέθριες σκέψεις λάλησε η γλώσσα σου. Σαν ξηράφι ακονισμένο και πολύ κοφτερό, εργάστηκες με αυτήν δόλο ολέθριο κατά του πλησίον. Αγάπησες την κακία και δεν θέλησες να είσαι αγαθός και ευεργετικός προς τους ομοίους σου. Προτίμησες την αδικία παρά να λαλείς τα δίκαια και αληθή. Αγάπησας όλους τους λόγους οι οποίοι προκαλούν την εξόντωση και τον καταποντισμό του πλησίον. Με όλη σου τη διάθεση θέλησες να έχεις γλώσσα δόλια, η οποία κάτω από λόγους γλυκής και υποκριτικούς κρύπτει το θανατηφόρο δηλητήριο κατά του καλού ονόματος των ομοίων σου. Πλην, γι' αυτό ο Θεός θα σε καταστρέψει ολοτελώς, θα σε ξεριζώσει ως πονηρά και άγρια χόρτα και θα σε εκπατρίσει απομακρύνοντάς σε από τον τόπο της κατοικίας σου και αυτές ακόμα τις ρίζες σου θα αφανίσει από την γη των ζωντανών. Θα δουν οι δίκαιοι την πτώση του και τον αφανισμό του και θα φοβηθούν για την αυστηρή τιμωρία του Θεού λόγω της δικαιοκρισίας του, αλλά και θα γελάσουν γι' αυτόν ικανοποιημένοι από τον θρίαμβο της Θείας Δικαιοσύνης και θα πούν, ορίστε ο άνθρωπος ο οποίος δεν έθεσε τον Θεό βοηθό του αλλά στήριξε την ελπίδα στο πλήθος του πλούτου του και οικοδόμησε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω στη ματαιότητά του. Αντιθέτως εγώ, σαν ελέα αϊθαλής και γεμάτη καρπό, βρίσκω ασφαλές καταφύγιο στον οίκο του Κυρίου και παραμένω αχώριστος από την επικοινωνία και ενίσχυση μαζί του. Στήριξα την ελπίδα μου όχι στον πλούτο και στην ανθρώπινη επιρροή, αλλά πάνω στο έλεος του Θεού διαπαντός και στους ατελεύτητους αιώνες. Κύριε, θα σε δοξολογώ αιώνια, γιατί ποίησες τα αιτήματα της προσευχής μου και σε κάθε δυσχερή περίστασή μου με εγκαρτέρηση θα αναμένω την Θεία Παρουσία και επέμβασή σου, διότι αυτή είναι ευεργετική στους πλέον αφοσιωμένους δούλους σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η γνώση δίχως θείο φωτισμό είναι καταστροφή. Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάριζαν λίγο και το μυαλό τους ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις, γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυοπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυοπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο, τα πνευματικά είναι πολλά. Όσοι απομακρύνονται από τον Χριστό, στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπει, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτα παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλόλογους και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πως τον οδήγησε το Πνεύμα του Θεού. Και η Εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα τον θείο φωτισμό οι άνθρωποι? Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια κτλ. Κτλ. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μια γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου. Μια φορά μου είπε κάποιος, «Δεν υπάρχει κανένας ορθόδοξος να εκπροσωπήσει στο εξωτερικό την ορθοδοξία, στα συνέδρια κτλ.» Έλεγε, τον άφησα κι εγώ να λέει. Ο προφήτης Ηλίας, του λέω, όταν το ρώτησε ο Θεός, «Τι ζητάς, Ηλία, στο Χορίβ?» «Έμεινα μόνος», απάντησε. Τότε ο Θεός του είπε, 7.000 άνθρωποι ήταν πιστοί και ο προφήτης Ηλίας έλεγε, «Έμεινα μόνος». Και εσύ φέρνεις τέτοιον αποκλεισμό, ενώ υπάρχουν τόσοι πιστοί. Τι είναι ο δικός μας ο Παντοκράτορας? Είναι σαν τον Παντοκράτορα του Τρούλου που παρουσιάζει ρογμές από το σεισμό και σκεφτόμαστε τι να κάνουμε για να τον κρατήσουμε για να μην πέσει και καλούμε την αρχαιολογική υπηρεσία για να τον υποστηλώσουν. Εκεί στην Αμερική, μου λέει, δεν υπάρχει κανένας. Μα εγώ τόσους πιστούς γνώρισα από την Αμερική, του λέω. Ναι, αλλά οι καθολικοί, μου λέει, εργάζονται πονηρά, ενώ οι καθολικοί, του λέω, συχάθηκαν τον παπισμό και επιστρέφουν τώρα στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία. Καλά, όταν πήγε ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, οι ίδιοι οι καθολικοί δε φώναζαν «Ο Πατριάρχης είναι αληθινός χριστιανός και ο Πάπας είναι έμπορας». Δεν το έλεγαν με αγανάκτηση αυτό οι καθολικοί? Τι μου λες ότι πάνε με πονηριά οι καθολικοί να εισχωρήσουν στην Ορθοδοξία για να την αλλοιώσουν κτλ. Κτλ. Ο Θεός πού είναι? Ο διάβολος μπορεί να κάνει προκοπή?
Δυστυχώς, ο δυτικός ορθολογισμός έχει επιδράσει και σε ανατολικούς ορθόδοξους άρχοντες και έτσι βρίσκονται σωματικά μόνον στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, ενώ όλο το είναι τους βρίσκεται στη Δύση, που την βλέπουν να βασιλεύει κοσμικά. Εάν έβλεπαν τη Δύση πνευματικά, με το φως του Χριστού, τότε θα έβλεπαν το πνευματικό ηλιοβασίλεμα της Δύσης, που χάνει σιγά σιγά το φως του νοητού ηλίου, του Χριστού, και προχωρεί για το βαθύ σκοτάδι. Μαζεύονται και συνεδριάζουν και κάνουν συζητήσεις ατελείωτες για πράγματα που δεν χωράει συζήτηση, που ούτε οι Άγιοι Πατέρες συζήτησαν εδώ και τόσα χρόνια. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι του πονηρού, για να ζαλίζουν και να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να τους πρόχνουν άλλους στην αίρεση και άλλους σε σχίσματα και να κερδίζει έδαφος ο διάβολος. Βασανίζουν και μπερδεύουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Και όλα αυτά από πού ξεκινούν? Δεν κάνει κανείς δουλειά πνευματική. Από εκεί ξεκινούν. Έχει το λογισμό ότι είναι πνευματικός άνθρωπος και λέει μετά ανοησίες. Ένα παιδί με τη φυσική καθαρότητα του νου και με τη λίγη γνώση που έχει θα σου πει σωστά πράγματα. Αντίθετα, ένας με μεγάλη μόρφωση, με το μυαλό του καπνισμένο από τη δαιμονική επίρρεια που έχει λάβει, σου λέει τα πιο βλάσφημα πράγματα. Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία τότε βοήθεια. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση μυαλού, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός άνθρωπος. Όλα τα πράγματα τα βλέπει με τη ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη, φέρει καταστροφή. Να αξιοποιηθεί η επιστήμη στην πνευματική ζωή. Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για τις εσωτερικές τους καλλιέργειες και για το καλό του κόσμου. Τότε μόνο είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο? Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, εάν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν, τότε φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιαστεί η γνώση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζονται αν μπει η καλή ανησυχία. Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταφέρονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους
θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής. Θυμάμαι ήταν ένα γεροντάκι στη Μονή Εσφυγμένου, τόσο απλό, που και την ανάληψη την νόμιζε για Αγία. Έκανε κομποσχήνη και έλεγε: «Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών». Κάποτε ένας αδερφός στο γυροκομείο ήταν άρρωστος και δεν είχε τι να του δώσει να φάει. Μια και δυο κατέβαινε τις σκάλες, άνοιγε το παράθυρο και έβλεπε προς τη θάλασσα. Άπλωνε το χέρι στη θάλασσα και λέει: «Αγία μου ανάληψη, δώσ' μου ένα ψαράκι για τον αδελφό». Και αμέσως, ό του θαύματος, ένα τόσο μεγάλο ψάρι ξεπηδάει από τη θάλασσα μέσα στα χέρια του. Οι άλλοι που τον είδαν έμειναν έκπληκτοι. Εκείνος τους κοιτούσε και χαμογελούσε, σαν να τους έλεγε: «Τι παράξενο βλέπετε». Εμείς έχουμε γνώσεις. Ξέρουμε πότε γιορτάζει ο ένας Άγιος, πώς μαρτύρησε ο άλλος, πότε έγινε η ανάληψη και πού έγινε και πώς έγινε. Κι όμως ούτε ένα τόσο δα ψαράκι δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτά είναι τα παράξενα της πνευματικής ζωής, τα οποία η λογική όσων διανοούμενων έχουν μέσα τους τον εαυτό τους και όχι το Θεό, δεν τα συλλαμβάνει. Γιατί έχουν τη στήρα κοσμική γνώση με την κοσμική πνευματική αρρώστια και λείπει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει με μηχανές. Ο λόγος του μυαλού αλλίωση δεν κάνει στις ψυχές, γιατί είναι σάρκα. Ο λόγος του Θεού, που γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα, έχει τη Θεία ενέργεια και αλλοιώνει τις ψυχές. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει με μηχανές. Γι' αυτό η θεολογία δεν έχει καμία δουλειά με το στήρο επιστημονικό πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει μόνο του, όταν βρείται τις πνευματικές προϋποθέσεις στον άνθρωπο. Πνευματική προϋπόθεση είναι να ξεσκουριάσει ο άνθρωπος τα πνευματικά του καλώδια, να γίνει καλός αγωγός, για να δεχθεί το πνευματικό ρεύμα του Θείου Φωτισμού και έτσι γίνεται πνευματικός επιστήμον, θεολόγος. Όταν λέω θεολόγος, εννοώ αυτούς τους θεολόγους που έχουν αντίκρισμα θεολογικό και το πτυχίο τους έχει αξία και όχι αυτούς που έχουν μόνο χαρτί, χωρίς αντίκρισμα και το πτυχίο τους είναι όμοιο με το χρήματα της κατοχής. Το μυαλό κουράζεται πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα για να μάθει μια-δυο ξένες γλώσσες. Και στην εποχή μας ξέρουν σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι ξένες γλώσσες. Αλλά επειδή αυτές οι γλώσσες δεν έχουν καμία σχέση με τις γλώσσες της Αγίας Πεντηκοστής, ζούμε τη μεγαλύτερη Βαβυλωνία. Μεγάλο κακό είναι όταν θεολογούμε ξερά με το μυαλό μας και το μυαλό μας το παρουσιάζουμε για Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέγεται εγκεφαλολογία, η οποία γεννάει Βαβυλωνία, ενώ στη θεολογία υπάρχουν μεν πολλές γλώσσες, πολλά χαρίσματα, αλλά όλες οι γλώσσες συμφωνούν, γιατί ένα είναι το αφεντικό τους, το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής, και οι γλώσσες είναι πύρινες. Γέροντα, λέει το τροπάριο ότι το Άγιο Πνεύμα πάντα χορηγεί. Ναι, χορηγεί, αλλά εκεί που χωράει. Άμα δεν χωράει, πώς να χορηγήσει? Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εσωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές του, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Να αγιάσουμε τη γνώση. Καλή είναι η γνώση, καλή είναι και η μόρφωση, αλλά αν δεν αγιαστούν, είναι χαμένα πράγματα και οδηγούν στην καταστροφή. Ήρθα μια φορά στο καλύβι μερικοί φοιτητές φορτωμένοι με βιβλία και μου λένε:
Ήρθαμε γέροντα να συζητήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δεν επιτρέπει τη γνώση? Ποια γνώση, τους λέω, αυτή που αποκτιέται από το μυαλό? Ναι, μου λένε. Μα αυτή η γνώση, τους λέω, σε πάει μέχρι το φεγγάρι, δεν σε ανεβάζει στο Θεό. Καλές είναι οι εγκεφαλικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στη σελήνη, με δισεκατομμύρια έξοδα καυσίμων κτλ. Αλλά καλύτερες είναι οι πνευματικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό, που είναι και ο προορισμός του και με λίγα καύσιμα μάλιστα, με ένα παξιμάδι. Ρώτησα μια φορά ένα Αμερικάνο που ήρθε στο καλύβι: «Τι κατόρθωμα κάνατε σαν έθνος μεγάλο που είσαστε?» «Πήγαμε στο φεγγάρι», μου απάντησε. «Πόσο μακριά είναι?» το ρώτησα. «Ας πούμε 500,000 χιλιόμετρα», μου λέει. «Πόσα εκατομμύρια εξοδέψατε για να πάτε στο φεγγάρι?» «Από το 1950 μέχρι τώρα», μου λέει, «έχουμε εξοδέψει ποταμούς δολαρίων». «Στον Θεό πήγατε?» το ρωτάω. «Πόσο μακριά είναι ο Θεός?» «Ο Θεός», μου λέει, «είναι πολύ μακριά. Εμείς όμως», του λέω, «με ένα παξιμάδι πάμε στο Θεό». Η φυσική γνώση βοηθάει να αποκτήσουμε την πνευματική γνώση. Όταν όμως ο άνθρωπος παραμένει στη φυσική γνώση, παραμένει στη φύση και δεν ανεβαίνει στον ουρανό. Δηλαδή, παραμένει στον επίγειο παράδεισο, που ποτίζονται από τον Τίγρη και τον Εφράτη και χαίρεται την όμορφη φύση με τα ζώα, αλλά δεν ανεβαίνει στον ουρανό, στον ουράνιο παράδεισο, να χαρεί με τους αγγέλους και τους αγίους. Για να ανεβούμε στον ουράνιο παράδεισο, είναι απαραίτητη η πίστη στον οικοκύρη του παραδείσου. Για να τον αγαπήσουμε, να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας, να ταπεινωθούμε, για να το γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του, προσευχόμαστε και να τον δοξάζουμε και όταν μας βοηθάει και όταν μας δοκιμάζει. Γέροντα, ένας που αναπαύεται στις μετάνοιες, στην νηστεία, στην άσκηση, χρειάζεται να μελετάει και δογματικά θεολογικά βιβλία? Όταν κανείς έχει μια στοιχειώδη μόρφωση, αυτή είναι εργαλείο που βοηθάει. Δεν ζητάει όμως να αποκτήσει γνώσεις για να βοηθήσει ή για να λέει εξυπνάδες, αλλά για να βοηθηθεί. Αν προσπαθήσει κανείς να αγιάσει ό,τι του έδωσε ο Θεός, έρχεται η χάρις και φωτίζει. Εκεί μέσα είναι και η δογματική και η θεολογία, γιατί ζει τα μυστήρια του Θεού. Άλλος μπορεί να είναι απλός και να μην θέλει να μάθει περισσότερα, αλλά να ασκείται σε ό,τι του δώσει ο Θεός. Όταν είμαστε μέσα στο μοναστήρι και επιθυμούμε ακόμη τη γνώση του κόσμου, τι σημαίνει αυτό, γέροντα? Σημαίνει ότι δεν έχουμε γνώση. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και φωτιστεί, τότε αγιάζεται και το μυαλό του και η δύναμη αυτή του λογισμού, ενώ πριν αγιαστεί είναι σαρκική ενέργεια του μυαλού. Αν ένας πάει εγωιστικά, ενώ είναι αγράμματος, να ερμηνεύσει τα δόγματα και διαβάσει την Αποκάλυψη, τα πατερικά κτλ, σκοτίζεται και τελικά φθάνει σε απιστία. Τον εγκαταλείπει η χάρις του Θεού, γιατί με εγωισμό προχώρησε. Βλέπετε, η ταπείνωση βοηθάει σε όλα. Αυτή δίνει τη δύναμη. Το σοφότερο πράγμα που θα σκεφτώ, η πιο σοφή λύση που θα βρω, είναι η πιο μεγάλη ανοησία όταν έχει τον εγωισμό μέσα της. Ενώ η ταπείνωση είναι πραγματική σοφία. Γι' αυτό ο αγώνας να γίνεται με φιλότιμο και με πολύ ταπείνωση. Διαφορετικά, αντί να ωφελήσει, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Σκοτίζεται ο νους και μετά λέει κανείς βλάσφημα πράγματα, γιατί προχώρησε εγωιστικά. Είναι πάνω από τις δυνάμεις του. Εδώ ένας μορφωμένος, αν πάει να ερμηνεύσει τα δόγματα, υπάρχει κίνδυνος να βλαφθεί. Πόσο μάλλον ένας αγράμματος, αν πάει να διεισδύσει μέσα στο πνεύμα το πατερικό, χωρίς να έχει πνευματική κατάσταση. Γιατί αν είχε λίγη πνευματική κατάσταση,
δεν θα το έκανε αυτό. Θα έλεγε «Αν μου χρειάζεται κάτι, ο Θεός θα φωτίσει. Ας εφαρμόσω αυτά που καταλαβαίνω. Είναι τόσο πολλά». Δηλαδή, γέροντα, όταν παρερμηνεύει κανείς το Ευαγγέλιο, είναι γιατί δεν έχει ταπείνωση και ευλάβεια? Ναι, γιατί όταν λείπει η ταπείνωση, οι ερμηνείες που δίνει είναι του μυαλού, της λογικής και στερούνται από θείο φωτισμό. Όταν δεν καταλαβαίνει κάτι, είναι καλύτερα να το αφήσει για αργότερα. Ναι, να πει «κάτι καλό λέει, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω». Και εγώ έτσι έκανα. Όταν ήμουν μικρός και διάβαζα το Ευαγγέλιο, αν δεν καταλάβαινα κάτι, δεν προσπαθούσα να το ερμηνεύσω. Σκεφτόμουν «κάτι καλό λέει, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω». Και μετά έβλεπα όταν χρειαζόταν αυτό. Τάκ, ερχόταν η ερμηνεία, αλλά και πάλι έλεγα «ας ρωτήσω και κάποιον άλλον πώς το ερμηνεύει αυτό». Και ήταν ακριβώς έτσι όπως το είχα καταλάβει. Γιατί είναι ανέδεια να προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο και μάλιστα όταν δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό όταν μελετάτε, να μην τα ερμηνεύετε με το μυαλό, αλλά να φέρνετε καλούς λογισμούς, μέχρι να έρθει ο θείος φωτισμός της διακρίσεως για να ερμηνεύονται μόνα τους.

Όντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε που μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσον εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκε χινόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι στον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησει, εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου.

0: εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά εντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα εντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθε το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα εντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το όκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίο σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξη αυτού. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχο το τη σωτηρία οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου την λύπη νη χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η λυπή σημών. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε

0: Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ειν αμίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
7: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς παθούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ύπομεν και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
8: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα λέως, δεόμεθα σου επάκουσον
3: και ελέησον. Κύριε ελέησον,
2: και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια είναι και εις τους αιώνες των αιώνων.
3: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιο και δερέτο Τριάδη, πάντοτε νίκαια είναι και εις τους αιώνες των αιώνων.
4: Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύθησαν οι θλίβοντε με, πολλοί πανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρουνε και έκραξα και επικουσώ με εξόρου σου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι Κύριο αντιλήψετε μου. Ο φοβηθή μου που μοιράδου λαού τον κύκλο συνεπιθεμένων μου. Ανάστε, Κύριε, σώσου μου, Θεό μου, τη επάταξα πάντα στου εχθέοντά μου ματέω. Οδόντα αμαρτωλών συνέτριψα. Του Κύριου σιτηρία και επί το λαόν της ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε μη δε την οργή σου παιδεύσες μου. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άλμη και επιστήρεξε σε πεμέ τη χείρα σου. Ουκέ στην ίεση σε της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μείω πήραν την κεφαλή μου συμφορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμθινε ω τέλου όλη την ημέρα τη κυθροπάουζαν πορευόμην. Ότι ψώοι με πλήστε εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα ριόμεν από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσω επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπεκρίβει. Καρδία μεταράχθην και τέλειπε με ισχύζουν και το φω του ναυθαλμό μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλήσιοι μου ξαναντί μήγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελάλης αρματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ό,τι πείσαι Κύριε ήλπις ασύς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπουν μήπο ότι επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθεί είναι πόδος με βεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Ότι να νομία με εγώ αγγελώ και μη ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύδησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταπηδότες μου κακά αντί αγαθών, οι διαβαλών πει κατά δύο κανένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου μία προστήση απαιμούν πρόσκληση στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου μία προστήση απαιμούν πρόσκληση στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εώ ορθρίζου, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς εις άρξου με υγεία ρήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως είναι αγίου αυθυνσιτού δι δυναμή σου και την δόξα σου. ότι κρίσουν τελεό σου πρεσβάστε χείρι με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου έρωτα χείρο μου. Ω εξτέωτο και ποιότητα σε πλειστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση του στόμου μου. Για μνημόνι μόνο σου επί τη τρομνή μου εν τη όρτη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη του μτερίγου σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν εντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτενε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα ζωμφέα μερίδε ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρατήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσον είναι αυτό όταν η φλάγη στο μαλλον άδικα. Εν τη όρτσε μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τερίγου σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν εντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεό, σου τη διασμένα σε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Είσαι θέτω να πιώνω στην προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και ζωή μου του άδει ήγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβενόντων ζηλάκων, εγεννήθητο ο άνθρωπο αβοήθητο, ο νεκρή ελεύθερο. Ουσί τραυματίοι καθέβονται σεν τάφωνο και μνήστη έτη, και αυτοί εχθεί χειρό σου απόστησαν. Εθεντό με λάκκο το τάτο είναι σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετερισμού σου επίγαγε σε πεμέ. Εμάκρινα του γνωστού μου απαιμού, εθεντό με δέλημα ή αυτή. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενη οφθαλμή μου, ισθένησαν από πτωχία. Εκ έκραξε προ εκείνο την ημέρα, διαπέτρεψα προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια, γιατρία να στήσω και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσε τέτοισεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου ότι απολύεια. Μη γνωστήσεν το σκότ τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι για επιλελισμένη. Τα εγώ προ εκείνο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη κύρια ποθή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και ενκόπη εκνότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Εμέ διέλθαν οι οργέ σου, εφημερισμοί σου ξεδαράξαμε. Κύκλωσά με ω είδωλη την ημέρα περιέσχουμε άμμο. Εμάκρινα σε πνημοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορίε. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου μέρα σε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Ισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτούν. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και μη πειλανθάνω πάστα τα αποδόσει αυτούν. Τον ευηλατεύω τα πάστα ανομία των ιόμενων πάστα νόσου. Το λίτρο μου εκθωρά στη ζωή σου, στεφανούντα εν ελέγχη εκτριμή. Αν επιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου, να κενιστήσει το σαϊ του ενιώτη σου. Ποιόν η λιμοσύνη σου, κύριο, και κρίμα πάω στι αδικουμένε. Εγνώριστα σου δώσω αυτό το Μωυσή, τα εσύ Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Η κτήρ μου και λίμωνα, κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου και στέλο του οργιστήσετε, ουδέ ει τον Ιώνα μηνύν. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδο και ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κύριο το έλεο αυτού από του φοβουμένου αυτών. Καθώ να πέχουν το λέω δεσμόν, εμάκρυνα φημών τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριο φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγον το πλάσμα ημών εμνήστη του χούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτο ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίλτρινε αυτό και ουχ υπάρξει και ουπηγνώσει τον τόπον αυτού. Το δέλει του κυρίου από το αιώνου και ω του αιώνου από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσιών, τη φυλά του διαθήκη αυτού και εμνημημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν ουρανό, ετοίμαστε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντε στο λόγο αυτού, του ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάστε την άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέση μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσό μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, του δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι καταδίωξουν εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωση είναι γίνει την ζωή μου. Εκάθεσαι έμενε σκοτεινή σου νεκρού σου όνου και κηδίασαι να πεμέ το πνεύμα είναι μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στη μυρών αρχαίων μελέτη στην πάω στι έργε σου ποιήμα στη χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα μου ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου και μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν ει λάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιό σου την πισή ήλπισαν. Γνώρισό με κύριε εδώ εμπορεύσουν προ ήρα την ψυχή μου. Εξηλώ με τον εχθρό μου κύριε προ εκατέφυγον. Δίδαξό με του πίνη το θέλημά σου τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθρόν διγύση με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκρύψει την ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξοδοθεύσει εχθρού μου. και απολύς πάντας τους θλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώ.

ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμενου, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμενου, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμενου, υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Χριστή νέοι μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν

Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, ο Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος.

Μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμηθα, όπισαν το κράτος και σου έστιμη βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεγό σου, κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πόνηρον ενώπιό σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσου την εκρινεστέσαι. Ιδού γαρ να νομίσεις εν λήθην και να αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθην ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς μη ισόπου και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσουν δευστέ ταπεινωμένα. Απόστεψον τον πρόσωπό μου από των αμαρτιών μου και πά στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα χθες εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψε μου του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία δανέλης απ' εμού. Απόδοση να αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάσκον όμως τα σωδού σου και σε βίση επίσε επιστρέψουσιν. Ρίση με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ανεσή σου. Ότι η θέληση σας θυσία να εδωκάλω καυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στεντριμένων, καρδία στεντριμένη και ταπειρωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε, αντί ευδοκίες θυσιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία αν δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν θυσιαστήριόν σου μόνο.

αυτής άρμας συγκροτήσας ίνωσε, επέβρους διαγράψας το αίτη των όπλων δύο Χριστό ασωμέν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ, παλάμαστια σταυρό Ιησού απλώς ας προς εαυτόν συνήγαγες χείλων σου το πλαστούργημα.

Κύριος, δόξαν την άστατον της αυτού απολάβεις, ον ουφριέ αξίως χαράς αηδημέ. Όσοι ε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, όλο Χριστόν εις οικίσαμενος εν δόξε, και κόσμον παρουσάμενος δόξαν την άστατον.

0: και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύ της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Φως νοητών και ουράνιων, εν των λαβών εν καρδία σου, της ακυρά του Τριάδου.

σπάνια τάγματα ευφροσύνης πληρούσα και χάριτος, η ενικήσασα της Αγίης Πατριάρχες, Προφήτες και Αποστολείς, όντες ευχές και ημίν ενίκησον, ίνα συναυτής με λογόμεν το Θεό, αλληλούια. Ίνα συναυτής με λογόμεν το Θεό, αλληλούια. Η δωδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Παυλός ημών, ονουφρίου του Αιγυπτίου, τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Παυλός ημών, ονουφρίου του εν Κορονησίαν, τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Παυλός ημών, Πέτρου του εν το Άθο, τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης, τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου και των Οσίων Ζήνωνος και Τριφυλίου Επισκόπου, και του Οσίου Ιουλιανού του εν της Δαγάτου ή Δαγάζου,

Κύριε, επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα από τον ειν μακαριούσι με πάσε έγινε, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν

Παντελάβετο Ισραήλ, παιδός αυτού μνήστην ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρμετι αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Αξιώνες την ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αη μακάριστον και πανεμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερούμιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμον Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, σου αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ούτσι μόνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάς την ημέραν ευλογή σου και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση ημίν εν γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίαση την ψυχή μου, τι μαρτώνσει. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτί σου, ψώμεθα φως. Παράθυρον το ελαιό σου, τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσουν, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτή του, φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου, εις του αιώνα, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου, φημά, καθά περιλπίσαμεν επί σέν. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποδε συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν, ανεπέσχυν ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου και σπίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξεν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το Πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ, Κύριε.
0: Κύριε, Άγιε, ο εν υψηλής κατοικών και τεταπεινά εφορών και το πτωφόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσα την κτήσιν, σύ εκκλίνομαι τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δέωμεθά σου Άγιε Αγίων. Έκτινον τη χείρα σου την αόρτη εξαγίου, περιτηρίου και ευλόγησον πάντα εμά, και ήτι η μάρτυμον εκουσίω ή ακουσίω, ω αγαθό και φιλάντο Θεό συγχώρησον, δωρούμενο σε μην τα κόσμια και υπερκόσμια καθά σου. Σον γάρ, έστι το ελέγχε σώζει μα ο Θεό ημών,

βάστησεν εν μέσω των φυτών, η Εκκλησία σου, Χριστέ, το Σταυρό σου εξήνθησε, τον πηγάσαντα το κόσμο την ζωήν, αλλά το μένε θανάτωσε, προσιφαγώντα τον Άδαμ, το δε ζωποίησε, πίστης οθέντα το ληστήν, ούτης αφέσεως κοινωνούς, ημάς ανάδειξον Χριστέ ο Θεός, ο το πάθης ο λύσας, την καθημών μανία του εχθρού.

0: Ευλογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλην το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε λάβει τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένι και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα αφιλήματα ημών. Και εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν.
2: Καλαρίσα ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

0: Επισκόπη μον Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήματος.

0: Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐν και εις

0: Τον Αγγέλιν το πρωί το ελαιός σου και την αλήθειά σου κατενύχτατες, πρεσβείες της Θεοτόκουσότες, όσον ημάς.
1: Ότι έφρανας με, Κύριε, εν της ποίμασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι, τες πρεσβείες της Θεοτόκουσότες, όσον ημάς.
0: Ότι ευθύς, Κύριος, ο Θεός ημών κι ουκέ στην αδικία είναι αυτότες, πρεσβείες της Θεοτόκουσότες, σώσον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε χράντου υπρευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και αη Παρθένα Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κυρία.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: Βάρεστε ρέως την οικουμένην ή της σου αληθίσετε πρεσβείες των Αγίων σου ως όσον ημάς, Κύριε.
1: Θαυμαστή μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου ως όσον ημάς, Κύριε.
0: Τα μαρτύρια όσο επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, μακρότητα ημερών, πρεσβείες των Αγίων σου ως όσον ημάς, Κύριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, ο μόνο γεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί.

0: και αη Παρθένου Μαρίας,
1: μετά
0: πάμπων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
2: Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη.

οικουμένων και πτωχών την προστάτη, την ακτινός δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού, την πάρσεπτον και οσίαν Θεοδόραν την

ως τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπεράσπιστης, ασθενούντον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήν

λέγοντες, «Δια τίμης και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου νηστεύουσι». Και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, «Μη δύναντε ή του νυμφώνος πενθύν, εφόσον χρόνων μετά αυτόν εστίν ο νυμφίος, ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσιν. Ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου, επιματείο παλαιών,

όπως υπό του κράτους σου πάντε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ,

Αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς μον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναοτού και πάντων ημών, των προσεθόντων στη Θεία Μυστεωγία ταύτην, των μακαρίων και δήμων κτητόρων, ανεκαινιστών και αφιερωτών του Ρήνου Ναοτού του, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος νουσαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδιν αστάσεως, ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και διφώνημων.

0: Σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

αξίων και δίκαιων σε εμνήν σε ευλογήν, σε εμνήν σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρφιός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και ομονογνήσιος και το πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκ το μειόντος, εις το έννοια μας παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών, εώς ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίς του μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το ομονογνήσιο και το πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμε και ονοικίσμε, το φανερών και εφανών ευεργεσιών των εσημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών, δέξτε κατεξία ως εσκέτηση παρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μεγιάδες αγγέλων, τα χειρουργήν και τα σεραφήν, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσε πτυρωτά.

Χριστός, ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού του θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θείαν Χάρη.

0: Πνεύματος ετις άμενη, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Και καταξίωσαν ημάς, δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφία με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν.
1: Παραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν,

0: Ευχαριστούμε σε Βασιλεία Θεόρατε ότι η αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σας και το πλήθη του ελαίου σου ξυπώντων εις το είναι τα πάντα παρακαγών. Αυτός δες το ουρανό θεν έπηδε επί τους υποκεκλικότητας δε σε αυτόν κεφαλάς ουγάρ έκνε σκή και αίματι αλλά σκή φοβερό Θεό σίγουν δες τα αποκείμενα πάσιμις αγαθών εξομάλισον και την εκάστη διακρία της πλέωσης σύμπλεσον της δουπορούσης συνόδευσον τους νοσούντας Υιές ο Ιατρός του ψυχών και σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκης Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και από θρόν δόξα βασιλείας σου και θέση του Αγιά σε εμάς, ο άνατο πατήσει καθήμενος και ο δυνα οράτος ημών και καταξίωσε την κρατιά σου Κυρίμη τα δούνη ημίν του κράτου σωματός σου και επιτιμιάδος και δίνει παντικό λόγο. Ο Θεός ήλας τον Θεό.

0: και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την μέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, πιστό το Θεό παραθώμεν.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματιν, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο ευλογώντους ευλογούντας Κύριε, και αγιάζουν τους επισή επιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόνημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και

0: Κύριε και Έλληνος, έλθει, θυμάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Ναχάτου και Παναμώ Μεγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου και Υπερωνίου δυνάμενες σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίος Πατρός Σιμών Νικολάου και Επισκόπου Μύρων της Νικαίας του Ματουργού, το Αγίον Δόξου Μεγαρομάτυρος Γεωργίου του Τροπιοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας, της Βασιλίσσης, τον Αγίος Πατρός Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου και στην υπόλοιο του Σωστόμου, ούτε Θεία Μισθαγωγίαν εκτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ονουφρίου του Ενεγύπτου, Ονουφρίου του Ενκορονησία, και Πέτρου του Ενάθω, όν τη μνήμην επιτερμού και πάνω των Αγίων αλήσει και σώσει εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λιμωθεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντως μας. Καλή σας ημέρα. Ο Θεός σε ευλογεί.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Ιουνίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Περί τα τέλη του 4ου αιώνα, ο Άγιος Παφνούτιος, που ζούσε σε ένα μοναστήρι στην Αίγυπτο, έλαβε την έμπνευση να διεισδύσει βαθιά στην έρημο προκειμένου να βρει ανθρώπους του Θεού και να λάβει την ευλογία τους. Μετά από πορεία 4 ημερών σώθηκαν οι προμήθειές του και εξαντλήθηκε από την ασιτία. Ήλθε όμως άγγελος να τον ενδυναμώσει και τον οδήγησε μετά από 14 ημέρες, χωρίς να λάβει τροφή, σε έναν άνθρωπο με φοβερή όψη. Ήταν γυμνός και τριχωτός σαν ζώο, μη έχοντας περί την οσφή του τίποτε άλλο παρά μία ποδιά από κλαδάκια δένδρων. Έμοιαζε με πτώμα, τόσο αποσαρκωμένος ήταν από την άσκηση, και τα μαλλιά του, λευκά σαν το χιόνι, έφταναν μέχρι τη γη. Φώναξε με το όνομά του τον Παφνούτιο, ο οποίος είχε κρυφτεί, και αφού αντάλλαξαν άγιο ασπασμό, του εξιστόρισε το βίο του. Του διηγήθηκε ότι ήταν γιος του βασιλιά της Περσίας και ότι μετά τη γέννησή του, που είχε έλθει μετά από πολλά χρόνια προσευχών, ο πατέρας του είχε λάβει την αποκάλυψη να τον βαπτίσει, δίνοντάς του το όνομα Ονούφριος, και να τον οδηγήσει αμέσως σε ένα μοναστήρι της Αιγύπτου με σκοπό να τον αφιερώσει στην υπηρεσία του Θεού. Καθοδόν τον θύλαζε μία ελαφίνα, η οποία συνέχισε να τον τρέφει με το γάλα της και στο μοναστήρι, μέχρι που έγινε 3 ετών. Στην υποδειγματική αυτή αδελφότητα, το παιδί μεγάλωσε με φόβο Θεού και αγάπη για τις εντολές του. Ακούγοντας να εγκομιάζουν διαρκώς τους αναχωρητές, τους συναμιλόμενους του προφήτη Ηλιού και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που εγκαταβιώνουν στην έρημο αποκλειστικά για το Θεό, στραμμένοι όλοι προς τα μέλλοντα αγαθά και δίχως καμία ανθρώπινη παραμυθία, κυριεύθηκε από ακόριστο πόθο να τους μιμηθεί.

Εγκατέλειψε τελικά μία νύχτα το μοναστήρι και στο δρόμο εμφανίστηκε σε αυτόν ο φύλακας άγγελός του μέσα σε φως απαστράπτων και του υποσχέθηκε να του σταθεί βοηθός μέχρι το τέλος της ζωής του. Τον οδήγησε σε σπήλαιο όπου ζούσε ένας γέροντας αναχωρητής εβραϊκής καταγωγής, ο Ερμίας, ο οποίος αφού τον κατάρτισε για λίγες ημέρες στην πολιτεία των ερημητών, τον οδήγησε στον τόπο του αγώνα του, κοντά σε έναν φήνικα και μία καθαρή πηγή. Έκτοτε τον επισκεπτόταν μία φορά το χρόνο, μέχρι τη μακαρία ανάπαυσή του. Ο Άγιος Ονοφριός διεξήγαγε στον τόπο αυτό επί 70 χρόνια αδιάλειπτο αγώνα κατά της φύσεως, της ασθενείας, της αρκός και των δαιμόνων. Υπέμενε τον καύσωνα, το ψύχος της νύχτας και το χειμώνα, την πείνα, τις ασθένειες, προκειμένου να αποκτήσει τα επαγγελόμενα από τον Θεό αγαθά σε εκείνους που τον αγαπούν. Δεν του έλειψε ωστόσο ποτέ η θεϊκή αρρωγή κάθε φορά που του ήταν αναγκαία. Όταν τα φορέματά του έπεσαν κουρελιασμένα, ο Κύριος φρόντισε να φυτρώσει σε όλο το σώμα του άφθονο τρίχωμα που τον προστάτεψε από τις αδειξοότητες του κλίματος και καθημερινά ένας άγγελος ερχόταν να του προμηθεύσει ψωμί για να τρέφεται. Στην ερώτηση του Παφνούτιου, σχετικά με τη Θεία Μετάληψη, ο γέροντας αποκρίθηκε ότι κάθε Κυριακή ερχόταν άγγελος και έφερνε σε όλους τους αναχωρητές τη Θεία Κοινωνία, που τους επλήρωνε πνευματικής παραμυθίας και ενέργειας για να συνεχίσουν τα παλέσματά τους. Έχοντας εγκαταλείψει κάθε μέρημνα του κόσμου τούτου για να εμπιστευθούμε τον εαυτό μας μόνο στο Θεό, δεν νιώθουμε, του είπε, ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε άλλη θλίψη. Και όταν κάποιος μεταξύ μας επιθυμεί με νοσταλγία να ξαναδεί τους ανθρώπους, οι άγγελοι τον μεταφέρουν ενοπτασία στον παράδεισο, όπου βλέπει τον εαυτό του τόσο διάφανο μέσα στο θεϊκό φως που τον διαπερνά, ώστε λησμονεί όλους τους πόνους και με μεγαλύτερη ακόμη φλόγα ξαναρχίζει την άσκησή του.

Ο Ονόφριος οδήγησε κατόπιν τον επισκέπτη του μέχρι μια καλύβα, όπου συνέχισαν τη συζήτηση μέχρι το βράδυ. Ο Παφνούτιος είδε τότε στο κελί ένα ψωμί που ο Θεός είχε στείλει για αυτούς και αφού χόρτασαν, πέρασαν όλη τη νύχτα προσευχόμενοι. Το πρωί ο Ονούφριος αποκάλυψε στον επισκέπτη του ότι ο Θεός τον είχε στείλει για να φροντίσει για τον τάφο του, διότι είχε φτάσει η ώρα να απέλθει στην ουράνια πατρίδα του. Έδωσε λοιπόν εντολή στον Παφνούτιο να επιστρέψει στους ανθρώπους για να τους διδάξει την πολιτεία των ερημητών, ώστε να μπορέσουν να τους μιμηθούν, ο καθένας κατά τη δύναμή του. Αφού προσευχήθηκε, ξάπλωσε στη γη, η όψη του έλαμψε από φως που δεν ήταν του κόσμου τούτου και ευωδία πλημμύρισε τον τόπο. Κατόπιν αντίχησαν κεραυνοί και άνοιξε ο ουρανός για να κάνει τόπο σε ολόκληρη τη στρατιά των αγγέλων που ερχόταν να παραλάβει την ψυχή του. Εν μέσω της εορταστικής αυτής συνοδείας ακούστηκε η φωνή του Χριστού που προσκαλούσε την ψυχή του δούλου του να προσέλθει στη μακαριότητα. Καθώς ο Παφνούτιος έχινε άφθονα δάκρυα πάνω στο σκήνομα του οσίου αναχωρητού και αναρωτιόταν πώς να ανοίξει ένα μνήμα στο κατάξυρο έδαφος, πρόβαλαν δύο λιοντάρια που έσκαψαν γι' αυτόν έναν τάφο στον οποίο κατέθεσε το σώμα. Στο δρόμο της επιστροφής συνάντησε τέσσερις γέροντες που έμεναν σε σπήλαιο επί 60 χρόνια και πιο πέρα σε έναν παραδείσιο τόπο άλλους τέσσερις νέους ασκητές. Ήσαν ευγενείς από την Οξύριγχο, Άνω Αίγυπτο, που είχαν εγκαταλείψει τις θύραθεν σπουδές τους για να διδαχθούν στην ερημία την αληθινή σοφία. Ζούσαν χωριστά τις 5 ημέρες και ξαναβρίσκονταν την Κυριακή για να λάβουν τη Θεία Κοινωνία από έναν άγγελο. Παρά την επιθυμία του να μείνει μαζί τους, ο Παφνούτιος έπρεπε να συνεχίσει το δρόμο του και έφτασε τέλος στην Αίγυπτο, όπου έδωσε μαρτυρία ότι πράγματι άνθρωποι με σάρκα μπορούν να διάγουν βιωτή όμοια με εκείνη των αγγέλων. Πέρασε τον υπόλοιπο βίο του με τρόπο θεάρεστο και εκοιμήθη εν ειρήνη για να απέλθει στις αυλές των δικαίων.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Αθωνίτου. Ο άλλος αυτός άγγελος της ερήμου ήταν στρατιώτης στην 5η σχολή του Βυζαντινού στρατού. Κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας κατά των Αράβων εχμαλωτίστηκε στη Συρία και εγκλείστηκε στη δημόσια φυλακή της Σαμαρά, της πρωτεύουσάς τους, πάνω από τη Βαγδάτη. Η αθλειότητα του σκληρού αυτού εγκλισμού τον έκανε να έλθει στον εαυτό του και θυμήθηκε ότι είχε τάξει στο Θεό να γίνει μοναχός, αλλά λησμονώντας την υπόσχεσή του είχε ακολουθήσει τη στρατιωτική σταδιοδρομία. Μετανόησε και παρακάλεσε τον Άγιο Νικόλαο, τον πρόθυμο μεσίτη όλων των απελπισμένων, να έλθει σε βοήθειά του, υποσχόμενος να γίνει μοναχός στη Ρώμη αν αποκτούσει την ελευθερία του. Μετά από μία εβδομάδα νηστείας και θερμής προσευχής, ο Άγιος Νικόλαος εμφανίστηκε σε αυτόν δύο φορές για να τον ενθαρρύνει, να εγκαρτερεί στην προσευχή και έτσι να εκβιάσει τη θεία ευσπλαχνία. Την τρίτη φορά φανερώθηκε μαζί με τον Άγιο Σιμεών τον Θεοδόχο και ανήγγειλε στο φυλακισμένο ότι ενώνοντας τις προσευχές τους είχαν πετύχει την απελευθέρωσή του. Ο γέροντας Σιμεών, που ήταν ενδεδειμένος ως αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης, άγγιξε με τη χρυσή ράβδο του τα δεσμά του Πέτρου και αυτά αμέσως λύθηκαν, όπως λιώνει το κερί στη φωτιά. Τον οδήγησαν έξω από τη φυλακή. Εκεί ο Άγιος Σιμεών έγινε άφαντος και ο Άγιος Νικόλαος τον οδήγησε μέχρι τη Ρώμη. Στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, ο Πάπας, που είχε δασκαλευτεί σε ενύπνιο από τον Άγιο Νικόλαο, διέκρινε τον εκλεκτό του Θεού μέσα στο πλήθος, του είπε να πλησιάσει και τον έκυρε μοναχό δίνοντάς του το όνομα του Κορυφαίου των Αποστόλων. Πέρασε εκεί κάποιο διάστημα καταρτιζόμενος στη μοναχική πολιτεία και κατόπιν πήρε το πλοίο για να επιστρέψει στην Ανατολή. Κατά το ταξίδι, ο Μακάριος στρεφόταν μόνο με μια ουγγιά ψωμί την ημέρα και έπινε θαλασσινό νερό γεννώντας το θαυμασμό των αυτών, οι οποίοι έδειχναν απέναντί του μεγάλο σεβασμό. Μετά από μερικές ημέρες στη θάλασσα, έπιασαν σκάλα σε ένα λιμάνι για να λάβουν προμήθειες, όπου ο Άγιος θεράπευσε με την προσευχή του μια οικογένεια που είχε προσβληθεί από θανάσιμη επιδημία. Μια νύχτα, ενώ το καράβι ήταν αγκυροβολημένο σε ήσυχα νερά, είδε τη Θεοτόκο να του παρουσιάζεται εν δόξη έχοντας στο πλευρό της τον Άγιο Νικόλαο, που την παρακαλούσε να υποδείξει στον προστατευόμενό του έναν τόπο πρόσφορο για να διάγει εκεί βίο θεάρεστο. Η Παναγία αποκρίθηκε, δεν θα βρει ανάπαυση παρά μόνο στο όρος Άθο που βρίσκεται στο μετέχμιο Ανατολής και Δύσης και το οποίο μου παραχώρησε ο Υιός και Θεός μου με σκοπό εκείνοι που αποσύρονται από τη σύγχυση και τις μέρημνες του κόσμου να μπορούν εκεί να υπηρετούν τον Θεό απερίσπαστοι. Στο εξής θα ονομάζεται Άγιον Όρος και περιβόλη μου και μία ημέρα θα γεμίσει μοναχούς. Για εκείνους που θα υπομένουν εκεί με καρτερία τους πειρασμούς και τις θλίψεις, δοξάζοντας το όνομα του Υιού μου, θα είμαι η πρόνοιά τους, σύμμαχος στους αγώνες τους, φάρμακο και παρηγορία στον κόσμο τούτο και την ημέρα της κρίσεως θα αναλάβω την υπεράσπισή τους για να λάβουν συγχώρηση για τις αμαρτίες τους. Έφτασαν σύντομα εν ώψη του νότιου ακροτηρίου του Άθο και το πλοίο Έφνης έμεινε ασάλευτο παρά τους ευνοϊκούς ανέμους. Μαθαίνοντας το όνομα του βουνού αυτού, ο Όσιος αποκάλυψε στους συντρόφους του ότι έπρεπε να τους αφήσει για να εγκατασταθεί εκεί. Με δάκρυα στα μάτια τον έβγαλαν στην ακτή και ο Πέτρος, κάνοντας τρεις φορές το σημείο του σταυρού, έκανε να κινηθεί το καράβι που αναχώρησε αφήνοντάς τον μόνο σε τούτον τον έρημο και απόκριμνο τόπο. Με πολύ κόπο ανέβηκε την πλαγιά και έφτασε σε ένα μέρος επίπεδο και ανοιχτό, όπου βρήκε κατασκότεινο σπήλαιο περιβαλλόμενο από πυκνή βλάστηση που ήταν καταφύγιο ερπετών και άντρο δαιμόνων. Παρατάφτε εγκαταστάθηκε εκεί έχοντας όλη του την εμπιστοσύνη στο Θεό. Την δεύτερη ημέρα ο διάβολος, μην μπορώντας να υποφέρει το θυμίαμα της αδιάλειπτης προσευχής του, έστειλε εναντίον του τη στρατιά των δαιμόνων που προσπάθησαν να τον τρομάξουν με θορύβους, κραυγές και εκτοξεύοντας βέλη και πέτρες. Έτοιμος να παραδοθεί στο μαρτύριο, ο Όσιος παρέμεινε ακλόνητος και μόλις επικαλέστηκε το όνομα της Θεοτόκου, τα δαιμονικά φάσματα έγιναν καπνός. 50 μέρες αργότερα τα πνεύματα του σκότους κινητοποίησαν εναντίον του όλα τα ερπετά και τα αγρίμια του βουνού, αλλά ο στρατιώτης του Χριστού τα αποθούσε με το σημείο του Σταυρού και την επίκληση του ονόματος του Θεού. Αντί να τον τρομάξουν, οι επιθέσεις αυτές τον στερέωναν στην άγια απόφασή του, ώστε μέρα με την ημέρα πρόκοβε στην αρετή. Αμέριμνος και απερίσπαστος, μπορούσε να συγκεντρώνει στην καρδιά του τις δυνάμεις της ψυχής του και να παρουσιάζει το νου του ενώπιον του Θεού σε καθαρότατη προσευχή. Η καρδία του γινόταν τότε άλλος ουρανός, όπου η Θεία Χάρις έριχνε τις απαστράπτουσες ακτίνες της, οι οποίες απλώνονταν εν συνεχεία στο σώμα του. Όμως, παρόμοιες πρόοδοι έκαναν έξαλλο τον δαίμονα, που δεν ήθελε να ομολογήσει την ήττα του. Μετά από έναν χρόνο εμφανίστηκε στον Ερημίτη, παίρνοντας την όψη ενός από τους νεαρούς υπηρέτες του και προσπάθησε να τον πείσει να εγκαταλείψει το όρος, θυμίζοντάς του τους γονείς του που θρηνούσαν και υποσχόμενος να το βρει στην πόλη, άλλα μοναστήρια εξίσου ήσυχα. Όσιο συγκινήθηκε, αλλά του απάντησε: «Να ξέρεις πως δεν με οδήγησε εδώ ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά μόνο ο Θεός και η Παναγία Θεοτόκος. Δίχως την εντολή της δεν μπορώ να εγκαταλείψω το ερημητήριο τούτο». Μόλις άκουσε το όνομα της Θεοτόκου, ο δαίμονας εξαφανίστηκε. 7 χρόνια αργότερα εμφανίστηκε πάλι, μεταμορφωμένο σε άγγελο φωτός, με γυμνή ρομφαία στο χέρι, μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς, αναγγέλλοντας τον Όσιο ότι του έφερνε στέφανο δόξης, διότι είχε ξεπεράσει τους προφήτες και τους Αγίους με τους αγώνες και τις προσευχές του. Προσέθεσε ότι έπρεπε τώρα να επιστρέψει στον κόσμο για την οικοδομή και σωτηρία πολλών ανθρώπων. Ο Όσιος Πέτρος απάντησε: «Ποιος είμαι εγώ, ένα σκυλί για να έρθει προς εμένα ένας άγγελος?» Και για μία φορά ακόμη ο δαίμονας στράπηκε σε φυγή σαν να τον είχε κάψει η ταπεινοφροσύνη του ανθρώπου του Θεού. Την επόμενη νύχτα η Θεοτόκος εμφανίστηκε σε αυτόν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο και του είπε: «Στο εξής μη φοβάσαι πια». Και του υποσχέθηκε ότι κάθε 40 ημέρες θα ερχόταν ένας άγγελος να του φέρνει για τροφή ουράνιο μάνα. Έχοντας απονεκρώσει τις πηγές των παθών και ενδεδειμένος κατά χάριν την αισθήτα της απαθίας, ο Όσιος πέρασε έτσι 53 χρόνια στην ησυχία. Υπέφερε άκοπα τις αντιξοότητες του κλίματος και την ηρεμία, διότι η πνευματική θεωρία ήταν για αυτόν τροφή, ένδυση και παραμυθία. Θεστρωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 12 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1798, πεθαίνει ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας. Το 1785 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές του και εντάχθηκε στο περιβάλλον των φαναριωτών, ενώ το 1788 εγκαταστάθηκε στη Βλαχία ως διοικητικός υπάλληλος. Στα χρόνια που ακολούθησαν, διακρίθηκε ως λόγιος και συγγραφέας. Ως κορυφαίο έργο του θεωρείται η νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογειονίσων και της Βλαχομπογδανίας, που περιείχε το Θούριο, γνωστό επαναστατικό άσμα, μη επαναστατική προκήρυξη, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το Σύνταγμα του Ρήγα. Το πολιτικό όραμα του Ρήγα συνίστατο στη δημιουργία μιας πολυεθνικής βαλκανικής επικράτειας που θα ήταν απαλλαγμένη από τις αγγελώσεις της Οθωμανικής πολιτικής και στην οποία οι Έλληνες θα είχαν κυρίαρχη θέση. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου προσπάθησε να εξεγείρει όλους τους υπόδουλους στους Οθωμανούς λαούς της Βαλκανικής εναντίον του κοινού τυράννου. Σαν σήμερα, το 1821, ο Δημήτριος Υψηλάντης εκδίδει την πρώτη προκήρυξή του ως πληρεξιούσιος στρατηγός της Πελοποννήσου με σκοπό την αυτολόγηση και τη συλλογή χρημάτων για τη συντήρηση και ετοιμότητα του στόλου. Την ίδια μέρα, 470 Έλληνες συλλαμβάνονται με δόλιο τρόπο από τον Τούρκο διοικητή της Κύπρου Κιουτσούκ Μεχμέτ, οδηγούνται στις φυλακές και θανατώνονται. Σαν σήμερα το 1823, δύναμη 600 ψαριανών υπό τον πλοίαρχο Γεώργιο Σκανδάλη καταλαμβάνουν και πυρπολούν το Τσανταρλί Μικράς Ασίας. Ιουνίου 1975, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής υποβάλλει την αίτηση ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Στις 12 Ιουνίου του 1996, ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι ότι το Άγιον Όρος είναι ο κατεξοχήν τόπος της. Είναι το περιβόλι της. Είναι ο κήπος ο δικός της. Είναι ο τόπος εκείνος που με έναν ιδιαίτερον τρόπον είναι αφιερωμένος σε αυτήν και αγιορείται, πατέρες, με έναν ιδιαίτερον τρόπον τιμούν την Παναγία. Και μάλιστα όταν γινόταν, αν θυμίστε, μια κίνηση εναντίον του Αββάτου του Αγίου Όρους, κάποια δημοσιογράφος πήρε τηλέφωνο στο βατοπέδι και έτυχε να το σηκώσω εγώ και μου λέει: «Εσείς οι αγιορείτες είστε μισογίνητες, έχετε κόμπλες με τις γυναίκες». Και εγώ της απάντησα ότι μία απόδειξη ότι οι αγιορείτες δεν έχουν κόμπλες με τις γυναίκες είναι ότι εδώ όσον πουθενά αλλού τιμάται η γυναίκα και αυτή είναι η Παναγία. Νομίζω ότι και εσείς, αδελφοί μου, όσοι είστε εδώ, όσοι είσαστε αυτές τις μέρες, που βλέπω ότι αυτή η ενορία έχει έναν πνευματικό συναγερμό, έχει μία ζωντάνια, γίνονται διάφορες ομιλίες από πνευματικούς ανθρώπους. Ήρθε το εικόρισμα της Παναγίας από το Άγιον Όρος, από το βατοπέδι, και πραγματικά εχθές μας συγκίνησε η μεγάλη προσέλευση του λαού και ακριβώς είδαμε ακόμη μια φορά ότι ο λαός μας συνεχίζει να έχει στην καρδιά του την Παναγία, συνεχίζει να την επικαλείται και να την ευλαβείται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, συνεχίζει να την έχει ως μόνιμη παρηγοριά και μόνιμη ελπίδα. Γι' αυτό και ερχόμαστε με τόση δίψα και με τόσον πόθο να προσκυνήσουμε την Παναγία, που όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο κατεξοχήν Θεοτοκόφιλος Άγιος, που άρχισε τη μοναστική του ζωή από τη Μονή του Βατοπεδίου, λέγει ότι μόνον η μνήμη της Παναγίας επιφέρει μέσα στην καρδιά μας την παρηγοριά, επιφέρει την ειρήνη, επιφέρει την χαρά που ακριβώς πηγάζει από το Πανάγιο πρόσωπό της. Όπως είπα, θα μιλήσουμε δια την παρουσία της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία του Άγιου Όρους, αν διαβάσει την παρουσία της στις μονές του Αγίου Όρους, στα κελιά του Αγίου Όρους ή στα ησυχαστήρια, θα δει ότι πάντοτε είναι έντονη η παρουσία της Κυρίας Θεοτόκου και πάντοτε ο αγιορείτης τιμά με έναν ιδιαίτερον τρόπον το τιμιότατο πρόσωπό της και το επικαλείται και φωνάζει στην Παναγία με το παραμικρό. Διότι ακριβώς αισθάνεται ότι η Παναγία είναι η μάνα του, η Παναγία είναι αυτή που τον εποπτεύει, που τον σκεπάζει, που τον παρατηρεί. Γι' αυτό και στον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, όταν αυτός αμέλησε και είχε διάθεση να έρθει να γίνει μοναχός και τότε έπεσε σε αμέλεια, του παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Δεν μου αρέσουν τα έργα σου, δεν μου αρέσουν να βλέπω την αμελή ζωή σου». Και τότε ξύπνησε και τότε ήρθενε σε Αυτόν και τότε ξεκίνησε και το Άγιον Όρος και τότε έγινε μοναχός και έγινε ο επιτυχημένος μοναχός, έγινε ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, που με τη ζωή του και με τη γραφίδα του έχει κλαίσει το Άγιον Όρος, έχει κλαίσει την Εκκλησία, έχει κλαίσει ολόκληρη την Ορθοδοξία.
η κυρία Θεοτόκος, η κυρία που έχουμε την άμεση εμπειρία της συνεχούς παρουσίας της, διότι αυτή ενεφανίστην πρωτίστως εις τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη και του είπε θα πας εις το όρος του Άθω, εις το όρος το ειδικόν μου και εγώ θα είμαι που θα σε φροντίζω, όχι μόνο εσένα αλλά και όλους τους άλλους οι οποίοι θα σε ακολουθήσουν και θα αφιερωθούν εις τον Υιόν μου. Εγώ θα είμαι η ιατρός, εγώ θα είμαι η τροφεύς, εγώ θα είμαι η κηδεμόν. Και ίδια η κυρία Θεοτόκος ενεφανίστην εις τον Άγιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη, ο οποίος είναι ο πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, και είπε ότι εγώ πάλιν θα συνεχίσω να σας φροντίζω. Ένα πράγμα θέλω από σας, την τήρηση το μοναχικό σας υποσχέσιο. Άρα λοιπόν η Παναγία ως η πρώτη ασκήτρια, η πρώτη ησυχάστρια, η πρώτη μοναχή, η πρώτη μετά τον έναν, αυτή είναι. Αυτή η οποία εδέχθην όσον κανείς άλλος εις τον κόσμο το βάθος και το πλάτος του πνευματικού νόμου. Αυτή ακριβώς που εγέννησε τον Χριστόν χωρίς να ξέρει τι κάνει. Είναι αυτή ακριβώς που εδέχθην άπαντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτή η οποία χαίρεται και αγάλεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Υιού της. Και ακριβώς η κυρία Θεοτόκος, η οποία με τη θαυματουργική της παρουσία, με την υπερφυσική της παρουσία, πάντοτε προκαλεί τους ανθρώπους που αγαπούν τον Υιό της, πάντοτε έλκει τους ανθρώπους που αγαπούν τον Υιό της, τους έλκει προς την αγάπη της. Γι' αυτό και δεν θα λησμονήσω όταν συνήθισα τον αείμνηστον πατέρα Παΐσιο και μου έλεγε ότι η Παναγία μου λέει είναι όχι μόνο όμορφη εις το σώμα της, πρωτίστως στη ψυχή της. Εγώ μου λέει καταξιώθηκα και την είδα την Παναγία αρκετές φορές και μάλιστα έχω μία ιδιαίτερη αγάπη σε αυτήν και όταν αξιώθηκα να την δω σε ένα τόπο που προσκυνούσα το χώμα, διότι εκεί μου ενεφανίστη και μάλιστα εκεί ήθελα να χτίσουν μία αποθήκη οι πατέρες που ήταν κοντά του και έλεγε όχι, εδώ εμφανίστην η Παναγία. Και θυμούμαι που μου έλεγε ότι εγώ είχα ένα πρόβλημα και το πρόβλημα που είχα ότι αγαπούσα την Παναγία περισσότερο από τον Χριστό και αυτόν μου δημιούργησε μια τύψη συνειδήσεως και ζητούσα συγγνώμη από τον Χριστό το ότι αγαπούσα ιδιαιτέρως τη μητέρα του. Και μία φορά που ήμουν στο ησυχαστήριο του Τιμίου Σταυρού, ενώ καθόμουν και προσευχόμουνα, εμφανίζεται ο Χριστός με ένα πρόσωπο τόσο ωραίο, τόσο ευλογημένο, τόσο μεγαλειώδες. Δεν μου μίλησε, μου είπε, αλλά με κοίταξε με μία συμπάθεια και μάλιστα έκανε και το εξής σχόλιο. Απορώ, λέει, πώς αυτοί οι Εβραίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εσταύρωσαν τον Χριστόν, τον εμαστίγωσαν, τον έφτισαν με τέτοιον πρόσωπο που είχε, με τέτοιον πράγμα που δεν μπορεί να περιγραφεί, και όμως αυτό το πρόσωπο το εράπησαν. Και από τότε που τον εμφανίστηκε ο Χριστός δεν είχε τύψεις, γιατί αγαπούσε ιδιαιτέρως τη μητέρα του.
Δεν θα λησμονήσω πάλι όταν το 1981 ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος, που τότε τα πράγματα και από πλευράς εθνικής και πολιτικής ήταν πολύ άσχημα και τότε πραγματικά απειλεί τον πόλεμος, είδε ο ίδιος την ημέρα της Αγίας Σκέπης, όπως μου έλεγε, 1η Οκτωβρίου, και είδε την Παναγία να σκεπάζει ολόκληρη την Ελλάδα, και τότε πληροφορήθη ότι δεν θα γίνει ο πόλεμος που αναμενόταν. Δεν θα λησμονήσω έναν μεγάλον ιερομόναχον πνευματικόν άνθρωπον, ο οποίος ήταν ηγούμενος της μονής του Αγίου Παύλου, ο πατήρ Ανδρέας ο Αγιοπαυλίτης, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού και μάλιστα κοιμήθη την ημέρα της πανηγύριός του και ήμουν και εγώ παρών ως μοναχός, ως διάκονος τότε στην ημέρα της κηδείας του και εκοιμήθη την ημέρα της πανηγύριος της μονής του, της υπαπαντής του Χριστού, και τότε μας απεκάλυψε ο πνευματικός του, δεν το ξεχάσω ποτέ, είναι παρόν και ο πατήρ Σπυρίδων Μικρογεννανίτης, ο πατήρ Διονύσιος, ένας μεγάλος πνευματικός και ο οποίος και αυτός εκοιμήθη, να έχουμε την ευχή του. Τότε μας απεκάλυψε ο πνευματικός του πως ο πατήρ Ανδρέας ήταν στο μετόχι της μονής του Μονοξυλίτη και εκεί που έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας του εμφανίζεται μία μοναχή και του λέει, της λέει, «Μα ποια είσαι εσύ εδώ, τι γυρεύεις?» Και του λέει, αν το θυμάμαι καλά, του λέει, «Εγώ είμαι η κυρά του τόπου αυτού που σημειώνω τις εισόδους και τις εξόδους των μοναχών και των προσκυνητών από τον τόπο αυτόν». Αυτός εκρατήθησαν οι οφθαλμοί του και μετά από λίγον εξαφανίστη η Παναγία, ήταν η Παναγία, και σε λίγα λεπτά αυτός εφωτίστη. Όχι, η Παναγία ήταν αυτή. Και τότε εξεκίνησε να πάει να την βρει, έβρεπε εκεί που εξαφανίστηκε, αλλά δεν την βρήκε, και ήταν ακριβώς για να του πει ότι είμαι η κυρά του τόπου αυτού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η Κυρία Θεοτόκος ως η μητέρα του Θεού, που όπως είπα εδέχθη το πλήρωμα του πνευματικού νόμου όσον κανείς άνθρωπος επί της γης, κανείς άλλος, ξέρει και γνωρίζει τι σημαίνει μοναστική πολιτεία, ξέρει και γνωρίζει τι σημαίνει να ακολουθεί κανείς τον Χριστόν εξ όλης της ψυχής του και εξ όλης της καρδίας του και εξ όλης της ισχύος του. Γι' αυτό και πόσον αγάλεται και πόσον χαίρεται όταν βλέπει τους ανθρώπους να τηρούν τις εντολές του Υιού της. Γι' αυτό και αν θυμίστε όσοι διαβάζετε Ευαγγέλιο, και είναι καλά να διαβάζετε το Ευαγγέλιο στο και 5 λεπτά κάθε μέρα, εις το θαύμα του γάμου του Εν Κανά της Γαλιλαίας, που εδαπανήθην ο Ίνος και πήρε πρωτοβουλία η Παναγία, και ακριβώς αυτό σχετίζεται με την παραμυθία, με την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, που επήρε πρωτοβουλία η Παναγία και πήγε και διέταξεν αυτή λάθρα του Υιού της να πάρουν εκεί μπροστά στο γιο της πίθους με νερό, και τότε τους είπε αυτό το ωραίο, ό,τι σας λέει ο Υιός μου να το κάνετε. Και ακριβώς ήρχισεν την επίσημον έναρξη των σημείων ο Ιησούς, όχι την ώρα που ήθελε αυτός, όχι την ώρα που αποφάσισε αυτός, αλλά την ώρα που επενέβαινε η Παναγία η μητέρα του. Και σε αυτή την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας βλέπουμε η Παναγία να φαίνεται σπλαχνικοτέρα του Υιού της. Μα είναι δυνατόν? Και όμως ο Χριστός μας
θέλει να δείξει με αυτό το θαύμα της Παναγίας της Παραμυθίας που όταν ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδί, ο Άγιος Γενάδιος, επήγε να πάρει τα σκλίδας από την εικόνα της, διότι είχαν αυτό το τυπικό οι πατέρες, τότε η Παναγία του ομίλησε και του είπε: «Σήμερα μην ανοίξετε τις φύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατές στο μοναστήρι». Και τότε ο Χριστός απλώνει το χεράκι του στο στόμα της που το κρατούσε η Παναγία ως βρέφος και της λέει: «Μη μήτερ, μην τους προφητεύσεις αυτόν τον γεγονός, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μου και τους αξίζει αυτός ο πειρασμός». Και η Παναγία με την παρησία που τη χαρακτηρίζει ως μητέρα του Θεού κάνει κάτω το χεράκι του Χριστού από το στόμα της και κάνει παρακοήνη στον Υιό της. Αυτό έχει σημασία. Και επαναλαμβάνει δια δευτέραν και τρίτην φοράν την προφητική αυτή ρήση και έτσι εγκλήτωσε το μοναστήρι από τους πειρατές. Γι' αυτό και λέμε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεν λέμε υπεραγία Θεοτό και πρέσβε υπερημό. Γιατί το λέμε? Γιατί ακριβώς είναι σωστικές, απόλυτα σωστικές και βέβαιες οι πρεσβείες της Παναγίας. Εμείς όπως ξέρετε στο Βατοπέδι έχουμε την Παναγία την Βηματάρισα. Η Παναγία Βηματάρισα είναι η εφαίστειος εικόνα της Μονής μαζί με άλλες 6 εικόνες δικές της. Και μπορώ να πω εκ των πραγμάτων και εκ της ιστορίας ότι η Μονή Βατοπεδίου είναι η μόνη Μονή στον κόσμο που είναι και κοσμημένη με 7 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομητορική ζώνη. Και σας λέγω ότι πατέρες της Μονής, όταν γίνεται η λιτανία για να βγάλουμε την Παναγία τη Βηματάρισα, μερικές φορές είδαν μία μοναχή να συνοδεύει την εικόνα και τους πατέρες που γίνεται λιτανία 3 φορές γύρω από την Αγία Τράπεζα για να εξέλθει η εικόνα η Βηματάρισα από το Ιερό Βήμα εις τον Κυρίος Ναό στις μεγάλες εορτές. Και αυτό τι σημαίνει, τι δείχνει? Δείχνει ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι παρούσα. Είναι παρούσα στις γιορτές, είναι παρούσα στις πανηγύρεις. Και όπως ξέρετε, ο Άγιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης, αν έχετε διαβάσει, όταν ήρθε στην πανήγυρη του Ευαγγελισμού, έβλεπε μια καλόγρια χωρίς να ξέρει ποια είναι και αυτή διέταζε. Έκανε τον τυπικάρι, έκανε τον εκκλησιαστικό και αυτή ήταν σαν η κυρά του τόπου με έναν επιβλητικό τρόπο και αυτός έφυγε σκανδαλισμένος όταν έβλεπε μια μοναχή να κάνει κουμάντο στην ακολουθία, να κάνει κουμάντο στην τράπεζα της Μονής. Και τότε πήγαινε στο γέροντά του και του λέει: «Πήγα στο Βατοπέδι, αλλά φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Είδα μια μοναχή να είναι σε όλα και να διατάζει όλους». Και τότε ο γέροντας του είπε: «Παιδί μου, αυτή που είδες είναι η Παναγία μας, διότι εκεί είναι το μοναστήρι δικό της, είναι η μέρα της γιορτής της, είναι η μέρα του Ευαγγελισμού της και ήταν παρούσα. Και εσύ την είδες και πρέπει να θεωρείς αυτή την όραση σαν μια ιδιαίτερη ευλογία». Διότι ακριβώς πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να προσεύχονται στην Παναγία, πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να παρακαλούν την Παναγία, αλλά δεν είναι όλοι εκείνοι που παρακαλούν ότι όντως δέχονται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά τον ίδιο βαθμό την περίσχεια της αγάπης της, είτε με τη θαυματουργική της μορφή, είτε με τη θαυματουργική της παρουσία, είτε με την ιαματική της παρουσία. Η Παναγία είναι παρούσα. Η Παναγία είναι μαζί μας. Είναι η μητέρα όλων των χριστιανών. Και όπως έλεγε ένας γέροντας, είναι μητέρα όλων των χριστιανών, ιδιαιτέρως δε των μοναχών. Και δε θα λησμονήσου προχθές, προτού να έρθω εδώ την Κυριακή, ήμουν στην πανήγυρη της Μονής Ξενοφόντος.
Εκείνη γιορτάζει η εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας που είναι από το Βατοπέδι και ως εκ θαύματος έφυγε από τον αριστερό γείωνα του καθολικού του Βατοπεδίου και ήρθε με θαύμα, ήρθε εν το πνεύματι εις την καθολικών της Μονή Ξενοφόντος. Και από τότε, από το 1742, γιορτάζουμε από κοινού οι Βατοπεδινοί και οι Ξενοφοντονοί Πατέρες την Παναγία την Οδηγήτρια. Και πάντοτε με το αγιορτικό ημερολόγιο γιορτάζουμε την Παναγία την Οδηγήτρια την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου και από εκεί ξεκινήσαμε και φέραμε εδώ την Παναγία την Παραμυθία. Και μου έλεγε ο ηγούμενος της Μονής ότι όταν υπήρχαν οι φωτιές στο Άγιον Όρος και τότε υπήρχε εκεί στη γραμμή, στα σύνορα του Άγιον Όρους με τον κόσμο, υπήρχαν αρκετοί στρατιώτες και ήταν εκεί και φρόντιζε για τη φωτιά. Είπανε μόλις σταμάτησε η φωτιά να πάνε να προσκυνήσουν στη γειτονική Μονή.

αυτός εσάστησε πάρα πολύ. Και τότε πηγαίνει μέσα για να τους κάνουν ξενάγηση εις των Καθολικών. Τους παίρνουν πρώτα στην Παναγία την Οδηγήτρια. Και μόλις αυτός είδε και αντίκρισε την Παναγία την Οδηγήτρια, τότε κατάλαβε ότι αυτή η μοναχή είχε αυτήν την όψη της εικόνας της Παναγίας της Οδηγητρίας. Αυτός έτσι, και ήταν αμύητος με αυτά τα πράγματα, ζήτησε να δει τον γέροντα, επιμόνως. Τον είδε και του είπε αυτό το πράγμα, ότι του λέγει η Παναγία η Οδηγήτρια που φαίνεται εδώ είναι εγκαθιδρυμένη, αυτή με καλωσόρισε που ήρθα εις το σπίτι της. Και ακριβώς αυτό γίνεται όχι μόνο στη Μονή Ξενοφόντος, αλλά σε όλες τις μονές, με έναν τρόπο ιδιαίτερο που η Παναγία αποφασίζει να δώσει ένα δίδαγμα. Και όλα αυτά γιατί γίνονται, νομίζετε? Διότι το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο υπάρχει, που το κάνει η Παναγία μας, είναι να φροντίσει με την πρεσβεία της να μας οδηγήσει εις μετάνοια. Διότι νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα και πολλοί γίνονται καλά στο σώμα και λοιπά, και έχουμε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά νομίζω το πρώτο θαύμα που γίνεται και είναι το μεγαλύτερο είναι η Ανάσταση των ψυχών. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο, διότι ακριβώς η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, είναι ένα νοσοκομείο, είναι ένα ιατρείο που δεν σώζονται μόνο αυτοί που είναι και στην εντατική, αλλά σώζονται και θεραπεύονται και αυτοί που είναι στο νεκροτομείο. Κάτι το οποίο είναι αφύσικο μεν, πραγματικών και αληθινών δε. Γι' αυτό και η Παναγία μας με την έντονη παρουσία της φροντίζει για τους μοναχούς της, φροντίζει για τους προσκυνητές του Αγίου Όρους, φροντίζει για όλους μας. Και νομίζω ότι και η παρουσία της εικόνας της Παναγίας της Παραμυθίας είναι μια απόδειξη της φροντίδος της για τον λαό αυτής της ενορίας, για τον λαό εκείνο που περνά από την Εκκλησία και έρχεται να ανάψει ένα κεράκι και έρχεται να γονατίσει μπροστά στην εικόνα της. Έρχεται να πει τον πόνο του, να πει το πρόβλημά του, να αναφέρει τον πειρασμό του, να αναφέρει το βάρος των αμαρτιών που ο καθένας μας κουβαλάει μαζί του. Και ακριβώς η Παναγία ως μητέρα μας είναι αυτή που ανακουφίζει, είναι αυτή η οποία παρηγορεί, είναι αυτή η οποία δίνει την ελπίδα. Και σήμερα μάλιστα που περιπατούμε σε μια περίοδο απογνώσεως, που λόγω των κρίσεων των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών, οι άνθρωποι τα κάνουμε πολλές φορές και οπισθοχωρούμε και ενδίδουμε, η Παναγία μας είναι αυτή η οποία θα μας κρατήσει. Η Παναγία μας είναι αυτή που θα μας ενδυναμώσει. Η Παναγία μας είναι αυτή που θα μας εσταλάξει την ελπίδα εις τον Υιόν της. Και ακριβώς αυτό που ο διάβολος σε κατάφερε σήμερα, αδελφοί μου, είναι να χτυπήσει την πίστη των χριστιανών μας. Τραυμάτισε την πίστη με τον ορθολογισμό. Γι' αυτό και οφείλουμε να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας προσθέτει πίστη. Και ακριβώς αυτή η πίστη είναι που μας κάνει ζωντανούς. Διότι το κλειδί των μυστηρίων είναι η πίστη. Πότε ο Χριστός επενέβαινε αματικά σε κάποιο θαύμα? Όταν πραγματικά το απευθυνθήκαμε με την ανάλογη πίστη. Γι' αυτό και πολλές φορές επένεσε την πίστη των ανθρώπων που τον εκκλησίαζαν. Ο καθένας να παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει τα μηνύματα που χρειάζεται, να του δώσει τον φωτισμό που χρειάζεται, διότι σε αυτό το πέλαγος της ζωής που να ξέρετε όσον πληθαίνει η αμαρτία, τόσο και αυξάνονται τα προβλήματα της ζωής. Και σε αυτήν ακριβώς την αύξηση των προβλημάτων μας ζητούμε την υπερπερισσή βοήθεια και παράκληση και παρηγορία και σκέπη της Παναγίας. Η Παναγία μας είναι έτοιμη να την δώσει ούκεν μέτρο, να την δώσει πλουσίως, και θα την δώσει

0: σε αυτόν που τη ζητά, σε αυτόν που την αγαπά, σε αυτόν που την επικαλείται, σε αυτόν που επιμένει εις την αίτηση για την παράκλησή του, και να είστε βέβαιοι ότι με την παράκλησή μας, με την αίτησή μας, θα αποχωρούμε από την εικόνα της Παναγίας με περισσότερη αγάπη για τον Υιό της, και θα δεχόμεθα μέσα μας τη χάρη του Υιού της, και να μπορέσουμε να την δοξολογούμε εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσας τας αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κυριός μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω και σήμερα και ιδιαίτερα πραγματικά το χαίρομαι γιατί έρχεστε εδώ επειδή αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Αγαπάτε το Θεό και αγαπάτε και το Λόγο Του. Ο Θεός, ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του στον κόσμο δύο πράγματα έκανε. Το ένα είναι. Έδωσε ένα ωραίο λόγο, ένα σωτήριο λόγο, κήρυξε. Έναν λόγο που δεν είχε ακουστεί ποτέ και το δεύτερο, ότι έδωσε το αίμα του για μας, για τα αμαρτήματά μας. Αυτά τα δύο βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στο Ιερό Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα και το Άγιο Ποτήριο. Στο ένα πηγαίνουμε για να τον συναντήσουμε με το λόγο, δηλαδή τι μας είπε εκείνος, τι θέλει από μας, μας το έχει πει, τι ζητάει από τον άνθρωπο, και το δεύτερο είναι να βάλουμε, κάποιος το είπε, τα δόντια μας στη σάρκα του. Και το δεύτερο είναι να κοινωνήσουμε αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι και το βασικό μέλημα του κάθε κληρικού. Ο κάθε κληρικός θα πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, όπως το έχουν ερμηνεύσει οι πατέρες της Εκκλησίας και έχουμε πολλά συγγράμματα πλέον. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κάποιος αν ενδιαφέρεται να βρει πάρα πολλά πράγματα. Άρα ασχολείται όλη την εβδομάδα με το δεκάλεπτο κήρυγμα που θα κάνει την Κυριακή πάνω στο Ευαγγέλιο. Θα ακουστεί το Ευαγγέλιο και μετά εκείνος θα ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. Αλλά για να ερμηνεύσει 10 λεπτά θα πρέπει να έχει κάνει μια προετοιμασία πολλών ωρών πριν. Και το δεκάλεπτο να είναι το καπόσταγμα, να είναι το καταστάλαγμα, έτσι, αυτού που διάβασε. Αυτό θα το μεταφέρει στον κόσμο. Αυτό θέλει από μας ο κόσμος. Αυτό θα ζητάτε εσείς από μας. Να σας ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο και μας ζητάτε να κάνουμε προσευχή για εσάς. Λέτε, Πάτερ, την ευχή σας. Δηλαδή, την προσευχή σας. Αυτό ζητάτε. Και καλά το ζητάτε. Αυτά τα δύο πρέπει να ζητάτε από μας. Καμιά φορά ο κληρικός μπλέκεται με πολλά πράγματα. Και μπορεί να χάσει και αυτήν την βαρύτητα στα πράγματα που ασχολείται. Το βασικό είναι να ασχολείται με τα του οίκου του που λέμε. Να μην μπαίνει σε δουλειές άλλων. Κατά βάση να ασχολείται με αυτά τα δύο που σας είπα. Και αυτά τα δύο υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία την οποία εμείς προσπαθούμε για την λειτουργία να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Και θα είναι γόνιμο αν από ό,τι λέμε εμείς εδώ, όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία, όταν βρίσκεστε, κάτι να θυμάστε από αυτά που λέμε. Και να πείτε το γνωρίζω αυτό. Α, αυτό σημαίνει αυτό που ακούω τώρα. Ή σε αυτό το σημείο στη Θεία Λειτουργία είμαστε τώρα. Πάει κάποιος λέει πότε τελειώνει. Πότε τελειώνει η λειτουργία. Σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου, ούτε καν στη δομή της δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει γνώση. Να ξέρει δηλαδή πώς ξεκινάει η λειτουργία, πώς τελειώνει. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ρωτάει πότε τελειώνει. Τι θα πρέπει να λέει, να μην τελειώσει ποτέ. Αυτό θα είναι και η Βασιλεία του Θεού. Μία ατελεύτητη Θεία Λειτουργία. Αυτό θα ζούμε μετά το θάνατο. Μία λειτουργία στο διηνεκές. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία που κάνουμε, τη συμπόρευση που κάνουμε, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Είχαμε πει, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, ότι ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχει μπροστά του τι, τον Άρτο και τον Ίνο, το οποίο με τη βοήθεια, όχι, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να το λέτε αυτό. Και στα εγγόνια σας και στα παιδιά σας και στους μαθητές σας, ανάλογα με την ηλικία σας, να το λέτε. Δηλαδή να λέτε, πάμε να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα. Και ακόμα και στα μικρά παιδάκια που νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν, το ίδιο να λέτε. Θα κοινωνήσεις παιδί μου σήμερα το Χριστούλη, θα κοινωνήσεις το Θεό. Έτσι να του λέτε. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σημείο είμαστε, ο ιερέας έχει γίνει η μεταβολή, ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχουμε εκεί την ευχή αυτή της αναφοράς, στο τέλος της οποίας διαβάζουμε, την προηγούμενη φορά είπαμε σε τι μας ωφελεί η Θεία Κοινωνία, αν θυμάστε, σε τι μας βοηθάει, τι δώρο μας δίνει η Θεία Κοινωνία. Είχαμε πει για την άφεση των αμαρτιών μας, είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Δεν κοινωνάμε επειδή είμαστε άξιοι. Ποτέ δεν θα είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε. Πάντοτε θα είμαστε οφειλέτες απέναντι στο Θεό. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Μετά λοιπόν από αυτό έχουμε μία παράγραφο η οποία λέει, τι μας λέει, για ποιον τελείται η Θεία Λειτουργία. Για ποιον τελείται. Κοιτάξτε, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Υπάρχει μία ενότητα. Οι κεκοιμημένοι και οι ζωντανοί και οι κεκοιμημένοι είναι ένα πράγμα. Αν δείτε το δισκάριο, εκεί που βγάζουμε μερίδες, αυτό είναι όλοι, είναι ο Χριστός στο κέντρο, και εμείς, ξέρετε, βγάζουμε μερίδες στην προσκομιδή ζώντων και κεκοιμημένων και όλοι μαζί αποτελούμε μία ενότητα. Το λέω αυτό γιατί είχα ένα περιστατικό πριν από χρόνια. Ήταν μία κυρία η οποία έδωσε αυτά τα χαρτάκια που δίνει ο κόσμος για να μνημονεύονται και δεν έγραψε από πάνω, γράφουμε ή υπεργίας ή υπεραναπαύσεως. Δεν έγραψε λοιπόν, και εγώ τα μνημόνευσα υπεραναπαύσεως. Ενώ αυτή τα είχε δώσει υπέρ υγείας. Όταν λοιπόν της είπα ότι τα μνημόνευσα υπέρ αναπαύσεως, σχεδόν λιποθύμησε από την στενοχώρια της. Και λέει, τι θα πάθω, μου λέει τώρα, τι θα πάθουν οι άνθρωποι αυτοί. Λέω, είναι δυνατόν, λέω, να το πιστεύετε έτσι. Τίποτα δεν θα πάθουν. Δεν ξέρει ο Θεός τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα μέχρι να τις συνεφέρω και να τις εξηγήσω ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού από αυτό που έγινε. Η ευθύνη είναι δικιά σου βέβαια, διότι δεν έγραψε από πάνω τι υπερυγείας. Αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Γνωρίζει ο Θεός. Και προτού καν δώσεις τα χαρτάκια αυτά, τι χρειάζεται και η κάθε ψυχή. Ή αν είναι στους ζώντες ή στους κεκοιμημένους. Έχουμε λοιπόν μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Μνημονεύουμε ζώντες, μνημονεύουμε και κεκοιμημένους. Τώρα ακούστε. Λέει εδώ, είπαμε, για ποιους τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρείαν. Προσφέρουμε τη λατρεία για ποιους, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Δηλαδή εδώ λέει ότι τη Θεία Λειτουργία την τελούμε από τον πρώτο, για τον πρώτο άνθρωπο, από τον πρωτόπλαστο Αδάμ, μέχρι και όσους είμαστε σήμερα στη ζωή. Και ενώ έχουμε μία ενότητα, διότι όλοι αυτοί, τι είναι, όλες αυτές είναι κατηγορίες, θα τις λέγαμε, Αγίων, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής Διαθήκης. Όλους αυτούς τους ενώνει κάτι. Τους ενώνει η πίστη στο Θεό, η κοινή πίστη, όλοι αυτοί τι είχαν, μια κοινή πίστη στο Θεό είχαν. Αλλά έχουμε και μια διαφοροποίηση ανάλογα με τα χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Ένας έχει το χάρισμα του λόγου. Άλλος έχει το του προφορικού λόγου. Άλλος έχει το χάρισμα του γραπτού λόγου. Άλλος έχει το χάρισμα της ψαλμοδίας. Ανάλογα. Και αυτό συμβαίνει και με τους ιερείς μέχρι και σήμερα. Και είναι ωραίο να μην λέμε «Α, ο Α έχει αυτό αλλά δεν έχει το άλλο». Ναι, αλλά έχει το χάρισμά του ο καθένας. Το οποίο πρέπει να το ανακαλύψει το χάρισμα αυτό. Το οποίο τι είναι, ένα δώρο είναι από το Θεό. Και βέβαια να το αντιπροσφέρει το χάρισμα αυτό στο Θεό. Θυμάμαι κάποτε βρεθήκαμε με ένα κληρικό ευλαβή σε μια εκδήλωση που ήταν ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής και έλεγε κάποια ωραία τραγούδια. Επενέθηκε πάρα πολύ, χειροκροτήθηκε πάρα πολύ για την παρουσία του και τη φωνή του. Ήτανε κάμποση ώρα και αναρωτήθηκε ο κληρικός που ήμασταν μαζί. Λέει, είδες λέει τι ωραία φωνή που έχει. Ναι. Άραγε να ευχαρίστησε κάποτε το Θεό γι' αυτό. Δηλαδή, τον επενούσαν όλοι για τη φωνή του, αλλά ουσιαστικά ο έπαινος αλλού έπρεπε να πάει. Σε αυτόν που του τη χάρισε. Και του έγραψε ένα μικρό χαρτάκι, εκεί όπως καθόμασταν στα καθίσματα, και του είπε, έχετε πολύ ωραία φωνή, συγχαρητήρια για την αυτήν. Άραγε, έχετε ευχαριστήσει το Θεό για το δώρο που σας έκανε. Και του το έστειλε το χαρτί αυτό. Πολλές φορές έχουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα εμείς ότι έχουμε, αλλά είναι άνωθεν δοσμένα. Είναι δώρα Θεού αυτά. Τα οποία τι κάνουμε, τα αντιπροσφέρουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο τραγούδι, θα λέγαμε που πρέπει να πει αυτός ο τραγουδιστής, είναι ένα τραγούδι στον δημιουργό του και αυτόν δηλαδή που του έχει κάνει το δώρο να έχει αυτή τη φωνή και ο καθένας στα δικά του χαρίσματα. Αυτό το είπα διότι υπάρχουν διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ορίζουν και ξεχωριστές κατηγορίες ακόμα και Αγίων. Έτσι έχουμε τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους κήρυκες, τους Ευαγγελιστές, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές, όπως εδώ τους αναφέρει η ευχή. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε αυτό. Δηλαδή να σας πω λίγα λόγια για την κάθε μία, πολύ σύντομα, από αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Και να το κάνουμε και διαλογικά, να ζητάω και τη δική σας συνδρομή σε αυτό. Λέει, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων. Ποιοι είναι οι προπάτορες? Ποιοι είναι οι προπάτορές μας? Από πού ξεκινάει το ανθρώπινο γένος? Οι πρωτόπλαστοι είναι, Γιώργο, ακριβώς. Οι πρωτόπλαστοι είναι. Αυτοί είναι οι προπάτορές μας. Από εκεί ξεκινάει το ανθρώπινο γένος, όπως το αναφέρει η Αγία Γραφή. Των προπατώρων λοιπόν, η πρώτη λέξη που στεκόμαστε. Είναι όλοι λοιπόν οι κατασάρκα πρόγονοί μας. Και κατασάρκα πρόγονοι και του Χριστού. Γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Άρα και εκείνος έχει τους ίδιους προπάτορες, αφού πήρε από το δικό μας γένος. Μάλιστα υπάρχει και Κυριακή αφιερωμένη στους προπάτορες. Τη λένε Κυριακή των προπατώρων, πριν από τα Χριστούγεννα. Τη θυμάστε που λέει Αβραάμ, γέννησε Ισάκ, Ισάκ. Είναι μια σειρά ολόκληρη από... ναι, Γενές 14 και τα λοιπά. Όλοι αυτοί ονομάζονται οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, ο Αβραάμ. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, Αβραάμ, ο Μωυσής. Οι προφήτες, μέχρι και ο πρόδρομος Ιωάννης, ο τελευταίος εκ των προφητών. Αξίζει να σας πω μία επισήμανση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχετικά με τη σειρά αυτών των Αγίων. Λέει ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Ισραηλίτες. Ξέρετε, εμάς τους Έλληνες, μας κάποιους από εμάς τους Έλληνες, τους ενοχλεί ότι ο Θεός διάλεξε τον Ισραηλιτικό λαό για να δώσει τον νόμο του. Έχουμε μία τάση να λέμε οι Έλληνες είναι πάντοτε οι πρώτοι, είναι πάντοτε οι καλύτεροι, όλα ξεκίνησαν από μας. Ναι, πράγματι υπάρχει ένας υπέροχος πολιτισμός ελληνικός που τον θαυμάζουμε και τον θαυμάζουν και όλοι οι ξένοι που έρχονται εδώ για να τον δουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε ό,τι έχει γίνει πάνω στη γη έχει ξεκινήσει από τους Έλληνες. Στην περίπτωση της βίβλου, όπως το διαβάζουμε, ο Θεός διάλεξε αυτό το γένος, το γένος των Ισραηλιτών, για να ξεκινήσει και να δώσει τον νόμο. Όχι βέβαια για να μείνει εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, σε καμία περίπτωση. Από εκεί να ξεκινήσει και μέσα από τη λεκάνη της Μεσογείου να προκύψει, να πάει παντού. Έτσι, να πάει στην Ευρώπη. Όπως και έγινε. Δόθηκε το μήνυμα και μετά μεταλαμπαδεύτηκε αυτό το μήνυμα παντού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχει μια ωραία επισήμανση, ότι οι περισσότεροι λέει από αυτούς που μνημονεύονται εδώ, οι προπάτορες που λέμε, είναι Ισραηλίτες. Γιατί? Για να καταφανεί από το Θεό ότι οι Ιουδαίοι δεν αποκηρύχθηκαν αδίκως ούτε παραλόγως ούτε αναξίως από το Θεό. Δηλαδή, ενώ έλαβαν τον νόμο εκείνοι και θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα, οι ίδιοι είναι που προδίδουν τον Χριστό, οι ίδιοι είναι που απομακρύνονται από αυτό, το σταυρώνουν. Δεν έχουν δηλαδή καμία δικαιολογία οι ίδιοι, έτσι. Και τελικά το μήνυμα τι λέει? Ακούστε, δεν έχει ο Χριστός συγγενείς με αυτή την έννοια. Συγγενής του Χριστού είναι όποιος ακολουθεί τον νόμο του. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ισραηλίτης, είτε όπου βρίσκεται πάνω στη γη. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Θυμάστε που έχασαν το παιδί τον Ιησού, τον Χριστό, οι γονείς του, και το έψαγναν να σας βρουν και λέει ο πατέρας σου, η μητέρα σου, αγωνιούσαμε. Πού είναι? Μητέρα μου και πατέρα, πού ήτανε? Στο ναό ήτανε. Πατέρας και μητέρα μου είναι όποιοι τηρούν τον νόμο. Αυτήν. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό. Ακούστε ωραία έκφραση. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό. Τήρησε τον νόμο του. Και τότε γίνεσαι πατέρας, σε υιοθετεί ο Θεός. Ποια ανώτερη υιοθεσία από αυτή? Να σε υιοθετήσει ο Θεός. Το μεγαλύτερο. Να σε πάρει ο Θεός στην προστασία του. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Αυτό που λένε κάποιοι, έχω το Θεό μου και δεν φοβάμαι. Είμαι μόνος μου. Έχουν φύγει όλοι στο σπίτι. Δεν φοβάμαι. Αισθάνομαι μία παρουσία. Αισθάνομαι κάποιος να με φυλάει. Δεν χρειάζεται να ανοίξω την τηλεόραση για να μην αισθάνομαι μόνος μου. Η ίδια η ψυχή μου έχει την αίσθηση ότι κάποιος είναι δίπλα μου. Είναι μεγάλο πράγμα να το έχεις αυτό. Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ των προπατώρων, το μυαλό σας που θα πηγαίνει? Στον πρώτο άνθρωπο από τους πρωτόπλαστους, έτσι, αυτοί είναι οι προπάτορές μας, που είπαμε είναι και προπάτορες του Χριστού. Πατέρων, το ίδιο. Οι πατέρες μας είναι αυτοί. Προπατώρων, πατέρων. Το ίδιο λέμε. Πατριαρχών. Θέλω να σας πω και να σταθώ λίγο σε αυτό, για το τι είναι η... Πατριαρχών είπα, πατριαρχών. Οι πατριάρχες είναι αυτοί που γνωρίζουμε, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι. Αυτοί που μνημονεύονται και από τον Χριστό, γιατί λέγουν ό,τι έκαναν οι πατέρες σας. Οι πατέρες, συνεχώς λέγεται αυτό, οι πατέρες είναι αυτοί που έλαβαν τον νόμο. Είναι αυτοί που ξεκίνησαν και ετοίμασαν το έδαφος για να έρθει ο Χριστός. Αλήθεια, γιατί δίνεται σε αυτό το λαό το μήνυμα? Γιατί πρώτοι αυτοί λαμβάνουν το μήνυμα? Γιατί οι Ισραηλίτες έπρεπε να λάβουν το μήνυμα? Έχετε σκεφτεί κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ίσως γιατί θα διασπαρθούν πολύ σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ίσως θα διασπαρθούν σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα έλεγε κάποιος ότι μπορούσε να γίνει και στους Έλληνες αυτό. Ότι μπορούσαν και αυτοί να απλωθούν και να μεταδώσουν το μήνυμα. Μήπως είναι κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο αυτός ο λαός, που ήταν πιο κοντά στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού, για να τους επιλέξει να δώσει εκεί το μήνυμα πρώτα? Θα σας πω μια ιδέα. Επειδή έχουν μονοθεϊσμό, ένας Θεός, παντού στη γη υπάρχει ειδωλολατρία. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Χριστός, είναι πιο εύκολο να εισέλθει στον κόσμο μέσα από ένα λαό που είναι ετοιμασμένο στη μονοθεία. Καταλάβατε τι είπα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινάει λοιπόν σε αυτό το λαό, επειδή είναι, πιστεύουν, στον ένα Θεό. Στον ένα Θεό. Φανταστείτε ότι οι Έλληνες, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα για να μιλήσει στο Θεό, για το Χριστό, μίλησε για το Χριστό και την Ανάσταση. Και τότε οι πρόγονοί μας θεώρησαν ότι αυτοί οι δύο ήταν θεοί. Ζευγάρωναν τους θεούς. Ζευγάρωναν τους θεούς. Και λέει Χριστός και Ανάσταση. Είναι αυτό που λένε μερικοί. Σήμερα ποια είναι, τι γιορτάζουμε? Τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μεγάλη χάρη της Αγίας. Δεν γνωρίζει καν ότι πρόκειται για γιορτή του Χριστού. Έτσι. Λοιπόν. Και της αναλήψεως και άλλες. Αυτό βέβαια είναι για να στενοχωριόμαστε και είναι για να μπαίνουμε σε αγώνα κατήχησης μεγαλύτερης των ανθρώπων. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι είμαι στους πατριάρχες, έτσι. Αυτοί, μάλλον είπα πριν, ότι για ποιο λόγο επιλέγεται ο λαός αυτός για να δοθεί το πρώτο μήνυμα. Και είπαμε ότι ο λόγος είναι η μονοθεία. Η μονοθεία. Ήταν ευκολότερο να γίνει αποδεκτό αυτό το μήνυμα. Βέβαια, εκ των πραγμάτων, το είπαμε και πριν, ότι οι ίδιοι δεν αποδέχτηκαν για άλλους λόγους την παρουσία του Χριστού. Περίμεναν άλλο από το Μεσσία και άλλο μήνυμα ήρθε να φέρει. Τι έχω πει μέχρι τώρα? Υπέρ των εν πίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών. Εκεί είμαι. Τώρα το επόμενο είναι προφητών. Όταν ακούτε τη λέξη προφήτης, τι έρχεται στο μυαλό σας? Ποιος είναι ο προφήτης? Μιλήστε ελεύθερα. Αυτό που σκέφτεσαι. Ποιος είναι ο προφήτης?
1: Αυτός που βλέπει κάτι πριν το δει η μάζα.
0: Ακριβώς. Προ και φημί. Προ και φημί. Προλέγω. Είναι αυτός που προλέγει. Θα σας πω λοιπόν σήμερα ότι ο προφήτης δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Προ και φημί. Το προ και φημί δεν είναι προ και λέγω. Είναι λέγω αντί κάποιου άλλου. Ο Θεός θέλει να πει. Ο Θεός θέλει να μιλήσει στο λαό. Αλλά ο Θεός δεν έχει στόμα. Και χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους για να δώσει τον νόμο του. Αυτοί είναι οι προφήτες. Είναι το στόμα του Θεού στη γη. Επιλέχθηκαν αυτοί για κάποιους λόγους. Ήταν ικανοί να το κάνουν αυτό το έργο. Και τους διάλεξε ο Θεός. Όπως είναι και ο κληρικός. Γιατί τον λέμε κληρικό τον ιερέα? Γιατί του έπεσε ο κλήρος. Από την πόλη μας που έχει 10.000 κατοίκους, 2-3 ανθρώπους τους διάλεξε ο Θεός και τους λέει «Εσείς ελάτε εδώ γιατί θέλω να κάνετε ένα ειδικό έργο, μια ειδική αποστολή». Αυτό έγινε και με τους προφήτες. Τους διαλέγει λοιπόν ο Θεός. Και είπαμε ότι ο προφήτης δεν είναι αυτός που προλέγει μόνο, αλλά αυτός που λέγει αντί κάποιου άλλου. Είναι ο ανταυτού. Εκπροσωπεί το Θεό στη γη. Αυτός είναι ο προφήτης. Είναι το στόμα του Θεού, είναι η φωνή του Θεού στη γη.

ένα πολύ ωραίο κείμενο. Και ουσιαστικά και κάτι άλλο κάνει ο προφήτης και θέλω να σας το πω αυτό. Κάνει και κάτι άλλο σημαντικό ο προφήτης. Ξέρετε τι κάνει? Η κάθε κοινωνία, η κάθε εποχή, η κάθε κοινωνία σε κάθε εποχή έχει ένα πρόβλημα. Στις παλαιότερες, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαμε αιρέσεις πολλές. Πρωτογενείς. Και σήμερα έχουμε πολλές. Έχουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει και σε πολλά θέματα ένα ομιχλώδες τοπίο. Χρειάζεται λοιπόν ο προφήτης για να βρει το φάρμακο για την κοινωνία που πάσχει. Αυτό είναι ο προφήτης. Βυθίζει το μάτι του, το οποίο είναι πολύ δυνατό μάτι, ισχυρό μάτι, το έχει κάνει ο Θεός να είναι έτσι, και εντοπίζει πού είναι το πρόβλημα της κοινωνίας και μας δίνει τις λύσεις. Πέστε μου έναν προφήτη, πέστε μου 2-3 προφήτες που έζησαν στα χρόνια μας. Όσιος Παΐσιος, Όσιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι αυτοί που εντοπίσανε το τι χρειαζόταν η κάθε κοινωνία και μας το προσέφεραν. Και εμάς η μέρημνά μας είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να αναδεικνύει συνεχώς προφήτες. Και να σας πω, δεν θα σταματήσει ποτέ ο Θεός να δίνει προφήτες. Γιατί η Εκκλησία έχει το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία πάντοτε θα έχει το Άγιο Πνεύμα. Και αφού το Άγιο Πνεύμα θα είναι πάντοτε στην Εκκλησία, πάντοτε θα έχουμε Αγίους και πάντοτε θα έχουμε προφήτες. Άρα λοιπόν ο προφήτης είναι και αυτό. Είναι αυτός, επαναλαμβάνω, που βρίσκει, που πάσχει αυτό το σώμα που λέγεται κοινωνία. Που πάσχει, που κρύβεται η αρρώστια. Το εντοπίζει με την χάρη του Θεού που έχει και σιγά σιγά θεραπεύει το σώμα εκεί που πάσχει. Προφητών. Μετά τους προφήτες είναι οι Απόστολοι. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο, θέλω την προσοχή σας. Θα σας πω κάτι που θέλω να μείνει μέσα σας και να πείτε όταν ακούω Αποστόλους, ποιοι είναι οι Απόστολοι. Γιατί είπαμε, τι λέμε τώρα, τις κατηγορίες για τις οποίες τελεί τη Θεία Λειτουργία, έτσι. Τελείται και για τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ποιοι είναι, πώς είναι οι Απόστολοι. Ακούστε, υπήρχαν ομάδες Αποστόλων. Υπάρχει ένας στενός κύκλος, ένας μεγαλύτερος και ένας ευρύτερος κύκλος. Θυμηθείτε στα χρόνια του Χριστού. Στα χρόνια του Χριστού. Έχουμε τον πολύ κοντινό κύκλο που είναι ο Χριστός και ποιος μαθητής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος λέγεται και αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί το λένε αγαπημένο ή αγαπημένο μαθητή? Επειδή έκανε εξαίρεση ο Θεός και αγαπούσε κάποιον πιο πολύ. Κάποιοι λένε επειδή ήταν ο μικρότερος, ήταν 17 ετών. Οι άλλοι ήταν μεγαλύτεροι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χριστός έδινε ανάλογα με το πόσο ήθελες να λάβεις και πόσο χωρούσες να λάβεις. Έτσι, λέει, στην μεταμόρφωση παίρνει τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μεταμορφώνεται μπροστά τους, δείχνει τη θεότητά του. Και τι έκαναν αυτοί? Έπεσαν κάτω. Ενώ αυτοί ήταν οι πιο προετοιμασμένοι από τους άλλους 12, γι' αυτό και τους επιλέγει, κι όμως αυτοί ακόμα δεν αντέχουν. Άρα, έχουμε τον Ιωάννη, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, γιατί ο ίδιος αγαπούσε πιο πολύ τον Χριστό. Ο ένας κύκλος. Δεύτερος κύκλος, οι τρεις μαθητές, τους είπα πριν. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Η ομάδα των τριών. Πέστε εσείς την επόμενη ομάδα. Είναι οι 12 Απόστολοι. Η επόμενη ομάδα είναι οι 70. Οι 70. Ευρύτερος κύκλος μαθητών που είχε ο Χριστός. Και η επόμενη ομάδα είναι ο όχλος. Όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Όπου πήγαινε ο κόσμος ακολουθούσε. Δεν ακούσαμε ποτέ κάποιον να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Και οι ειδωλολάτρες και άνθρωποι μακριά από την πίστη
αισθανόντουσαν κάτι ιδιαίτερο όταν μιλούσε εκείνος, ο Ζακχαίος. Θυμηθείτε αυτόν τον σημερινό, τη σημερινή, τον άνθρωπο που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, τι έκανε εκείνος? Ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο για να δει τον Χριστό. Προσέξτε, πολύ σημαντικό αυτό. Ανέβηκε ένας αξιωματούχος. Ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο που κάνει κάτι παιδικό, κάτι που θα κάνει ένα παιδάκι. Μα έτσι δεν πρέπει, έτσι δεν μας θέλει ο Θεός. Δεν μας θέλει με την αξιοπρέπειά μας και τον εγωισμό μας. Θέλει να βγάλουμε από πάνω μας αυτά και να τον ακολουθήσουμε με απλότητα και ταπεινότητα. Κοιτάξτε τι κάνει. Αυτός ο αξιωματούχος τα πετάει όλα στην άκρη αυτά και ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο για να τον δει. Για να τον δει. Δίνει μηνύματα πολλά το Ευαγγέλιο. Μία απλή περικοπή. Αυτός είναι ο ευρύτερος κύκλος. Είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Άρα πόσες ομάδες αποστόλων είπα? Είπα τον έναν, τον Ιωάννη, τους τρεις, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους 12, τους 70 και τον όχλο, όλους δηλαδή που ακολουθούσαν και ήταν μαθητές και αυτοί του Χριστού σε έναν ευρύτερο κύκλο. Σήμερα Απόστολοι είναι όποιοι έχουν πάρει, όσοι βρίσκονται στην Αποστολική Διαδοχή. Οι Απόστολοι είχαν δικούς τους μαθητές, οι μαθητές δικούς τους και έτσι φτάνουμε μέχρι και το σήμερα. Με μία αλυσίδα η οποία δεν διακόπτεται. Αν θα δείτε έναν κληρικό και θα του πείτε, ρωτάμε ποιος σε χειροτώνησε, με χειροτώνησε ο τάδε επίσκοπος. Πάμε πίσω. Εκείνος ποιος τον χειροτώνησε? Η τάδε επίσκοπη, ιεραρχία αυτή, ή ο πατριάρχης κτλ. Αν πάμε όλα προς τα πίσω, αν ελέγξουμε αυτή τη σειρά, φτάνουμε μέχρι το Χριστό. Φτάνουμε μέχρι το Χριστό και για φανταστείτε. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος αρχιερέας ο Χριστός. Ο πρώτος επίσκοπος, ο πρώτος δεσπότης ήταν ο Χριστός. Και μετά από αυτόν έχουμε αυτή τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Όλοι αυτοί είναι Απόστολοι και οι σημερινοί κληρικοί. Και Απόστολος, θα σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο κάποιος που είναι κληρικός. Απόστολος μπορεί να είναι και ένας μοναχός και Απόστολος μπορεί να είναι και ένας χριστιανός ο οποίος έχει αυτή την αγαθή διάθεση να μιλάει για τον Χριστό και στους άλλους. Όταν βέβαια είναι βέβαιος μέσα του για το ότι γνωρίζει την πίστη και έχει και αυτή τη διάθεση, είναι και αυτός ένας Απόστολος. Και οι γονείς μας μπορεί να είναι Απόστολοι. Αν μας μιλάνε για τον Χριστό, και αυτοί Απόστολοι είναι στη ζωή μας. Πολλές φορές όμως δεν μας μιλάνε για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί που έχουν γονείς που τους μίλησαν για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί οι οποίοι και αν δεν άκουσαν από τους γονείς τους για τον Χριστό, βρέθηκε ένας ιερέας στο δρόμο τους, ένας άλλος άνθρωπος και τους είπε για τον Χριστό. Μακάριοι αυτοί, ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρουν γιατί ζουν. Ξέρουν γιατί ζουν. Με συγκινεί πάρα πολύ, ας το δείτε αυτό σε μια παρένθεση, αυτό που γίνεται με εκείνον το μαθητή του μαθητή του Χριστού, ο οποίος πάει και του λέει του Χριστού στην επίγεια παρουσία του: «Κύριε, μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου? Μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου?» Και ο Χριστός λέει: «Να τον θάψεις, μα ο πατέρας σου νεκρός ήταν. Όποιος είναι μακριά από το Θεό είναι νεκρός. Είναι νεκρός». Και του απαντάει με ένα λόγο που φαίνεται σκληρός, αλλά δεν είναι: «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Αν θες να πας να θάψεις το σώμα του, πήγαινε». Αλλά ήταν ήδη νεκρός. Προσέξτε να μην αφήσουμε ανθρώπους να μείνουν νεκροί.
χωρίς να κάνουμε τους διδάσκαλους και τους κήρυκες, με πιο πολύ προσευχή και λιγότερα λόγια, να προσευχόμαστε κανένας άνθρωπος από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, να μην χαθεί. Να προσευχόμαστε για αυτούς. Για κάθε μία ψυχή και μετά να μην μένουμε μόνο στους δικούς μας, αλλά να απλώνουμε το δίχτυ της μέρημνάς μας και της προσευχής για όλους τους ανθρώπους. Κανένας άνθρωπος να μην χαθεί. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτό να λέμε. Μιλάμε για τις κατηγορίες των Αγίων για τους οποίους γίνεται η Θεία Λειτουργία και είπα για τους Αποστόλους. Λέω για τους Αποστόλους κάτι. Λέω για τους Αποστόλους κάτι. Ποιοι είναι οι Απόστολοι, είπαμε. Ποιο είναι το έργο των Αποστόλων. Το έργο των Αποστόλων, αλήθεια, ποιο είναι. Του το είπε ο Χριστός το έργο των Αποστόλων. Να πάτε και να διαδώσετε παντού το μήνυμα του Χριστού. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο θάνατος. Έχει τελειώσει. Με την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος δεν υπάρχει. Και όποιος πεθαίνει δεν πεθαίνει. Και αν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Είναι σαφής ο λόγος. Έτσι. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Αυτό πηγαίνετε να πείτε. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι να τους κάνετε, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος και να τους λέτε να τηρούν τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι το έργο. Λοιπόν, ακούστε τώρα οι Απόστολοι σαν εικόνα, σκεφτείτε το αυτό. Οι Απόστολοι τι καταθέτουν. Στείνεται ένα δικαστήριο και λένε κάποιοι, ο Χριστός είναι Θεός, ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Θέλουμε μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν.

Είδαμε τον παράλυτο. Είδαμε ότι μετά από τη δικιά του προσευχή σηκώθηκε. Ομολογούμε λοιπόν ότι πράγματι είναι ο Υιός του Θεού. Καταλάβατε τι κάνουν οι Απόστολοι. Αυτή τη μαρτυρία δίνουν. Αυτή τη μαρτυρία δίνουν. Κηρύκων. Μία άλλη κατηγορία. Ποιοι είναι οι κήρυκες? Οι κήρυκες είναι, οι κήρυκες είναι αυτοί που μιλούν για το Θεό. Οι ιεροκήρυκες. Μιλάνε για το Θεό. Έχουν γνώση, έχουν βίωμα και μπορούν να μιλάνε για το Θεό. Πολλές φορές ιεροκήρυκας μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να λέει μία μόνο λέξη. Πολλές φορές παλεύουμε να πούμε πολλά, πολλά, πολλά στο κήρυγμα και ο κόσμος δεν θυμάται τίποτα στο τέλος. Πολλές φορές όμως ακούς έναν άνθρωπο που έχει μία έτσι πνευματικότητα, σου λέει δύο πράγματα και δεν χρειάζεται να πει τίποτα περισσότερο. Πήγανε στο Άγιον Όρος σε κάποιον γέροντα φωτισμένον άνθρωπο και τον βρήκαν σε ένα κελί. Και αρχίζαν όλοι να ρωτάνε, γέροντα αυτό, γέροντα το άλλο. Ο καθένας ρώταγε τα δικά του. Και είχε μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είπε τίποτα. Και του λέει ο γέροντας, εσύ δεν θα ρωτήσεις κάτι? Και απαντάει εκείνος, όχι γέροντα, αρκεί που σε βλέπω. Αρκεί που σε βλέπω. Το ίδιο το πρόσωπό του δηλαδή ήταν κήρυγμα. Δύναμης, ισχύς, κουράγιου. Παράδειγμα. Μετά από τους κήρυκες έχουμε τους ευαγγελιστές. Ποιοι είναι οι ευαγγελιστές? Είναι τέσσερις ευαγγελιστές, όπως το βλέπουμε στα κείμενα των Ευαγγελίων. Γνωρίζουμε ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Αλλά ευαγγελιστές δεν είναι μόνο αυτοί. Ευαγγελιστές είναι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν το καλό μήνυμα. Ευ, αγγελία. Καλή αγγελία. Όποιος δίνει την αγγελία αυτή για την ύπαρξη του Θεού και για την νίκη του, αυτή που έλεγα πριν επί του θανάτου, είναι ευαγγελιστής. Και μπορεί να τον έλεγε ο καθηγητής, πώς λεγόταν ο καθηγητής της ιατρικής, ο γιατρός του Γέροντα Πορφυρίου, του Οσίου Παρφυρίου, ο Παπαζάχος, έλεγε στο Γέροντα, μα εγώ κάνω μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Δεν θέλεις Γέροντα να... πώς να πω στους φοιτητές κάτι? Πώς να πω στους φοιτητές κάτι? Κάτι να τους πω για το Θεό. Και του λέει, δεν κοινωνάς την Κυριακή. Κοινωνάω. Δεν κοινωνάς κάθε Κυριακή. Κοινωνάω συχνά. Δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Και μόνο που θα κυκλοφορείς μέσα στο πανεπιστήμιο έχοντας μέσα το Χριστό που έχεις κοινωνήσει, μόνο αυτό θα μεταδίδει τη χάρη παντού. Δεν χρειάζονται λόγια. Δεν χρειάζονται λόγια. Θυμάμαι κάτι άλλο. Συγγνώμη, επανέρχομαι για τους Αποστόλους που λέω δεν χρειάζονται λόγια. Ξέρετε τι λέει το κείμενο, το ιερό κείμενο για τους Αποστόλους? Ότι θεράπευαν πώς? Με τον ίσκιο του. Με τη σκιά τους. Από όπου πέρναγαν η σκιά τους έπεφτε πάνω στους ανθρώπους και γινόντουσαν θαύματα. Φοβερό, φοβερό. Καμιά φορά μας πιάνει αυτό το αίσθημα να πούμε, να πούμε, να πούμε πράγματα για να πείσουμε. Αλλά πολλές φορές δεν είναι τα πολλά λόγια που πείθουν. Μία στιγμή είναι μία έκφραση που μπορεί να δει σε κάποιον άνθρωπο και να μην το ξεχάσει ποτέ. Και να σας πω κάτι, τον ταπεινό άνθρωπο δεν τον ξεχνάς ποτέ. Αυτός που έχει πραγματική ταπείνωση. Δεν τον ξεχνάς, γιατί γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος. Μετά από τους ευαγγελιστές μαρτύρων, τι λέει μετά, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών. Οι μάρτυρες ποιοι είναι? Έχουμε πολλούς μάρτυρες. Θα σας πω ότι έχουμε μάρτυρες και στην Παλαιά Διαθήκη. Άνθρωποι οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Θεό. Αλλά πολύ περισσότερο έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Μάρτυρες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς τους μάρτυρες που τους χωρίζουμε σε κατηγορίες? Μεγαλομάρτυρες, ιερομάρτυρες, οσιομάρτυρες, νεομάρτυρες
και τόσες άλλες κατηγορίες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς?

0: το μαρτύριο, το κοινό μαρτύριο, η κοινή αγάπη για το Θεό που φτάνει μέχρι και τη θυσία. Μέχρι και τη θυσία φτάνει. Κάποτε, θυμηθείτε το αυτό καμιά φορά, ένας άνθρωπος είχε ένα λογισμό αν υπάρχει ο Θεός. Το άκουσα από έναν εφωτισμένον άνθρωπο. Αν υπάρχει ο Θεός. Λέει, με ταλαιπωρούν λογισμοί αν υπάρχει ο Θεός. Και αν όλο αυτό που έχουν στην εκκλησία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν φτιάξει. Και του λέει, το απαντάει αυτός ο φωτισμένος άνθρωπος, του λέει, άκου, αν ενώναμε το αίμα των μαρτύρων που έχουν θυσιαστεί για αυτό που λες εσύ ότι έχει φτιαχτεί, θα κάναμε ποταμούς ολόκληρους από παιδάκια. Θυμηθείτε τα βρέφη επί του Ηρώδη και άλλα παιδάκια μικρά μάρτυρες μέχρι γέροντες στην ηλικία. Δεν θα έδιναν τη ζωή. Κοπέλες νέες που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Δεν θα το έδιναν αν δεν ήταν αληθινή η πίστη. Καταλάβατε, αυτό να σας στηρίζει και εσάς. Δεν είναι ανθρώπινο το κατασκεύασμα και δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα η Εκκλησία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα είχε καταστραφεί. Ακριβώς επειδή τόσους αιώνες ο Χριστός είναι στο τιμόνι, θα λέγαμε, του πλοίου αυτού, ναύς, είναι η Εκκλησία, ακριβώς γι' αυτό ζει και υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι τους ατελέστους αιώνες. Και για τους μάρτυρες λοιπόν γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και υπάρχουν και μάρτυρες οι οποίοι δεν έδωσαν το αίμα τους, αλλά είναι μάρτυρες συνείδησης. Ποιοι είναι αυτοί? Εσύ, η οποία στο γραφείο σου έχεις βγάλει μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας, γιατί πιστεύεις, γιατί το θέλεις να είναι εκεί, και περνάει ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος και σε κοιτάει με ένα ταπεινωτικό ύφος, με ένα υποτιμητικό ύφος, επειδή σε βλέπει έτσι, αυτό είναι ένα μαρτύριο. Είναι μαρτύριο συνείδησης. Και πολλές φορές λογαριάζεται ίδιο με το μαρτύριο του αίματος. Άλλοι χρειάστηκαν να δώσουν το αίμα τους και άλλοι δίνουν το αίμα τους καθημερινά στο γραφείο, στη δουλειά, στην οικογένεια. Ακόμα και στο δρόμο όταν κάνεις το σταυρό σου. Και στην οικογένειά σου βλέπεις ότι ο άντρας, ας πούμε, δεν πιστεύει. Η γυναίκα μπορεί να πιστεύει στο Θεό και δίνει έναν αγώνα εκείνη. Έναν αγώνα ζωής κάθε μέρα για να μην βλαστημάει εκείνος. Για να μπορέσει να βάλει μια σειρά στο σπίτι της. Να πει ότι, ας πούμε, 2 μέρες, Τετάρτη, Παρασκευή, θέλω να είναι μια νηστεία για το σπίτι μας και για τα παιδιά. Και βλέπει μια αντίδραση εκεί πέρα σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μαρτύριο καθημερινό, και ζητάμε ενίσχυση από το Θεό και ο Θεός τη δίνει αυτή την ενίσχυση. Μάρτυρες. Και για ποιους άλλους γίνεται η Θεία Λειτουργία? Για τους ομολογητές. Ποιοι είναι οι ομολογητές? Είναι αυτοί που ομολόγησαν την πίστη. Και στους Αγίους το έχουμε δώσει και σαν επώνυμο. Μάξιμος ομολογητής λέμε. Γιατί ομολόγησε την πίστη, ομολόγησε την ορθή πίστη. Υπήρχαν και αιρέσεις που έλεγαν αλότρια πράγματα για την πίστη και βρίσκεται ο άλλος και ομολογεί. Και αυτό το κάνει, επαναλαμβάνω, και ο καθένας σήμερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι των ομολογητών εγκρατευτών. Αυτοί που εγκρατεύονται, αυτοί που έχουν την εγκράτεια σε μεγάλη μέρημνα. Η εγκράτεια σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέλω. Υπάρχει εγκράτεια. Οι ασκητές, οι μοναχοί είναι πρότυπα εγκράτειας. Αλλά όχι μόνο εκείνοι. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να βαδίζουν στον δρόμο της εγκράτειας. Όποιο δρόμο και αν έχουν μέσα στη ζωή τους. Και τέλος τελειώνει εδώ η ευχή με το «Και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμένου». Και για κάθε μία ψυχή η οποία έχει πεθάνει, έχει κοιμηθεί και ξέραμε ότι είναι πιστή στο Θεό. Ξέρετε, λέει κάπου ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι δεν θα σωθούν αυτοί που δεν θέλουν τον Χριστό στη ζωή τους. Ένας άνθρωπος δεν θα σωθεί επειδή δεν τον θέλει το Χριστός στη ζωή του. Ο Χριστός, πώς να το πω, σαν να τον πλησιάζει και να του λέει «Θέλω να έρθω, θέλω να έρθω μες στην καρδιά σου». Αλλά εσύ πρέπει να ανοίξεις από μέσα. Έχει μόνο από μέσα τρόπο για να ανοίξει η καρδιά. Δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός. Δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Θέλει ο ίδιος να τον αναζητήσει. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Θυμηθείτε εκεί όταν έγινε, που αναφέρει η γένεση των πρωτοπλάστων, το αμάρτημα, όταν η Εύα πιάνει τον απαγορευμένο καρπό, δεν πάει ο Χριστός να τη χτυπήσει με το χέρι απάνω και να της πει τι είναι αυτό που πάει να κάνεις. Τους λέει από πριν, αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και τον αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο. Και πόσα και πόσους τέτοιους έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι ήταν διώκτες του χριστιανισμού. Όχι μόνο δεν πίστευαν, διώκτες του χριστιανισμού. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει ο Απόστολος Παύλος μάζευε πέτρες για το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Δεν έριξε αυτό, αλλά και άλλοι οι οποίοι τι έκαναν όλοι αυτοί, ήταν ή τους αναρνητές και άλλαξαν με τη βοήθεια του Θεού και έγιναν μετά ομολογητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Μιλήσαμε σήμερα για όλες αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Σας αναμένω την επόμενη φορά για να μιλήσουμε για ποιαν, για την Παναγία. Για αυτήν που ακούμε κάθε φορά, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράτου. Ευχαριστώ που ήρθατε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, έβαλε μέσα του ένα θείο σπέρμα, σαν ένα είδος λογισμού πιο θερμού και φωτεινού, να έχει τη θέση της πίθας, για να φωτίζει το νου και να του δείχνει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Αυτό ονομάζεται συνείδηση και είναι ο φυσικός νόμος. Αυτός είναι τα πηγάδια που άνοιγε ο Ιακώβ, όπως ακριβώς είπαν οι πατέρες και τα παράχωναν οι Φιλιστέοι. Με αυτό τον νόμο, δηλαδή με τη συνείδηση, συμμορφώθηκαν οι πατριάρχες και όλοι οι Άγιοι που έζησαν πριν από το γραπτό νόμο και ευαρέστησαν στο Θεό. Επειδή όμως αυτή παραχώθηκε και καταπατήθηκε από τους ανθρώπους με την προοδευτική εξάπλωση της αμαρτίας, χρειαστήκαμε το γραπτό νόμο, χρειαστήκαμε τους Αγίους Προφήτες, χρειαστήκαμε την ενανθρώπιση του ίδιου του Δεσπότη μας Ιησού Χριστού για να την ξαναφέρει στο φως και να την αναστήσει, για να ξαναδώσει ζωή με την τήρηση των Αγίων Εντολών του Θεού σε εκείνη τη σπίθα που ήταν παραχωμένη.

Τώρα λοιπόν είναι στο χέρι μας ή να την παραχώσουμε πάλι ή να την αφήσουμε να λάμπει και να μας φωτίζει αν συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της. Γιατί όταν η συνείδησή μας μας υπαγορεύει να κάνουμε αυτό και αδιαφορούμε και πάλι μας λέει να κάνουμε εκείνο και δεν το κάνουμε αλλά σταθερά και αδιάκοπα την καταπατούμε, έτσι τη θάβουμε και δεν μπορεί πια να φωνάξει δυνατά μέσα μας από το βάρος που τη σκεπάζει. Όπως ακριβώς το λιγνάρι που δίνει θαμπό φως, έτσι κι αυτή αρχίζει να μας δείχνει όλο πιο θολά, όλο πιο σκοτεινά τα πράγματα, όπως συμβαίνει και με το θολωμένο από τα πολλά χώματα νερό που δεν μπορεί να δει κανείς μέσα το πρόσωπό του. Έτσι, σιγά σιγά, καταντάμε να μην αισθανόμαστε εκείνα που μας υπαγορεύει η συνείδησή μας και να φτάνουμε στο σημείο να νομίζουμε ότι δεν την έχουμε καθόλου. Όμως δεν υπάρχει κανένας που να μην την έχει. Γιατί αυτό είναι κάτι θεϊκό, όπως ήδη είπαμε, και δεν χάνεται ποτέ. Αλλά πάντα μας θυμίζει εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε. Εμείς όμως δεν την αισθανόμαστε γιατί, όπως είπα, την καταφρονούμε και την καταπατούμε. Γι' αυτό ο προφήτης θρηνεί τον Εφραίμ και λέει: «Καταδυνάστευσε ο Εφραίμ τον αντίπαλό του και κατέπνιξε τη φωνή του». Αντίπαλο ονομάζει τη συνείδηση. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο λέει: «Να έχεις καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο περπατάτε ακόμα μαζί στο δρόμο, μήπως κάποτε σε παραδώσει στον Κριτή και ο Κριτής τους υπηρέτες και σε βάλουν στη φυλακή. Αληθινά σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί μέχρι ότου ξεπληρώσεις και την τελευταία δεκάρα του χρέου σου». Γιατί όμως ονομάζει τη συνείδηση αντίπαλο? Αντίπαλος λέγεται επειδή εναντιώνεται πάντοτε στο θέλημά μας το κακό και μας ελέγχει για αυτά που πρέπει να κάνουμε και δεν τα κάνουμε και μας κατηγορεί για αυτά που κάνουμε ενώ δεν πρέπει να τα κάνουμε. Γι' αυτό την ονομάζει αντίπαλο και μας παραγγέλει λέγοντας: «Να έχεις καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο περπατάτε ακόμα μαζί στο δρόμο». Ο δρόμος είναι, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο κόσμος. Ας φροντίσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτε απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λένε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει: «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο? Τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι? Τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα?» Από το «τι σημασία έχει αυτό» και «τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Γι' αυτό προσέξτε, αδελφοί μου, να μην αμελήσουμε τα μικρά. Προσέξτε να μην καταφρονήσουμε αυτά σαν ασήμαντα. Δεν είναι μικρά, γιατί από αυτά τρέφεται η ψυχή. Από αυτά δημιουργείται κακή συνήθεια. Ας αγρυπνήσουμε. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο είναι ακόμα ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Και η πρόοδός μας στην αρετή και η αμαρτία ξεκινάνε από τα μικρά και καταλήγουν σε μεγάλα, είτε καλά είτε κακά. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Κύριος να φυλάμε τη συνείδησή μας, σαν να θέλει να κάνει κάποιον ιδιαίτερα προσεκτικό, και του λέει: «Πρόσεξε τι κάνεις, ταλέπορε, ξύπνα. Δημιούργησε καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο ακόμα βρίσκεσαι στο δρόμο μαζί του». Και προσθέτει το φόβο και τον κίνδυνο που έχει η υπόθεση, λέγοντας: «Μήπως κάποτε σε παραδώσεις τον Κριτή και οι Κριτείς τους υπηρέτες και σε βάλουν στη φυλακή». Και τι άλλο? Αληθινά σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί μέχρι ότου ξεπληρώσεις
και την τελευταία δεκάρα του χρέους σου. Γιατί η συνείδηση μας ελέγχει, όπως είπα, για το καλό και για το κακό και μας υποδεικνύει τι να κάνουμε και τι όχι. Και αυτή πάλι θα μας κατηγορήσει και στη μέλουσα ζωή. Γι' αυτό λέει, μήπως κάποτε σε παραδώσεις τον Κρητή κτλ. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφορονεί τις εντολές Του. Και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από Αυτόν. Αυτό συνεργεί κατά συνείδηση απέναντι του Θεού μυστικά. Να τι θέλω να πω. Αμέλησε την προσευχή. Ανέβηκε στην καρδιά του εμπαθής λογισμός και δεν πρόσεξε και δεν πίεσε τον εαυτό του. Αλλά συγκατατέθηκε. Είδε τον πλησίον του να λέει ή να κάνει κάτι και κατά τη φαντασία του τον υποψιάστηκε και τον κατέκρινε. Και με λίγα λόγια, σε όσα γίνονται εσωτερικά, μυστικά, που κανένας δεν ξέρει παρά μόνον ο Θεός και η συνείδησή μας, σε αυτά πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τη φωνή της συνειδήσεως. Αυτό σημαίνει το να τηρούμε τη συνείδησή μας προς το Θεό. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει κανείς τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Γιατί μπορεί κανείς και με μία κίνηση, όπως πολλές φορές λέω, να πληγώσει τον πλησίον, μπορεί και με ένα βλέμμα. Και με λίγα λόγια, ο άνθρωπος μολύνει τη συνείδησή του με όσα καταλαβαίνει ότι κάνει επίτηδες για να προκαλέσει λογισμό στον πλησίον, επειδή ξέρει ότι το κάνει επίτηδες για να τον βλάψει ή να τον στεναχωρήσει. Το να φυλάξει λοιπόν τη συνείδηση και να μην κάνει κάτι τέτοιο είναι αυτό που λέμε να ενεργεί κατά συνείδηση προς τον πλησίον. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί, αλλά και αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Να μην χρησιμοποιεί απρόσεκτα τα ρούχα του, γιατί ας υποθέσουμε ότι μπορεί να φορήσει κανείς το ρούχο του άλλη μία ή δύο εβδομάδες και πηγαίνει και το βάζει και το πλένει πριν της ώρας του και το φθείρει και αντί να το χρησιμοποιήσει άλλους 5 μήνες ή και περισσότερο, με το πλύνε-πλύνε, το παλιώνει και το αχρηστεύει. Και αυτό γίνεται παρασυνείδηση.

ίδιο συμβαίνει και με το στρώμα. Πολλές φορές μπορεί κανείς να βολευτεί με ένα παπλωματάκι και ζητάει παχύ στρώμα. Άλλοτε πάλι έχει τρίχινο και θέλει να το αλλάξει και να πάρει άλλο, καινούργιο και όμορφο, από ματαιοδοξία ή από ακιδεία. Μπορεί να αρκεστεί σε ένα παλιό ρούχο και ζητάει μάλινο και δημιουργεί ζητήματα αν δεν του το δώσουν. Αν δε και αρχίσει να προσέχει τον αδελφό του και να λέει «Γιατί αυτός έχει αυτό και εγώ δεν έχω» «Δε αυτός είναι μακάριος», τότε πρόκοψε. Άλλοτε πάλι απλώνει κανείς το ρούχο του ή το σκέπασμά του στον ήλιο και αμελεί να το μαζέψει και το αφήνει και καίγεται. Και αυτό είναι παρασυνείδηση. Παρόμοια και με τα φαγητά. Μπορεί κανείς να βολευτεί με μικρό λάχανο ή λίγα όσπρια ή λίγες ελιές και δεν το σηκώνει, αλλά ζητάει άλλο φαγητό, πιο γευστικό και πιο πολυτελές. Όλα αυτά είναι παρασυνείδηση. Οι πατέρες όμως λένε ότι δεν πρέπει ο μοναχός να αφήσει ποτέ τη συνείδησή του να τον κατατυρανεί για οποιοδήποτε θέμα. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί μου, να αγρυπνούμε πάντοτε και να φυλαγόμαστε από όλα αυτά, για να μην πέσουμε σε κίνδυνο. Και ο ίδιος ο Κύριός μας το προείπε, όπως το ξανάπαμε. Ο Θεός να δώσει να τα ακούμε και να τα τηρούμε, για να μην μας κατακρίνουν οι λόγοι των πατέρων μας. Αμήν.

Αβαδωρό Θεού. Έργα ασκητικά. Για το θείο φόβο. Ο Άγιος Ιωάννης λέει στις καθολικές επιστολές: «Η τέλεια αγάπη φυγαδεύει το φόβο». Άραγε, τι θέλει με αυτό να μας επισημάνει ο Άγιος? Ποια άραγε ονομάζει αγάπη και ποιο φόβο? Ο προφήτης λέει στο ψαλμό: «Φοβηθείτε τον Κύριο, πάντες οι Άγιοι αυτού». Και χίλια άλλα παρόμοια βρίσκουμε στις Άγιες Γραφές. Αν λοιπόν και οι Άγιοι που τόσο αγαπούν τον Κύριο τον φοβούνται, πώς λέει «η αγάπη φυγαδεύει τον φόβο»? Θέλει να μας δείξει ο Άγιος ότι είναι δύο είδη φόβων, ένας αρχικός και ένας τέλειος, και ότι ο μεν ένας είναι χαρακτηριστικό των αρχαρίων, όπως θα λέγαμε στην πνευματική ζωή, ο δε άλλος είναι χαρακτηριστικό των Αγίων που έχουν πια τελειωθεί πνευματικά, αυτών που έφτασαν στο μέτρο της Άγιας Αγάπης. Να τι θέλω να πω. Κάνει κανείς το θέλημα του Θεού για το φόβο της τιμωρίας. Αυτός, όπως είπαμε, είναι ακόμα ολότελα αρχάριος. Δεν αγωνίζεται για το ίδιο το καλό, αλλά επειδή φοβάται τις τιμωρίες. Άλλος κάνει το θέλημα του Θεού επειδή αγαπάει τον Θεό, επειδή χαίρεται ιδιαίτερα με το να είναι η ζωή του ευάρεστη στο Θεό. Αυτός γνωρίζει την ουσία του καλού. Αυτός γεύτηκε τι σημαίνει να είναι κανείς ενωμένος με το Θεό. Αυτός είναι εκείνος που έχει αληθινή αγάπη, που ο Άγιος την ονομάζει τέλεια. Και αυτή η αγάπη τον οδηγεί στον τέλειο φόβο. Γιατί αυτός φοβάται και κάνει το θέλημα του Θεού, όχι από φόβο για τις τιμωρίες, όχι από φόβο μήπως κολλαστεί, αλλά όπως ακριβώς είπαμε, επειδή γεύτηκε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος είναι ενωμένος με το Θεό. Φοβάται μήπως τη χάσει, φοβάται μήπως τη στερηθεί. Αυτός λοιπόν ο τέλειος φόβος που προέρχεται από αυτήν την αγάπη απομακρύνει τον αρχικό φόβο, και γι' αυτό λέει «η τέλεια αγάπη φυγαδεύει τον φόβο». Είναι όμως αδύνατο να φτάσει κανείς διαφορετικά στον τέλειο φόβο παρά μόνο με τον αρχικό. Γιατί υπάρχουν τρία είδη ψυχικών διαθέσεων, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, με τα οποία μπορούμε να ευαρεστήσουμε στο Θεό. Δηλαδή, ευαριστούμε στο Θεό ή επειδή φοβόμαστε την κόλαση και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του δούλου, ή εκπληρώνουμε τις εντολές του Θεού επειδή επιδιώκουμε τα κέρδη που θα πάρουμε σαν μισθό από τον Θεό για την προσωπική μας ωφέλεια. Και σε αυτό το σημείο μοιάζουμε με τους μισθωτούς ή για το ίδιο το καλό, και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του Υιού. Γιατί όταν ο Υιός φτάσει σε όριμη ηλικία, κάνει το θέλημα του πατέρα του, όχι γιατί φοβάται μήπως τον δείρει, ούτε για να πάρει από αυτόν μισθό, αλλά επειδή τον αγαπάει ιδιαίτερα και τον σέβεται και είναι σίγουρος ότι όλα τα υπάρχοντα του πατέρα του είναι δικά του. Αυτός αξιώνεται να ακούσει. Δεν είσαι πια δούλος, αλλά Υιός και κληρονόμος του Θεού δια Χριστού. Αυτός δεν φοβάται πια το Θεό, με εκείνον βέβαια τον αρχικό φόβο, αλλά τον αγαπάει, όπως λέει ο Άγιος Αντώνιος: «Εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ». Και ο Κύριος που είπε στον Αβραάμ μετά την προσφορά του παιδιού του: «Τώρα πια βεβαιώθηκα ότι φοβάσαι το Θεό». Εκείνον τον τέλειο φόβο εννοούσε, που έρχεται στην ψυχή από την αγάπη. Γιατί πώς θα έλεγε «τώρα πια βεβαιώθηκα»? Συγχώραμε Θεέ μου που θα κάνω αυτή τη σκέψη. Τόσα πολλά έκανε ο Αβραάμ. Υπάκουσε στο Θεό και άφησε όλα του τα υπάρχοντα και ξενιτεύτηκε σε ξένη γη και σε ειδωλολατρικό έθνος, όπου δεν υπήρχε ούτε ίχνος θεοσεβίας. Και πάνω απ' όλα του έστειλε και το φοβερό πειρασμό της θυσίας του παιδιού του. Και μετά από όλα αυτά του λέει «τώρα πια
βεβαιώθηκα ότι φοβάσαι το Θεό. Είναι ολοφάνερο ότι τον τέλειο φόβο εννοούσε, αυτόν που έχουν οι Άγιοι, γιατί δεν κάνουν πια το θέλημα του Θεού από τον φόβο της τιμωρίας ή για να πάρουν μισθό, αλλά επειδή αγαπάνε το Θεό, όπως πολλές φορές είπαμε, επειδή φοβούνται να κάνουν κάτι που δεν συμφωνεί με το θέλημα του αγαπημένου. Και γι' αυτό λέει, η αγάπη απομακρύνει το φόβο, γιατί δεν τηρούν πια τον νόμο του Θεού από φόβο, αλλά φοβούνται επειδή αγαπάνε. Αυτός είναι ο τέλειος φόβος, αλλά δεν μπορεί κανείς να φτάσει στον τέλειο φόβο, όπως πριν είπαμε, αν δεν αποκτήσει πρώτα τον αρχικό φόβο. Γιατί λέει, η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Και πάλι λέει, αρχή και τέλος, αρχή και τέλος είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή εννοεί τον αρχικό φόβο που τον διαδέχεται ο τέλειος, ο φόβος των Αγίων. Ο αρχικός λοιπόν φόβος ταιριάζει στο δικό μας πνευματικό επίπεδο. Αυτός προφυλάσσει την ψυχή από κάθε κακία, όπως το γάνομα προφυλάσσει το χάλκωμα. Γιατί λέει, με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει καθένας από κάθε κακό. Εάν λοιπόν απομακρυνθεί από το κακό με το φόβο της τιμωρίας, σαν τον δούλο που φοβάται το αφεντικό του, φτάνει σιγά σιγά να κάνει το καλό, και κάνοντας το καλό αρχίζει λίγο λίγο να ελπίζει και σε κάποια αμοιβή της εργασίας, όπως ακριβώς και ο μισθωτός. Όταν λοιπόν επιμείνει στην αποφυγή του κακού, όπως είπαμε, από φόβο σαν το δούλο, και πάλι όταν συνεχίσει να κάνει το καλό με την ελπίδα της αμοιβής, όπως ακριβώς ο μισθωτός, παραμένοντας με τη χάρη Θεού στην προσπάθεια του καλού για αρκετό χρονικό διάστημα και προσεγγίζοντας το Θεό ανάλογα με την πρόοδό του, γεύεται τελικά τη θεϊκή παρουσία και δεν θέλει πια να απομακρυνθεί από το Θεό. Γιατί ποιος μπορεί πια να τον χωρίσει, όπως είπε ο Απόστολος, από την αγάπη του Χριστού? Τότε φτάνει στην κατάσταση του Υιού και αγαπάει το καλό για το ίδιο το καλό, και φοβάται επειδή αγαπάει. Αυτός ακριβώς είναι ο μεγάλος και τέλειος φόβος. Γι' αυτό ο προφήτης, διδάσκοντάς μας τη διαφορά αυτών των φόβων, έλεγε, «Ελάτε παιδιά μου, ακούστε με, θα σας διδάξω το φόβο του Θεού». Προσέξτε σε κάθε λόγο του προφήτη. Προσέξτε ότι κάθε λέξη του έχει δύναμη. Πρώτα-πρώτα λέει, «Ελάτε κοντά μου», προσκαλώντας μας την αρετή. Προσθέτει και τη λέξη «παιδιά». Παιδιά ονομάζουν οι Άγιοι εκείνους που με το λόγο τους μεταμορφώνονται από την κακία στην αρετή. Όπως λέει ο Απόστολος, «Παιδιά, που για χάρη σας ξαναδοκιμάζω τις οδύνες του τοκετού, μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας». Μετά, αφού μας προσκάλεσε και μας παρακίνησε για μια τέτοια μεταμόρφωση, λέει, «Θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου». Βλέπετε την παρησία του Αγίου. Εμείς όταν θέλουμε να πούμε κάτι καλό, πάντα λέμε, «Θέλετε να μιλήσουμε λίγο και να εμβαθύνουμε στο τι σημαίνει φόβος του Θεού ή κάποια άλλη αρετή?» Ο Άγιος όμως δεν μίλησε έτσι, αλλά με παρησία έλεγε, «Ελάτε παιδιά μου, ακούστε με, θα σας διδάξω το φόβο του Θεού. Ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει, που επιθυμεί να δει καλές ημέρες?» Μετά, σαν κάποιος να απάντησε, «Εγώ θέλω, μάθε με πώς να ζήσω, ώστε να δω καλές ημέρες». Τον διδάσκει λέγοντας, «Σταμάτησε τη γλώσσα σου να λέει ανάρμοστα λόγια και τα χείλη σου να μιλάνε με τρόπο δόλιο». Να, αμέσως κόβει την ενέργεια του κακού με τον φόβο του Θεού. Το να σταματήσεις τη γλώσσα σου να λέει ανάρμοστα λόγια σημαίνει να μην πληγώσεις με κάποιο λόγο τη συνείδηση του πλησίον, να μην κακολογήσεις, να μην κάνεις κανένα να οργιστεί. Το δε τα χείλη σου να μην μιλάνε με τρόπο δόλιο σημαίνει να μην εξαπατήσεις τον πλησίον. Μετά προσθέτει,
απομακρύνσου από το κακό. Ανέφερε πρώτα μερικές αμαρτίες, την καταλαλιά, τη δολιότητα και συμπλήρωσε γενικά για κάθε άλλη κακία το απομακρύνσου από το κακό. Δηλαδή με ένα λόγο, απόφυγε κάθε κακό. Απομακρύνσου από κάθε πράγμα που οδηγεί στην αμαρτία. Και δεν είπε μόνο αυτό και σιώπησε, αλλά πρόσθεσε. Κάνε το καλό. Γιατί πολλές φορές δεν κάνει κανείς το κακό, αλλά όμως δεν κάνει ούτε το καλό. Δεν αδικεί, όμως ούτε και ελεεί. Δεν μισεί, όμως ούτε αγαπάει. Καλά λοιπόν είπε ο προφήτης, απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό. Έτσι μας δείχνει με τη σειρά τις τρεις εκείνες καταστάσεις που προείπαμε. Με το φόβο δηλαδή του Θεού οδηγεί την ψυχή μακριά από το κακό και την παροτρύνει να ανυψωθεί στο χώρο του καλού. Γιατί αν αξιωθεί κανείς να σταματήσει να κάνει το κακό και να απομακρυνθεί από αυτό, με φυσικό τρόπο πια κάνει το καλό με την καθοδήγηση των Αγίων. Αφού είπε πολύ καλά αυτά, στη συνέχεια πρόσθεσε. Ζήτησε την ειρήνη και επιδίωξε την. Και δεν είπε ζήτησε μόνον, αλλά κυνήγησε την για να την αποκτήσεις. Προσέξτε πολύ αυτό το ρητό και παρατηρήστε την ακρίβεια του Αγίου. Όταν αξιωθεί κανείς να απομακρυνθεί από το κακό και αγωνιστεί με τη χάρη του Θεού να κάνει συνέχεια το καλό, αμέσως αρχίζουν οι εχθροί του να τον πολεμούν. Αγωνίζεται λοιπόν, κοπιάζει, συντρίβεται, όχι μόνο επειδή φοβάται να μην ξαναγυρίσει στο κακό όπως είπαμε για το δούλο, αλλά ελπίζοντας ότι θα πάρει το μισθό του για το καλό, όπως ακριβώς ο μισθωτός. Με το να πολεμιέται λοιπόν και να πολεμάει και να κτυπιέται με τον εχθρό, κάνει το καλό, αλλά με πολύ θλίψη, με πολύ συντριβή. Όταν λοιπόν πάρει βοήθεια από τον Θεό και αρχίζει να συνηθίζει να κάνει το καλό, τότε βλέπει την ανάπαυση, τότε γεύεται προοδευτικά την ειρήνη, τότε αισθάνεται ποια είναι η θλίψη του πολέμου και ποια η χαρά και η ευφροσύνη της ειρήνης. Τότε λοιπόν τη ζητάει, αγωνίζεται και την καταδιώκει τρέχοντας για να την κερδίσει, για να την κατακτήσει τέλεια, για να την εγκαταστήσει στη ψυχή του. Ποιος λοιπόν είναι πιο μακάριος από την ψυχή εκείνη που αξιώθηκε να φτάσει σε αυτό το μέτρο? Αυτός, όπως πολλές φορές είπαμε, βρίσκεται στην κατάσταση του Υιού. Γιατί πραγματικά είναι μακάριοι αυτοί που επιδιώκουν την ειρήνη, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Ποιος λοιπόν μπορεί να πείσει πλέον την ψυχή εκείνη να κάνει το καλό για κάποιο άλλο λόγο εκτός από την απόλαυση αυτού του ίδιου του αγαθού? Ποιος άλλος γνωρίζει αυτή τη χαρά παρά εκείνος που τη γεύτηκε? Τότε αυτός γνωρίζει, όπως πολλές φορές είπαμε, τον τέλειο φόβο. Αβαδωρό Θεού, έργα ασκητικά. Για το θείο φόβο

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο μικρόφωνο της εκπομπής βρίσκεται ο πατήρ Δημήτριος Κωνσταντίνου και διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Οικογενειακή ζωή» του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οι πολύτεκνες οικογένειες. Ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα τους πολυτέκνους. Σε μια μεγάλη οικογένεια δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν κανονικά, εφόσον οι γονείς τους δίνουν σωστή αγωγή. Το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Η μεγαλύτερη κόρη βοηθάει την μητέρα, το δεύτερο παιδί φροντίζει το μικρότερο κτλ. Υπάρχει αυτό το δόσιμο και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα θυσίας και αγάπης. Ο μικρός τον μεγάλο και τον αγαπά και τον σέβεται. Αυτό φυσιολογικά καλλιεργείται σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Γι' αυτό, όταν στην οικογένεια είναι μόνο ένα ή δύο παιδιά, οι γονείς χρειάζεται πολύ να προσέξουν πώς θα τα μεγαλώσουν. Συνήθως κοιτάζουν να μην τους λείψει τίποτε. Οπότε τα παιδιά τα έχουν όλα δικά τους και αχρηστεύονται τελείως. Πάρε μια κοπέλα μοναχοκόρη που τα έχει όλα. Έχει την υπηρέτρια που θα της φέρει το φαγητό στην ώρα του, που θα της νοικοκυρέψει το δωμάτιό της κτλ. Η υπηρέτρια πληρώνεται, αλλά καλλιεργείται κιόλας. Γιατί δίνεται, προσφέρει. Ενώ αυτή, αν δεν κάνει καμιά θυσία, μένει κούτσουρο, ακαλλιέργητη. Εγώ συνιστώ στους νέους να πάρουν σύζυγο από πολύτεκνη οικογένεια, γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στη θυσία, επειδή σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς. Αυτό σπάνια το συναντά στα καλομαθημένα παιδιά. Αλλά και οι πολύτεκνοι γονείς έχουν πλούσια καρδιά. Θυμάμαι στην κατοχή ήταν στη γειτονιά μας ένα παιδάκι ορφανό που είχε μείνει τελείως μόνο του. Ένας φτωχός οικογενειάρχης με 10 παιδιά το λυπήθηκε. Το πήρε στο σπίτι του και το μεγάλωσε και αυτό μαζί με τα δικά του παιδιά. Και ξέρετε έπειτα τι ευλογίες είχε από τον Θεό. Θα τον άφηνε ο Θεός αβοήθητο με τέτοιο φιλότιμο που είχε. Ένας πολύτεκνος μπορεί στις αρχές να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Να σας πω για μια περίπτωση. Ένας οικογενειάρχης που είχε 6 παιδιά μου είπε μια φορά να κάνω προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους νοικοκυραίους να μην τον βγάζουν από το σπίτι. Δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες, ενώ νοικιάζουν το σπίτι σε οικογένειες με 2 ανθρώπους και 5 σκύλους ή γατιά που το μουρνταρεύουν, δεν θέλουν οικογένειες με πολλά παιδιά, για να μην το στοχαλάσουν δήθεν το σπίτι τους. Αυτός λοιπόν ο οικογενειάρχης είχε κουραστεί ο καημένος να τον διώχνει ο ένας ιδιοκτήτης, να μην του νοικιάζει το σπίτι του ο άλλος και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματά του από σπίτι σε σπίτι με πολλή αγωνία. Εργαζόταν σκληρά. Οικονομούσε τα απαραίτητα για την οικογένειά του και δεν έκανε παζάρια για το ενίκιο. Αρκεί να τον άφηναν οι ιδιοκτήτες να μείνει λίγα χρόνια για να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακομίσεις. Όταν τα άκουσα αυτά, τον πόνεσα και του είπα: «Μη στενοχωριέσαι. Ο Θεός έχει στο λογαριασμό του και τα δικά σου παιδιά. Αυτός είναι ο δημιουργός που δίνει στα παιδιά το κυριότερο, την ψυχή. Ενώ εσύ με τη σύζυγο, σαν συνδημιουργή, δίνεται το σώμα. Επομένως ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ από εσάς για τα παιδιά σας». Δεν πέρασαν 2-3 μήνες, έρχεται χαρούμενος και μου λέει: «Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα». Τον ρώτησα τι συνέβη και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Πηγαίνοντας για το χωριό μου, κάθισα λίγο στο πρακτορείο μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει το λεωφορείο. Με πλησιάζει λοιπόν ένας λαχιοπόλης και μου λέει να πάρω λαχεία. Εγώ επειδή είχα την αρχή ως χριστιανός να μην παίρνω λαχεία, του είπα ότι δεν την ήθελα. Όταν όμως είδα τον λαχιοπόλη να φεύγει, σκέφτηκα μήπως είχε μεγάλη ανάγκη, γι' αυτό τον φώναξα πάλι και έβγαλα χρήματα να του πληρώσω ένα λαχείο χωρίς να το πάρω. Μα ο λαχιοπόλης ήταν φιλότιμος και δεν το δέχτηκε αυτό. Πάλι στενοχωρήθηκα και επειδή ήθελα να τον βοηθήσω του είπα: «Δώσ' μου ένα λαχείο, ίσως μου χρειαστεί». Και αγόρασε ένα λαχείο με σκοπό να χαρεί ο άλλος και εγώ να στενοχωρηθώ και λίγο που παρέβηκα το τυπικό μου.
Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. Αγόρασα και σπίτι, μου περίσεψαν και χρήματα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έμαθα και που έμενε ο λαχιοπόλης και πήγα θόρυβα και του άφησα στη θηρίδα του ένα φάκελο με αρκετά χρήματα, επειδή ήξερα πως δεν θα τα δεχόταν αν του τα έδινα στα χέρια. Είναι φοβερό πως ενεργεί στους φιλότιμους η αγάπη του Θεού.

Οι εκτρώσεις είναι φοβερή αμαρτία. Γέροντα, κάποια κυρία 40 χρόνων που έχει μεγάλα παιδιά είναι έγκυος 3 μηνών. Ο άνδρας την απειλεί πως αν δεν κάνει έκτρωση θα την χωρίσει. Αν κάνει έκτρωση θα την πληρώσουν τα άλλα παιδιά τους με αρρώστιες και ατυχήματα. Σήμερα οι γονείς σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Παλιά, αν γεννιόταν ένα παιδάκι άρρωστο, το βάπτιζαν, πέθαινε αγγελούδι και ήταν πιο ασφαλισμένο. Είχαν οι γονείς και άλλα γερά παιδιά, είχαν και την ευλογία του Θεού. Τώρα γερά παιδιά τα σκοτώνουν με τις εκτρώσεις και διατηρούν στη ζωή άλλα που είναι αρρωστημένα. Τρέχουν οι γονείς στην Αγγλία, στην Αμερική να τα θεραπεύσουν. Και συνεχίζεται μετά να γεννιούνται πιο άρρωστα, γιατί και αυτά, αν ζήσουν και κάνουν οικογένεια, μπορεί να γεννήσουν πάλι άρρωστα παιδιά, οπότε τι βγαίνει. Ενώ αν γεννούσαν μερικά παιδιά, δεν θα έτρεχαν τόσο πολύ για το ένα το άρρωστο. Θα πέθαινε και θα πήγαινε αγγελούδι. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κόσμο 50 εκατομμύρια εκτρώσεις και 200.000 γυναίκες πεθαίνουν από τις αμβλώσεις που κάνουν. Σκοτώνουν τα παιδιά γιατί λένε ότι αν πληθύνει ο κόσμος δεν θα έχουν να φάνε, να συντηρηθούν οι άνθρωποι. Τόσες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν, τόσα δάση, που σε λίγο χρόνο με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να τα κάνουν λόγω χάρη ελαιώνες και να δώσουν στους ακτήμονες. Δεν είναι ότι θα κοπούν τα δέντρα και δεν θα υπάρχει οξυγόνο, γιατί πάλι δέντρα θα μπουν. Στην Αμερική καίνε το σιτάρι και εδώ στην Ελλάδα πετούν τα φρούτα και τα λοιπά στην χωματερή και εκεί στην Αφρική οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Όταν στην Αβυσσινία πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα, γιατί είχε πολλή ανομβρία, είχα πει σε κάποιο γνωστό μου εφοπλιστή που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις να πάει στη χωματερή και να παρακαλέσει να φορτώσει κανένα πλοίο να τα πάει εκεί δωρεάν. Με κανέναν τρόπο δεν το έδωσαν. Πόσες χιλιάδες έμβρια σκοτώνονται κάθε μέρα. Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία. Είναι φόνος και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος, γιατί σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως. Μια νύχτα ο Θεός επέτρεψε να δω ένα φοβερό όραμα που με πληροφόρησε για αυτό το θέμα. Ήταν βράδυ, τρίτη της διακαίνησή μου. Είχα ανάψει 2 κεράκια μέσα σε 2 τενεκεδάκια, όπως συνηθίζω να κάνω ακόμα και όταν κοιμάμαι, για όλους όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνω ζώντες και κοιμημένους. Στις 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που έλεγα την ευχή, βλέπω ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μια μάντρα, σπαρμένο με σιτάρι που μόλις άρχισε να ψηλώνει. Εγώ στεκόμουν έξω από το χωράφι, άναβα κεριά για τους κεκοιμημένους και τα στερέωνα πάνω στον τοίχο της μάντρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος, γεμάτος βράχους και κρυμνούς, που σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βοή από χιλιάδες παρακτικές φωνές που σου σπάραζαν την καρδιά. Και ο πιο σκληρός άνθρωπος, αν τις άκουγε, ήταν αδύνατο να μη συγκλονιστεί. Ενώ υπέφερα από τις παρακτικές φωνές και αναρωτιόμουν από πού προέρχονται και τι σημαίνουν όλα αυτά που έβλεπα, άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμα ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παρακτικές φωνές, βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Έπειτα από αυτό το όραμα μου ήταν αδύνατο να συνέλθω από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασα για τις ψυχές εκείνων των παιδιών. Ούτε να ξαπλώσω μπορούσα για να ξεκουραστώ, παρόλο που ήμουν κατάκοπος εκείνη την ημέρα. Γέροντα, μπορεί να γίνει κάτι ώστε να αρθεί ο νόμος για τις εκτρώσεις? Μπορεί, αλλά χρειάζεται να κινηθεί η πολιτεία, η εκκλησία κτλ., ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τις συνέπειες που θα έχει η υπογεννητικότητα. Οι ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο νόμος για τις εκτρώσεις είναι αντίθετος προς τις εντολές του Ευαγγελίου. Οι γιατροί πάλι από τη δική τους πλευρά
να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει η γυναίκα που κάνει έκτρωση. Βλέπεις, οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους. Εμείς είχαμε το φόβο του Θεού, αλλά τον χάσαμε και δεν τον αφήσαμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά, γι' αυτό τώρα νομιμοποιούμε τις εκτρώσεις τον πολιτικό γάμο. Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνο αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί.

Ο ρόλος της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών. Η αγάπη της μάνας. Μια φορά, γέροντα, μας είπατε ότι με την αγάπη ο άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει. Δεν φτάνει να αγαπάει κανείς τον άλλον, πρέπει να τον αγαπάει περισσότερο από τον εαυτό του. Η μάνα αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από τον εαυτό της. Μένει νηστικιά για να ταΐσει τα παιδιά της, αλλά νιώθει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από εκείνα. Τα παιδάκια τρέφονται υλικά και η μητέρα πνευματικά. Εκείνα έχουν την υλική γεύση, ενώ αυτή έχει την πνευματική αγαλίαση. Μια κοπέλα πριν παντρευτεί μπορεί να κοιμάται μέχρι τις 10 το πρωί και να θέλει και το γάλα της να το ετοιμάσει η μάνα της, βαριέται να κάνει καμιά δουλειά, τα θέλει όλα έτοιμα, θέλει όλοι να την περιποιούνται. Απαιτήσεις από τη μάνα, απαιτήσεις από τον πατέρα και εκείνη να

Όταν λερώνεται το παιδάκι της και πρέπει να το καθαρίσει, λες και πιάνει μαρμελάδες. Δεν συχαίνεται. Πρώτα, αν την ξυπνούσες φώναζε γιατί την ενόχλησες. Ύστερα, όταν κλαίει το παιδί, όλη νύχτα ξενυχτάει και δεν δυσκολεύεται. Το φροντίζει και χαίρεται. Γιατί? Γιατί πάβει να είναι παιδί, έγινε μάνα και ήρθε η θυσία, η αγάπη. Η μητέρα μάλιστα φτάνει να έχει περισσότερη αγάπη και θυσία από τον πατέρα, γιατί στον πατέρα δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες για να θυσιάζεται. Βασανίζεται, κοπιάζει περισσότερο με τα παιδιά, αλλά παράλληλα φορτίζεται από τα παιδιά. Δίνει, γι' αυτό συνέχεια παίρνει. Ο πατέρας ούτε βασανίζεται τόσο πολύ με τα παιδιά, αλλά ούτε φορτίζεται, γι' αυτό και η αγάπη του δεν είναι όση της μητέρας. Πόσες μητέρες έρχονται με κλάματα και με παρακαλούν. «Κάνε προσευχή, πάτερ, για το παιδί μου». Τι αγωνία έχουν. Λίγοι άνδρες μου λένε «Κάνε προσευχή, παραστράτησε το παιδί μου». Να και σήμερα, μια μητέρα με τη λαχτάρα η φουκαριάρα έσπρωχνε τα παιδιά της, 8 είχε, και τα έβαζε στη σειρά για να πάρουν όλα ευλογία. Ένας πατέρας δύσκολα θα το έκανε αυτό. Και η Ρωσία από τις μητέρες κρατήθηκε. Η πατρική αγκαλιά, όταν δεν έχει χάρη Θεού, είναι ξερή. Ενώ η μητρική αγκαλιά, ακόμη και όταν δεν έχει Θεό, έχει γάλα. Το παιδί αγαπά τον πατέρα του και το σέβεται, αλλά με τη στοργή και την τρυφερότητα της μητέρας αυξάνει πιο πολύ η αγάπη του και προς τον πατέρα.

Η αξιοποίηση της ατεκνίας. Η γυναίκα όταν δεν έχει παιδιά, αν δεν αξιοποιήσει το θέμα αυτό πνευματικά, βασανίζεται. Τι είχα τραβήξει μια φορά με μια γυναίκα που δεν είχε παιδιά. Ο άνδρας της είχε μεγάλη θέση στη δουλειά του. Αυτή είχε σπίτια που τα νίκιαζε, σπίτι μεγάλο στο οποίο έμεναν, πρίκα μεγάλη και βαριόταν να πάει στην αγορά να ψωνίσει. Βαριόταν να μαγειρέψει, αλλά ούτε και ήξερε να μαγειρεύει. Τηλεφωνούσε και της έφερναν έτοιμα φαγητά. Τίποτε δεν της έλειπε και όμως ήταν βασανισμένη, γιατί τίποτε δεν την ευχαριστούσε. Όλη μέρα καθόταν στο σπίτι, της έφταιγε το ένα, της έφταιγε το άλλο, βαριόταν το ένα, βαριόταν το άλλο. Την έπνιγαν μετά οι λογισμοί και αναγκαζόταν να παίρνει χάπια. Ο άνδρας της έπαιρνε δουλειά από το γραφείο στο σπίτι για να της κάνει παρέα και εκείνη καθόταν πάνω από το κεφάλι του για να περνάει την ώρα της. Ο άνθρωπος την βαριόταν, αλλά έπρεπε ο καημένος να κάνει και τη δουλειά του. Όταν τη συνάντησα της είπα «Μην κάθεσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι και μουχλιάζεις. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο να κάνεις καμιά επίσκεψη σε αρρώστους». «Πού να πάω, πάτερ μου», λέει, «δύσκολο μου φαίνεται». «Τότε θα κάνεις το εξής. Θα διαβάζεις την πρώτη ώρα στην ώρα της, την τρίτη ώρα στην ώρα της και τα λοιπά. Και θα κάνεις και καμιά μετάνοια». «Δεν μπορώ», μου λέει. «Τότε να ασχοληθείς με τα συναξάρια». Της είπα να διαβάσει το βίο όλων των γυναικών που αγίασαν με τη σκέψη μήπως από εκεί πάρει κάτι και βοηθηθεί. Τρόμαξα να την βάλω σε μια σειρά για να μην καταλήξει στο τρελοκομείο. Είχε αχρηστευτεί τελείως. Γερή μηχανή, αλλά με παγωμένα λάδια. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι η καρδιά της γυναίκας αχρηστεύεται όταν η αγάπη που έχει στη φύση της δεν βρει διέξοδο. Και βλέπεις άλλοι με 5, 6 ή και 8 παιδιά να είναι πάμφτωχοι, καημένοι και να χαίρεται. Έχει και λεβεντιά και παλικάρια.

καρδιά. Γιατί? Γιατί βρήκε το στόχο της. Μου έκανε εντύπωση μια περίπτωση. Ένας γνωστός μου είχε δύο αδελφές. Η μία παντρεύτηκε πολύ μικρή και απέκτησε πολλά παιδιά. Θυσία γινόταν, έραβε κιόλας και έστενε σε φτωχούς ελεημοσύνες. Ήρθε προημερών και μου είπε «Έχω και γονάκια τώρα» και σκυρτούσε η καρδιά της. Η άλλη δεν παντρεύτηκε, δεν αξιοποίησε πνευματικά και το αμέριμνο που είχε και ήταν μην τα ρωτάς. Ένα άχρηστο πράγμα. Βαριόταν που ζούσε. Περίμενε από τη γριά μάνα της να την εξυπηρετεί και είχε και παράπονα. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν έγινε η αλλαγή μέσα της γιατί δεν έγινε μητέρα και ούτε αξιοποίησε την αγάπη που υπάρχει στη γυναικεία φύση βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λέω ότι η θυσία είναι απαραίτητη στη γυναίκα. Ο άνδρας, κι αν ακόμη δεν καλλιεργήσει την αγάπη, δεν παθαίνει και μεγάλη ζημιά. Η γυναίκα όμως, με την αγάπη που έχει, αν τυχόν δεν τη διοχετεύει σωστά, είναι σαν μια μηχανή που δουλεύει, αλλά δεν έχει υλικό να δουλέψει και τραντάζεται και τραντάζει και τους άλλους.

Η αντοχή της μητέρας. Γέροντα, ο Άγιος Νεκτάριος σε μια επιστολή του προς τις μοναχές γράφει να μην ξεχνούν πως είναι γυναίκες και να προσπαθούν να μιμούνται τις οσίες και όχι τους οσίους. Γιατί το λέει αυτό? Μήπως γιατί οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Ποιες? Οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Εγώ τις έχω φοβηθεί τις γυναίκες. Έχουν πολύ αντοχή. Η γυναίκα μπορεί στο σώμα να είναι αδύναμη, να έχει λιγότερες σωματικές δυνάμεις από τον άνδρα, αλλά με την καρδιά που έχει, αν τη δουλεύει, έχει τέτοια αντοχή που ξεπερνάει την ανδρική δύναμη. Ο άνδρας, ναι μεν, έχει σωματικές δυνάμεις, αλλά δεν έχει την καρδιά που έχει η γυναίκα. Να, πρόσεξα μια γάτα που ήρθε στο καλύβι με τα γατιά της. Ήταν αδύνατη, η κοιλιά της κολλημένη σαν πλάκα. Μια μέρα ήρθε ένα μεγάλο σκυλί που ήταν και κυνηγητικό. Ο Κούρδης ο γάτος το έβαλε στα πόδια. Εκείνη σηκώθηκε επάνω, καμπούριασε, αγρίεψε, ήταν έτοιμη να ορμήσει επάνω στο σκυλί. Απόρρισα που βρήκε τέτοιο θάρρος. Βλέπεις, είχε τα γατάκια της. Η μάνα πονάει, κουράζεται, αλλά δεν αισθάνεται ούτε τον πόνο ούτε την κούραση. Ζορίζει τον εαυτό της, αλλά επειδή αγαπάει τα παιδιά της, αγαπάει το σπίτι της, όλα τα κάνει με χαρά. Πιο πολύ κουράζεται ένας που ξαπλώνει συνέχεια παρά αυτή. Θυμάμαι η μάνα μου, όταν ήμασταν μικρά, έπρεπε να κουβαλάει το νερό από τη βρύση που ήταν πολύ μακριά από το σπίτι μας. Έπρεπε να μαγειρεύει, να ζυμώνει, να πλένει τα ρούχα, να πηγαίνει και στο χωράφι. Έκανε δηλαδή όλες τις δουλειές, είχε και εμάς τα παιδιά να τις ζαλίζουμε και να κάνει και το δικαστήριο όταν μαλώναμε. Έλεγε όμως, αυτό είναι το καθήκον μου, είμαι υποχρεωμένη να τα κάνω όλα χωρίς να αγωγγίζω. Το έλεγε με την καλή έννοια. Αγαπούσε το σπίτι, αγαπούσε τα παιδιά της και δεν κουραζόταν με τις δουλειές. Όλα τα έκανε με την καρδιά της, με χαρά. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ η μητέρα αγαπά το σπίτι. Παρόλο που περνάει ηλικία, θυσιάζεται πιο πολύ για να μεγαλώσει και τα εικονάκια της. Και ενώ οι δυνάμεις της λιγοστεύουν, επειδή όμως το κάνει με την καρδιά της, έχει περισσότερο κουράγιο και από τον άνδρα, αλλά και από το κουράγιο που είχε στα νιάτα της. Και στην αρρώστια, γέροντα, η γυναίκα έχει μεγαλύτερη ψυχραιμία από τον άνδρα. Ξέρεις τι γίνεται? Η μητέρα με τις αρρώστιες του παιδιού έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές την αρρώστια και έχει πολλές εμπειρίες. Θυμάται πόσες φορές ανέβηκε ο πυρετός και ξανακατέβηκε. Είδε διάφορες σκηνές. Το παιδί να πνίγεται ή να λιποθυμάει και με ένα-δύο χτυπήματα να συνέρχεται κτλ. Ο άνδρας δεν τα βλέπει αυτά και δεν έχει τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό, αν δει το παιδί καμιά φορά με πυρετό ή λίγο χλωμό, πανικοβάλλεται και αρχίζει. Το παιδί χάνεται. Τι θα κάνουμε τώρα? Τρέξτε, φωνάξτε το γιατρό. Αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε και ο Θεός μαζί σας.

με λογισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε και πάλι μαζί λοιπόν, ζωντανά, άλλη μία φορά. Και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής δεν θα σας το αποκαλύψω από την αρχή. Να δείτε όμως από πού θα το ξεκινήσω και πού θα το καταλήξω. «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γην», διαβάζουμε στη γραφή. «Και αφού ο Θεός δημιούργησε όλα τα άλογα κτίσματα, στο τέλος δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του εαυτού του. Τον τίμησε με το αξίωμα της κυριαρχίας επάνω σε όλα τα όντα, αφού ο άνθρωπος ανακεφαλαίωνε τους λόγους όλων των δημιουργημάτων μέσα του, θα ενωνόταν και αυτός με το Θεό δια της ενσάρκωσης του Χριστού», όπως λένε οι πατέρες. «Με τέτοια τιμή και δόξα έπλασε τον άνθρωπο ο Τριαδικός Θεός. Τον τίμησε με τη δυνατότητα να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής και Δόξας. Ο άνθρωπος όμως, αν και ήταν κοσμημένος με γνώση και σοφία, δεν κατανόησε την τιμή με την οποία τον στόλισε ο Θεός και έφυγε προ του προσώπου του Θεού. Έχασε τον υπαρξιακό του στόχο και τη δόξα του. Έφυγε χωρίς να γνωρίζει που πηγαίνει, ποιος είναι ο σκοπός του. Έφυγε από τον Θεό, μένοντας σταθερά προσκολλημένος στην αλαζονία του. Έφυγε και έκτοτε κουβαλά μαζί του την αλαζονία, την αμαρτία, το θάνατο, το κακό, την πίκρα, την οδύνη ενίοτε. Αυτά συνέβησαν περιληπτικά στην αρχή. Αλλά τι συνέβη μετά? Η γη, αυτό το αστρικό μόριο, τυλιγμένη με τα σκοτεινά σύννεφα της αμαρτίας, διατρέχει ορμητικά το χάος πάνω στην ελάχιστη επιφάνεια της στεριάς που περιβάλλεται από την υγρή ερημιά των απέραντων θαλασσών, κινείται και δημιουργείται ένα πλήθος μεγαλοφιών και αυτοκαταδικασμένων όντων, η γενιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι δεμένος με την τραγική του μοίρα. Ξεκινά από το χώμα και επιστρέφει σε αυτό. Πορεύεται το δρόμο της αυθαιρεσίας και της αποστασίας χωρίς κανένα νόημα και σκοπό. Δημιουργεί χωρίς να ξέρει τι δημιουργεί ή για ποιον τα ετοιμάζει. Το μόνο που γνωρίζει είναι να φεύγει. Ξεκομμένος από τις θεϊκές του ρίζες και μέσα σε ένα παραλήρημα αλαζονίας και αυθαιρεσίας, δημιούργησε τον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό. Και αφού σήκωσε την γροθιά του στον ουρανό, διεκήρυξε τον θάνατο του Θεού, της Αγίας και Αγαθοποιού Τριάδας. Ο θόρυβος, αυτό το γνήσιο παιδί του τεχνολογικού πολιτισμού, δεν του επιτρέπει να ακούσει τη φωνή του Θεού, ο οποίος, παρόλες τις προσπάθειες του ανθρώπου να τον σκοτώσει, είναι ακόμα ζωντανός και φωνάζει «Αδάμ, πού είσαι?». Δεν ακούει γιατί κατέστρεψε τους ακουστικούς ψυχικούς του πόρους και μη ακούγοντας τη φωνή του Θεού νομίζει ότι ο δημιουργός του πέθανε. Χάλασε ο ίδιος ο άνθρωπος τόσο πολύ τις πνευματικές του αισθήσεις ώστε δεν αισθάνεται ούτε και τον δικό του θάνατο. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, φωνάζει «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Θα σε αναπαύσω από το φρικτό και βαρύ φορτίο του θανάτου
γιατί εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Αυτά λέει με παράπονο ο ενυπόστατος Λόγος του Θεού. Και ο άνθρωπος στρέφει την προσοχή του στις πομφόλιγες του τεχνολογικού πολιτισμού και φεύγει. Συνεχώς φεύγει από την πνευματικότητα, την αλήθεια του. Συνεπής κυνηγός της ουτοπίας, του ονείρου της πραγματοποίησης του επιγείου παραδείσου χωρίς Θεό, όπου κανείς δεν θα μπορεί να κάνει το κακό, ο άνθρωπος έκανε τον κόσμο, το κόσμημα, φυλακή για τον εαυτό του. Έτσι μέσα στον κόσμο της τηλεόρασης, των υπερηχητικών συσκευών και των διαπλανητικών ταξιδιών, μέσα σε αυτόν τον αλλοπρόσαλο κόσμο που όλα φαίνονται διεσπασμένα, διχοτομημένα, μέσα στον απέσιο, ωραίο μας κόσμο, που χαροπαλεύει, ο άνθρωπος ζει μέσα σε πειρασμούς και υποσχέσεις. Βρίσκεται σε συνεχή υπαρξιακό κίνδυνο. Το κακό εμφανίζεται με τη μορφή του καλού και προσφέρει απατηλές υποσχέσεις. Ο Χριστός και ο Αντίχριστος, ο Θεάνθρωπος και ο Υπεράνθρωπος συγχέονται απεριόριστα. Ο άνθρωπος που παλιότερα φοβόταν να μην γίνει δούλος, τώρα φοβάται να μην γίνει ρομπότ. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον υποχθόνιο κόσμο, ο άνθρωπος καλείται από τον Τριαδικό Θεό στο θαύμα της αγάπης. Όμως η αλαζονία του ανθρώπου και η επιφανειακή λάμψη του τεχνολογικού πολιτισμού δεν του επιτρέπει να αφουγκραστεί και να καταλάβει το κάλεσμα του φιλοκάλου Θεού. Και έτσι συνεχίζει να φεύγει πρώτου Θεού, του γνήσιου εαυτού του και προ των συνανθρώπων του. Φεύγει από το φως που είναι ο Χριστός και πηγαίνει, ή καλύτερα βυθίζεται, στο σκοτάδι της υπαρξιακής νύχτας. Και εκεί ζει πλέον τη βιολογική του ζωή. Φεύγει από τον φωταυγό και βυθίζεται στις κατακόμβες της υπαρξιακής του αγωνίας. Στην προσπάθειά του να δικαιώσει τη φυγή του, έσβησε όλα τα φώτα και έτσι έφτασε ασμένον, τρομοκρατημένος, στη μέση της υπαρξιακής του νύχτας. Όλα είναι σβησμένα και παγωμένα, αλλά μέσα σε αυτή την παγωμένη έρημο η Εκκλησία παραμένει ακόμα στη θέση της, εκεί που ήταν πάντα. Στέκει εκεί ακλόνητη με όλο το φως της που προσφέρει ο των φώτων παραγωγός, με όλη τη ζέστη που δίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι το καταφύγιο όπου ο κουρασμένος φυγάς μπορεί να ξαποστάσει τα μεσάνυχτα. Αλλά δυστυχώς αυτός προτιμά το έρευος, την έμπειρη νύχτα, παρά τον φωτοδότη. Τα μεσάνυχτα είναι τρομακτική και φρικτή ώρα. Είναι ώρα γεμάτη παγωνιά, φόβο και μοναξιά. Η ώρα των ακραίων συνειδητοποιήσεων. Εσύ εκεί, έξω στην παγωνιά, μονάχος, γερασμένος, φοβισμένος, μπορείς να με νιώσεις? Ταξιδιώτη του μεσονυκτίου, που γυρνάς μόνος έξω στο κρύο, κυνηγημένος από την απουσία νοήματος και σκοπού της ζωής, μπορείς να ακούσεις τη φωνή μου? Εσύ εκεί, έξω στο σκοτάδι,
που χτυπάς τις πόρτες για να μπεις να ζεσταθείς, να βρεις αγάπη, και προς μεγάλη σου απογοήτευση είναι κλειστές, επειδή όλα τα σκιάζει φοβέρα του θανάτου και τα πλακώνει η αμαρτία. Μπορείς να αισθανθείς τον πόνο και τη συμπάθειά μου για σένα. Μπορείς να ακούσεις τα αναφιλητά μου. Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είσαι μόνος. Σε σένα μιλάω, εκεί έξω. Επέστρεψε στο φως. Αγκάλιασε το φως με ερωτική διάθεση. Ο φωτάρχης θεάνθρωπος σε αγαπά περισσότερο από όσο ξέρεις. Κλαίει ο Υιός του Θεού για σένα. Κλαίει και η Εκκλησία. Επανάκαμψε στην αγάπη για να σταματήσουν τα δάκρυά σου. Έλα στο σπίτι. Ο ψυχοτερπής θεάνθρωπος θα σου πλύνει τα κουρασμένα πόδια και η Εκκλησία θα σου τα στεγνώσει. Ξέρω ότι επιθυμείς να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Γνωρίζω ότι το πρόβλημα είναι η αγάπη. Επέστρεψε στο Χριστό που είναι αγάπη. Γίνε γνήσιος ακόλουθός Του.

Η απομάκρυνση από τον Υιό και Λόγο του Πατέρα είναι καταλυτική για τον άνθρωπο. Φέρνει την εξασθένιση όλων των δυνάμεων της ψυχής και τη βασιλεία της εκμηδενιστικής φθοράς. Η φθορά και η αμαρτία προκαλούν στον άνθρωπο το φόβο, το άγχος της αγωνίας του θανάτου, την ιδιοτέλεια, την παράβαση του θελήματος του Θεού, την ανικανότητα οικείωσης της ερωτοποιού άκτης της ενέργειας και συνεπώς καθίσταται ο άνθρωπος κοινωνικά αντικοινωνικός. Μία αρχική αιτία της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η κυριότερη αιτία, είναι η έλλειψη αγάπης. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν τον αγαπούν, αλλά και ότι δεν μπορεί να αγαπά. Έτσι απομονώνεται από το κοινωνικό σύνολο και κυριεύεται από φόβο. Ως εκ τούτου οδηγείται σε μνησικακία και εχθρότητα, που γι' αυτόν είναι μηχανισμοί αυτοάμυνας ενάντια στο εχθρικό σύνολο. Κατά την άποψη που έχει για την κοινωνία των ανθρώπων, γίνεται πικρομήτης και πικράντερος, ξεσπαθώνει κατά του επιστήθιου εχθρού. Ανώτερη αξία του είναι το εγώ και ανώτερη ηθική του η δύναμη. Παίζει την κωμωδία της εξοργισμένης αρετής και της οργισμένης συνηγορίας της αλήθειας. Η κλίμακα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς αρχίζει από την ασυνείδητη ψυχική πικρία και φτάνει μέχρι το φόβο και την αυτοκτονία. Επειδή η αρχική αιτία της αντικοινωνικότητας είναι η έλλειψη της αγάπης, είναι φανερό ότι η αγάπη κάνει τον άνθρωπο κοινωνικό, τρυφερό, τον γεμίζει με αισθήματα στοργής. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν αγάπη. Την κυνηγούν αγχωτικά, ψυχαναγκαστικά. Νομίζουν ότι έχουν αγάπη και όμως λίγοι κατανοούν ότι αυτή δεν απαιτεί, αλλά μόνο προσφέρει και δέχεται. Προσφέρει αγάπη ο άνθρωπος στους άλλους και αποδέχεται την αγάπη των άλλων που απευθύνεται σε αυτόν ως δωρεά. Αν δείχνει αδυναμία στην πρόσληψη της αγάπης των άλλων, δεν αγαπά πραγματικά. Στο μέτρο που αυτός αγαπά, μπορεί να καταλάβει την αγάπη των άλλων, να την αποδεχτεί χωρίς να την παρεξηγήσει ή να την εκμεταλλευτεί. Όταν ο άλλος προσφέρει αγάπη, πρέπει ο άνθρωπος προς τον οποίο απευθύνεται αυτή να τη δέχεται ως δώρο του πλησίον προς αυτόν, γιατί κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αγαπά. Είναι γνωστά τα αρνητικά συναισθήματα που ταράζουν την ψυχή του ανθρώπου όταν προσφέρει αγάπη και οι άλλοι την περιφρονούν. Δύσκολος ο δρόμος της αγάπης και τα μονοπάτια της τραχιά και απότομα. Μαρτύριο η αληθινή αγάπη, αλλά συνάμα είναι και το γλυκύτερο μαρτύριο που εύχεται ο άνθρωπος να του δοθεί. Την εξαίσια γεύση αυτού του μαρτυρίου την ξέρουν όσοι το δοκίμασαν. Τον αγαπά κάποιος πραγματικά σημαίνει να ζει όπως ο Χριστός και να θυσιάζεται όπως Αυτός. Σημαίνει να έχει πρώτον οφθαλμό του το Γολγοθά και το Σταυρό. Προς όποια κατεύθυνση και αν περιφέρει το βλέμμα του, ο Γολγοθάς τον περιμένει. Η αγάπη θα τον σταυρώσει. Αιμάτων θρόμβιο διορίζουν τη ζωή του. Οι άνθρωποι πριν 2000 χρόνια ανέβασαν στο σταυρό το θεάνθρωπο και μαζί του σταύρωσαν και την αγάπη, γιατί ο Χριστός είναι αγάπη. Έκτοτε η αγάπη είναι σταυρωμένη. Όποιος αποφασίσει να αγαπά, οι άλλοι θα τον σταυρώσουν. Και ενώ είναι τόσο υπέροχο, τόσο γλυκό μαρτύριο η αληθινή αγάπη, λίγοι, σπάνιοι,
είναι αυτοί που αποφασίζουν να πλώσουν το σώμα τους πάνω στο σταυρό που ετοίμασε η αγάπη και να τανίσουν το πνεύμα τους όπως ο Χριστός τάνισε τα χέρια του. Πολλοί θέλουν να αγαπούν, αλλά δεν έχουν τη δύναμη. Δεν γνωρίζουν πού πρέπει να ψάξουν για να βρουν την πηγή της αγάπης, από την οποία αφού πιούν αυτοί και ξεδιψάσουν, να δώσουν και στους άλλους για να σβήσουν τη δίψα της ψυχής τους. Τους διαφεύγει πραγματικότητα ότι πηγή της αγάπης είναι ο Θεάνθρωπος. Αδυνατούν ψυχικά και διανοητικά να κατανοήσουν ότι ο Θεός αγάπη εστί, κατά το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και σύμφωνα με την εμπειρία των πιστών μελών του θεανθρωπίνου σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Πολλοί νομίζουν ότι ο άνθρωπος μόνος του είναι ένα χωρισμένο ήμιση, αισθάνεται διαρκώς λυψός, ατελής, ότι σπρώχνεται από κάποια εσωτερική δύναμη που τον υποχρεώνει να αναζητά την ολοκλήρωση, το συμπλήρωμα. Πιστεύουν ότι αυτή η εσωτερική δύναμη τον εξαναγκάζει να βρίσκεται κοντά στους άλλους, στους ομοίους του, να εξωτερικεύει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του. Επίσης λένε ότι αυτή η εσωτερική δύναμη πηγάζει από την αδυναμία του ανθρώπου να βρίσκεται και να ζει μόνος του, από την αδυναμία του να λύνει μόνος τα πολύπλοκα προβλήματα που ανακύπτουν γύρω του, τόσο από το κοινωνικό όσο και από το φυσικό του περιβάλλον. Και αυτή την εσωτερική δύναμη που πηγάζει από την αδυναμία την αποκαλούν αγάπη. Μα είναι δυνατόν από την αδυναμία να πηγάζει δύναμη? Μπορεί αγάπη που είναι από τη φύση της δυναμική να έχει τη βασική της αιτία στην αδυναμία? Είναι δυνατόν τα αγκάθια να καρποφορήσουν στα φύλλα? Αυτός που πλησιάζει τους άλλους επειδή αισθάνεται αδύναμος, βλέπει παντού την αδυναμία. Πιστεύει ότι και οι άλλοι συνάπτουν σχέσεις μαζί του από αδυναμία. Διαβάζει παντού την αδυναμία. Έχει ενδόμηχη ανάγκη να την εντοπίζει σε όλα τα βλέμματα, σε όλες τις ψυχές, και στην περίπτωση που δεν τη διακρίνει, αρχίζει να ανησυχεί, να πανικοβάλλεται. Αν πλησιάζει κανείς τους άλλους για να μην αισθάνεται μόνος, ή για να καλύψει εσωτερικά κενά και ρήγματα, ή για να μην αισθάνεται την αδυναμία στο να λύνει τα πολύπλοκα και οδυνηρά προβλήματα που ανακύπτουν γύρω του, για να έχει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, τότε η αναγκαιότητα και η ιδιοτέλεια καθορίζουν την αγάπη του. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, επειδή αγάπη και ιδιοτέλεια είναι ψυχικές κινήσεις, εντελώς αντίθετες. Η ιδιοτέλεια στραγγαλίζει την αγάπη. Αυτή η εσωτερική δύναμη που οθεί τον ένα κοντά στον άλλον είναι η αγάπη με άλφα κεφαλαίο που έβαλε η Αγία Τριάδα μέσα στον άνθρωπο όταν τον έπλασε κατ' εικόνα του εαυτού της. Γι' αυτό η αγάπη είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου.

Ο Χριστός που μας εξέδισε τα φύλλα της οικής, την ασχήμωνα σκέπη, και μας περιέβαλε ημάτιο Χριστοειδές Θεοήφαντο, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του εαυτού του. Ο Χριστός το πρωτότυπο έχει αγάπη και όχι απλώς την έχει ως κάτι το επίκτητο που κάποτε δεν το είχε και μετά το απέκτησε, αλλά είναι από τη φύση του αγάπη. Από τη στιγμή που υπήρξε ο Θεός, αν στέκει αυτή η έκφραση για τον υπεράνω παντός του όντος, άναρχο, άχρονο, υπήρχε η αγάπη του, χωρίς όρια, περιφραγή, φραγμούς. Έτσι και ο άνθρωπος, η εικόνα του αρχετύπου, έχει σπερματικά μέσα του την αγάπη, τη δύναμη να αγαπά και να συνάπτει σχέσεις αγάπης με το ύψιστο θείο πρόσωπο και με τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα. Έχει λοιπόν ο άνθρωπος τη δυνατότητα να αγαπά, αλλά δεν μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή του τη δυνατότητα όσο καιρό βρίσκεται μακριά από την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Διότι η αγάπη και χωρισμένη της αλήθειας δεν μπορεί να νοηθεί, ούτε και αλήθεια χωρίς αγάπη είναι δυνατό να υπάρξει. Όταν αγαπά κανείς και συγχρόνως αδιαφορεί για την αλήθεια, δεν αγαπά πραγματικά. Η αγάπη αυτή μπορεί να είναι ευγένεια, διπλωματία, καλή τρόπη, άψογη καθόλου συμπεριφορά, συναισθηματική προσκόλληση, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων μπορεί να είναι. Αγάπη όμως δεν είναι. Και όταν κατέχει κανείς την αλήθεια και δεν αγαπά, δεν ζει με την αλήθεια, μέσα στην αλήθεια. Είναι δυνατόν να έχει ψηλή γνώση της αλήθειας. Μπορεί να πιστεύει σε εκείνη ή την άλλη αλήθεια, αλλά δεν έχει οικειωθεί την αλήθεια, ούτε βρίσκεται μέσα στα απίθμενα βάθη της. Και συμβαίνει έτσι επειδή ο Χριστός, ο άναρχος και άχρονος αρκωμένος λόγος του Θεογόνου Πατέρα, είναι αλήθεια, η μόνη αλήθεια του Θεού, της κτίσεως των πάντων. Και κάτι ακόμα. Η αλήθεια, όπως και η αγάπη, συλλαμβάνεται με αγώνα και κόπο. Θυσίες θέλει η αλήθεια, αγώνα, αίμα και δάκρυ, για να ανθίσει ως ήλιος πρωτοθόρητος και να πλωθεί στην ψυχή το καλοποιό φως της. Ο Χριστός λοιπόν είναι αλήθεια. Και το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αυθαίρετο. Αποτέλεσμα νόηση αρχικής διαδικασίας. Ή επειδή εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε έτσι, ή κάποιος το δίδαξε, αλλά επειδή όταν σαρκώθηκε η κοινή μας αλήθεια, απεκάλυψε τον εαυτό της ως αλήθεια. Αυτό είναι το βίωμα των πιστών μελών του εκκλησιαστικού σώματος, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό οι γνήσιοι εραστές της αλήθειας επιδιώκουν την ένωση με το Θεάνθρωπο, επειδή μακριά από Αυτόν αδυνατούν να ενωθούν με την αλήθεια. Όλοι αναμφίβολα γνωρίζουν ότι η αλήθεια είναι αγαθό. Μάλιστα για πολλούς είναι το ύψιστο αγαθό, ώστε σε παροξισμό αναζήτησής της να αρνούνται τον Θεάνθρωπο. Τους διαφεύγει όμως το γεγονός ότι το αγαθό δεν μπορεί να είναι ιδέα. Αν ήταν απλώς ιδέα, δεν θα μπορούσε να εισέλθει στην ψυχή των ανθρώπων, δεν θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζωή τους, αλλά θα έμενε έξω από την ανθρώπινη ύπαρξη, χωρίς δυνατότητα ένωσης μαζί της. Το αγαθό δεν βρίσκεται έξω από τους ανθρώπους, αλλά μέσα τους. Αν βρισκόταν έξω από τους ανθρώπους, αυτοί που θα προσπαθούσαν να το οικειοποιηθούν, θα οδηγούνταν σε ιδιωτελείς αναζητήσεις, με συνέπεια το ίδιο το αγαθό να είναι αίτιο της καταστροφής του, γιατί η ιδιωτέλεια είναι πάθος αντίθετο του αγαθού. Έχει την αρχή της στη φιλαυτία, στον χωρισμό, στην ατομοκρατία. Το αγαθό για να είναι αγαθό πρέπει να βρίσκεται όλο μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για να μην οδηγούνται αυτοί σε ανταγωνισμούς και ιδιωτέλειες κατά την προσπάθεια οικείωσης αυτού. Αλλά μόνο η άκτιστη, υπεράγαθη ενέργεια της τρισυπόστατης
θεότητας. Μπορεί να βρίσκεται ολόκληρη μέσα σε όλους. Μόνο αυτή που είναι απλή, ενιαία, αδιαίρετη, χωρίς διάσταση, μπορεί να υπάρχει πανταχού παρούσα, να τα περιλαμβάνει όλα και να περιλαμβάνεται από όλους. Έτσι λοιπόν το αγαθό έχει την ύπαρξή του στα απίθμενα βάση της υπερούσιας ουσίας και ως άκτιστη ενέργεια της αμέθεκτης, ανεκφώνητης ουσίας του Θεού είναι δυνατόν να βρίσκεται όλο μέσα σε όλα. Ο Θεός λοιπόν είναι η πηγή του αγαθού. Είναι το ύψιστο αγαθό και συνεπώς η αλήθεια που είναι ένα από τα αγαθά βρίσκεται μέσα στο Θεό. Είναι ο Θεός ο ίδιος, αλλά η αλήθεια δεν είναι Θεός. Η αλήθεια δηλώνει το Θεό. Αυτή είναι μία απλή, μία αδιαίρετη, αμετάβλητη, ανεπίδεκτη πάθους, αλάθευτη, εντελώς χωρίς διάσταση, μία. Αν ο Θεός είχε όλα τα άλλα αγαθά, ήταν η πηγή του αγαθού, αλλά είχε έλλειψη της αλήθειας, τότε δεν θα ήταν τέλειος, αλλά παθητός. Δεν θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους τέλειους, δεν θα είχε το θέλημα να γίνουν όλοι τέλειοι, αφού αυτός δεν θα ήταν. Θα αδυνατούσε να κρατήσει τους ανθρώπους κοντά του όταν θα ενώνονταν μαζί του, επειδή οι άνθρωποι είναι εραστές της τελειότητας και της αλήθειας. Ο άνθρωπος έγινε για να ζει με την αλήθεια. Ο υπαρξιακός και προσωπικός του στόχος είναι η αλήθεια. Η πορεία του είναι προς αυτήν. Φτάνει σε ανάπαυση, σβήνει την υπαρξιακή του δίψα μόνο όταν φτάσει να κατέχει και να κατέχεται πλήρως από την αλήθεια. Περνώντας από τη θεωρία, φτάνει στην ατάφτιστη υπεραλήθεια της αυτοαλήθειας. Εκεί ο άνθρωπος έχει φτάσει στο τέλος της πορείας του και εκεί κινείται πλέον.

αλήθεια δεν είχε την πηγή της στο Θεό. Οι άνθρωποι θα έφευγαν από κοντά του και θα καταδίωκαν την αλήθεια. Γι' αυτό ο Θεός είναι αλήθεια, όχι μία από τις αλήθειες, αλλά η μόνη αλήθεια, το πλήρωμά της, ο αληθοδότης, ο αληθοποιός. Γι' αυτό η Θεία Αλήθεια ορίζει την πορεία των πλασμάτων, περικλείει αυτά μέσα στον άπειρο οριζοντά της, τα έλκει με μανιώδη διάθεση στα απίθμενα βάθη του νοήματός της, από τα οποία βάθη δεν μπορούν ούτε και επιθυμούν να εξέλθουν, αφού δεν βρίσκουν τίποτα το τελειότερο, το αληθέστερο. Επειδή λοιπόν η αλήθεια είναι ιδίωμα της υπερούσιας Θείας Φύσης, είναι γνώρισμα και του Χριστού, γιατί Αυτός είναι Υιός του Πατρός κατά φύσιν, γεννάται από τον Πατέρα, έχει την αιτία της ύπαρξης στον Πατέρα, έχει την ίδια ουσία, και γι' αυτό ό,τι έχει ο Πατήρ έχει και ο Υιός. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός είναι αλήθεια. Όμως ο Θεάνθρωπος, ενώ είναι έξω από το χώρο και το χρόνο, βρίσκεται και μέσα στον κόσμο. Όχι μόνο μέσα στον κόσμο, αλλά και μέσα στην Εκκλησία. Είναι η κεφαλή της. Αυτή είναι το ορατό σώμα του. Η Εκκλησία ζει και υπάρχει πάντα, επειδή ζει και κινείται δια του Υιού του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Εκκλησία βρίσκεται όλος ο Χριστός, μαζί με όλα τα κατά φύση ιδιώματά του. Έτσι και η αλήθεια, που είναι ενέργεια άκτιστη της Αγίας Τριάδας, Θεία δωρεά, έλαμψη δια του Αγίου Πνεύματος, είναι μέσα στην Εκκλησία. Κατά συνέπεια, Εκκλησία σημαίνει συνεχής ζωή με την αλήθεια, ζωή και κίνηση μέσα στον άπειρο ορίζοντα της Χριστοαλήθειας. Ο άνθρωπος, αν βρίσκει και μαζί, έχει φωτοτρά αλήθεια. Εκκλησία φίλει την αλήθεια και την πέρι του αγιωτισμός. Κάθε προσπάθεια κτίσει αλήθεια εξ της σωστικής αρχής της κατά εισεπλένη. Ότι αφού η ιατρία φτάσει να θα τον καθίσει αρωπατό μάρτ, τον αξιώνει την αλήθεια. Τίζει το άτο φως των ανθρώπους νους, καβάς από την αβιώατρια, κακό δυνατήτα προσχείωσης της γνώσης, ώστε να είναι οντολογικά σε θέση να δέχεται ονείως την άπειρη γνώση του Θεού. Αν ο νους μπορούσε κάποτε να κορεστεί, τότε θα δυνατούσε να δέχεται ονείως την αποκάλυψη της θεοειδούς αλήθειας. Έτσι ο άνθρωπος θα ήταν δυστυχισμένος, θα βασανιζόταν αιώνια, η χαρά του δεν θα ήταν πεπληρωμένη, ακόμα και αν ζούσε μαζί με τον Χριστό, επειδή θα υπήρχε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε οντολογικά να οικειωθεί, δηλαδή το πλήρωμα της αλήθειας. Άνθρωποι που πλάει κατοίκου Θεού, από όλη την είδηση γικού, να κρύβει βιώμα, πράξου, κάθε άλλο νός, να σχετεί αξίους, προσάχει χωρίς τον νότα και αριθμή μηνικού θεολογικούς κανόνες. Δεν ορίζεται δηλαδή ο άνθρωπος μόνο από τη συνείδηση των φαινομένων της ζωής, αλλά κυρίως από την επίγνωση της αλήθειας και από το πόσο κατέχεται και οδηγείται από αυτήν. Η γνώση και η ζωή μέσα στην αλήθεια είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να γίνει ζωντανή αντανάκλαση της αλήθειας, όργανο της ζωής συνειδητό, ανεξάρτητο και αυτόνομο, αλλά κάθε κτίσμα που είναι χωρισμένο και απομονωμένο από το όλον βρίσκεται έξω από την αλήθεια. Γι' αυτό, για να μην χαθεί ο άνθρωπος, για να βρει τη δικαίωση και την επιβεβαίωσή του, είναι απαραίτητο να υπάρξει μέσα στους κόλπους της αλήθειας, μέσα στην ενότητα του παντός, μέσα στο όλον, μέσα στο Χριστό, ο οποίος είναι το όλον, η αλήθεια και η ενότητα του παντός. Η κατά την ουσία παντάπασιν ανώνυμος, ανέκφαντος Αγία Τριάδα, είναι το όλον, κατέχει δηλαδή με έναν
ανερμήνευτο και απόλυτο τρόπο όλο το πλήρωμα της ύπαρξης. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει το όλον μόνο όταν καταργήσει από μέσα του το εσωτερικό σύνορο που τον απομονώνει από τον άλλο και βρεθεί σε ένωση με αυτόν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει το όλον παρά μόνο με το Θεό και με τους άλλους. Αν ενωθεί με το Θεό, θα ενωθεί και με τους άλλους και τότε δεν θα είναι αδιαίρετο και αναντικατάστατο μέρος του συνόλου.

Ο εγωισμός όμως, αυτό το πολυκέφαλο τέρας, χωρίζει τον άνθρωπο από το Χριστό και κατ' επέκταση τον απομονώνει από την ενότητα του παντός, από τους άλλους ανθρώπους. Ο εγωισμός, αρχή θεμελιακή και χειροπιαστή, διαπερνά τη ζωή του ανθρώπου, την κατευθύνει ολοκληρωτικά και ενεργή μέσα της, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα το κάθε τι, ενώ συγχρόνως μολύνει, δηλητηριάζει κάθε ανθρώπινη πράξη. Γι' αυτό μόνο η θεωρητική γνώση της αλήθειας δεν μπορεί να συντρίψει τον εγωισμό, τη φιλαυτία που είναι πηγή όλων των παθών και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην με τους άλλους και με το Θεό που είναι το όλον. Αν ο άνθρωπος γνώριζε την αλήθεια αλλά δεν ζούσε μαζί της, η προσωπικότητά του δεν θα ήταν εσωτερικά και άρρηκτα δεμένη μαζί της, και μένοντας έξω από την αλήθεια θα ήταν καταδικασμένος να χαθεί, αφού η αλήθεια είναι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Πατρός, ο οποίος είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού έγινε.

0: γένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και όπως λέει αλλού ο ίδιος, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Γι' αυτό αλήθεια και ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, επειδή και τα δύο είναι ο Χριστός. Πολύ κακό κάνει ο εγωισμός στον άνθρωπο. Σαν πολυκέφαλη λερναία ύδρα, το τέρας του εγωισμού εμφολεύει στα απίθμενα βάθη της καρδιάς. Εκεί ζει και κινείται δηλητηριάζοντας και ταράζοντας όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Είναι ικανό το τέρας αυτό να οδηγήσει τον άνθρωπο και μαζί με αυτόν όλη την κτήση στο μείον. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να ελευθερωθεί από τον ψυχοβόρο εναγκαλιασμό του εγωισμού, να κατέβει δια του νοός του στα χαοτικά σκοτάδια της εσωτερικής του ερημικότητας, βαθύτερα από τους λογισμούς του, δηλαδή από τη συνειδητή ζωή, από αυτό που νομίζει ότι είναι, και αν φωνεύσει εκεί τον εγωισμό, ας καυχηθεί για καθαρότητα, αλλιώς ας ταπεινωθεί ως αμαρτωλός. Η θεωρητική γνώση του εγωισμού δεν μπορεί να ελευθερώσει την ψυχή από τον θανατηφόρο εναγκαλισμό του. Αυτός ζει στα βάθη της ψυχής, αφού ο ίδιος ο άνθρωπος άνοιξε τις πύλες της καρδιάς του και επέτρεψε σε αυτόν να εισέλθει όταν υποτάχθηκε στο διάβολο και αθέτησε την εντολή του Τριαδικού Θεού κατά την αποφράδα εκείνη μέρα μέσα στον Παράδεισο. Έτσι, μόνο μία άλλη εσωτερική ζωντανή και αντίθετη δύναμη μπορεί να συντρίψει τον εγωισμό. Η εσωτερική δύναμη που κατακυριεύει το εσωτερικό του ανθρώπου, που τον χωρίζει από την ψεύτικη αυτοβεβαίωση, είναι και λέγεται αγάπη. Γιατί στην αγάπη αποκαθίσταται η αντικειμενική και θετική στάση απέναντι σε όλα τα δημιουργήματα, αυτή που έχει και ο Θεός έναντι αυτών. Αυτή είναι και το μέτρο της αλήθειας. Πρέπει να αγαπά κανείς όλους τους άλλους εξίσου, επειδή αυτός που δεν αγαπά κάποιον δεν μπορεί να αγαπήσει πλήρως ούτε τον Θεό. Όταν η ανθρώπινη φυσική αγάπη τρέφεται από την άκτιστη αγάπη του προαιωνίου Τριαδικού Θεού, τότε χαρίζει στον άνθρωπο την ελευθερία από τα εγωιστικά πάθη και από το κοσμικό φρόνημα. Την ελευθερία που δεν μπορεί να έχει όποιος πιστεύει ότι τα όντα και ο υλικός κόσμος έχουν την ίδια αιωνιότητα και αναγκαιότητα με την Αγία Τριάδα. Ο εγωισμός δεν είναι κάτι κακό και αμαρτωλό, επειδή σπρώχνει και αναγκάζει τον άνθρωπο να αποδίδει στο πρόσωπό του απόλυτη και άπειρη αξία. Αυτό είναι σωστό και δίκαιο, γιατί κάθε άνθρωπος, ως κτίσμα της καλοσύνης του Θεού, με δυνατότητα να πετύχει άπειρη τελειότητα, να περιλάβει την αλήθεια και να ενωθεί με το δημιουργό του, κατέχει απόλυτη σπουδαιότητα και αξία. Είναι τελείως αναντικατάστατος και δύσκολα μπορεί να εκτιμηθεί όσο αξίζει. Άλλωστε, ο ίδιος ο Θεός τον έκανε ήλιο του σύμπαντος γύρω από τον οποίο κινούνται τα πάντα, με τη δυνατότητα οι λόγοι όλων των κτισμάτων να ενωθούν μέσα του. Ο ίδιος ο Θεός αξίωσε την ανθρώπινη φύση να γίνει θεοτόκος και στο κάθε ένα ανθρώπινο πρόσωπο χάρισε τη δυνατότητα να γίνει Υιός Θεού κατά χάρη και μέθεξη. Ανύψωσε τον άνθρωπο σε δυσθεώρητα ύψη μέχρι στα δεξιά τη δόξη της μεγαλοσύνης του και δώρησε σε αυτόν την κληρονομιά των φυσικών του χαρισμάτων. Άλλο είναι το ψέμα και το κακό του εγωισμού. Ενώ δίκαια απονέμει στον εαυτό του άνθρωπος απόλυτη σπουδαιότητα, δεν επιθυμεί να την αναγνωρίσει στους άλλους. Ενώ θεωρεί τον εαυτό του κέντρο και ήλιο του σύμπαντος, κατατάσσει τους άλλους στην περιφέρεια, τους δίνει λίγη εξωτερική αξία. Όλοι οι άλλοι είναι ένα τίποτα. Πρέπει κατά την οσιρή άποψη του εγωιστή όλοι να υπηρετούν, να επαινούν μόνο τη δική του προσωπικότητα. Πρέπει όλοι να προσφέρουν σε αυτόν και αυτός να παίρνει χωρίς να προσφέρει ή να δίνει, αλλά ελάχιστα. Η αγάπη όμως δεν αναγκάζει, ούτε οθεί τον άνθρωπο να σκέφτεται έτσι, αλλά εντελώς αντίθετα. Γι' αυτό μόνο η αγάπη μπορεί να φανίσει τον εγωισμό από το εσωτερικό του ανθρώπου. Μόνο αυτή έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον άνθρωπο την αναγνώριση της αλήθειας και της μοναδικότητας της προσωπικότητας του άλλου. Μόνο η αγάπη ικανώνει τον άνθρωπο να διακρίνει μέσα στον άλλον την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Δηλαδή μόνο αυτή αναγνωρίζει μέσα στον άλλον τον Χριστό, το κατ' εικόνα. Δίχως αγάπη, μόνον η κυριαρχία του ενός επί τον άλλον είναι δυνατό να υπάρξει. Και όπου υπάρχει κυριαρχία, εκεί δεν υπάρχει ελευθερία και αγάπη, αφού προϋπόθεση της αγάπης είναι η ελευθερία του προσώπου. Αυτός που είναι ανελεύθερος αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει για να επιβεβαιώσει την ελευθερία του. Έτσι, όντας ανελεύθερος, υποδουλώνει τους άλλους. Φυσικά, αν δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει ο άνθρωπος, αφού άνθρωπος σημαίνει ελευθερία. Και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, τότε μέσα του πεθαίνει και ο Θεός. Η αγάπη όμως δεν σκοτώνει τον άνθρωπο, αλλά αντιθέτως τον ελευθερώνει από το θάνατο. Άλλωστε, χωρίς ελευθερία και αγάπη, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, ο διάλογος και η σχέση μεταξύ των ανθρώπινων προσώπων και μεταξύ του ανθρώπινου προσώπου και του υψίστου προσώπου, η οποία σχέση είναι το ΑΗ-ΕΦ-ΖΙΝ. Η αληθινή ελευθερία επιτυγχάνεται, επιβεβαιώνεται και διατηρείται στη σχέση μιας καθαρής αγάπης προς ένα άλλο πρόσωπο και τελικά με το ύψιστο πρόσωπο, διότι το ύψιστο πρόσωπο είναι απόλυτα έξω από κάθε χώρο και χρόνο. Έτσι δεν κυριαρχείται ποτέ από καμία δύναμη καμίας φύσης, αφού καμία κτιστή φύση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της, να βγει έξω από το χώρο και το χρόνο και να απειλήσει την ελευθερία του, και επομένως δεν θα μπει ποτέ στον πειρασμό να κυριαρχήσει για να μην κυριαρχηθεί ή για να επιβεβαιώσει την ελευθερία του. Το ανθρώπινο πρόσωπο στη σχέση του με τον Χριστό αισθάνεται τελείως ελεύθερο, γιατί αφού ο Χριστός δεν κυριαρχείται από τίποτε, δεν αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει. Δεν έχει να επιβεβαιώσει την ελευθερία του κυριαρχώντας. Μόνο στις πραγματικές σχέσεις ανάμεσα σε αληθινές ελεύθερες προσωπικότητες είναι εξασφαλισμένη η ελευθερία κάθε ανθρώπου. Καμία από αυτές δεν αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει, εφόσον δεν κυριαρχείται. Μόνο η σχέση με τον Χριστό, του οποίου η ελευθερία δεν μπορεί να απειληθεί, ασφαλίζει την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτή η σχέση είναι εξωτερική, αλλά την ελευθερία του ανθρώπου και την ελευθερία του Χριστού τη συνδέει η αγάπη. Έτσι η ελευθερία γίνεται ένα είδος υποστηρίγματος της αγάπης και η αγάπη συνδετικός κρίκος των ελευθεριών. Πήρα όμως φόρα, δεν σταματώ, πρέπει να σταματήσω όμως, γιατί ήδη έχω ξεπεράσει τα χρονικά μου όρια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αγαπητοί μου, και τη συνέχεια αυτών των σκέψεών μου για την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε, από όλους εμάς εδώ τους συντελεστές της εκπομπής, μέχρι την άλλη φορά, η ειρήνη και η αγάπη του Τριαδικού Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου να είναι πάντα μαζί μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Αθωνίου.

Όλοι οι άνθρωποι, όταν βρεθούν σε δυσκολίες, κάνουν τάματα και δίνουν υποσχέσεις προκειμένου να τους βοηθήσει ο Θεός. Λίγοι όμως, όταν απαλλαγούν από τα δεινά τους, θυμούνται το τάμα που έκαναν. Ένας από τους λίγους αυτούς είναι και ο Όσιος Πέτρος, ένας αγιορείτης ερημίτης που έζησε πριν ακόμη συσταθεί ο αγιορείτικος μοναχισμός. Ο Όσιος Πέτρος, ο Αθωνίτης, έζησε στα μέσα του 9ου αιώνα και προερχόταν από γενιά με ένδοξο παρελθόν στην Κωνσταντινούπολη. Νεότατος, ανήλθε στο μεγάλο αξίωμα του σχολάριου, δηλαδή έγινε αξιωματούχος της προσωπικής φρουράς του αυτοκράτορα. Σε κάποιες όμως πολεμικές επιχειρήσεις με τους Άραβες, ο Πέτρος εχμαλωτίστηκε και κλείστηκε στις φυλακές της Μεσοποταμίας. Η κατάστασή του ήταν φοβερά δύσκολη που τον έκανε να θυμηθεί ότι όταν ήταν νεαρός είχε τάξει στο Θεό να γίνει μοναχός, αλλά λησμονώντας στη συνέχεια την υπόσχεσή του, έγινε στρατιωτικός. Μετανόησε και με θέρμη παρακαλούσε τον Άγιο Νικόλαο να έλθει σε βοήθειά του. Μάλιστα υποσχέθηκε ότι αν σωθεί θα πάει στη Ρώμη να γίνει μοναχός και θα αποσυρώταν σε κάποια έρημο να ζήσει ως ερημίτης. Η προσευχή του εισακούστηκε και εμφανίστηκε 2 φορές μπροστά του ο Άγιος Νικόλαος για να τον ενισχύσει. Εμφανίστηκε και για 3η φορά μαζί με τον Θεοδόχο Σιμεών που τον ελευθέρωσαν. Στη συνέχεια, ο Άγιος Σιμεών έγινε άφαντος, αλλά αντίθετα, ο Άγιος Νικόλαος τον οδήγησε σε ένα λιμάνι από όπου με ένα καράβι έπλευσε για τη Ρώμη. Στη Βασιλική του Αποστόλου Πέτρου, κατά τη Θεία Λειτουργία, ο Πάπας, που είχε ενημερωθεί σε όραμα από τον Άγιο Νικόλαο, κάλεσε τον Πέτρο να πλησιάσει για την κουρά του. Αφού καταρτίστηκε στη μοναχική πολιτεία, πήρε το πλοίο για να επιστρέψει στην Ανατολή. Μετά από μερικές μέρες έφτασαν σε ένα λιμάνι προκειμένου να πάρουν προμήθειες. Εκεί ο Όσιος με την προσευχή του θεράπευσε μια οικογένεια που είχε προσβληθεί από θανάσιμη επιδημία. Τη νύχτα που το καράβι ήταν αγκυροβολημένο, ο Όσιος Πέτρος βλέπει την Υπεραγία Θεοτόκο έχοντας στο πλευρό της τον Άγιο Νικόλαο που την παρακαλούσε να υποδείξει στο μοναχό Πέτρο κατάλληλο τόπο για να ασκηθεί. Η Παναγία αποκρίθηκε. Ανάπαυση θα βρει μόνον στο όρο Σάθο. Το θαυμαστό όραμα και κυρίως τα λόγια της Θεοτόκου τυπώθηκαν βαθιά στη μνήμη του Πέτρου. Όταν έφτασαν έξω από τον Άθο, το πλοίο ξαφνικά έμεινε ασάλευτο. Όσιος Πέτρος είδε τους ναύτες να λυπούνται και τους ρώτησε «Ποιο είναι αυτό το βουνό?» «Το όρος του Άθωνα», του αποκρίθηκαν. Τότε τους αποκάλυψε ότι αν δεν τον αφήσουν εδώ, δεν θα μπορέσουν να φύγουν. Πράγματι, αυτοί τον άφησαν στην ακτή. Εκεί βρήκε ένα κατασκότεινο σπήλαιο μέσα σε πυκνή βλάστηση που ήταν καταφύγιο ερπετών αλλά και άντρο πονηρών δαιμόνων από τους οποίους υπέφερε πολλά. Αντί να τον τρομάξουν οι επιθέσεις αυτές, τον στερέωσαν στην Αγία Απόφασή του, ώστε μέρα με τη μέρα πρόκοβε στην αρετή.
ο δαίμονας που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον διώξει, μόλις άκουγε το όνομα της Θεοτόκου, εξαφανιζόταν. Μετά από 7 χρόνια άσκησης, εμφανίστηκε ο δαίμονας, ο σολοφώτινος άγγελος, κρατώντας γυμνή ρομφαία στο χέρι, στάθηκε μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς και είπε στον Όσιο ότι του έφερε στεφάνι δόξης, γιατί με τους αγώνες και τις προσευχές του έχει πλέον ξεπεράσει όλους τους Αγίους. Και πρόσθεσε ότι τώρα πρέπει να επιστρέψει στον κόσμο προς οικοδομή και σωτηρία των ανθρώπων. Όσιος Πέτρος με ταπείνωση του απάντησε «Ποιος είμαι εγώ, ένα σκυλί, γιατί να έρθει προς εμένα ένας άγγελος Κυρίου?» Ο δαίμονας τράπηκε σε φυγή. Τον είχε κάψει η ταπεινοφροσύνη του ανθρώπου του Θεού. Η Θεοτόκος τον στήριζε και τον ενδυνάμωνε μέχρι που έφτασε σε βαθύτατο γύρας και τότε άγγελος Κυρίου του έφερνε καθημερινά ουράνια

τότε ένας κυνηγός, ακολουθώντας ένα μεγάλο ελάφι, οδηγήθηκε μέχρι την απόκρυφη σπηλιά του οσίου Πέτρου και βλέποντας να προβάλλει εμπρός του ένας γέροντας που το μόνο του ένδυμα ήταν μια ποδιά από φύλλα χόρτων με μακριά μαλλιά και μια κάτασπρη γενιάδα που έφτανε μέχρι τα γόνατα, έμεινε έκπληκτος και φοβήθηκε πάρα πολύ. Όσιος Πέτρος όμως τον καθησύχασε, τον κάλεσε κοντά του και του διηγήθηκε όλη την πολυκύματη ζωή του. Γεμάτος θαυμασμό, ο κυνηγός γύρισε στο σπίτι του και τον επόμενο χρόνο επέστρεψε στον Άθωνα μαζί με δύο μοναχούς και τον αδελφό του που τον είχε κυριεύσει πονηρό δαιμόνιο, ο οποίος αμέσως θεραπεύτηκε από το λείψανο του οσίου. Με σεβασμό σήκωσαν το ιερό σκήνομα του οσίου Πέτρου και θέλησαν να το πάρουν. Μα μόλις έφτασαν αντίκρι στη μονή του Κλίμεντος, εκεί δηλαδή που σήμερα βρίσκεται η μονή Ιβύρων, το καράβι σταμάτησε ακίνητο. Οι μοναχοί της μονής Κλίμεντος έφεραν το τίμιο λείψανο στην εκκλησία, όπου σύντομα άρχισαν να γίνονται πολλά θαύματα. Τέλος, το ιερό σκήνομα του οσίου μεταφέρθηκε στο χωριό Φωτοκόμη στη Θράκη, όπου με τιμές κατατέθηκε στην εκκλησία της εκεί επισκοπής και έγινε πηγή πολλών θαυμάτων για τους κατοίκους του τόπου.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 11. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής, γύρω από την τρελή ρόδα, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολύ τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους, και κτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής, της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η θεία παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν για να έρθει θεία η παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό, το εξωτερικό, το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους, που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά, οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν, είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται, βαριούνται να περπατήσουν, βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μία ώρα, διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, μου λέει. Κάνε καλό, πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω σε εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό. Και αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται. Τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα. Αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να τον γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτιστείς σε θολά νερά? Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή.
Μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο Ψαλμός. «Εημέρε των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές, όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστου και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτο άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε στους αυτούς τους ανθρώπους, «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στο ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα, «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο».

Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στεναχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3». Και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό, και ο Θεός θα ενεργήσει. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμερτη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται από φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος είπε: «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά, θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά, με νηστείες, αγρυπνίες κλπ, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους. Και επόμενο είναι να συναντούν πολλή δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από κενοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την κενοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε η πνευματική ζωή. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μια τάση, σπρώχνει κι αυτός, για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο λόγου χάρη τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου, και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, και στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι, όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα, μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω. Τόσοι άνθρωποι που φέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι που φέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουν πάλι. Μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, και να καλλιεργηθεί το φιλότιμο για να αναπτυχθεί αγάπη προς το Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κλπ, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του, και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στο Χριστό
και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική, λεπτή, και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο.

«Γέροντα, ένας από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται?» «Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτό σε αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σαν διέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ, αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι το Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. «Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με τις γκρι κουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό?» «Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι?» «Να ξεκινάει από εκεί, να σκέφτεται τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Το στρατό τον τιμάει το χακί, το μοναστήρι τον τιμάει το μαύρο. Αν βάλω στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες. Αδελφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα, και να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πούν οι άρρωστοι: θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει, πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιείτε κόκκινα, χρωματιστά, δεν κάνει». «Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα?» «Τότε θα έρθει γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτή τη χαρά της απλότητας οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες, και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω, και έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα κάνει κάτι διάφορα σχέδια, νερά, μαύρα, άσπρα πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς θα νομίζω ότι το έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι? Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε από το πνευματικό πνεύμα, αλλά από το κοσμικό. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητας. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει όλα αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μια στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβεντιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό και τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω, ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου αισθάνομαι σαν να φοράω μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να το δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει: «Γέροντα, ο τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος». «Να φύγει από εκείνο και να έρθει σε μένα? Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα γέρασα. Δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα». Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθούν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται.
άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι. Εκεί και το χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά άναβαν, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό, λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως, ούτε λάμπα έχω. Μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά, τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς τη φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική. Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν έναν ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις το είδε εκείνος τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από σας. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτήν τη γλύκα της απλότητας δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κλπ. Αντί να απλοποιείτε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας σε εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια ξέρετε πως μαζεύτηκαν. Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά για να τα φυλάξουν τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα λίγα από το Σουλτάνο ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήρι όταν πέθαινε για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμιά ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο, γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο καράκαλος, γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη μονή καρακάλου. Γι' αυτό γίνονταν και τα πανηγύρια στις μονές όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάρι ο φτωχός κόσμος να φάει, να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα, για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται?

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Σε ισχύ το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Κύκλωμα στις πολεοδομίες, έρευνα για συμμετοχή 30 ακόμη προσώπων. Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ παλαιών και νέων συντάξεων σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Ήλιος. Δωρεάν πρόσβαση στους νέους στα μέσα μαζικής μεταφοράς ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εγγένεια για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Το Ιράν διαψεύδει ξανά Τραμπ για συμφωνία και δεν υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές του. Φιλορωσικό κόμμα της αντιπολίτευσης καταθέτει αίτηση ακύρωσης των εκλογών στην Αρμενία. Νέα αστυνομική επιχείρηση στην Τουρκία κατά δημάρχου της αντιπολίτευσης. 17 οι συλλήψεις. Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα με τα πρώτα φαινόμενα να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στη βόρεια χώρα. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων περιμένουμε το βράδυ. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στις 12.30 η τελετή ορκωμοσίας των νέων μελών της κυβέρνησης. Πρόκειται για τον Γιώργο Κότσιρα, που αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Οικονομικών, τη Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Τάσο Χατζηβασιλείου, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στην ορκωμοσία ήταν παρούσα και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Σε πλήρη εφαρμογή τώρα τίθεται από σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο αναδιαμορφώνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου. Στην Ελλάδα, το νομοθετικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση των προβλέψεων του Συμφώνου εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 9 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την προσαρμογή της χώρας στις νέες ευρωπαϊκές διαδικασίες για τον έλεγχο των συνόρων, την εξέταση αιτημάτων ασύλου και τις επιστροφές μεταναστών. Η ελληνική νομοθεσία που ενσωματώνει το νέο Σύμφωνο στηρίζεται σε 4 βασικούς άξονες: την εφαρμογή υποχρεωτικών διαδικασιών προελέγχου, το screening στα εξωτερικά σύνορα με αξιοποίηση του αναβαθμισμένου συστήματος Eurodac, την επιτάχυνση της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου μέσω αυστηρότερων χρονοδιαγραμμάτων, και συνοριακών διαδικασιών, την ενίσχυση του πλαισίου επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και τη συνολική προσαρμογή της χώρας στο νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης της μετανάστευσης με έμφαση στην προστασία των συνόρων και τη στενότερη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ιδιαίτερη θέση στο νέο πλαίσιο κατέχει η συζήτηση για τη δημιουργία των λεγόμενων «return hubs» και κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών. Εκτεταμένη δράση με δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και παράνομων εξυπηρετήσεων φέρεται να είχε το κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων που δραστηριοποιούνταν κυρίως στα βόρεια προάστια αλλά και στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με τη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Στην ΕΚΑΛΗ τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εξασφάλισαν έναντι άγνωστου χρηματικού ποσού την έκδοση άδεια σε ακίνητο που είχε ήδη πρόστιμο αυθαιρέτου. Στην Κηφισιά ζητήθηκαν 5.000 ευρώ για την τακτοποίηση τριώροφου κτηρίου με πισίνα, ενώ στο Μαρούσι καταγράφεται περίπτωση παράνομης έκδοσης άδειας και αρχιοθέτησης καταγγελίας για αυθαίρετο με μίζα τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Παράλληλα, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν και στο κέντρο της Αθήνας, με αρχηγικό στέλεχος να πραγματοποιήσει συναντήσεις σε ξενοδοχείο για τη διευθέτηση αυθαιρεσιών σε πολυόροφο κτίριο. Ιδιαίτερη περίπτωση αφορά ακίνητο στον Κεραμικό, όπου ζητήθηκε το ποσό των 40.000 ευρώ, προκειμένου να αλλοιωθούν φωτογραφίες και να παραπλανηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η δράση της οργάνωσης επεκτηνόταν και εκτός Αττικής, με χαρακτηριστική την υπόθεση στη Μύκονο, όπου η διευθέτηση αυθαίρετου κτίσματος φέρεται να κόστισε 15.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεσολάβησε προσωπικά η φερόμενη ως αρχηγός 50χρονη γυναίκα. Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες γίνεται σχετική αναφορά αλλά και σε καταβολή μαύρων χρημάτων. Συνολικά περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών υποχρεώσεων περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή ακόμη 30 ατόμων. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Διευρύνεται όλο και περισσότερο το χάσμα μεταξύ παλαιών και νέων συντάξεων, όπως άλλωστε και μεταξύ των συντάξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που χορηγεί ο ΕΦΚΑ. Με τα δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα Ήλιος να δείχνουν πως μεγάλοι χαμένοι είναι οι νέοι συνταξιούχοι και δύο όσοι προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι αυτοί που υπέστησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της μακράς περίοδου οικονομικής κρίσης, της απορρίθμισης της αγοράς εργασίας αλλά και του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Το νέο τοπίο συνταξιοδοτικών ανισοτήτων αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Ήλιος για τον Μάιο του 2026, καθώς οι νέες συντάξεις που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα εμφανίζονται σημαντικά χαμηλότερες, όχι μόνο σε σχέση με εκείνες του δημοσίου, αλλά και σε σύγκριση με τις συντάξεις παλαιότερων γενεών ασφαλισμένων. Αναλυτικά, τα στοιχεία δείχνουν πως η μέση νέα σύνταξη που απονεμήθηκε τον Μάιο σε ασφαλισμένους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε μόλις τα 763 ευρώ. Αντιθέτως, η μέση σύνταξη που χορηγήθηκε σε συνταξιούχους του δημοσίου έφτασε στα 1.407,23 ευρώ. Η διαφορά των 644 ευρώ μεταφράζεται σε απόκληση 45,78, ποσοστό που παραμένει εξαιρετικά υψηλό και επιβεβαιώνει μια τάση που καταγράφεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι πως η συντριπτική πλειονότητα των νέων συντάξεων αφορά ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, με τις συντάξιμες αποδοχές τους, τις αποδοχές δηλαδή που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η σύνταξη, να βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια της οικονομικής ευαλωτότητας. Συνολικά τον περασμένο Μάιο απονεμήθηκαν 18.833 νέες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ που αφορούσαν εργαζομένους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες του ιδιωτικού τομέα, έναντι μόλις 1.643 συντάξεων του δημοσίου, με την πορεία των μισθών κατά τη μνημονιακή δεκαετία να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό ποσό σύνταξης. Η μείωση των αποδοχών, η εκτεταμένη χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, η περίοδοι ανεργίας, η αδήλωτη εργασία και η αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων είχαν άμεση επίδραση στις συντάξιμες αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων. Παράλληλα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, η επιλογή χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών λόγω περιορισμένων εισοδημάτων οδήγησε σε αντίστοιχα χαμηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και ο τρόπος υπολογισμού των νέων συντάξεων. Σε αντίθεση με παλαιότερα συστήματα, όπου μεγαλύτερη βαρύτητα είχαν οι αποδοχές των τελευταίων χρόνων εργασίας, σήμερα η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου. Αυτό σημαίνει πως οι χαμηλοί μισθοί της περιόδου της κρίσης, οι διακοπές στην ασφάλιση και τα χρόνια με μειωμένες αποδοχές ακολουθούν τον ασφαλισμένο μέχρι τη συνταξιοδότησή του, συμπιέζοντας το τελικό ποσό που λαμβάνει. Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή δημιουργία δύο διαφορετικών γενεών συνταξιούχων. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι παλαιότεροι συνταξιούχοι, οι οποίοι θεμελίωσαν δικαιώματα σε περιόδους υψηλότερων μισθών και ευνοϊκότερων κανόνων υπολογισμού. Από την άλλη, οι νέοι συνταξιούχοι, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, εισέρχονται στο σύστημα με αισθητά χαμηλότερες παροχές, παρά το γεγονός πως έχουν καταβάλει εισφορές επί δεκαετίες. Τη δέσμευση πως το Πασόκος κυβέρνηση θα κάνει πράξη τη δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξήγηλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης με νέους και νέες στον πολυχώρο λιπασμάτων της Δραπετσόνας. «Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει πράξη και θα γίνει από εμάς. Καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη».
Επισήμανε δε πως όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Για να προλάβω αυτούς που θα κάνουν λόγο για λεφτόδεντρα του ΠΑΣΟΚ, το μέτρο το αναλύσαμε και το κοστολογήσαμε. Είναι 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μέτρο πολύ χαμηλού κόστους και τεράστιου ωφέλους για τη γενιά σας, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή μέρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται πως την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας. Την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Σήμερα το πρωί εγγενιάστηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα ο Δήμος έχει προετοιμάσει ένα τριήμερο εκδηλώσεων για τον εορτασμό των εγγενείων. Σε συνέντευξη τύπου, ο Δήμαρχος Δημήτρης Ασλανίδης τόνισε πως το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο δημοτικό έργο, αλλά ένα σύνθετο, τεχνικά απαιτητικό και πρωτοποριακό εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μιλάμε για μία απλή ανάπλαση ούτε για την κατασκευή ενός νέου πάρκου σε έναν καθαρό χώρο. Μιλάμε για τη μετατροπή ενός πρώην στρατιωτικού χώρου με ιστορικό βάρος, κτηριακό απόθεμα, τεχνικές ιδιαιτερότητες και αυξημένες ανάγκες λειτουργίας σε έναν ανοιχτό, ζωντανό δημόσιο χώρο. Η πρώτη φάση της ανάπλασης περιλαμβάνει τη φροντίδα του υφιστάμενου πρασίνου, την απομάκρυνση ξερών δέντρων, τη φύτευση 7.000 δέντρων και θάμνων, την εγκατάσταση σύγχρονων δικτύων αποχέτευσης, αποστράγγισης ομβρίων, ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης, την εγκατάσταση αρδρευτικού δικτύου και την κατασκευή των βασικών αξώνων κυκλοφορίας μέσα στο πάρκο. Η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης προχωρά σε νέα δράση καθαρισμού του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης, ενεργοποιώντας το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη για την αντιμετώπιση του φυτοπλανκτού και των φαινομένων ευτροφισμού στον θερμαϊκό κόλπο. Μιλούσαμε για το φαινόμενο στις αρχές της εβδομάδος. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, το φαινόμενο της έξαρσης του φυτοπλανκτού, στο οποίο οφείλεται στην εισρωή θρεπτικών συστατικών με άζωτο και φόσφορο από αστικά λίμματα και λιπάσματα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή η υπερβολική συγκέντρωση μικροοργανισμών δημιουργεί κατά καιρούς ένα παχύ, δίσοσμο στρώμα πρασινοπής ή ανοιχτόχρωμης καφέ βλένας κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης. Το αντιρρυπαντικό σκάφος έχει ήδη αναλάβει δράση, πραγματοποιώντας καθημερινές εργασίες επιφανειακού καθαρισμού μέσω εξειδικευμένου μηχανισμού συλλογής και διαχωρισμού. Απομακρύνει επιπλέον τα απορρίμματα αλλά και συγκεντρώσεις φυτοπλανκτού που εντοπίζονται στην επιφάνεια της θάλασσας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Αλκύπη θα επιχειρεί σε όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου 5 ημέρες κάθε εβδομάδα και για 6 ώρες ημερησίως, ενισχύοντας τις προσπάθειες διατήρησης της καθαριότητας του θερμαϊκού. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11, Πηλέας και Πανοράματος θα εφαρμοστεί από σήμερα στις 11. Ο λόγος είναι η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover.

0: Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ. Όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε πως τα σχόλια σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, συμπληρώσε πως ένα μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευσης σχεδίου έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν επανειλημμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Πάντως, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν χθες το βράδυ για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, όπως ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Νετανιάχου. Παρότι το Ισραήλ δεν είναι συμβαλόμενο μέρος του Μνημονίου Συναντήληψης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του πρόεδρου Τραμπ πως η τελική συμφωνία κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τη διακοπή της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκράτες εντολοδόχους του στην περιοχή, υπογραμμίζεται. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως πως θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ είπε πως επικοινώνησε με τον Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μια φιλορωσική συμμαχία της αντιπολίτευσης υπέβαλε αίτηση στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αρμενίας για την ακύρωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, τις οποίες κέρδισε το κυβερνών κόμμα του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, αναφέρει το Reuters. Η αίτηση κατατέθηκε από το κόμμα Δυνατή Αρμενία, που κέρδισε το 23,2% των ψήφων στις εκλογές, με την υπόσχεση να διατηρήσει τους παραδοσιακά στενούς δεσμούς της Αρμενίας με τη Ρωσία, από την οποία η χώρα του Νότιου Καυκάσου αγοράζει μεγάλο μέρος της ενέργειάς της. Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην Τουρκία σε σχέση με κατηγορίες για διαφθορά εναντίον του Δήμου Σιλιβρίας στην Προποντίδα, που ελέγχεται από την τουρκική αντιπολίτευση. Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τουρκικές ιστοσελίδες, τουλάχιστον 17 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου Μπόρα Μπαλτζίολου, έχουν συλληφθεί. Ο Δήμος Σιλιβρίας είναι υπό τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας ανήκει και ο έγκλειστος στις τουρκικές φυλακές δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως Εκρέμ Ιμάμολου, επίσης με κατηγορίες περί διαφθοράς. Η Σιλιβρία, πόλη 155.000 κατοίκων, βρίσκεται απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Νέες μετρήσεις από την Ανταρκτική κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 15 βαθμών Κελσίου, με το φετινό κύμα ζέστης να οδηγεί σε νέο χειμερινό ρεκόρ για την περιοχή. Το νέο ρεκόρ σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου στη βάση Εσπεράντζα της Αργεντινής στη Χερσόνησο Τρίνιτι, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 15,4 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια ενός παρατεταμένου κύματος ζέστης. Παράλληλα στην περιοχή καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω του μηδενός για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νέα μέγιστη τιμή ξεπέρασε κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο χειμερινό ρεκόρ, το οποίο είχε καταγραφεί στον ίδιο σταθμό το 1998. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις αποτελούν ακόμη μία ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη. Η Ανταρκτική θεωρείται μία από τις περιοχές που ανταποκρίνονται ταχύτερα στις μεταβολές του κλίματος, γεγονός που καθιστά κάθε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας ιδιαίτερα σημαντικό για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το χθεσινό δελτίο, επιδείνωση του καιρού, επικαιροποιείται με τα τελευταία στοιχεία και επισημαίνεται πως στις περιοχές με ισχυρά φαινόμενα προστέθηκε η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή 12 του μηνός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλης συχνότητας κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται πρώτον στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημερινές ώρες μέχρι και τις βραδινές, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Δεύτερον, στη Θεσσαλία, στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, σήμερα Παρασκευή από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Τρίτον, στις Ποράδες στην Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Τέταρτον, στην Ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές ώρες μέχρι το βράδυ. Στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως περιοχή Λίμνου, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Πάμε να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Έτσι λοιπόν, σήμερα τις προειδοποιήσεις είναι η επιδείνωση του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική χώρα, με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, και υπάρχει πιθανότητα και για χαλάζι. Στα γενικά χαρακτηριστικά είναι ότι στα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές Μακεδονία, ορεινά και ημιορεινά Ηπείρου, Θεσσαλία, από τις απογευματινές ώρες στη Θράκη, την Ανατολική Στερεά και από το βράδυ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως περιοχή Λίμνου, Ποράδες και Εύβοια. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενίζουν στις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου, τις Ποράδες και την Εύβοια. Την υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι πνέουν στα δυτικά. Στα νότια, δυτική 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά και 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 31 με 32. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στο Τατόι, στο Ελληνικό, επίσης στην Αλεξανδρούπολη, στη Δράμα, στην Καβάλα. Βροχές έχουμε Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά και καταιγίδες επίσης στη Λάρισα και στην Τανάγρα. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 20 βαθμούς στο Ορμένιο στον Εύρο και 22 στην Έδεσα, στα νησιά και Οθονή και στο Τατόι λόγω της καταιγίδας. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, 32 βαθμούς Λαμία στα Μέγαρα, στο κέντρο της Αθήνας και στο Άργος, και 34 στη Σπάρτη. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Όμως από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εξασθενήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ισπυρωτικά σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα ορεινά και ημιορεινά της Ήπειρου. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση Σποράδες και Εύβοια. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις από το βράδυ στα βόρεια, κυρίως περιοχή Λίμνου. Θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές. Στο Καστελόριζο, που έχουμε 28 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, έχουμε δυτικούς ανέμους 3 από 4 πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 4 με 5 και γρήγορα θα γίνουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Μεταβλητή οι άνεμοι μέχρι 4 από 4 από το βράδυ, βόρειοι μέχρι και 5. Ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στο Τατόι μέχρι 32 στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει 26 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει με νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ και βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο, τις προειδοποιήσεις, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται πρώτον στην περιοχή Χαλκιδικής Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι και τις πρώτες ώρες, στις Σποράδες στην Εύβοια μέχρι τις πρόμεσημβρινές ώρες και στη Θράκη τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως περιοχή Λίμνου, μέχρι τις πρωινές ώρες. Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το πρωί στο Ιόνιο μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη μέχρι και 7 και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια 29 με 30. Να πούμε για την Αττική αύριο ότι λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Βοριάδες 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6. 20 βαθμούς το πρωί μέχρι 27 με 28 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβροι στα γύρω ορεινά. Βόρειο βορειοδυτική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ με 19 βαθμοί το πρωί, 27 με 28 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους μεσημέρι και απόγευμα. Υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι την Κυριακή θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο βορειοδυτική 3 έως 5, ενώ στο Αιγαίο τοπικά και 6. Και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά 30 με 32. Αυτά και για την Κυριακή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για τον αυριανό καιρό επιπλέον.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ολοκληρώσαμε και το χρόνο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μακεδονία. Θεριστής είναι ο Ιούλιος, που για τους παιδινούς βέβαια ο Ιούλιος είναι ο Αλωνάρης, είναι ο μήνας του αλωνισμού, ενώ αντίστοιχα για τους ορεινούς και τους πιο βόρειους Έλληνες, Αλωνάρης πολλές φορές είναι ο Αύγουστος. Αυτό για να δούμε λίγο την εμπειρία του χρόνου που έχει ο άνθρωπος. Και βέβαια ο Ιούλιος έχει και ιδιαίτερες ονομασίες σε επιμέρους περιοχές. Λέγεται Ρινιαστή στην Πάρο, Ορνιαστή στην Άνδρο, Απαρνιαστή αλλού. Αυτές προέρχονται οι ονομασίες από τον ερινασμό ή ορνιασμό, δηλαδή την τεχνητή γονιμοποίηση των ήμερων σικιών με ερινεούς ή ορνούς, δηλαδή με καρπούς άγριας σικιάς. Στα Γρεβενά, στη Δυτική Μακεδονία, λέγεται και κερασάρης και κερασινός στον Πόντο, γιατί αυτό το μήνα οριμάζουν τα κεράσια. Τώρα, η κύρια λοιπόν εργασία την οποία αναφέραμε είναι ο θερισμός. Ο θερισμός, ο παραδοσιακός, δεν έχει καμιά σχέση με την, με αυτό που, με τον σύγχρονο θερισμό, όπου γίνεται μια εργασία πλέον βιομηχανικού τύπου, πάρα πολύ έτσι, γρήγορη, με πολύ ελάχιστο ανθρώπινο προσωπικό, δηλαδή συνήθως ένα συνεργείο θεριστικό σύγχρονο αποτελείται από έναν πολύ εξειδικευμένο αγρότη που οδηγεί την θεριζοαλωνιστική μηχανή, δηλαδή μια μηχανή η οποία και θερίζει τα στάρια, αλλά τα στάχια, αλλά και αποδίδει αμέσως τα άχυρα και τους καρπούς του σιταριού ή του κρυθαριού. Κάνει τα πάντα έτσι μέσα σε λίγες στιγμές. Ακολουθεί ένα μεγάλο φορτηγό που συλλέγει τον καρπό και συνήθως μια δεύτερη μηχανή η οποία δένει τα δεμάτια με το άχυρο. Είναι μια εργασία έτσι η οποία γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, καλύπτει πολύ μεγάλες εκτάσεις, υπάρχει αυτή η τεχνική δυνατότητα. Αυτό δεν έχει βέβαια καμία σχέση με αυτό που γινόταν μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, που ήταν μια εργασία που κινούνταν στο χέρι, με το χέρι, με τα χέρια, με πάρα πολλούς ανθρώπους. Ήταν μια, όπως και ο τρίγος, μια, ας το πούμε, μια εργασία που αφορούσε όλη την κοινότητα, γυναίκες, άνδρες, παιδιά, ακόμη και πάρα πολλούς εργαζομένους που ερχότανε στις παιδινές περιοχές, δηλαδή κυρίως στη Θεσσαλία και στην Μακεδονία, από βορειότερες περιοχές, Δυτική Μακεδονία, ορεινές περιοχές, ακόμα από την Αλβανία, τη σημερινή Αλβανία, και βορειότερες έτσι, ακόμη περιοχές, ερχόταν για να εργαστούν οι άνθρωποι. Χρειαζόταν ένταση εργασίας, δηλαδή πολλά χέρια. Και βέβαια μιλάμε για ένα θερισμό που γινόταν με το δρεπάνι. Άρχιζαν από το μέρος που μέσα στο χωράφι που τα στάχια είχαν λυγίσει. Συμβαίνει και σήμερα βέβαια, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πια, γιατί υπάρχει τεχνολογία να αντιμετωπιστεί. Που τα στάχια τα είχε λυγίσει ο αέρας, ξεκινούσαν από εκεί, από τα δύσκολα δηλαδή, και κάναν τις θεριές, κάθε δράγμα, κάθε έτσι, άρπαγμα του χεριού λεγόταν χεριά, και μάλιστα τρεις χεριές κάνουν ένα δρομή και έξι χεριές μια αγκάλι, μια αγκαλιά δηλαδή που κρατούσαν στην αγκαλιά τους τα στάχια, και βέβαια με βασικό εργαλείο θερισμού το δρεπάνι, όπως ανέφερα, το δρεπάνι που αποτελείται από μια μεταλλική λεπίδα η οποία είτε είχε είτε δεν είχε δόντια, είχε τη γνωστή ξύλινη λαβή. Και βέβαια το δοντωτό δρεπάνι μας πάει, όπως και όλα τα εργαλεία και τα άρωτρα αυτής της παραδοσιακής γεωργίας, μας πάνε πολύ πίσω. Δεν υπήρξε μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη από την εποχή του Ισιώδου. Οπότε το δοντωτό δρεπάνι πιθανότατα έχει σχέση με την άρπιν καρχαρόδοντα του Ισιώδου. Ένα θεριστικό εργαλείο της αρχαιότητας. Υπάρχει βέβαια και το γνωστό μεγαλύτερο δρεπάνι, το λεγόμενο λελέκι, το οποίο χρησιμοποιούσαν περισσότερο, είχε ένα μεγάλο κοντάρι αυτό, το οποίο το χρησιμοποιούσαν περισσότερο οι επαγγελματίες θεριστές, όχι οι απλοί αγρότες θεριστές. Και βέβαια χρησιμοποιούσαν για την προστασία των χεριών
Κάτι που το βλέπουμε σήμερα μόνο στα μουσεία και συνήθως οι νεότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν και τι είναι. Είναι ένα ξύλινο τροποντινά γάντι, η παλαμαριά, που έβαζαν τα δάχτυλα μέσα, κυρίως οι επαγγελματίες θεριστές. Οι απλοί έτσι, αγρότες, γεωργοί, απλώς στείλγαν τα χέρια τους με κουρέλια για να μην καταπονούνται τόσο πολύ. Έβαζαν λοιπόν την παλαμαριά και με αυτά αγκάλιαζαν πιο εύκολα τα στάγια. Και φορούσαν βέβαια βαμβάκερα ζωνάρια στη μέση για να προστατευτούν. Υπήρχαν και τα χόρτα που ευδοκιμούσαν αρκετά γύρω από τα χωράφια και μέσα ενίοτε. Και αυτά τα θέριζαν με μια κόσα, με ένα εργαλείο με μεγάλη λαβή και σιδερένια λάμα. Και μας θυμίζει αυτό και τις παραστάσεις του Χάρου που θερίζει τις ψυχές, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα. Γιατί όλα αυτά βέβαια δείχνουν και την κοσμοθεωρία των ανθρώπων. Και έτσι με μεγάλες ομάδες, με διαλύματα, με ειδικά τραγούδια ενίοτε μέσα στο λιοπύρι και με φαγητά όπως το σκορδάρι που ήταν δρουσιστικό, με ελαφρά ας το πούμε φαγητά, με αρκετό νερό βέβαια, με κάποια με τα αγκουράκια, με κάποια δρουσιστικά θα λέγαμε λαχανικά, οι άνθρωποι βγάζαν εις πέρας, έφεραν εις πέρας αυτή την πολύ επίπονη διαδικασία. Γιατί κάνει και πρέπει να πούμε φοβερή ζέστη στον κάμπο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν βέβαια και έθιμα και τραγούδια εργατικά. Υπάρχουν και επιμέρους έθιμα όπως το περίφημο παιχνίδι του λαγού ιδιαίτερα στην Κύπρο. Υπάρχει και χορός σχετικός όπου υπάρχει πάντα ένας οι επαγγελματίες θεριστές διακρίνονταν σε μεγαλόσωμους άνδρες βαρύς με γρηγοράδα στις κινήσεις αλλά και ελαφρύς με τρίο ανεστήματος στις πιο κοντούς, πιο ευκίνητους οι οποίοι ακολουθούνταν από δύο θεριστές δηλαδή από γυναίκες, συνήθως τέσσερις γυναίκες που δεν μάτιαζαν και υπήρχε αυτό το παίγνιο όπου στο ρόλο του λαγού ο ελαφρύς θεριστής χρησιμοποιούσε το δρεπάνι του με τα δόντια και ο βαρύς στο ρόλο του κυνηγού το δρεπάνι του για ντουφέκι και παράλληλα

τον πετύχαινε. Και υπήρχε ένα δρόμενο έτσι θανάτου και νεκρανάστασης, ο λαγός που ζωντάνευε όταν τέλειωνε το παιχνίδι, έτσι συνέχιζαν να θερίζουν και προχωρούσαν έτσι να μαζέψουν το σιτάρι που είχαν μαζέψει, ενώ παράλληλα κάνανε και το δρόμενο. Και βέβαια υπήρχε και ο χορός σχετικός, ειδικά στην Κύπρο είναι πάρα πολύ γνωστός, και άλλα έθιμα όπως ο Δράκος που στη Θεσσαλία αλλά και στη Μακεδονία, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο, ήταν το πρώτο δεμάτι σταχιών που το έδαιναν και το στείναν όρθιο και το μάλιστα το προσκυνούσαν και έριχνε και νομίσματα ο νοικοκύρης. Και όταν αυτό δείχνει και την ιερότητα του σιταριού. Είναι σαν ένα ιερό φυτό, γιατί αποτελούσε και τη βάση της διατροφής. Αν σκεφτούμε βέβαια και τους εκκλησιαστικούς συμβολισμούς του άρτου. Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό για την κοσμοθεωρία των ανθρώπων. Και η χαρά των γεωργών, όταν κάποια στιγμή τέλειωναν, εκφράζονταν με τραγούδια. Βέβαια, σε πολλές περιοχές άφηναν ένα κομμάτι αθέριστο από το χωράφι, μικρό κομμάτι, συμβολικά δηλαδή, και λέγανε ότι είναι τα γένια του νοικοκύρη, τον οποίο οι θεριστές τον σήκωναν ψηλά και τον άφηναν να πατήσει αν τους έταζε κάτι, θέλανε τάξιμο δηλαδή. Συνήθως αυτό ήταν τροφή, μια τροφή καλή, ένα καλό φαΐ, κότα συνήθως, βραστή κότα, κρασί βέβαια, ιρακί μαζί, και ένα πολύ έτσι, το τάξιμο είναι γνωστό έτσι έθιμο, γνωστή εθιμική πρακτική θα έλεγα, που απέβλεπε στην εξασφάλιση ενός γεύματος για τους κουρασμένους εργάτες, αγροτικούς εργάτες, και βέβαια υπάρχει και το συμβολικό περιεχόμενο, ο νοικοκύρης είναι ο δαίμονας του σίτου, υπάρχει και και οι κινήσεις των θεριστών με τον συμβολικό θερισμό, τον δέσιμο, τον αλωνισμό, έχουν και αυτές τη σημασία τους. Και βέβαια υπάρχει και ένα τελευταίο έτσι δράγμα σαχιών, το οποίο πλέκανε οι άνθρωποι ένα χτένι, ένα ψαθί ή συνήθως ένα σταυρό, τον οποίο σταυρό τον τοποθετούσαν στο εικονοστάσι ή σε ένα δοκάρι, ένα κεντρικό δοκάρι του σπιτιού, στο κατόι. Και εκεί αυτό το κρατούσαν μέχρι τη γιορτή του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Και τότε αυτό το δράγμα στα χιόν, το οποίο το φτιάχνουν έτσι πολύ, πολύ ωραία, πολύ το έπλεκαν με τέχνη δηλαδή, το αναμίγνυαν με το σπόρο της Νέας Χρονιάς. Ο σπόρος ο οποίος βέβαια ευλογείται από την Εκκλησία την εορτή του Σταυρού. Επιμέρους έθιμα υπάρχουν σε πολλές έτσι περιοχές που δείχνουν ακριβώς αυτή την, κάτι που έχει επισημανθεί βέβαια σε πάρα πολλές περιπτώσεις από τους μελετητές, ότι αυτές οι εθιμικές εκδηλώσεις για την, σχετίζονται με την καρποφορία των αγρών, επιχειρούν αρχαίγονες βέβαια εκδηλώσεις την δέσμευση του πνεύματος της ευετηρίας που κατοικεί στον αγρό. Και βέβαια είναι κοινή σε πάρα πολλούς λαούς, τουλάχιστον στους Ινδοευρωπαϊκούς λαούς, σε όλους. Και βέβαια παραπέμπει επίσης ή παραλλήλως και στην ελληνική αρχαιότητα, στην Δήμητρα και την κόρη της, την Περσεφόνη, οι οποίες και αυτές τότε είχαν αντικαταστήσει τους παλαιότερους δαίμονες της βλάστησης και της αναπαραγωγής των Δημητριακών. Και βέβαια οι άνθρωποι, αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν, συμβολικά βέβαια, είναι να πετύχουν την καλύτερη, έτσι, μια καλύτερη σοδιά. Αυτό ήταν η μεγάλη τους έγνοια μέσα σε δύσκολες βέβαια συνθήκες. Εξαρτώνταν απόλυτα από μια βροχή, από ένα χαλάζι, από τη φύση, για να προχωρήσουν στον κύκλο του έτους και στην επόμενη χρονιά. Πολύ γνωστή, μάλλον πολύ σημαντική, και γνωστή βέβαια, εφαρμοζόμενη σε όλη την Ελλάδα, ήταν η εθιμολογία και οι κύκλοι των εθίμων που αναφέρονται
την εορτή του γενεθλίου του Αγίου

0: κάνει 24 Ιουνίου δηλαδή, ακριβώς τις ημέρες που έχουμε και τις θερινές τροπές του ήλιου, που από μόνοι τους υποβάλλουν πολλές δοξαστίες, πάρα πολλά έθιμα, αρχαιγόνα. Και εκεί έχουμε δύο κυρίως κύκλους εθίμων. Ο ένας κύκλος αναφέρεται στις φωτιές που ανάβονται την παραμονή της γιορτής με πολύμορφες σημαντικές πράξεις. Κυρίως αφορούσαν τις κοπέλες, το ριζικό, την τύχη τους. Αυτό ήταν άλλη μια έγνοια, η αναπαραγωγή της οικογένειας και της κοινωνίας ολόκληρης. Και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις προσωνυμίες του Αγίου Ιωάννη, φανιστής, ριζικάρης. Υπάρχει και η προσωνυμία Ριγανάς, που οφείλεται στη συνήθεια να μαζεύουν τότε τη ρίγανη και άλλα βέβαια αρωματικά φυτά, τσάγια κλπ. Πηγαίνανε μάλιστα στα ορεινές περιοχές, και τώρα το κάνουν βέβαια αυτό, προσπαθούσαν να ανέβουν έτσι σε πιο ορεινές περιοχές, πιο απάτητες ας το πούμε, για να βρουν έτσι καλό τσάι, καλή ρίγανη κλπ. Αυτό βέβαια το κάνουν έως και σήμερα, ενίοτε και κάθε υπερβολή δηλαδή. Μαζεύουν πολλά, δηλαδή, γιατί έχουμε μεγάλες ανάγκες οι σύγχρονες κοινωνίες. Το λέω ειρωνικά αυτό, αγαπητέ κύριε Πάπα. Και ξεπατώνουν και τα πτηρίζα τα φυτά, και αυτό δημιουργεί βέβαια προβλήματα. Και βέβαια, εκτός από τις φωτιές, το πήδημα για την επάνω από τη φωτιά κλπ. Πηδώ το χρόνο, τον παλιό και πάω στον πιο καλό. Πολύ γνωστή ευχή. Και υπήρχε βέβαια και στην αρχαιότητα έφυγων κακών, εύρων άμυνων. Προδίδει όλο το κλίμα της εποχής, την κορύφωση του φωτός, τις ημέρες. Δηλαδή και έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του έτους και την μικρότερη νύχτα στις ελληνικές περιοχές. Επιμέρους βέβαια έθιμα πάρα πολλά και έχουν καταγραφεί και σε σχετικό άτλαντα όλες αυτές οι πυρές. Έναν άτλαντα που έχει εκδώσει το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών από τα μέσα της δεκαετίας του 70, το 1975 εκδόθηκε με εκδότη τον σημερινό ακαδημαϊκό τον Στέφανο Ήμελο, και τώρα βέβαια είναι και ψηφιοποιημένος, όλο αυτό το υλικό βρίσκεται στα αποθετήρια τα ψηφιακά της Ακαδημίας Αθηνών. Οι εθνικές πυρές βέβαια είναι μια παλιά παράδοση και μάλιστα είναι ενδιαφέρουσα η απαγόρευση με τον 65ο κανόνα της Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, που προσπαθούσε έτσι να ανασχέσει αυτές τις πρακτικές που είχαν συσχετιστεί με παρανηστικές, ας το πούμε έτσι, πρακτικές. Ένα άλλο παράλληλο έτσι έθιμο είναι ο περίφημος κλίδωνας. Έχουμε και κλίδωνα αυτή την περίοδο. Με πολλές τοπικές παραλλαγές. Συνήθως πηγαίνει ένα παιδί που ζουν και οι δύο γονείς του, αμφιθαλές δηλαδή, και φέρνει το λεγόμενο αμύλητο νερό. Το βάζανε σε μια στάμνα και έριχναν μέσα τα ριζικάρια, δηλαδή από ένα φρούτο, κάποιο μικρό αντικείμενο, και το σκέπαζαν αυτό με ένα κόκκινο πανί και εν πάση περιπτώσει το άφηναν έξω στη νύχτα για να αστρονομηθεί, να δει τα άστρα κλπ. Και βέβαια εν ολίγης, για να μην μακρηγορώ, αυτό που ενδιέφερε τις κοπέλες, τις παραδοσιακές κοινωνίες, γιατί ήταν κυρίως οι γυναίκες που ασχολούνται με τον κλίδωνα, και όταν το κάνουν σήμερα αναπαραστατικά οι σύλλογες, είναι πάντα κοπέλες που επιτελούν αυτό το λεωγραφικότατο έθιμο. Είναι η προσπάθεια της μαντίας, δηλαδή η κοπέλα που στέκει στο χείλος του δοχείου κρατώντας έναν καθρέπτη, ώστε οι ακτίνες του ήλιου να αντανακλώνται στο νερό. Πίστευαν ότι σχηματίζεται το είδωλο του μέλλοντα συζύγου τους. Έτσι, πάντα υπάρχει αυτή η έγνοια της οικογένειας, της τεκνοποίησης. Οι παραδοσιακές κοινωνίες είχαν μια απόλυτη έτσι, φροντίδα για αυτό το θέμα. Τώρα, στο λίγο έτσι χρόνο που έχουμε, δεν μπορώ παρά να κάνω και μια πολύ σύντομη αναφορά, γιατί τα έθιμα βέβαια είναι πάρα πολλά και πολλά και κατά τόπους και πλούσια, και στην εορτή το στιφάδο του Αγίου Πέτρου, ειδικότερα σε πολλές περιοχές, αλλά ειδικότερα στα Σπάτα, που έχει κάνει και μια σχετική έκδοση αρκετά έτσι μεγάλη, το Κέντρο Λαογραφίας, και έχει καταγραφεί παλαιότερα από τον αείμνηστο Γεώργιο Εκατερινίδη, Υπάρχει και ένα σχετικό φιλμάκι που είναι στο αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών και μια έρευνα και έκδοση που έκανε το κέντρο πολύ πρόσφατα σχετικά με επιμέλεια της ζωής Μάργαρη, ένα συλλογικό έργο που αφορά ακριβώς την εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 29 Ιουνίου. Πάλι είναι μια δημοτελής θυσιαστική εκδήλωση και ειδικότερα στα Σπάτα παίρνουν μέρος όλες οι γειτονικές κομοπόλεις της Μεσογείας με ένα μεγάλο αριθμό από βοηδί, με το περίφημο στιφάδο, τα κρεμμύδια που το μαγειρεύονται συλλογικά σε πάρα πολλά καζάνια στον ειδικό χώρο και μάλιστα υπάρχει και ο ναός, το υστεροβυζαντινό κτίσμα που έχει σημασία ιδιαίτερη αρχαιολογική και ο οποίος μάλιστα επειδή βρισκόταν στο χώρο του αεροδρομίου, του σημερινού αεροδρομίου του Ελευθέριος Βενιζέλος, μετακινήθηκε 340 μέτρα λίγο πιο δυτικά για να συνεχίσει να τελείται και πράγματι τελείται όλο αυτό το δρόμενο από τους κατοίκους της περιοχής.
1: Πολύ ενδιαφέρον σίγουρα και για ένα από τα δρόμενα που παραμένουν, θα λέγαμε, σε λειτουργία, εν ενεργεία, να το πούμε έτσι, στο νομό Αττικής. Στο σημείο αυτό, κύριε Καραμανέ, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 3.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Αυτή δε εστίν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας ας περιβάλλει τις ψυχές μας, ας τις φωτίσει με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής του μακροθυμίας, και αυτές να αναβλέψουν η ύπαρξη του καθενός μας, ο λίχνος της να φωτίζεται από το φως του Κυρίου μας και έτσι να απομακρύνεται από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Να μην ξεχνάμε πως εμείς το φτιάχνουμε αυτό το σκοτάδι. Εμείς φτιάχνουμε από τώρα την κόλασή μας, όταν μεσούσεις της ημέρας με τον ήλιο πάντοτε να λάμπει, εμείς φαίνεται να προτιμάμε περισσότερο το σκοτάδι από το φως. Σφαλίζοντας τα μάτια μας, αρνούμενοι επιτέλους να τα ανοίξουμε και να περπατήσουμε ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνους.

Θα διαβάζουμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιου, τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας, το ψαλτήρι, τους λόγους των Πατέρων, των Αγίων, των Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου, την προς Ρωμαίους, και να προσπαθούμε να καθρεφτιζόμαστε εμείς σε αυτά τα λόγια. Και καθώς σου και δοκίμασεν τον Θεόν, έχειν εν επιγνώση, παρέδωκε αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν. Έχουμε παραδοθεί σε ένα νου που δεν μπορεί να διακρίνει. Εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα. Τα πρεπή, τα ανήθικα, τα ανίκια. Πεπληρωμένους, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο έγκλημα και τιμωρία της Καινής Διαθήκης. Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλειονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστηγής. Φτάσαμε να μισούμε το Θεό, αδελφοί μου. Υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρέτας κακών, γονεύσιν απειθείς, συνευδοκούσι της πράτουση. Ανοίξτε να δείτε πώς το ερμηνεύει ο Τρεμπέλας και προσπαθήστε, αδελφοί μου, να καθρεφτιστείτε σε αυτά τα λόγια. Υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις, τα πόδια φιλούμε σε αυτές. Πρώτο κεφάλαιο, 21ος στίχος της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Κοιτάξτε πώς ερμηνεύεται εκείνο το «συνευδοκούσι της πράτουση».

Και το ψαλτήρι στα χέρια μας αυτές τις ώρες. Όπλο φωτός ακαταμάχητο. Εκατοστός δέκατος όγδοος ψαλμός. Ο περίφημος, ο περιάκουστος, ο περιλάλητος, άμωμος. Κάθε μέρα δεν υπάρχει ακολουθία του νυχθημέρου που τα λόγια του να μην στέλνουν τα μηνύματα του ουρανού σε όλους μας, να τα αποκωδικοποιήσουμε, να τα αποκρυπτογραφήσουμε και να τα βιώσουμε. Υπερήφανοι παρινόμουν έως σφόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Άνθρωποι περήφανοι που δεν λογάριαζαν μέσα στην αλαζονία τους κανέναν, διέπραταν συνεχώς παρανομίες χωρίς φόβο. Και εκείνη η αθυμία, αυτή η μελαγχολία που μας έχει κυριεύσει, αθυμία κατέσχεμαι όταν έβλεπα τους αμαρτωλούς να εγκαταλείπουν και να αθετούν τον νόμο σου, Κύριε. Η στίχη του αμόμου, 176 στίχη, ετυρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Στον 70ο, όπως το γάλα όταν πίζει σκληραίνει και γίνεται τυρί, έτσι σκλήρινε και η καρδιά τους. Κλείνει όμως ο ιερός ψαλμωδός αυτό το αριστούργημα του αμόμου με την ελπίδα: ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Με το δικό σου έλεος, με τη δική σου φροντίδα, προστασία και χάρη θα ζήσει η ψυχή μου και θα σε υμνεί με γνωμοσύνη, γιατί επλανήθην ως πρόβατον απολελός. Πλανήθηκα κι εγώ σαν το χαμένο πρόβατο. Εσύ όμως, Κύριε, μη με εγκαταλείψεις. Ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Όσο κι αν πλανήθηκα, ποτέ δεν ξέχασα τις εντολές σου. Μπορούμε να το λέμε ακόμα αυτό, αδελφοί μου? Μακάρι να μπορούμε.

Υπάρχουν οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής που μπορούν να λένε κάτι τέτοιο. Τους δίνει συμμαρτυρία η ασφαλής πηξίδα της συνείδησής τους προς τούτο. Οι μπροστάριδες της εκπομπής μας, οι πρόμαχοι άνθρωποι, πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα βήμα, μα οι ψυχές τους πάντοτε φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια, όπου έχουν ριγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους. Σε κάθε ξεκίνημα βρίσκονται εδώ μαζί μας και μας μεταδίδουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Δεν ξεχνούν ποτέ εκείνο το ημίσεστε το άλλας της γης. Δεν ξεχνούν ποτέ τον προορισμό τους, την αληστική τους αποστολή. Αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδές μας, να βοηθούν με το βίωμά τους να κατορθώσουμε όλοι, να κρατηθούμε, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας.

είναι το fotipapakiyahoo.gr. Εκεί, σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας και οι προτάσεις για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας. Ευχηθείτε κάποια στιγμή όλα να βρουν τον τόπο τους στον αέρα αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης. Μπορείτε να επισκέπτεστε και το μότιτλο ιστολογιό μας, soteriaψυχής.blogspot.com. Αυτή είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί το μότιτλο της εκπομπής μας, ιστολόγιο. Ηχητικό αρχείο πολλών περασμένων ετών μπορείτε να βρίσκετε εκεί. Πληροφορίες για ώρες και ημέρες μετάδοσης της εκπομπής μας. Σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων και των ψηφιακών ραδιοφώνων, αλλά και συχνοτήτων της Ομογένειας και στο εξωτερικό, να χαιρετήσουμε τους αδελφούς μας στην Αμερική που μας ακούν τις Κυριακές από τον Ελλάς FM της Νέας Υόρκης. Να στείλουμε την αγάπη μας σε αυτούς και σε όλους τους συνεργάτες, συνοδοιπόρους της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι, μαζί με οπτικοποιημένες τις εκπομπές μας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τις βρίσκετε στο YouTube. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι βοηθούν ώστε να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία μας, με τη χάρη του Θεού και την πνευματική ανταποδοτικότητα την οποία ευμήχανα έχει επιστρατεύσει ο πρόμαχος Ορθοδοξίας, ώστε τα έσοδά του να επιστρέφουν πίσω σε πνευματικό υλικό, σε οικετήριους κανόνες, σε παρακλητικούς κανόνες και στους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, μπορείτε να επισκέπτεστε και την ομότιτλη ιστοσελίδα πρόμαχος.gr, όπου μπορείτε να πληροφορήσετε για δράσεις και τρόπους με τους οποίους και εσείς μπορείτε να συνδράμετε ώστε να συνεχίζετε αυτή η πνευματική εργασία του προμάχου Ορθοδοξίας.

Επιστροφή στη ζωή. Το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής που έχει στο επίκεντρό της λόγους αφυπνίσεως του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, ο οποίος μας μιλά, ξεκίνησε να μας μιλά στην προηγούμενη εκπομπή περί πνευματικής αναισθησίας. Θυμόμαστε εκείνο το «αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς» του Χριστού μας. Ασυνήθιστα, αδελφοί μου, σκληρός ο λόγος του Χριστού μας σε αυτό το χωρίο. Είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν από 3-4 χρόνια με τίτλο «Είμαστε ακόμα ζωντανοί» ερωτηματικό στο τέλος. Ο Χριστός μας δεν μίλησε ποτέ εξοραίζοντας, στρογγυλεύοντας και αγαπολογώντας. Δεν είναι ψυχοερευνητής ο Χριστός μας. Μην κοιτάτε που εμείς πολλές φορές εκφιλοσοφούμε τις λαλιές του. Υπάρχει αυτός ο σύγχρονος εξακαδημαϊσμός του Ευαγγελικού Λόγου. Δεν είναι ψυχοερευνητής ο Χριστός μας. Είναι ψυχογνώστης, είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Εκείνος μόνο γνωρίζει ποιος είναι ζωντανός και ποιος νεκρός. Αυτός θα κρίνει ποιοι δίγαγαν αυτό το πρόσκαιρο ως ζωντανοί και ποιοι ως πεθαμένοι, ως νεκροί. Ζωντανοί όσοι προσπαθούν συνεχώς να γίνονται νέοι άνθρωποι, να διατηρήσουν την αναγέννηση που έλαβαν την ημέρα της βαπτίσεώς τους. Μα και κάθε αναγέννηση στο δεύτερο και απειραρίθμος επαναλαμβανόμενο λουτρό της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ζώντας εν Χριστώ και για τον Χριστώ, όσοι πορεύονται την οδό της μετανοίας αδιαλείπτως, ως την τελευταία τους επίγεια ανάσα, ακολουθώντας τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, αιώνια ζωντανή, κάποτε θα μεταβούν εκ του θανάτου εις την ζωή. Εκ του θανάτου εις την ζωή, ναι. Στον αντίποδα νεκροί, που περπατούν, ανασένουν, όμως απλά υπάρχουν. Θυμόμαστε τον Κυρφώτη τον Κόντογλου που έλεγε: «Το να υπάρχεις καλό είναι, αλλά το να ζεις είναι άλλο πράγμα». Μακριά αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι μπορεί να ξεδιψάσει, να χορτάσει, να φωτίσει, επίπλαστες χαρές, ψεύτικες ελπίδες και ένας θάνατος που παραμονεύει μαζί με το σκοτάδι που αιώνια τον αγκαλιάζει. Νεκροζώντανοι όσοι δεν ακολουθούν τώρα τον Χριστό μας, ο ίδιος το είπε, εκείνος που νίκησε τον θάνατο, που μας έδωσε τον οίκος και την αιώνια ζωή. «Με κρατάς, σε κρατώ και μετά γκρεμός και μετά το τέρμα», λέει ο γνωστός στίχος του περιάκουστου τραγουδιού. Δεν έχει όμως τέρμα το αιώνιο για τους ζωντανούς. Μα για να αναρωτηθούμε όλοι μας σήμερα και πρώτος ο ομιλών με τον τίτλο αυτού του τραγουδιού, βάζοντας το τέλος του όμως όχι θαυμαστικό, μα ένα ανήσυχο και αγωνιώδες ερωτηματικό. Είμαστε ακόμα ζωντανοί? Είμαστε. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο, γραμμένο και βγαλμένο μέσα από την ψυχή μας, με αυτόν τον τίτλο «Είμαστε ακόμα ζωντανοί». Κάθε μέρα που έχει περάσει από τότε που πρώτο γράφτηκε και πρώτο ακούστηκε, ως και σήμερα, ιδίως στις μέρες μας, τις ζωφερές, αδελφοί μου, βάζει ένα δικό της ερωτηματικό δίπλα στον υπολείπων που ολοένα προστίθενται, και δεν έχει εξαλειφθεί ούτε ένα ερωτηματικό μαζί με των ημερών που κυλούν και τα προσωπικά ερωτηματικά του καθενός μας. Ξεγυμνωμένα ερωτηματικά. Η καρδιά ακόμα ναι χτυπά και είναι εγγύηση αυτός ο παλμός της. Εγγύηση μακροθυμίας. Να οδηγεί αυτή η Χριστότητα όμως σε μετάνοια. Γιατί τόσους καιρούς τώρα οδηγεί στην έκρωση και την αναισθησία. Είμαστε ακόμη
ζωντανοί. Είμαστε ακόμα με ζωντανά και ενεργοποιημένα τα πνευματικά μας αισθητήρια, εκείνα που μόνο μπορούν να αντιληφθούν το τι πραγματικά είναι αιώνιο και το τι όντως αληθινό. Βλέπει, ακούει, γεύεται η ψυχή μας την Χριστότητα του Κυρίου ή κάθε στιγμή που περνά βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο σκοτάδι, στη νεκρική της σιγή και στο άγευστο της αγνωσίας του. Πάμε στους λόγους λοιπόν του Δευτέρου Χρυσοστόμου των ημερών μας. Ένα δικό του από τα αμέτρητα σπουδαία ομιλήματα, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ο μακαριστός, μας οδηγεί ως νους νοή, ως άλλος χρυσορήμων και θεωρήμων παλαμάς. Και ο πατήρ Αθανάσιος, θεολόγων στόμα, διδασκάλων ακρότης, πέλαγος των θείων ρημάτων.

Από το βιβλίο «Λόγοι αφυπνήσεως», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Κομνηνίου στο Στόμιο Λαρίσης, συμπράττοντας με τις εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», από μαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη εκπομπή να διαβάζουμε περί πνευματικής αναισθησίας, ώστε λοιπόν αυτή η χρονία νόσος είναι τα χρονίζοντα πάθη που με την συνέργεια της αμελίας οδηγούν στην αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίζει να τα θεραπεύσει, όπως θα λέγει κάποιος «έχω κάτι αλλά δεν πάω στο γιατρό», τότε θα καταλήξει στην αναισθησία, δηλαδή στην βλάβη. Γι' αυτό ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, και ας φοβηθούμε τα χρονίζοντα πάθη. Τι ήταν ο Ιούδας? Ο Ιούδας ήταν ένας εκ των 12 μαθητών που επελέγει, όπως και οι υπόλοιποι 11. Ανατέθηκε σε αυτόν το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Ανατέθηκε σε αυτόν να θαυματουργεί και να εκδιώκει και απελάβνει δαίμονες. Θαυματούργησε ο Ιούδας. Θαυματούργησε. Στάθηκε εκλεκτός μαθητής. Από το εκλέγω, τον εξέλεξε ο Κύριος. Ουκ εγώ, ημάς τους 12 εξελεξάμην, λέγει, και ξημών εις διάβολος εστίν. Στο κατά Ιωάννην, διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο, 70ο στίχος. Ένας από σας είναι προδότης, λέει, εγώ σας εξέλεξα. Ο Χριστός δεν εξέλεξε έναν προδότη. Μην πάμε σε αυτήν την βλασφημία, όπως το παρουσιάζουν κάποια ιστορικά μυθιστορήματα και ταινίες και θεατρικά έργα ή θεωρίες που κυκλοφορούν και συνεπώς δίνουν δίκιο στον Ιούδα. Όχι, προς Θεού, δεν εκλέγει προδότη, εκλέγει μαθητή. Αλλά ο μαθητής αυτός φθάνει να γίνει προδότης. Γιατί? Επειδή έγινε ανέστητος. Πώς έγινε ανέστητος? Άφησε να κυριευθεί από το πάθος της φιλαργυρίας. Κρατούσε το ταμείο. Η αφορμή. Την πρώτη φορά έβαλε ένα νομισματάκι από τον κοινό κορβανά στην τσέπη του. Και γλυκάθηκε. Τη δεύτερη φορά κάτι περισσότερο, την άλλη κάτι περισσότερο. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αυξήσει τα έσοδά του. Πίστεψε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρει και 30 αργύρια, και έφτασε στο σημείο να προδώσει τον Χριστό. Δεν άκουγε τίποτα. Πόσες φορές ο Χριστός έκανε μνήα του πράγματος. Θα σας θυμίσω μόνο τούτο. Όταν είπε «Εις εξ ημών διάβολος εστί», ο Ιούδας το άκουσε. Ήτανε παρόν. Όταν στο δείπνο, το τελευταίο δείπνο, τους είπε «Ένας από εσάς θα με παραδώσει», ο Ιούδας αυτό το άκουσε και φτάνει στην υποκρισία να πει «Μήτι εγώ είμαι η Ραβή, μήπως είμαι εγώ». Και ακόμη ένα τρίτο σημείο. Του λέγει ο Κύριος «Ο ποιείς, ποιήσον τάχιον». Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Οι άλλοι μαθητές δεν πήραν είδηση. Νόμισαν ότι πρόκειται περί αγοράς τροφίμων για τους φτωχούς. Ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο γρήγορα. Αν το θύμα πει στο θήτη, στον εγκληματία, ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο καημένε γρήγορα, ο θήτης θα πει «Με κατάλαβε» και θα λάβει τα μέτρα του. Ή ακόμη, αν έχει κάτι μέσα του, θα συνέλθει, θα τρανταχθεί, θα γίνει μέσα του σεισμός. Αν έχει κάτι ακόμη μέσα του.

Ο Ιούδας φεύγει για το έργο του και τελευταία στιγμή, όταν με φίλημα τον προδίδει, ακούει «Ετέρε, εφό πάρει». «Φίλε, εδώ είσαι». «Φίλε, ετέρε». «Ακούτε, φίλε». «Αυτό είναι έλεγχος φοβερός». «Φίλε, εδώ είσαι». Ο Απόστολος Πέτρος με μια ματιά του Κυρίου συγκλονίστηκε όταν τον αρνήθηκε για τρίτη φορά και εκείνος γύρισε και τον κοίταξε. Η ματιά εκείνη του Κυρίου ήταν έλεγχος. Βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Ο Ιούδας όμως με την προσφώνηση «Φίλε, δεν συγκινείται. Με φίλημα προδίδεις τον Υιό του ανθρώπου, τον διδάσκαλό σου, με φίλημα». Δεν συγκινείται. Γιατί? Είναι ανέστητος. Και γιατί είναι ανέστητος? Τον κατάντησε τέτοιον το πάθος της φιλαργυρίας. Η αναισθησία, αγαπητοί μου, έχει δύο φάσεις, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Η δεύτερη φάση λέγεται πόρωση. Σε αυτή δεν υπάρχει ουδε μία δυνατότητα πλέον διακρίσεως του καλού από το κακό. Εκείνος που έχει πάθει πόρωση δεν ξεχωρίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δηλαδή έχει παντελή έλλειψη αυτογνωσίας. Μπορεί να κάνει το κακό, να κάνει έγκλημα και να γελά. Να μην αισθάνεται απολύτως τίποτε. Απολύτως. Έχουμε το φαινόμενο της πορώσεως. Είναι η αναισθησία στο τελευταίο της στάδιο. Ο άνθρωπος αυτός πια δεν έχει ελπίδα να σωθεί. Είναι νεκρός. Πνευματικά νεκρός. Αλλά η πρώτη φάση, η πιο συνηθισμένη, είναι αυτή που την συναντάμε στους χριστιανούς μας, όπως θα δούμε στη συνέχεια της αναλύσεως, σε ένα βαθμό υπερβολικά απλωμένο και βαθύ. Εμφανίζεται δε αυτή η αναισθησία είτε ως πρακτική αμετανοησία είτε ως μη πρόοδος στην πνευματική ζωή. Αλλά να μην μιλήσω εγώ παρακάτω. Ας αφήσουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος να μας περιγράψει τον ανέστητο άνθρωπο, αυτόν όμως που δεν είναι πορωμένος, αυτόν που βλέπει. Απλώς βλέπει το κακό, αλλά δεν εννοεί ποτέ να διορθωθεί, που έχει αυτήν την αναισθησία, όπως σας είπα, της πρώτης φάσεως. «Κακός πράτο, βοά και προθύμος επίκειται». Φωνάζει. «Αυτό που κάνω είναι κακό πράγμα, αλλά με πολλή ευχαρίστηση παραμένει σε αυτό το κακό. Το στόμα κατά του πάθους προσεύχεται και το σώμα υπέρ αυτού αγωνίζεται». Το στόμα λέει «Θεέ μου, σε παρακαλώ, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς της ανηθικότητος». Κάνει προσευχή και περιμένει πότε θα τελειώσει την προσευχή για να επιδοθεί στο πάθος. Ο καθένας μέσα σε αυτήν την ανατομία του Αγίου Πατρός θα βρει τον εαυτό του. Βλέπουμε εδώ ένα κράμα προσευχής και επιθυμιών, όχι όμως με σκοπό να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τις πονηρές επιθυμίες με την προσευχή, αλλά ίσως για να δικαιολογήσει τη συνείδησή του, να πει δηλαδή «Έπια, δεν μπορώ να κάνω τίποτα» και κατόπιν να παραδώσει εαυτόν στην ικανοποίηση των επιθυμιών. Περί θανάτου φιλοσοφεί και ως αθάνατος διάκειται. Μιλάει για τον θάνατο και ζει και κινείται σαν να μην πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Περί εγκρατείας διαλέγεται και περί γαστριμαργίας αγωνίζεται. Μιλάει για την εγκράτεια και κοιτάζει πώς ακριβώς θα ικανοποιήσει με τη γαστριμαργία τον εαυτό του. Την υπακοήν μακαρίζει και αυτός πρώτος παρακούει. Τους απροσπαθείς επενεί, τους ανθρώπους εκείνους που ζουν απροσπαθώς, δηλαδή δεν κάνουν αγώνα να κατακτήσουν υλικά αγαθά, και διαράκος μνησικακών και πολεμών ουκεσχύνεται. Αλλά για ένα κουρέλι, για ένα τίποτα μπορεί να μνησικακίσει εναντίον του άλλου και να κάνει πόλεμο και μάχη και δεν ντρέπεται για αυτό το πράγμα. Περικρίσιος αναγινώσκει, διαβάζει για την κρίση που θα γίνει, για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία και την κρίση και μηδιάν άρχεται και αρχίζει να χαμογελά. Κορεστής μεταμελείται και μικρόν προβάς πάλιν το κόρο προσέθηκε. Αφού χορτάσει, μετανιώνει και το χόρτασμα πάρτε το σαν ικανοποίηση των αισθήσεων με κάθε τρόπο.
Θέλετε πορνικά έργα να είδε στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση. Θέλετε να παραγέμισε την κοιλιά του. Θέλετε να παραχόρτασε στην πορνεία. Θέλετε να άκουσε αισχρά πράγματα. Ό,τι θέλετε πάρτε. Σαν ένας κορεσμός των αισθήσεων από βρώμικα, ρυπαρά πράγματα. Τι κάνει μετά? Μεταμελείται. Αχ, τι έκανα. Γιατί να ακούσω? Γιατί να δω? Και πάει λίγο πιο πέρα. Και ξαναγυρίζει πάλι να προσθέσει πάλι. Χόρτασμα. Ανανύψας, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος ο Μακαριστός, Άγιος Γέροντας, ο οποίος μας μεταφέρει αυτούς τους λόγους. Ανανύψας, εστέναξε. Αφού ανένυψε, εστέναξε. Δηλαδή είπε, επιτέλους πρέπει να απαλλαγώ, να καθαριστώ. Κάποτε δεν αποκλείεται αυτό να είναι και μια εξομολόγηση, να έρχονται άνθρωποι να εξομολογούνται και να αναστενάζουν. Επιτέλους έχω ανανύψει, έχω διορθωθεί και την κεφαλήν κοινή σας πάλιν του πάθους έρχεται, αλλά δυστυχώς επανέρχεται πάλι στο πάθος. Αυτά εγώ τα έχω δει με τα μάτια μου. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αυτό λέγει. Έχει μια παράγραφο. Δεν σας τη μεταφέρω ολόκληρη από έλλειψη χρόνου. Είναι από τον 17ο λόγο. Αν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε εκεί στο πρωτότυπο ή δυνατόν και να βρείτε αυτά τα οποία σας λέω εδώ για να εδραιωθούν καλύτερα στη μνήμη και στην καρδιά. Αναφέρει σε μια παράγραφό του τι έχει δει ο ίδιος. Αλλά σας βεβαιώνω ότι και εγώ έχω δει ανθρώπους, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, οι οποίοι μπορούν να έρθουν στην εξομολόγηση, να λέγουν τούτο ή εκείνο και να γυρίζουν να κάνουν πράγματα όχι από εκείνα που θα κάναμε όλοι, από μια αδυναμία. Κανείς άλλωστε δεν γίνεται αμέσως καλά, αλλά πράγματα που να βγαίνει κανείς από τον εαυτό του και από τα ρούχα του και να λέει κανείς, άνθρωπέ μου, εσύ ήρθες και εξομολογήθηκες και τώρα κάνεις αυτά. Ή συμβουλεύεις τους άλλους να κάνουν αυτά ή οδηγείς τα παιδιά σου σε αυτές τις φοβερές καταστάσεις. Εσύ που εξομολογήθηκες. Αναισθησία. Φοβερή αναισθησία. Πάντοτε αυτού κατήγορος γίνεται. Πάντοτε κατηγορεί ο ανέστητος τον εαυτό του και η συνέστηση συνελθήν ου βούλεται ή να μη υπό ου δύναται. Και σε συνέστηση να έλθει δεν θέλει. Πάντα λέει είμαι ταλέπορος, είμαι τέτοιος, η ζωή είναι τέτοια. Κοίταξε που παρασυρώμαστε. Το ακούμε από όλους και όλοι το λέμε αλλά δεν εννοούμε όμως να διορθωθούμε. Μένουμε εκεί, στα ίδια πράγματα. Και ο Άγιος Ιωάννης σημειώνει κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι κάπως απογοητευτικό για να μην πω ότι δεν μπορεί. Διότι όπως τότε τον παράλυτο έπρεπε τέσσερις να τον σηκώσουν, να χαλάσουν την σκεπή και να τον κατεβάσουν μπροστά στο Χριστό, έτσι θα έπρεπε και αυτόν τον ανέστητο να τον πάρει κάποιος, να τον σύσει για να συνέλθει. Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ προσωποποιώντας την αναισθησία και λέγει «Οι εμεί οι πώς σπονδύ, εκείνοι οι οποίοι με λατρεύουν και μου προσφέρουν σπονδύ, νεκρούς ορώντες γελώσει. Βλέπουν νεκρούς και γελούν. Αλλά ας μου επιτραπεί, είναι πολύ ευρύ αυτή η παρατήρηση εδώ του Ιερού Πατρός. Δεν είναι μόνον οι άνθρωποι εκείνοι που απλώς βλέπουν νεκρούς και γελούν. Το να δεις έναν που πέθανε ή που πεθαίνει και να γελάς είναι ένα κάτι. Το να παίρνεις όμως έναν γερό άνθρωπο, έναν ζωντανό άνθρωπο και να τον βασανίζεις και να γελάς με το να γίνεσαι θηριώδης απέναντί του, αυτό είναι πολύ βαρύτερο από το να γελάς μπροστά σε ένα νεκρό. Δυστυχώς και η εποχή μας έχει να επιδείξει φοβερές θηριωδίες εις βάρος χριστιανών και άλλων πολιτών, εις βάρος ανθρώπων ζωντανών. Και ιερείς εσταύρωσαν, ναι, ιερείς εσταύρωσαν και θα σταυρώσουν και θα σταυρώσουν πάλι. Και αθών ανθρώπων κόπηκαν λαιμοί και θα ξανακοπούν. Και μάτια βγάλαν και γλώσσες τραβήξαν και θα ξαναβγούν αυτά. Οι άνθρωποι που τα έκαναν και τα κάνουν γελούν, ικανοποιούνται, ευχαριστιούνται. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε και να χαρακτηρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Τι φοβερή αναισθησία θα μπορούσε να τους διακρίνει. Ο Θεός να ελεήσει.
Εν προσευχή παριστάμενη λιθώδης όλη και σκληρή και σκοτεινή την χάνουση, ενώ παρίστανται στην προσευχή είναι εξ ολοκλήρου πετρώδης και σκληρή και σκοτεινή. Τους βλέπετε να πάνε στην εκκλησία ή να στέκονται σε μια ομίγυρη προσευχομένων ανθρώπων. Πώς όμως μένουν λιθώδης, πέτρινη, ουδε μία συγκίνηση, ουδε μία κατάνοιξη της καρδιάς, τίποτα, καμιά αίσθηση, τίποτα. Σκληρή, σκοτεινή, σκληρό μάτι. Σε βλέπουν με ένα μάτι σκληρό που πολλές φορές γυαλίζει, ένα μάτι σκοτεινό, αβυσσόδες, που αν μπορούσες να σκύψεις το χείλος αυτής της αβύσσου, θα τρόμαζες με το τι υπάρχει στον απίθμενο πυθμένα αυτής της κολάσεως, της ψυχής, του ανθρώπου αυτού του σκοτεινού. Αλλά σ' έλθουμε και στα ηπιότερα. Βλέπετε πως μπαίνουν στην εκκλησία χριστιανοί, άνθρωποι βαπτισμένοι. Δεν λέω για τους τουρίστες, τους ξένους που κι αυτοί υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί. Είτε προτεστάντες είναι, είτε ό,τι άλλο θέλετε, αιρετικοί φυσικά. Δεν λέω για αυτούς, λέω για τους Έλληνές μας, τους χριστιανούς μας, τους Ορθοδόξους, τους βαπτισμένους που ακούνε την καμπάνα και πηγαίνουν στην εκκλησία της ενορίας τους ή του χωριού τους. Τώρα πλέον μεγάλωσαν. Πήγαν στο πανεπιστήμιο, διδάχτηκαν την αθεία. Όχι πως το πανεπιστήμιο αυτό καθεαυτό διδάσκει αθεία. Η γνώση δεν οδηγεί στην αθεία. Η αθεία είναι αρρώστια της γνώσεως. Πώς μπαίνουν στην εκκλησία μέσα? Με τα χέρια στις τσέπες, σαν να πηγαίνουν στο καφενείο. Ίσως κάποτε να μπουν μέσα στο χώρο τον ιερό και με το τσιγάρο, προκειμένου να φωτογραφίσουν τοιχογραφίες, γιατί μόνο για την τέχνη ενδιαφέρονται και ασχολούνται και όχι για τον εικονιζόμενο Άγιο. Αυτά που λέγω, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, είναι πραγματικότητα. Δεν διστάζουν να πατήσουν επάνω και σε αυτήν την Αγία Τράπεζα. Οπουδήποτε είναι ικανοί να πατήσουν προκειμένου να φτάσουν μια τοιχογραφία με τον φακό της μηχανής τους και να φωτογραφίσουν την εικόνα. Είναι πραγματικά αυτά που σας λέω. Δεν είναι φανταστικά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν συνέστηση που βρίσκονται. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ? Τα λέει ο ιερός πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στη συνέχεια. Την Ιεράν Τράπεζαν βλέποντες αναισθητούσι. Βλέπουν την Αγία Τράπεζα και μένουν αναίσθητοι. Ακούστε. Όταν μεταφερόταν η κυβωτός του Θεού από την Βηθλεέμ στην Ιερουσαλήμ και η άμαξα που την μετέφερε έγειρε σε μια λακκούβα και κινδύνεψε η κυβωτός να ανατραπεί, ο Οζά από Ευλάβεια έσπευσε να την κρατήσει για να μην πέσει και πέθανε αμέσως. Τιμωρήθηκε διότι δεν ήταν Λεβίτης και δεν επιτρεπόταν σε μη Λεβίτη να εγγύσει την κυβωτό του Θεού, η οποία τι ήταν? Ήταν από ξύλο ακακίας, επενδεδημένη από μέσα και απ' έξω με φύλλο χρυσού και είχε μέσα τις λίθινες πλάκες πάνω στις οποίες ήταν γραμμένος ο νόμος του Θεού. Συγκρίνεται όμως η κυβωτός της Διαθήκης με την Αγία Τράπεζα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκείνη η κυβωτός τι είχε? Πέτρινες πλάκες. Εδώ τι έχει, παρακαλώ, η Τράπεζα, η Αγία της Εκκλησίας? Έχει αυτόν τον ζώντα λόγων, τον ενανθρωπίσαντα υπό τα είδη του άρτου και του ίνου που βρίσκονται πάνω της. Και εσύ εγγίζεις και πατάς και βλέπεις ανεδός και δεν κατανοίγεσαι και δεν αισθάνεσαι ντροπή όταν τα χερουβίμ και τα σεραφίμ που κυκλώνουν την Αγία Τράπεζα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας κρύπτουν από συστολή τα πόδια τους με τις δυο φτερούγες και τα πρόσωπά τους με τις άλλες δυο φτερούγες, γιατί δεν μπορούν να βλέπουν τη Θεία Δόξα, και εσύ μένεις ανέστητος? Αλλά μόνον αυτό. Του δώρου μεταλαμβάνονται, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, ως επιγεύση ψηλού άρτου διάκυνται. Πραγματικά λιθώδης άνθρωποι, πραγματικά πέτρινοι άνθρωποι, πηγαίνουν και κοινωνούν. Γιατί? Γιατί έρχονται Χριστούγεννα και γιατί πρέπει να κοινωνήσουν, επειδή είναι Χριστούγεννα. Και κλωτσώντες και κλωτσόμενοι, διαπληκτιζόμενοι, θυμώνοντες, υβρίζοντες ενίοτε και σπροχνόμενοι έρχονται να κοινωνήσουν.
τι κοινώνησαν. Κρασί και ψωμί. Έτσι πιστεύουν. Ψηλόν άρτο και ψηλόν ίνο. Το ψι με γιώτα. Δηλαδή σκέτο κρασί και ψωμί. Έτσι το αισθάνονται. Τι πήρανε. Τίποτα. Ουδε μία αίσθηση. Θα πρέπει όμως να νιώθουν όπως τότε οι μαθητές που έβλεπαν τον Κύριο και που μπορούσαν να εγγίζουν και να άπτονται των λόγων του Θεού. «Και εχείρες ημών εψηλάφησαν», θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του, «περί του λόγου της ζωής». Τότε οι μαθητές δεν ψηλάφησαν τον Ιησού. Ψηλάφησαν τον Θείο Λόγο. «Και εσύ όταν γεύεσαι αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις σου», τα μάτια σου και η γεύση σου και τα λοιπά δεν είναι κρασί και ψωμί, αλλά είναι αυτός ο Θείος Λόγος, αυτός ο Θείος Λόγος ο ενανθρωπής σας, και εσύ το θεωρείς ότι είναι τίποτα. Τότε γιατί πας και κοινωνείς? Φύγε μακριά. Τουλάχιστον δήλωσέ το ότι δεν είσαι χριστιανός, ότι δεν θέλεις να είσαι χριστιανός. Δεν μπορεί να εμφανίζεται κανείς, αγαπητοί μου, ως λιθώδης άνθρωπος, ανέσθητος μπροστά στο αγιότατο και ιερότατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που αποτελεί την καρδιά, το νου, το α και το ω της χριστιανικής μας πίστεως, που είναι αυτός ο ενανθρωπής σας, Θεός Λόγος. Νοεμβρίου του 1975, οπότε και εξεφωνήθησαν αυτές οι λέξεις καθρέφτες για τον καθένα μας, αδελφοί μου. Και συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, πόσο επίκαιρος παραποτέ ο λόγος του στις μέρες μας. Τώρα όμως ο ανέστητος θα πάρει επιθετική στάση απέναντι σε εκείνους που έχουν αίσθηση. Είναι πολύ φυσικό, διότι ο ανέστητος αναισθητεί μεν για τα πνευματικά, αλλά είναι πολύ θερμός και επιθετικός εναντίον εκείνων οι οποίοι έχουν αίσθηση πνευματική. Εγώ κατά νησωμένους ορώσα μικτηρίζω. Άμα βλέπω άλλους οι οποίοι κατανοίγονται, έχουν θρησκευτικότητα, έχουν πνευματικότητα, εγώ αυτούς τους κοροϊδεύω. Πάντα τα τικτόμενα εξανδρίας και πόθου αγαθά, εγώ αποκτένιν υπό του εμέ γεγενικότος πατρός με μάθηκα. Έτσι με έμαθε ο διάβολος, ο πατέρας μου, να σκοτώνω ό,τι βλέπω να γεννιέται και να γίνεται έργο από την ανδρία και από τον ευσεβή πόθο. Εγώ αυτό θα πάω να το καταστρέψω. Εγώ γέλωτος μύτηρ. Εγώ η αναισθησία είμαι, η μάνα του γέλωτος, της κοροϊδίας. Συνεχίζει με τον 17ο λόγο από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου ο μακαριστός Άγιος Γέροντας πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. «Εγώ γέλωτος μύτηρ,

Εγώ, προσέξτε αυτό το τελευταίο του Αγίου Πατρός, εγώ ψευδευλαβία συμπλέκομαι. Εγώ ψευδευλαβία συμπλέκομαι. Αυτό είναι το φοβερότερο απ' όλα. Έρχομαι να συμπλεχθώ, να ανακατευθώ και να μιγώ με την ψευδευλαβία. Και πολλές φορές εδώ θα συλλάβουμε τον εαυτό μας. Εμφανιζόμαστε συχνά ως ευλαβείς, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε ψευδευλαβείς. Δεν υπάρχει αληθινή ευλάβεια, αλλά ψευδευλάβεια. Γιατί υπάρχει στην καρδιά μας αναισθησία. Ναι, αγαπητοί μου, βλέπετε ανθρώπους που είναι χρόνια ψάλτες, χρόνια νεοκόροι, χρόνια επίτροποι, χρόνια, και δεν πήγανε μία φορά να κοινωνήσουν, ούτε μια φορά δεν πήγαν να κοινωνήσουν. Είναι φοβερό. Και αυτοί υπηρετούν την Εκκλησία και λένε ότι έχουν δικαιώματα στον οίκο του Θεού. Είναι φοβερό. Βλέπετε ανθρώπους σε φιλανθρωπικές επιτροπές, σε φιλόπτωχα ταμεία, σε εράνους. Τρέχουν από εδώ και από εκεί. Σου λένε «προσφέρω τον εαυτό μου». Αλλά στην πραγματικότητα έχουν βορβορώδη ψυχή και βίο ακατανόμαστο. Πραγματικά, να γιατί η αναισθησία συμπλέκεται όντως με την ψευδευλάβεια. Μόνο που πρέπει κάτι να σημειώσω, έτσι σαν μια παρατήρηση, για να μην απογοητευτούμε φυσικά ύστερα από όσα είπαμε. Πολλές φορές μας διακρίνει μια έκτακτη και παροδική αναισθησία. Μπορεί να κρατήσει κάποιες μέρες ή κάποιες ώρες, κάποιον λίγο καιρό, πολύ λίγο καιρό. Πάμε φερυπίν να λειτουργηθούμε και δεν έχουμε όρεξη. Δεν έχουμε όρεξη να λειτουργηθούμε. Το μυαλό μας δεν είναι στη λειτουργία, γυρίζει από εδώ και από εκεί. Αισθανόμαστε βεβαρημένο, κουρασμένο τον εαυτό μας. Θέλουμε να βγούμε έξω. Δεν θέλουμε ίσως να πάμε στην εκκλησία. Δεν θέλουμε να κάνουμε προσευχή. Τι είναι αυτό? Εδώ πολλές φορές ως αιτία μπορεί να υπάρχει μια ψυχοσωματική κατάσταση. Μπορεί επί παραδείγματι να υπάρχει μια κόπωση ή μια υπνία, να μην κοιμηθήκαμε καλά. Ακόμη να υπάρχει μια εξάντληση ή απλώς να φάγαμε πολύ. Ήτανε μια γιορτή, φάγαμε πολύ. Είναι αμαρτία να τρώμε κατά κόρον και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε, αλλά πολλές φορές το παθαίνουμε. Ήταν κάτι το έκτακτο. Ήταν Πάσχα, γιορτή, φάγαμε πολύ, για παράδειγμα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή. Ή νιστάζουμε και δεν έχουμε όρεξη. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτε. Δεν θέλουμε να διαβάσουμε Αγία Γραφή. Πολλές φορές λοιπόν οφείλεται σε κάτι τέτοιες καταστάσεις. Αυτή η αναισθησία ακόμη μπορεί να οφείλεται και σε μια απογοήτευση ποικίλης φύσεως. Χωρίς να θέλω να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση. Αυτό πολλάκις είναι παροδικό. Όταν φύγει το αίτιο, φεύγει και αυτή η αναισθησία. Δεν πρέπει βεβαίως να ανησυχήσουμε παρά μόνο εάν αυτό είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενο. Τότε βεβαίως εμπίπτουμε στα προηγούμενα. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκείνος ο οποίος δεν έχει καταληφθεί από την αναισθησία ολοκληρωτικά, ο οποίος έχει ακόμη κάποια ευαισθησία, ανησυχεί μήπως καταληφθεί από αυτήν την μενάδα, όπως λέγει ο Ιερός Πατήρ, και σκέφτεται πώς θα μπορούσε να απαλλαγεί ολότελα από την αναισθησία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος για αυτόν τον σκοπό συνιστά τα εξής. «Επίμενε μελετών αγρυπνία πολύ κρίσιν αιωνίαν, να επιμένεις να μελετάς με πολύ αγρυπνία, δηλαδή να μελετάς πολύ, κρίσιν αιωνίαν, ότι θα κριθούμε. Να μελετάς βιβλία και κείμενα τέτοια τα οποία ομιλούν για την κρίση του Θεού. Ώρα την εμήν αιτίαν πόσον εν σι τίκτομαι και κατά της μητρός αυτής, δηλαδή της αιτίας αγωνίζου, ερεύνησε πού οφείλεται αυτή σου η αναισθησία, σε τι πάθος, σε τι κατάσταση οφείλεται, και όταν βρεις ότι είναι στη γαστριμαργία ή στη φιλαργυρία, τότε να πολεμήσεις αυτήν την αιτία. Εν σωρίς το σώμε όμικρον, εν σωρίς προσεύχου πυκνά, εικόνα τούτων ανεξάλειπτων εν τη καρδία σου ζωγραφών, τρέχα στις κηδείες». Πολλές φορές αυτό το μέσο το χρησιμοποιούν οι πνευματικοί. Όταν έχουν αναλγεί τους ανθρώπους μπροστά τους, τους στέλνουν να παρακολουθούν κηδείες και λοιπά, για να βλέπουν την ματαιότητα του κόσμου τούτου και να κατανοηγεί η καρδιά τους. Τρέχα στις κηδείες. Κάνε προσευχή μπροστά σε έναν πεθαμένο. Παρατήρησε καλά το πρόσωπό του μέσα στο φέρετρο. Προσπάθησε να τον θυμηθείς όταν ζούσε. Και δες τώρα ποιος είναι. Κείμενος μέσα σε

κασόνι και τι θα γίνει σε λίγο όταν θα μπει στη γη. Πήγαινε όταν θα ξεθάψουν τον ίδιο ή κάποιους άλλους και δες τα κόκαλα πώς θα παίρνει ο νεκροθάφτης και πώς θα πλένει που πιάνουν ένα σεντουκάκι μόνο. Έβλεπα την περασμένη εβδομάδα ένα παιδί που είχε ένα ποδήλατο και πίσω από το ποδήλατο είχε ένα σεντουκάκι. Αχ, λέω, τώρα καμαρώνουμε ντυμένοι με τις φιλοδοξίες μας, με τούτα, με κίνα. Σε αυτό το σεντουκάκι θα μπούμε. Ένα μάτσο κόκαλα, τίποτε άλλο. Πηγαίνετε στο κημητήριο, στο οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου σας. Να δείτε εκεί τα οστά μέσα στα σεντουκάκια. Ούτε φωνάζουν, ούτε μιλούν, ούτε τσακώνονται, ούτε φιλοδοξούν. Τίποτα. Εκεί κάθονται μέσα στα κουτιά. Πηγαίνετε στο λάκο απ' έξω εκεί που ρίχνουν τα κοινά κόκαλα και πείτε «Ω Θεέ μου, αυτά οπωσδήποτε προκαλούν νήξη της καρδιάς και φυγάδευση της αναισθησίας. Αδιάλειπτος προσευχή, κάνε προσευχή, να παρακαλείς τον Θεό να σε βοηθήσει, να σου διώξει αυτή σου την αναισθησία. Νηστεία. Η νηστεία βοηθά στην εξορία της αναισθησίας. Και τέλος, φόβος Κυρίου. Όταν έχεις φόβο Θεού δεν μπορείς να έχεις αναισθησία. Δεν μπορείς να έχεις. Άμα ξέρεις ότι απ' έξω από το σπίτι σου υπάρχουν κακοποιοί και φοβάσαι, μπορείς να κοιμηθείς. Δεν σε πιάνει ύπνος, γιατί φοβάσαι. Έτσι και εδώ, όταν ξέρεις ότι υπάρχει κόλαση, δαίμονες που κυνηγούν, θα κοντοστέκεσαι ή θα τρέχεις. Γιατί? Γιατί φοβάσαι. Ο φόβος λοιπόν του Θεού όταν εγκαθιδρυθεί μέσα στην ψυχή μας λιώνει την αναισθησία, όπως ο ήλιος το χιόνι και η φωτιά το κερί. Αγαπητοί μου, η αναισθησία είναι ο θάνατος και η νέκρωση της πνευματικής ζωής, αλλά και κάθε ικμάδας της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ο λίβας της αναισθησίας, της πνευματικής αναισθησίας, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα, θα το λέω πάντοτε, ιδιαιτέρως πνέει όλο και περισσότερο, όλο και σφοδρότερα πάνω στην Εκκλησία μας και στην πατρίδα μας, όλο και περισσότερο και ποσοτικά και ποιοτικά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αποκαλεί την αναισθησία λιθώδη, δηλαδή πέτρινη, μενάδα, δηλαδή μενωμένη, να έχει καταληφθεί από μανία και μωράν, ανόητη. Επομένως και εκείνος ο οποίος πάσχει από την αναισθησία μεταβάλλεται σε λιθώδη, σε μενόμενο, εναντίον κάθε πνευματικού πράγματος, εναντίον κάθε πνευματικής εθνικοθρησκευτικής παραδόσεως και σε μωρόν, άνθρωπο. Αγαπητοί μου, είναι καιρός να κάνουμε αυστηρή αυτοκριτική. Οι καιροί δεν περιμένουν. Μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, 11 Νοεμβρίου 1975.

τόσο βαθύς, αγιοπνευματικός και αποκαλυπτικός ο λόγος του Δευτέρου Χρυσοστόμου των ημερών μας, συγκλονιστικά αφυπνιστικός. Αδελφοί μου, είπαμε κάθε λέξη και ένας καθρέφτης να αντικρίσουμε τον εαυτό μας μέσα του. Σαν επομβρία ουράνια έπεσε πάνω στους σπόρους του μεγάλου σπορέως που ο καθένας μας έχει στο χωράφι της ψυχής του. Να ευχόμαστε σε έφορη γη να πέφτουν αυτές οι σταγόνες των θεόπνευστων διδαχών και του πατρός Αθανασίου Μυτιλιναίου και τόσων άλλων που εδώ και τόσα χρόνια συνεχώς μας προειδοποιούν για αυτά που σήμερα όλοι μας βιώνουμε με τόσο ζωφερό και πρωτόγνωρο τρόπο. Ο Χριστός μας μίλησε πρώτα για αυτούς τους νεκροζώντανους ανθρώπους, τους πνευματικώς ανέστητους. Οι νεκροί της ζωής και οι νεκροί του θανάτου, εκείνοι που πέθαναν δίχως χτύπο στην καρδιά και αναπνοή, και εκείνοι που πεθαίνουν κάθε στιγμή διατηρώντας μεν παλμό και ανάσα, αλλά έχοντας νεκρώσει πλήρως το πνεύμα, την ψυχή τους. Ο κόσμος των ζωντανών νεκρών, ο σημερινός κόσμος μας. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Να αναζητάμε αυτούς τους λόγους και του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιλιναίου και του μακαριστού Ιεροκήρυκος του Παραδείσου και Δημήτρη του Παναγόπουλου και του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου και του Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου και τόσων άλλων συγχρόνων Χριστοκυρίκων που συνεχώς προσπαθούν για την ψυχική μας ανάσταση, για την χριστοειδή μας μεταμόρφωση, για το ζωντάνεμά μας και την επιστροφή στη ζωή. Όχι, φυσικά δεν ξεχάσαμε και τον μακαριστό επίσκοπο Φλωρίνης κύριο Αυγουστίνο Καντιώτη, που μιλούσε για αυτήν την πνευματική αναισθησία σχεδόν σε όλη την κηρυκτική του πορεία, βλέποντας αυτό το τέρας που μεγάλωνε λίγο-λίγο και όλοι φροντίζαμε να το χαϊδεύουμε και να το εξοραίζουμε. Όλοι έχουμε μερίδιο συνευθύνης για αυτή την έκρωση την πνευματική των ημερών μας, αδελφοί μου, για αυτήν την απενεργοποίηση των πνευματικών μας αισθητηρίων, εκείνων που μόνο μπορούν να αντιληφθούν το τι πραγματικά είναι αιώνιο και τι όντως αληθινό. Βλέπει, ακούει, γεύεται η ψυχή μας την Χριστότητα του Κυρίου. Η κάθε στιγμή που περνά βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο σκοτάδι, στην νεκρική της σιγή και στο άγευστο της αγνωσίας του Κυρίου μας. Ακόμα χτυπάει η καρδιά μας και αυτός ο παλμός είναι εγγύηση μακροθυμίας. Να οδηγούμαστε όμως σε αυτήν την οδό τη λυτρωτική της μετανοίας. Μόνο σε αυτήν την οδό ενεργοποιούνται και πάλι οι αισθήσεις. Θερμαίνεται ξανά το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γιατί τόσους καιρούς αυτή η Χριστότητα δεν οδηγούσε σε μετάνοια. Οδηγούσε σε μια αυτάρεσκη νέκρωση.
και σε μια καμουφλαρισμένη, καλά, ψευδευλαβή παρουσία μας στο χώρο της πνευματικότητας. Ας συνεχίσουμε όλοι μας να χτυπάμε, ιδίως τις μέρες μας, τον συναγερμό του κινδύνου για τον πνευματικό μας αφανισμό και την έκρωσή μας. Ώρα ημάς εξύπνου εγερθήνε, οι καιροί δεν περιμένουν. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν ευε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέη, σώμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψουν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και του πονηρών ενωπιών σου επίησα πως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστές. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι, ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άρχουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ας ευχαριστήσουμε, χριστιανοί μου, τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούμε και πάλι σήμερα για να πούμε και να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Χριστός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μας δωρίζει την κάθε μέρα ζωής, κυρίως για μετάνοια, αλλά και για την διόρθωση των λανθών που κάνουμε, γιατί κάνουμε κάθε μέρα λάθη, για να επανορθώσουμε τις ψυχικές μας ζημιές που προκαλέσαμε είτε στον εαυτό μας είτε στους άλλους, για να γίνουμε επιμελέστεροι στην καλλιέργεια των αρετών, για να μπορούμε πιο συστηματικά να διαβλέπουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και έτσι να τα διορθώνουμε, για να αποκτήσουμε και αυτογνωσία των κακιών και τέλος για να πάρουμε πιο σοβαρά τα θέματα της σωτηρίας της ψυχής μας. Πιο σοβαρά. Εμείς όλοι και εσείς ως λαϊκά μέλη της ποίμνης του Χριστού και εμείς ως ιερείς και λειτουργοί του Υψίστου, όλοι μας είχαμε το προνόμιο μέσα από το Άγιο Βάπτισμα να λάβουμε το μυστήριο της χάριτος και σωτηρίας, να βλέπουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία το φως του αληθινών, να πληρούμεθα από την χάρη της Πεντηκοστής και να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, με τη βασική προϋπόθεση ότι περάσαμε από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, για το οποίο σήμερα θα κάνουμε ειδικό λόγο, όπως και κάθε μέρα οφείλουμε να περνάμε και να βιώνουμε πνευματικά τη ζωή της μετανοίας. Όλοι εμείς οι μετανοώς του Αγίου Πνεύματος, αφού μέσα μας βασιλεύει η χάρις του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αυτή την τριαδική αίσθηση της Θείας Χάριτος, εφόσον συνειδητά την αποκτήσουμε ή την βιώσουμε, να την μεταδίδουμε με τη ζωή και τα έργα μας προς τον πλησίον μας, στο συνάνθρωπό μας, στο παιδί μας, στην οικογένειά μας, στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον μας. Όχι ζήλια στη ζωή μας, όχι φθόνος. Και προπαντός μεταξύ των συζύγων όχι υποψίες. Κάθε υποψία είναι και ένας θάνατος. Όχι πονηριές και κακίες. Όχι μίση και εχθρότητες. Όχι θυμούς και νεύρα. Και προπαντός όχι κατάκριση, όχι φωνές. Αλλά αντιθέτως πρέπει να προσφέρουμε αγάπη, να μοιράζουμε πίστη, να διδάσκουμε την ταπείνωση με τη ζωή μας βέβαια. Και να μάθουμε να κάνουμε υπομονή. Να καλλιεργούμε την ελπίδα και με την ελπίδα να στηρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αν ο διπλανός μας έχει πέσει, να τον σηκώσουμε με αγάπη. Κάθε αμαρτωλό, γιατί είμαστε πρώτοι εμείς αμαρτωλοί, να συγχωρούμε, διότι αισθανόμαστε την ανάγκη να μας συγχωρείτε κι εσείς, να συγχωρείτε, να συγχωρούμεθα δηλαδή εμείς, καθένας μας χωριστά. Άρα λοιπόν αυτή την συγχώρηση, αυτή την αγάπη και την ανεξαρτητία πρέπει να την μεταδίδουμε και στους άλλους. Τον πληγωμένο να θεραπεύουμε και τις ανάγκες του να συντρέχουμε και να ελεούμε. Για όλους να προσευχόμεθα και για τους ζωντανούς και κυρίως για τους πεθαμένους. Δυστυχώς όμως, χριστιανοί μου, περισσότεροι από εμάς δεν βρισκόμαστε στο μαρτυρικό δρόμο του Χριστού. Δεν κάνουμε την οικογένειά μας με τη συμμετοχή όλων και των συντρόφων μας και των παιδιών μας και των γονέων, ακόμα και των παππούδων, γιαγιάς και παππού, μια κυβωτό μαρτυρίας κατά Χριστόν ζωής και μάλιστα ζωής μαρτύρων. Αν οι αμαρτίες μας με τα ποικίλα βασανιστήρια, αν οι μάρτυρες, συγγνώμων, με τα τόσα βασανιστήρια που υπέστησαν από τα άγρια θηρίες της αρένης και από τα φοβερά εργαλεία των δημίων, εδόξαζαν το Θεό και έγραψαν ή εγγράφησαν τα ονόματά τους στο αιώνιο βιβλίο της ζωής. Έτσι και οι χριστιανικές οικογένειες που οφείλουν να ζουν κατά Χριστόν, και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, γι' αυτό και είστε εδώ, μαζί με τα παιδιά, με τις νύφες και τα πεθερικά, τους γονείς και τους κουνιάδους και με τους τόσους πειρασμούς που μας δέρνουν καθημερινά, όλα αυτά μαζί με τους πρόωρους παιδικούς ή νεανικούς θανάτους, με τις πολλές καθημερινές στενοχώριες και πιέσεις, θα μπορούσα να πω όλα αυτά είναι και ένα δικό μας μικρό μαρτύριο. Δεν συγκρίνεται βέβαια με το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων, αλλά είναι όμως ένα μαρτύριο καθημερινό, συνειδησιακό. Στην έρημο το ονομάζουν μαρτύριο της συνειδήσεως. Και σε εμάς είναι μαρτύριο λογισμών, που οι λογισμοί μας χτυπούν αλίπητα, χωρίς να λογαριάζουν τίποτα, γι' αυτό και χάνουμε πολλές φορές την ψυχική μας ισορροπία και στεναχωρούμε ο ένας τον άλλον και προκαλούνται τόσες και τόσες διαστάσεις μέσα σε μια οικογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι εμείς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο ναό ανήκουμε σε μια ευλογημένη κατοίκον εκκλησία, την οικογένεια Χριστό, που δίνει και αυτή τον αγώνα της και το μαρτύριό της. Τώρα να δούμε στην πραγματικότητα αυτό που είπα και πριν, ότι περισσότεροι έχουμε παράπονα, έχουμε ζήλες και φθόνους, έχουμε κακίες και πονηριές. Δεν χωνεύουμε τον διπλανό μας, δεν του λέμε καλημέρα, του γυρίζουμε και την πλάτη μας. Αυτά συμβαίνουν και μέσα στο ναό, συγχωρέστε με, αλλά συμβαίνουν. Και συμβαίνουν και όταν βγαίνετε έξω από την εκκλησία μόλις τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Συμβαίνει καμιά φορά και την ώρα που προσέρχεστε να πάρετε αντίδωρο. Και εκεί θα υπάρξουν γκρίνιες και οπωσδήποτε θα φανούν τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Έτσι λοιπόν, πώς θα βρούμε ειρήνη και ησυχία στην καρδιά μας, αφού πιστεύουμε ότι φταίνει μόνο οι άλλοι και ποτέ εμείς? Πρόοδος πνευματική μηδέν. Θα διαβάσω εδώ ένα γεγονός το οποίο το έγραψε και το περιοδικό των Πολυτέκνων. Υπήρξε κάποιος τελώνης με το όνομα Πέτρος. Ήταν αξιωματούχος και πατρίχιος και διοικητής όλης της Αφρικής επί της εποχής του αυτοκράτορος Ιουστινιανού γύρω στο 530 μετά Χριστόν. Κάποτε λοιπόν την ώρα που βάδιζε στο δρόμο, τον πλησίασε ένας ταλέπορος ζητιάνος και το ζητούσε με πολλή επιμονή, ελεημοσύνη. Αλλά εκείνος, διακρίνεται για την ασπλαχνία του και την σκληροκαρδία του και μπροστά στην επιμονή του, για να τον ξεφορτωθεί, άρπαξε ένα καρβέλιψη ψωμί που κουβαλούσε ο δούλος του δίπλα και αυτό το ψωμί, αντί για πέτρα, το πέταξε στο κεφάλι του. Όταν το καρβέλι με το ψωμί έπεσε κάτω, η φρατζόλα που τα λέγαμε, το άρπαξε ο πεινασμένος ζητιάνος και έφυγε τρέχοντος. Και προχτές, σε έναν κάδο απορριμμάτων, είδα μία νάιλον σακούλα γεμάτο ψωμιά. Πιστεύω ότι κάποτε θα έρθει η ώρα του Θεού να μας τιμωρήσει. Μετά δύο μέρες ο άσπλαχνος τελώνης αρρώστησε βαριά και είδε στον ύπνο του ένα φοβερό όραμα. Είδε ότι κρινόταν ενώπιον του δικαίου κριτού, του Χριστού, και τα έργα του ζυγίζονταν σε μια ζυγαριά. Αριστερά του στεκόταν οι δαίμονες που έβαζαν στην πλάστιγγα όλα τα αμαρτήματά του. Και βέβαια η πλάστιγγα έγερνε αποκλειστικά και μόνον προς τη δική τους πλευρά. Από την άλλη πλευρά έσκονταν κάποιοι άγγελοι, αλλά δεν είχαν τίποτα να δώσουν για να βάλουν στην άλλη πλευρά της πλάστιγγος κάτι καλό. Τελικά με δισταγμό ένας άγγελος έβαλε ένα καρβέλι ψωμί που ήταν εκείνο με το οποίο ο άσπλαχνος τελώνης χτύπησε οργισμένος και καταγανακτισμένος το ζητιάνο στο κεφάλι, και μόνο εκείνο το ψωμί έκανε την πλάστιγγα να γύρει δεξιά. Τότε ο Πέτρος ο τελώνης συνήλθε από το όραμα συγκλονισμένος, κατάλαβε την αξία και την δύναμη της πίστεως εις των Χριστών που δίδαξε το μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, και αμέσως διέθεσε όλα του τα πλούτη στους φτωχούς, παλαιότερα σαν τον Ζαχαίο τον τελώνη ή τον μετέπειτα Ματθαίο και αυτός τελώνης και ευαγγελιστής, ακόμα και τα ενδύματά του. Σε κάποιο άλλο όνειρο, όραμα, τι ήταν, είδε τον Χριστό να φοράει τα ρούχα του, αφού και αυτά τα διέθεσε για ελεημοσύνης. Έτσι, μη έχοντας τίποτε άλλο, πουλήθηκε ως δούλος σε ένα χρυσοχό και τα χρήματα που πήρε τα έδωσε και αυτά σε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αλλά επειδή κινδύνευε να γνωριστεί ποιος ήταν, ήθελε να φύγει από τον Κύριό του, ο οποίος βέβαια είχε ως θυρωρό έναν κουφάλαλο. Απευθύνθηκε λοιπόν σε αυτόν, μη γνωρίζοντας ότι είναι κουφάλαλος, και τον παρακαλούσε στο όνομα του Ιησού Χριστού, το έλεγε «Σε παρακαλώ, άνοιξε μου την πόρτα». Τότε έγινε κι άλλο θαύμα. Άνοιξαν τα αυτιά και η γλώσσα του κουφαλάλου, του μουγκού, ο οποίος περιχαρής άνοιξε την πόρτα και ο δούλος έφυγε. Τελικά κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου και απεβίωσε στη συνοικία Βός, όπου ήταν και το σπίτι. Από το ξεναξάρι του μηνός Ιανουαρίου, στις 20 Ιανουαρίου, μαζί με τη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, τιμάται και η μνήμη του Μακαρίου Πέτρου του Τελώνου. Όταν δίνουμε κάποια ελεημοσύνη, ας θυμόμαστε και λιγάκι και αυτόν τον τελώνη και το πεταμένο ψωμί, το οποίο εξενδονίστηκε στο κεφάλι του ζητιάνου, και παρόλο που έχουμε το ηλαρόν γαρδότην ο Θεός, αγαπά ο Θεός, Εν τούτης όμως και αυτό το έλαβε υπόψη του, αφού αμείβει και την προσφορά ενός ποτηριού ψυχρού ύδατος. Ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή προς τον Τιμόθεο μας λέγει ότι σε αυτές τις ημέρες που ζούμε, εν τέσσερις χάδες ημέρες, λίγο πολύ πιστεύουμε ότι είναι και οι τελευταίες μας, αυτά δεν τα γνωρίζει κανένας, αλλά από το διάχυτο κακό που βλέπουμε γύρω μας, πιστεύουμε ότι είναι αυτές οι τελευταίες, αν και κανένας δεν μπορεί, επαναλαμβάνονται, τις γνωρίζει, διότι οι τελευταίες αυτές οι μέρες μπορεί να κρατήσουν 100 χρόνια και 200 και δεν ξέρω πόσο άλλο. Λέει, στήσονται, θα παρουσιαστούν καιροί χαλεπί, δύσκολοι καιροί, με φοβερές καταστάσεις και κατεστρεπτικές συνέπειες για τους ανθρώπους, διότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Γι' αυτό το διάλεξε αυτό το κομμάτι από την Αγία Γραφή, διότι τονίζεται η λέξη από τον Απόστολο Παύλο ότι στις ημέρες μας οι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Θα είναι βέβαια και φύλαυτοι. Θα αγαπούν πολύ τον εαυτό τους, την καλοπέρασή τους. Και σήμερα με τα πλούσια μέσα που μας δίδονται και παρέχονται, μας τα προσφέρει ο τεχνικός πολιτισμός, παραγίναμε φύλαυτοι και αλαζόνες και υπερήφανοι. Κατόπιν λέει ότι θα είναι οι άνθρωποι βλάσφημοι. Σε αυτό έχουμε δυστυχώς προνόμιο. Οι Έλληνες ειδικότερα. Να βρίζουμε τα θεία, τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μας. Γονεύσει απειθείς. Να, περισσότερο έχουμε παιδιά, έτσι δεν είναι? Διαπίστωση λοιπόν ότι τα παιδιά μας είναι ανυπάκουα. Είναι αντάρτες μέσα στο σπίτι τις περισσότερες φορές. Θα συναντήσουμε και επίσης και την αχαριστία. Την είδε ο Χριστός στο πρόσωπο των 10 λεπρών. Ιδέα νέα που, φοβερό πράγμα η αχαριστία στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι θα είναι τότε ανώσιοι, δηλαδή ασεβείς. Θα είναι άστοργοι, χωρίς στοργή μέσα τους και τρυφερότητα. Χωρίς συμπάθεια σε αυτούς που ψήνονται στο κρεβάτι του πόνου. Και βλέπω εδώ μια κάρτα την οποία έχει κάνει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με υπηρεσία θελοντικής διακονίας ασθενών και με φωτογραφία του ανθρώπου αυτού, του οποίου εάν θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο κενό χρόνο από την περίοδο αυτή της, είτε την συνταξιοδιωτική είτε κάποια άλλη, και έχει λίγο χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο, μια Δευτέρα, μια Τετάρτη, δεν ξέρω ποια άλλη μέρα, εφόσον πάρει και τα ειδικά μαθήματα αυτής της ειδικής σχολής από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, παίρνει και αυτή την ταυτότητα και με τη βοήθεια βέβαια των μαθημάτων από τον Ερυθρό Σταυρό μπορεί να προσφέρει ελεύθερα, χωρίς να γίνει παρεξηγήσιμος, σε κάποιο νοσοκομείο υπηρεσία, έτσι να προσφέρει τη στοργή του. Ασθενής ήμην, λέει, και επισκέψαστε με. Να, λοιπόν, μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσετε. Θα είναι οι άνθρωποι ακόμα άσπονδοι, αδιάλακτοι δηλαδή, και πεισματάραδες. Δεν είμαστε πεισματάραδες, και εγώ είμαι πεισματάραδες. Διάβολοι, δηλαδή εκείνοι που διαρκώς διαβάλλουν με κακία, διαβολείς, συκοφάντες, ακρατείς, άσωτοι δηλαδή. Και η ασωτή αρχίζει από μικράς ηλικίες, τα βλέπουμε τώρα από τα δημοτικά σχολεία, φοβερό. Ανήμεροι, άχρη σαν τα θηρία. Αφυλάγαθοι, προδότες. Αφθάδεις. Και σε ποιους δεν είμαστε, ιδίως οι μικρότεροι προς τους μεγαλύτερους, αλλά και μεταξύ μας. Τετυφωμένοι, δηλαδή φωσκωμένοι από τον εγωισμό. Ξερόλες, τα ξέρουμε όλα. Φιελίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι. Θα αγαπούν τότε τις ειδονές και τις αρκικές απολαύσεις περισσότερο από τον Θεό. Και τέλος θα κρατούν μερικούς τύπους. ενώ την δύναμη της πίστεως που εκδηλώνεται με έργα μετανοίας θα την αρνούνται. Άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν και αδότιμοι περί την πίστην. Με σαπισμένο το μυαλό δηλαδή και άχρηστοι και ανάξιοι της πίστεως προς τον Χριστόν. Όλη αυτή η μικρή ανάλυση ήταν από την Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχη 1 έως 6. Γι' αυτό και η εντολή του Χριστού προς όλους μας, και όταν άρχισε ακόμα το Ευαγγέλιο του, αλλά και μέχρι σήμερα είναι ένα και το αυτό. Μετανοείτε, μετανοείτε, ειν και κυγάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι μετάνοια? Μετάνοια είναι το μυστήριο με το οποίο συγχωρούνται από τον τεταλμένον πνευματικό ιερέα και πολύ περισσότερο από τον Επίσκοπο όλες οι αμαρτίες που έγιναν μετά το Άγιον Βάπτισμα. Προϋπόθεση του μυστηρίου είναι η ειλικρινής εξαγόρευση των αμαρτιών μας. Είτε αυτές οι αμαρτίες έγιναν εν λόγω εν έργο ή έγιναν κατά νουν ή κατά διάνοιαν, εν γνώση, εν αγνία, εκουσίως ή ακουσίως, όπως το τονίζουμε και στη συγχωρητική ευχή, εν παραβάση και παρακοή και ιδιαιτέρως βέβαια υποκατάρα και αναθεματισμούς, αν τους δώσαμε και αν τους πήραμε. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω στάση απέναντι στο Θεό. Ρώτησαν πατέρες, και ρωτήστε και τώρα, γεροντάδες από το Άγιον Όρας και ρωτήστε μια λέξη τι θα πει μετάνοια. Πει αλλαγή στάση ζωής. Δεν επαναλαμβάνω την αμαρτία που έκαμα το πρωί ή χθες. Σημαίνει ακόμα τη βαθιά συνέστηση ότι είμαι ανεπαρκής για να σώσω από μόνος μου τον εαυτόν μου. Δεν μπορώ να το σώσω. Και γι' αυτό το λόγο αναζητώντας την λυτρωτική χάρη του Αγίου Θεού, πέφτω στα πόδια του Πνευματικού Πατρός, πέφτω μπροστά στο πετραχύλι του και παρακαλώ για την άφηση των αμαρτιών και την λύτρωσή του. Επιθυμώ με όλη μου την καρδιά να επανασυνδεθώ με τον Θεό, διότι ζω αυτήν τη διάσταση μέσα μου. Ζω αυτόν τον χωρισμό. Έχω βάρος. Έχω ενοχές. Ιδρυτής του μυστηρίου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε στους Αποστόλους «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τα σαμαρτίες αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε». Και με απλά λόγια, σε όποιους ανθρώπους χριστιανούς συγχωρείτε εσείς τις αμαρτίες τους, θα είναι συγχωρημένες και από τον Θεό Πατέρα. Σε όσες όμως τις κρατάτε άλυτες και δεσμευμένες, διότι δεν ήρθαν να ζητήσουν συγχώρεση και συγγνώμη, θα μένουν αιώνια συγχώρεντες. Τώρα, πόση συνέστηση έχουμε ότι είμαι θαμαρτωλή, αυτό ο καθένας μας το γνωρίζει. Τις περισσότερες φορές πιθανόν, συγχωρέστε με, να το ψιθυρίζουν τα χείλη μας. Ερχόμεθα στο πνευματικό και λέμε είμαι θαμαρτωλή. Θέλω αυτό το είμαι θαμαρτωλή που το λέμε, να το λέμε με συνέστηση. Και πόνο, όντως είμαι θαμαρτωλή. Μπορεί να μην έχουμε το Α ή το Β συγκεκριμένο βαρύ ή θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά έχουμε όμως αμάρτημα. Και αμαρτάνουμε και με τα μάτια μας, αμαρτάνουμε και με τα αυτιά μας, αμαρτάνουμε και με την αφή μας, αμαρτάνουμε και κυρίως με το λόγο μας και με τη γλώσσα μας. Μια κυρία 86 ετών επισκέφτηκε ένα μοναστήρι. Διαπίστωσαν λοιπόν στην όλη τη συμπεριφορά και στον τρόπο της που συνοδεύεται από το γιο της 62 ετών διανοητικός ανάπηρο, διαπίστωσαν ότι αυτή είχε χάρη Θεού. Και σαν μοναχές δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτή την ερώτηση που έκαναν, αλλά εν τούτης όμως την έκαναν, διότι ο άνθρωπος της Θείας Χάριτος φαίνεται, διακρίνεται, οσφραίνεται, μυρίζεται. Τον καταλαβαίνεις τον άνθρωπο όταν έχει χάρη Θεού και θέλεις να ακούσεις ένα λόγο. Τον ρώτησαν λοιπόν, τη ρώτησαν, πώς θα σωθούμε. Η απάντησή της ήταν και λόγω ηλικίας, δεν είχε και δόντια, ψεύδιζε λιγάκι. Αλλά ήταν η εξής, την έρημο. Καλά, εμείς είμαστε μοναχές. Είμαστε στην έρημο μακριά από τον κόσμο. Αλλά εδώ το πλήθος αυτό των ανθρώπων εδώ, όλοι μας δηλαδή, κληρικοί, λαϊκοί και μοναχοί, πώς θα σωθούμε. Στην έρημο. Τι θα πει στην έρημο. Μάτια έχετε και να μην βλέπετε. Αυτιά έχετε και να μην ακούτε. Στόμα έχετε και να μην μιλάτε. Τα ίδια αυτά λόγια κατά, μπορώ να πω σύμπτωση, κατά Θεία Χάριν, κατά Θεία Πρόνοιεν, την προηγουμένη ημέρα τα είχα διαβάσει στο Μέγα Μακάρι. Ακριβώς τα ίδια. Ότι η σωτηρία έγκαιται στο πως βλέπει ο άνθρωπος, που έχει μάτια αλλά να μην βλέπει το κακό παρά μόνο το καλό, που έχει αυτιά αλλά να μην ακούει το κακό παρά μόνο το καλό και το αγαθό, και να έχει στόμα που να είναι γλυκό γεμάτο καλοσύνη και ευγένεια, που δεν την έχουμε. Καλοσύνη, γιατί το στόμα μας καμιά φορά γίνεται, βγάζει δηλητήριο φιδιού ή όσα σπίδος. Όπως λέει ο αδελφόθιος Ιάκωβος, οι όσα σπίδες, δηλητήριο φιδιού δηλαδή, κατακρίνουμε. Πολύ εύκολα κατακρίνουμε. Να προσέχουμε λοιπόν την κατάκριση, και αν δεν έχουμε τίποτα να πούμε, τουλάχιστον να πούμε δεν βλέπουμε σωστά. Και όταν δεν βλέπουμε σωστά, αμέσως ο νους μας κατακρίνει. Παρεξηγούμε χίλιες δυο φορές αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε. Και έτσι αμαρτάνουμε. Και κολλάζουμε και τον άλλο. Επομένως, τις περισσότερες φορές να προσέχουμε, και άμα προσέχουμε και ειδικότερα προσέχουμε τους λογισμούς μας, στους οποίους λογισμούς της σκέψης να βάζουμε μόνο το καλό και το αγαθό, διότι ό,τι σκεπτόμεθα ήμεθα. Παρατηρήστε τις σκέψεις μιας ημέρας, αν μπορείτε να τις καταγράψετε. Να πείτε σήμερα τι σκεφτόμουν όλη την ημέρα. Τι σκεφτόμουν. Αυτό που σκεφτόσουν όλη την ημέρα, αυτό είσαι. Πόσες προσβολές δαιμονικές δέχτηκες. Σε πόσες έδωσες συγκατάθεση. Πού ταξίδευε ο νους. Ποια ήταν με η συμπεριφορά του νου απέναντι στο σύντροφο, στα παιδιά, στην κοινωνία, στο περιβάλλον. Στις δουλειές που έκανε. Στην αρρώστια που έκανε. Στον πόνο που με δέρνει και με καταβάλει. Στην ανεργία η οποία με κατατρέχει. Στα οικονομικά ιδία, δεν ξέρω ποια άλλα προβλήματα. Για καθίστε να τα σκεφτείτε λιγάκι. Να δείτε πόσο έρμια είμεθα των λογισμών μας και των σκέψεών μας. Έρμια καταστροφής, προσωπικής καταστροφής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Οι περισσότεροι αυτά που είπα τα αγνοούμε. Τι κάνουμε πως τα αγνοούμε. Και έτσι το μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως υπερηφρονείται ή δεν δίδεται σε αυτό τη βαρύτητα που χρειάζεται και είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Εν τούτης όμως αυτός ο θείος θεσμός του μυστηρίου της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως αποτελεί μία από τις πηγές σωτηρίας του ανθρώπου. Μας το βεβαιώνει η δίψα και η αίσθηση ανάγκης της ψυχής με την οποία προστρέχουν πολλοί άνθρωποι κάθε εποχής και κάθε τάξης, μορφώσεως, ηλικίας και φύλου στην Ιερά Ξεμολόγηση, ιδίως όταν είναι για πρώτη φορά. Αυτό το πρώτη φορά είναι πράγματι ένα συγκλονιστικό μυστήριο τη στιγμή εκείνη μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Η μετάνοια βέβαια και η εξομολόγηση στην Παλιά Διαθήκη θεωρείται μια απλή αρετή. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα αλλάζουν. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι από τα μυστήρια της σωτηρίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Και το έργο το αγαθό θα το φτιάξουμε και την εντολή θα τηρήσουμε και την αρετή θα καλλιεργήσουμε, αλλά στο τέλος όμως πρέπει να μάθουμε να εκκλησιαζόμεθα, να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να εξομολογούμεθα και όταν μας το επιτρέπει η Εκκλησία να κοινωνούμε και των αχράντων μυστηρίων. Διαφορετικά το τρένο της αιωνιότητος θα το χάσουμε. Η μετάνοια σώζει όταν αυτή οδηγεί στη Θεία Κοινωνία που, επαναλαμβάνω, δίδεται εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η εξομολόγηση που γίνεται με συντριβή και δάκρυα είναι ανανέωση του Αγίου Βαπτίσματος, γι' αυτό καλείται και λουτρόδα κρύων, η δεύτερο βάπτισμα. Είναι η συμφωνία με το Θεόν Πατέρα διαμέσου του πνευματικού ιερέως εξομολόγου για μια καινούργια ζωή. Είναι η πρώτη καλή αρχή για ταπείνωση. Η μετάνοια είναι υπόθεση ολόκληρης ζωής, διότι όσο ζούμε αμαρτάνουμε. Γι' αυτό και η αρχή μιας νέας εν Χριστώ ζωή είναι η μετάνοια. Θα ήθελα να σας θυμίσω τον Όσιο Αβράμιο με την ανεψιά του. Ασφαλώς θα το έχετε διαβάσει πολλές φορές στο γεροντικό, όσες φορές το ανήκετε. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι η ανιψιά του στην πόλη της Αλεξάνδρειας κατήντησε σε οίκο ανοχής και έγινε το πόρτο. Και ήθελε ο καημένος να τη σώσει. Γι' αυτό και δεν δίστασε να πάει έξω από αυτό το κακόφημο σπίτι. Και την ζήτησε λοιπόν. Και εκείνη κατέβηκε. Συγκλονίστηκε βέβαια όταν τον είδε. Το άρωμα της ευσεβίας και της αγιότητος και της ερήμου που έβγαζε το ασκητικό εκείνο σώμα του Αγίου αυτού απλώθηκε και στην ψυχούλα της, η οποία βέβαια ήταν βαπτισμένη χριστιανή αλλά είχε ξεπέσει την αμαρτία. Συγκλονίστηκε και ήρθε η ώρα της μετανοίας. Στον καθένα άνθρωπο λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λειτουργήσε και σε αυτήν. Αλλά ο Αβραάμ όμως, ο Αβραάμιος ήταν μοναχός, δεν ήταν ιερεύς. Λέει πώς θα σωθώ. Λέει να με ακολουθείς, με σκοπό βέβαια να την εγκαταστήσεις σε καμιά γυναική αδελφότητα εκείνης της εποχής. Λέει πήγαινε, λέει, να βάλεις τα μπαμπούτσια σου. Όχι, λέει, να μην μπω ξανά μέσα. Γιατί αν ξαναμπω μέσα μπορεί να μην βγω. Γι' αυτό θα σε ακολουθήσω όπως είμαι. Και με τα ρούχα αυτά, τα αραχνοήφαντα, με αυτά. Καλά, λέει, για να μην μας παρεξηγούν στον δρόμο, θα βαδίζεις 15-20 μέτρα πίσω μου, εγώ μπροστά και εσύ πίσω. Και πράγματι λοιπόν έτσι έγινε, βγήκαν από την πόλη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών και των πολιτών της πόλης της Αλεξανδρίας βγήκαν έξω από την πόλη και προχωρούσαν όλη την ημέρα μέσα. Από τα στενά και βέβαια ο δρόμος ήταν άσφαλτος, ήταν στρωμένος με σανιδάκι, με έπιπλο. Δρόμος, κακοτράχαλος ήταν, γεμάτο αγκάθια, πέτρες, βράχια, τριβόλια. Τελικά βράδιασε, της είπε πες εδώ να ξαπλώσεις και εγώ θα πάω πολύ πιο κάτω και το πρωί ξεκινάμε. Το πρωί διαπίστωσε ότι η ανιψιά του ήταν νεκρή. Σώθηκε ή δεν σώθηκε? Ήταν το ερώτημα του Αγίου. Ύστερα από διαδικασίες βέβαια, αφού φώναξαν, πήραν το σώμα τους και τα λοιπά να το κυδέψουν και να το θάψουν, έγινε το προσευχή από τους πατέρες της Κήτης και διαπίστωσαν ότι η ψυχή της ανέβηκε ως νύφη Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί? Γιατί είχε πεθάνει, επειδή είχαν ματώσει τα πόδια της, προκάλεσαν τόση αιμορραγία καθ' όλη τη διάρκεια της νεκτός, ώστε μέχρι τα ξημερώματα να είχε πεθάνει από αυτή την αιμορραγία. Ελογίστη λοιπόν εις μαρτύριον, γι' αυτό και δοξάζεται από την Εκκλησία μας. Βλέπουμε λοιπόν και έναν άλλον τρόπο με τον οποίο ο Θεός δέχεται τη μετάνοια μας. Εφόσον απεστράφει το κακό και την αμαρτία και ακολούθησε το δρόμο της σωτηρίας. Δεν ξέρουμε τι είπε στο δρόμο. Δεν έγινε το βέβαια, δεν διαβάστηκε η λεγόμενη συγχωρητική ευχή ή να ακολουθηθεί η διαδικασία του Ιερού Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Εν τούτης όμως ο Θεός έκανε δεκτή αυτή την προσφορά αυτής της κοπέλας, της Αγίας. Έτσι λοιπόν και εμείς που έχουμε όμως τη συνέστηση όταν βαρέως ασθενήσουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε τον γιατρό και να πάμε να του ζητήσουμε το φάρμακο της θεραπείας. Ακόμα και αν είμαστε παράλυτοι, η μετάνοια θα μας σηκώσει, διότι η μετάνοια κάνει θαύματα. Τα αισθητά σημεία του μυστηρίου είναι πρώτον η ειλικρινής εξαγόρασης των αμαρτημάτων μας που έγιναν είτε με έργα, είτε με λόγους, είτε με σκέψεις, είτε με εσωτερικές διαθέσεις, ταραχές και επιθυμίες, είτε με πολλές υποψίες, είτε αναγνώση, είτε αγνία, είτε με τη θέλησή μας, είτε καμιά φορά θέλητα, όπως μας παρασέρνει η διεφθαρμένη φύση μας. Διότι ο άνθρωπος και ο βαπτισμένος εκ νεότητος αυτού ρεπεί προς τα πονηρά. Και επαναλαμβάνουμε το του Παύλου που πολλές φορές ο μισό λέει του το πράσω, διότι βρίσκεται μέσα στα μέλη μου ο νόμος της σαρκός, ο νόμος της φθοράς, ο νόμος του θανάτου που αντιστρατεύεται στο νόμο του νοός και στο νόμο της Θείας Χάριτος και Σωτηρίας. Τα ενδεικτικά σημεία της αληθινής μετανοίας είναι η συντριβή, η εσωτερική. Πολλές φορές συντριβόμεθα, στενάζουμε και κλαίμε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής μας ή κατηδίαν προσευχής ή όταν θα έρθουμε μπροστά σε μια ιερά εικόνα μέσα στο ναό και είμαστε μόνοι μας και μπορεί να μην το έχουμε αυτό στην ιερά εξομολόγηση την ώρα της εξωγορεύσεως. Φαίνεται όμως. και μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε, ότι πρέπει να αρχίσουμε καινούργια ζωή, καινούργιο τρόπο ζωής, να αποστραφούμε ό,τι κακό μέχρι σήμερα μας γονάτιζει. Δεύτερο αισθητό σημείο αυτού του μυστηρίου είναι η επίθεση των χειρών και του πετραχυλίου του εξομολόγου ιερέως στο κεφάλι του εξομολογουμένου, και τρίτον είναι η συγχωρητική ευχή. Μόλις διαβαστεί η συγχωρητική ευχή, αμέσως μεταδίδεται η λυτρωτική Θεία Χάρις, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε μολυσμό, από κάθε αμαρτία και τον κάνει λευκότατον, όπως ακριβώς εξήλθε από την κολυβήθρα του βαπτίσματος. Αρκεί η εξομολόγησή του να είναι το ειλικρινής, αληθινή. Η Θεία Χάρις ξεσκοτίζει την καρδιά, ξαναδυναμώνει τη θέληση, φωτίζει το νου, τον συμμαζεύει που είναι διαρκώς διασκορπισμένος, προκαλεί συντριβή, καλλιεργεί τη συνεχή μετάνοια και επανασυνδέει πολλές φορές τον άνθρωπο με τα μυστήρια. Δηλαδή, επαναλαμβάνω ότι συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες, μικρές και μεγάλες, θανάσιμες ή ίση γνωστές. Εκτός βέβαια από την αμαρτία εκείνη που είναι κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η αμετανοησία. Όποιος δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Μπορεί να το διαβαστούν 100 ευχές και αρχιερατικές, αλλά εφόσον δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Θέλω να σας διαβάσω κάτι για το σποργιτάκι του Θεού, για την Αγία των Δρόμων, που μια κοσμική εφημερίδα είχε αφιερώσει λίγα λόγια, όπως ακριβώς τα περιγράφει μια οδοντίατρος, και θα ήθελα αυτό να σας το διαβάσω. Έχει σχέση πάρα πολύ με όλα όσα είπαμε μέχρι σήμερα. Ήταν με τη θέλησή της άστεγη, ζούσε στους δρόμους, κοιμόταν τα βράδια χειμώνα καλοκαίρι στα παγκάκια, στα υπόστηγα, στα σαλόνια των νοσοκομείων, όπου έκανε και αγαθοργίες, και ήταν γεμάτη αγάπη προς τον Θεό, τους Αγίους και τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεν ήθελε να την επαινεί κανείς, και όταν την επαινούσαν έκανε τη χαζή και τη σαλή. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, είχε λάβει πολύ καλή παιδεία και χειριζόταν άριστα τρεις γλώσσες, την ελληνική, τη γαλλική και την ιταλική. Για τους πιο πολλούς εργαζομένους, γιατί δούλευε σε ένα εργοστάσιο, ήταν η Στέλλα η χαζή. Όταν όμως έστεινε στο αυτί να ακούσεις τι μουρμούριζε με το στόμα της, έλεγε συνεχώς «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν ημάς». Η αλήθεια είναι πως πολύ νωρίς κατάλαβα, οδηγείται ο οδοντίατρος, ότι αυτή η κυρία Στέλλα, η στελίτσα των 80 ετών, δεν ήταν ούτε χαζή ούτε τρελή, απλώς έκανε. Είχε ένα και μικρό ποσό σύνταξης από την εργασία της, 441 ευρώ, το οποίο το μοίραζε στους φτωχούς, στους φυλακισμένους. Υπάρχουν μάρτυρες ακόμα από εκείνους οι οποίοι κάνουν εξωτερική ιεραποστολή, ότι έδινε και σε αυτούς ποσά από τη σύνταξή της. Μικρά ή μεγάλα δεν έχει σημασία, αλλά τα έδινε. Και έτσι όταν τελείωναν τα χρήματά της, ζούσε στα παγκάκια, στα υπόστεγα, στα ερημοκλήσια όταν τα έβρισε.

Δεν ξέρω τι άλλο ζητούσαν. Και είχαν ανάγκη από βοήθεια και τους συνέτρεχε όλους σε όλες τις ανάγκες και τους μιλούσε για τον Χριστό, για τη σωτηρία της ψυχής, για μετάνοια και για θεία κοινωνία. Αλλά όταν όμως καταλάβαινε ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο την αντιλαμβανόταν, τότε έκανε τα παλαβά της. Κάποια φορά, ενώ τη σκυπτόμουν με συμπόνια πώς γυρνάει σαν σπουργητάκι στους δρόμους, ξαφνικά με κοιτάζει και μου λέει: «Μη στεναχωριέσαι, είναι θέλημα Θεού να κοιμάμαι στα παγκάκια». Πού διάβασε το λογισμό της και πώς τον διάβασε? Είμαι πολύ καλά και είμαι ευτυχισμένη. Ξέρεις, εκεί στα παγκάκια ράβω και τα ρούχα μου. Να το Πάσχα πέρασα πολύ ωραία. Το έβγαλα σε ένα παγκάκι. Το Μεγάλο Σάββατο με λίγα ευρώ πήρα ένα κομμάτι αρνάκι. Το έβαλα σε ένα ταψάκι που βρήκα στο δρόμο από μπακλαβά. Το έδωσα στο φούρνο και μου το έψησαν. Το έκρυψα στο παγκάκι μου και την άλλη μέρα έκανα Πάσχα εκεί, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, γιατί ο ιερέας το βράδυ στην Πασχαλιάτικη Θεία Λειτουργία μοίρασε κόκκινα αυγά και έτσι πήρα κι εγώ ένα. Να μη στεναχωριέσαι, είμαι πάντοτε κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας. Κάποτε μου είπε, Μιλίτσα μου, φαίνεται ο οδοντίατρος λεγόταν Μιλίτσα, εγώ θα πεθάνω στους δρόμους μόνη μου. Κανένας δεν θα μάθει. Κανένας. Αυτό με πόνισε πολύ και της είπα με απέτηση. Στελίτσα μου, σε παρακαλώ, θέλω να το μάθω. Θέλω να μάθω το φευγιό σου. Θα το μάθεις. Αλλά από τότε εξαφανίστηκε. Το σπουργητάκι του Θεού, η κυρία Χρυσούλα, έμαθε ότι στις 3 Ιουνίου του 2005, στις 6 και 10, κοντά στο σπίτι της σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα μια γυναίκα γνώστων στοιχείων. Τα πουλιά δεν έχουν ονόματα και ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Όλη η έρευνα απέδειξε ότι αυτή ήταν η Στέλλα, η στελίτσα των δρόμων, η στελίτσα των παγκακίων, η στελίτσα της αγάπης. Ενώ διέσχιζε τον δρόμο, την περέσσερε ένα αυτοκίνητο και τη σκότωσε. Εθάφτηκε βέβαια, ήταν αγνώστων στοιχείων, για πολύ καιρό έμεινε στο νοσοκομείο και στο νεκροταμείο, τελικά εθάφτηκε χωρίς νεκρόσμη ακολουθία, μόνο τρισάγιο, έγιναν αργότερα αυτά. Ο τάφος της είναι στο Ζωγράφο και έχει το νούμερο 8915. Αυτή είναι η ζωή της αληθινής μετανοίας και της αγιότητος. Και εμείς συνεχώς διαρκώς παραπονούμεθα και γκρινιάζουμε, πότε για το ένα και πότε για το άλλο. Και δεν δοξάζουμε τον Θεό, γιατί αναπνέουμε ακόμα. Γιατί μπορούμε να πούμε δόξα σοι ο Θεός. Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Ή Θεέ μου, συγχώρεσέ με την αμαρτωλή. Πολλά μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά ήδη συμπληρώσαμε μία ώρα ομιλίας. Εύχομαι η αγάπη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας και έμπρακτα να ζούμε πλέον τη μετάνοια αλλά και την πίστη εις τον Χριστόν και κυρίως προσέχοντας τις αισθήσεις μας και τις σκέψεις μας και την εν γέννη συμπεριφορά μας
ειδικότερα μέσα στο σπίτι.

0: Και όσοι από εμάς εργαζόμεθα, να την προσέξουμε τη συμπεριφορά μας και τους τρόπους μας και την εγγένη χριστιανική μας διαγωγή και αγωγή στον πλησίον μας, στον κάθε πλησίον μας. Και επειδή η εντολή είναι μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιον, ας φροντίζουμε τουλάχιστον να μην προσφέρουμε λύπη στους δικούς μας ανθρώπους. Αν όχι τουλάχιστον στους ξένους, στους δικούς μας ανθρώπους. Στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στους γονείς μας, στα αδέλφια μας, στους αδελφούς μας εν Χριστώ, στον κάθε πλησίον. Ας φροντίσω πρώτα να μην τα ξεχάσω εγώ και εν συνεχεία να μην τα λησμονήσουμε όλοι μας. Μελετάτε το Ευαγγέλιο και κάνετε προσευχή. Και αν δεν ξέρετε προσευχές και δεν έχετε χρόνο, λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με συνεχώς και αδιαλείπτως. Και ο Θεός θα ελεήσει. Θα μας δώσει, θα δώσει στον καθένα μας από έναν τρόπο να προσφέρουμε το καλό στο διπλανό μας. Θα ξημερώσει αύριο Πέμπτη. Πείτε το πρωί στην προσευχή σας. Πώς σήμερα θα κάνω ένα καλό? Πρώτα στο σπίτι μου. Καλό, αγαθό, ωφέλιμο, σωτήριο. Στο σπίτι μου πρώτα. Και ύστερα στο διπλανό μας. Εν Χριστώ μπορούν να γίνουν όλα. Τα πάντα ισχύουν εν το ενδυναμούντι με Χριστώ. Να μπορούμε τουλάχιστον το βράδυ όταν κοιμόμαστε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας και ανένοχη. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται το βράδυ ήσυχος, δοξάζοντας το Θεό και ψιθυρίζοντας με τα χείλη του. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δόξα σοι ο Θεός.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός, στις 12 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκίστηκαν το μεσημέρι από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπος και Αθουκύριο Ιωάννη, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική της και την αξιοπιστία της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Σέρβο ομόλογό του. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια και την Δευτέρα 15 Ιουνίου στα Γυμνάσια. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έρευνα για συμμετοχή 30 ακόμη προσώπων στο κύκλωμα στις πολεοδομίες. Το Ιράν διαψεύδει ξανά τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για συμφωνία και δεν υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές του. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στους 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Κάμηλος το αχθοφόρων ζώων». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, εμείς αναφερόμαστε αυτήν την ώρα στην Καμήλα και σήμερα, στην τελευταία μας αναφορά σε αυτό το ζώο, θα αναφερθούμε στην φυσιολογία, αν θέλετε, της ίδιας της Καμήλας, του ίδιου του ζώου. Θα μιλήσουμε ακριβώς για το ίδιο το ζώο και θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με την βοήθεια της καλεσμένης μας, την οποία εκ των προτέρων θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας η κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Κουτσούλη, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμη να μιλήσω για την Καμήλα, την Κάμηλο, όπως είπατε.
0: Νομίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερο ζώο και ξεχωριστό ζώο και μάλιστα θεωρούνταν και στην αρχαιότητα, τουλάχιστον για τον ελλαδικό χώρο, ένα ζώο εξωτικό.
1: Ακριβώς.
0: Η Καμήλα, κυρία Κουτσούλη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι εισαγωγικά ως ένα μικρό πρόλογο στην συζήτησή μας για να προχωρήσουμε στα θέματα που έχουμε στη συνέχεια.
1: Ναι, πάντα νομίζω ότι ήταν εξωτική η Καμήλα για μας. Συνήθως την Καμήλα την έχουμε συνδέσει με τον αραβικό κόσμο, με την Ασία. Εξάλλου από εκεί έχουμε τα τρία είδη τα οποία υπάρχουν άγριες καμήλες στην Ασία, οι βακτριανές. Αυτή τη στιγμή βέβαια βρίσκουμε και εξαγριωμένες καμήλες, δηλαδή ήταν εξημερωμένες, κατοικιδιοποιημένες και στη συνέχεια αγρίεψαν, ήρθαν ας πούμε σε ελεύθερη μορφή. Υπάρχουν στην Ινδία, στο Καζακστάν, υπάρχουν και στην Αυστραλία σήμερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα βέβαια οι κατοικιδιοποιημένες, οι εξημερωμένες μορφές είναι αυτές που βλέπουμε ότι έχουν δύο εξογκώματα στη ράχη τους. Το εξόγκωμα αυτό λέγεται ύβος και είναι οι βακτριανές. Αυτές είναι που ζουν στην Ασία και υπάρχει και η καμήλα, η ντρομεντάριους όπως λέγεται, η δρομάδα, η οποία έχει έναν ύβο, ένα εξόγκωμα και ζει στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στην Αραβία. Τώρα αυτές πιστεύετε ότι εξημερώθηκαν από τον άνθρωπο περίπου το 3000 π.Χ. Η εξημέρωση για τις δρομάδες, αυτές που έχουν τον ένα ύβο, τοποθετείται στη σημερινή Σομαλία, εκεί που είναι τώρα η Σομαλία και η Νότια Αραβική Χερσόνησος, ενώ αυτές που είναι με τους δύο ύβους φαίνεται ότι εξημερώθηκαν περί το 2.500 π.Χ. στην Κεντρική Ασία, στην Περσία. Τώρα, όσον αφορά τη μορφολογία τους, είναι μεγαλόσωμα ζώα. Έχουν ένα ύψος που στα αρσενικά μπορεί να φτάσει τα 2-10 μέτρα, από 1,80 μέχρι 2-10 μέτρα. Το βάρος ένα αρσενικό είναι από 400 μέχρι 700 κιλά. Τα θηλυκά είναι πιο μικρόσωμα, το ύψος τους μπορεί να είναι 1,70 μέχρι 1,90 και το βάρος τους από 300 έως 450 κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά
0: τα χαρακτηριστικά, πριν προχωρήσουμε κυρία Κουτσούλη, θέλω να ρωτήσω, αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το ύψος της καμήλας και προφανώς διαφέρουν από το αρσενικό και το θηλυκό, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτό ίσως είναι και ένα στοιχείο που έχει να κάνει και με αυτό που προηγουμένως συζητούσαμε, ότι υπήρχε αυτή η αίσθηση του εξωτικού, τουλάχιστον για μας εδώ στην Ελλάδα και στην αρχαιότητα, αλλά κυρίως και το ζήτημα το ότι πολλοί αναφέρονται στην Καμήλα και τη χαρακτηρίζουν ως ογκώδες ζώο.
1: Μεγαλόσωμο και Ογκώδες, ναι. Απλά λόγω του ότι είναι καλά προσαρμοσμένοι σε πολύ ακραίες συνθήκες, σε ερημικά οικοσυστήματα, δηλαδή είναι ιδανικές για να ταξιδεύουν στην έρημο, μπορούν να αντιμετωπίζουν με πολύ καλό τρόπο, πολύ αποτελεσματικά αυτές τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Γι' αυτό το λόγο, επίσης χάνουν και πολύ, χάνουν σε όγκο, έτσι, σαν να μικραίνουν οι καμπούρες που έχουν. Σίγουρα δεν έχουμε στο μυαλό μας συνηθίσει, εμείς έχουμε άλλο κλίμα, έτσι, είμαστε στην έξτρατη ζώνη και γι' αυτό το λόγο δεν ταιριάζει και με το ελληνικό, ας πούμε, κλίμα, με το τοπίο της Ελλάδας, η εικόνα μιας καμήλας, έτσι. Τώρα κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως είναι ότι ξαδέρφια τους, συγγενικά είδημα αυτές, είναι οι προβατοκάμιλοι που υπάρχουν στο νέο κόσμο, δηλαδή στην Αμερική, στην Κεντρική Αμερική, όπως είναι τα αλπακά, τα λάμα και τον γκουανάκο. Είναι στην ίδια οικογένεια των καμελιδών.
0: Μάλιστα. Θα πούμε και για αυτά κάποια πράγματα στη συνέχεια. Αφού ανήκουν στην ίδια οικογένεια, για το συγκεκριμένο είδος το οποίο αναφερθήκατε, θέλουμε να μείνουμε τώρα λίγο περισσότερο στην καμήλα. Ναι. Έχουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, στις οποίες η καμήλα ζει, έτσι.
1: Βεβαίως. Έχει ιδιαίτερα προσαρμοστεί σε αυτές τις ακραίες ξηρικές και έτσι, με πολύ μεγάλες θερμοκρασίες συνθήκες. Και έχει προσαρμοστεί πολύ καλά σε αυτό το κλίμα, σε αυτούς τους βιότοπους των ερήμων, και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε και από τους ανθρώπους σαν αχθοφόρο ζώο, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Θέλω να πω, έτσι, η μορφολογία της ακόμα, ότι έχει ένα κεφάλι που είναι σχετικά μικρό με το σώμα της, τα μάτια της είναι μεγάλα, υπάρχει μία διπλή σειρά από πυκνές μακριές βλεφαρίδες που προστατεύουν από την άμμο της ερήμου όταν πιάνουν οι αμμοφύελες. Υπάρχουν επίσης και πάνω από τα μάτια της έχει υπερόφρια τόξα, τα φρύδια της δηλαδή, επίσης είναι και αυτά πυκνά, έτσι με πολλές έτσι, τρίχες. Τα αυτιά της είναι κοντά, στρογγυλεμένα και γενικά έτσι είναι η κατασκευή της, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες της ερήμου. Τα χείλια της επίσης έχουν έτσι, είναι πολύ σκληρά, έχουν έτσι αυτή την ικανότητα να μπορεί να τρέφεται με αγκαθώδεις θάμνους.
0: Καθώς δεν υπάρχει βλάστηση έτσι στην έρημο, ή υπάρχει τουλάχιστον μόνο σε οάσεις.
1: Σε οάσεις,
0: κάποια υποτυπώδης βλάστηση από την
1: προμηνά. Και το πιο σημαντικό από όλα, που σε αυτό θέλω να μείνω λίγο περισσότερο, είναι αυτά τα εξωγκώματα, αυτή η καμπούρα δηλαδή που έχει στη ράχη της, οι οποίες είναι λιπαποθήκες. Είναι αποθήκες λοιπόν που γεμίζουν με λίπος. Και είναι αυτές που την βοηθάνε πάρα πολύ να αντιμετωπίσει αυτές τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Ξέρουμε ότι γενικά τα θηλαστικά χρησιμοποιούμε το λίπος που αποθηκεύεται στο σώμα μας σαν ενέργεια. Έτσι, και ο άνθρωπος και άλλα ζώα. Αυτό λοιπόν το λίπος, η καμήλα έχει κάτι το μοναδικό. Αντί να το έχει κατανεμημένο σε όλο το σώμα, το έχει σαν στην κορυφή του σώματός της, και αυτό είναι που τη βοηθάει να παραμένει σχετικά δροσερή. Ακριβώς επειδή λοιπόν το λίπος έχει την τάση να μας μονώνει, να δίνει δηλαδή ενέργεια, η καμήλα θα σπαταλούσε ενέργεια αν προσπαθώντας να κρυώσει το σώμα της το λίπος ήταν σε όλο της το σώμα κατανεμημένο. Αντί λοιπόν γι' αυτό το έχει στην καμπούρα της, οπότε μπορεί να παραμένει όσο θέλει δροσερή. Και έχει και το ενεργειακό απόθεμα. Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε, ότι ξεκινάει, ας το δούμε σαν έναν άνθρωπο που ξεκινάει, ας πούμε, από ένα ψυχρό μέρος της γης, ας πούμε από τη Βόρεια Σιβηρία, και πάει να κάνει τουρισμό στη Σαχάρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και ξεκινάει λοιπόν, έχει μπει στο αεροπλάνο φορώντας ένα παλτό, και ας πούμε ότι το παλτό το έχει γεμίσει, ξέρω εγώ, και με διάφορα καλούδια. Μόλις θα βγει λοιπόν από το αεροπλάνο στην έρημο της Σαχάρας, τι θα κάνει? Θα βγάλει το παλτό του, θα το κρατήσει και όταν πεινάσει θα αναζητήσει τα διάφορα που έχει φέρει μαζί του. Δεν θα το έχει τυλιγμένο γύρω του για να τον κρατάει ζεστό. Κάπως έτσι λειτουργεί και αυτός ο ύβος, ο οποίος είναι, είπαμε, αποθήκη λίπους, αυτό το εξόγκωμα, η καμπούρα στην καμήλα.
0: Εξηγείται αυτό, πέρα από το γεγονός αυτό, εξηγείται ίσως για ποιο λόγο υπάρχει, έχει η καμήλα αυτό το σχήμα με τις καμπούρες, πέρα από την αποθήκη λίπους. Ο σωματότυπος της δηλαδή είναι τόσο συγκεκριμένος και τόσο χαρακτηριστικός.
1: Ακριβώς
0: πώς έχει προέλθει
1: αυτό,
0: δηλαδή, ναι.
1: Ακριβώς αυτό, ότι ναι, τη βοηθάει ακριβώς επειδή είναι σε αυτό το σημείο το λίπος αποθηκεύεται στην κορυφή του σώματος, αντί να είναι στην κοιλιά της ή στα άκρα, τη βοηθάει καλύτερα να επιβιώνει στην έρημο. Επίσης αυτό το εξόγκωμα δεν έχει μέσα νερό. Είναι λίπος, καθαρό. Απλά μεταβολίζεται και αποδίδει την ενέργεια και τη δίνει και τη δυνατότητα να αντέχει σε λειψιδρία. Ουσιαστικά αυτό το εξόγκωμα μπορεί να είναι μέχρι και να φτάσει και τα 80 κιλά λίπος να έχει.
0: Μάλιστα.
1: Και όσο η καμήλα, ας πούμε, οι συνθήκες δυσκολεύουν, δεν βρίσκει, μπορεί να διανύσει μεγάλες διαδρομές χωρίς να καταναλώσει φαγητό. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά αρχίζει και συρρυκνώνεται, έτσι. Και στη συνέχεια, ας πούμε, βρίσκει μια όαση. Η καμήλα, η πολύ διψασμένη, έχει την ικανότητα να καταναλώσει μέχρι 110 λίτρα νερό σε μόλις 15 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, ναι, μια μεγάλη ποσότητα. Δηλαδή τα άλλα, κανένα άλλο ζώο δεν έχει αυτή την ικανότητα. Mm-hmm. Βέβαια, για το σε τι κατάσταση δίψας είναι, έτσι, και αυτό ξαναρχίζει να φουσκώνει, ξαναρχίζει να γεμίζει ο ύπος, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Τώρα αυτό το νερό που καταναλώνει, εντάξει, εξαρτάται και από το τι τροφή βρίσκει, τι έχει μασουλήσει, αν έχει τη δυνατότητα να βρει χόρτα, να καταναλώσει θάμνους, προφανώς, έτσι. Και μέσα από την τροφή παίρνει υγρασία.
0: Δεν έχει όμως λίπος αυτή η τροφή. Τα χόρτα, η θάμνη.
1: Όχι, αλλά έχει το νερό. Έχει νερό. Ναι. Τώρα επίσης τα χείλη της, έτσι όπως είναι πολύ εύκαμπτα και μπορεί ακόμα να σπάσει και σκληρά κλαδιά, έτσι όπως είναι χοντρά κατασκευασμένα. Τρώει με ρουφιχτό τρόπο. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας συνήθως. Το διαιτολόγιο της, έτσι, είναι αρκετά πλούσιο.
0: Για πείτε μας, ποιες είναι οι τροφές που καταναλώνει.
1: Της αρέσουν πολύ τα αλήφυτα, δηλαδή αυτά που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα στην άμμο, τα φυτά που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι. Είναι μυρικαστικό, δηλαδή ακριβώς όπως και η αγελάδα. Θα μασίσει το φαγητό, θα το καταπιεί, θα το ξαναφέρει στο στόμα της, θα το ξαναμασίσει.
0: Αυτή η λειτουργία του μυρικαστικού ζώου, εμένα ζώο είναι μυρικαστικό, μπορείτε να μας την εξηγήσετε λίγο, επειδή ακριβώς έχει να κάνει και με την καμήλα, αλλά και για να έχουμε μια εικόνα ίσως καλύτερη και για τους ακροατές μας.
1: Ναι, τα μυρικαστικά είναι αυτά τα φυτοφάγα τα οποία αποκλειστικά διατρέφονται από φυτά. Έχουν λίγο πιο σύνθετο το στομάχι τους, αποτελείται από 4 μέρη. Δεν είναι δηλαδή ένα στομάχι. Είναι οι 3 προστόμαχοι και η μεγάλη κοιλία. Εκεί συμβαίνουν διάφορα ζυμωτικά φαινόμενα, υπάρχουν βακτήρια με τα οποία συμβιώνουν τα μυρικαστικά στη μεγάλη κοιλία και τα οποία παράγουν βακτηριακή πρωτεΐνη και είναι ανεξάρτητα από ζωική πρωτεΐνη τα μυρικαστικά. Είναι δηλαδή ουσιαστικά πραγματική παραγωγή τροφίμων. Επίσης, σε σχέση με το πόσο τρώνε, ας πούμε, έτσι, μπορούμε να πούμε ότι περίπου 5-10 κιλά τροφής είναι αρκετά. Δηλαδή δεν τρώνε πάρα πολύ σε σχέση με τη σωματική τους μάζα. Είναι αρκετά λοιπόν 5-10 κιλά τροφής για μια καμήλα που μεταφέρει ένα φορτίο 120 κιλών για 30 περίπου χιλιόμετρα. Και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι αν το είπα προηγουμένως, σε σχέση και με το λίπος που αποθηκεύεται στον ύβο της, η καμήλα μπορεί να επιβιώσει χωρίς να φάει, όπως είπα νομίζω προηγουμένως, και μπορεί να χάσει μέχρι και 40% του σωματικού βάρους. Μπορεί να προσαρμόσει τη θερμοκρασία του σώματός της σε μια τέτοια θερμοκρασία ανάλογα με το περιβάλλον για να βοηθήσει το σώμα της να διατηρήσει το επίπεδο νερού και να παράγει ούρα. Και αν φανταστούμε για έναν άνθρωπο που έχει υποστεί αφυδάτωση, το να χάσουμε το 15% του βάρους μας θέτει σε κίνδυνο μεγάλο την υγεία μας. Ενώ η καμήλα αντέχει μέχρι και 40%. Επίσης, σε σχέση...
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλάμε ακριβώς για την τροφή και για το νερό που χρειάζεται μια καμήλα, είναι πιο σημαντικό για μια καμήλα για να μπορέσει να επιβιώσει η τροφή ή το νερό?
1: Τώρα θα λέγαμε ότι και τα δύο. Απλά μπορεί, αν ένας άνθρωπος μπορεί να αντέξει χωρίς να πιει νερό μέχρι 5 μέρες, έχει παρατηρηθεί στις καμήλες ότι μπορεί να επιβιώσουν μέχρι και 6 μήνες. Βέβαια παίρνουν το νερό και μέσα από τα φύλλα που καταναλώνουν. Αλλά και πάλι το να έχουμε ένα ζώο το οποίο μπορεί να ζήσει χωρίς πόσιμο νερό αυτό τον χρόνο είναι πραγματικά απίστευτα μεγάλος αυτός ο χρόνος. Αλλά βέβαια παίζει ρόλο και οι εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει περισσότερο από τους 37 βαθμούς, όταν έχουμε δηλαδή συνθήκες έτσι, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, αυτή η αντοχή μειώνεται. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα και ο ρυθμός εφίδρωσης είναι διαφορετικός στις καμήλες. Υδρώνουν με χαμηλότερο ρυθμό από ότι ας πούμε οι άνθρωποι. Η εξάτμιση του υδρότα που συμβαίνει κάτω από το απτιγούνα τους, έτσι, από το λεπτό στρώμα του τριχώματός τους, προσφέρει καλύτερη ψύξη. Φυσικά αναζητούν σκιά και αυτές όταν ταξιδεύουν στα καραβάνια και κάνουν στάση. Μαζεύονται η μία δίπλα στην άλλη, προσπαθούν έτσι να εκμεταλλευτούν τη σκιά των διπλανών ζώων. Και φυσικά όταν βρεθούν σε μία όαση, σε ένα μέρος που μπορούν να φάνε, το κάνουν έτσι με πολύ σοφία, δηλαδή εκμεταλλεύονται αυτό το χρόνο σαν να γνωρίζουν ότι η επόμενη στάση μπορεί να είναι μετά από αρκετό διάστημα χρονικό και μπορεί και να είναι και πολύ ξηρή. Και πέφτουν με τα μούτρα, οπότε πίνουν αυτό το πολύ νερό που σας είπα προηγουμένως και προσπαθούν έτσι να αντισταθμίσουν αυτό που στερήθηκαν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, κυρία Κουτσούλη. Πάω εδώ με τη βοήθειά σας μιλώντας για την καμήλα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε και όλες αυτές οι πληροφορίες που μας δίνετε σήμερα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, μετά από μια μικρή μουσική ανάπαυλα.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, η κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με τη βοήθειά της αναφερόμαστε στην Καμήλα. Συζητάγαμε προηγουμένως για τις ανάγκες που έχει σε τροφή και σε νερό Καμήλα, κυρία Κουτσούλη. Και ήθελα έτσι, συνεχίζοντας την συζήτησή μας, να σας ρωτήσω πώς ζει η Καμήλα. Ζει σε αγέλη, πέρα από αυτές που είναι εξημερωμένες έτσι, και που χρησιμοποιούνται από, από τον άνθρωπο ως μεταφορικό μέσο ή ως οτιδήποτε άλλο. Έχουμε, ας πούμε, στοιχεία πάνω σε αυτό?
1: Ναι, βεβαίως. Και οι εξημερωμένες αλλά και οι άγριες έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι κοινωνικές. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική δομή στις αγέλες. Υπάρχει συνήθως λιγότερος ο αριθμός των αρσενικών και περισσότερα είναι τα θηλυκά. Και συνήθως βλέπουμε αυτή την κοινωνική δομή. Αυτό το βλέπουμε και στις αγελάδες και στα πρόβατα. Τώρα, σε σχέση με την αναπαραγωγή, θα μπορούσα να πω δύο πράγματα.
0: Βεβαίως,
1: και τα πρόβατα. Έχουμε εποχιακή αναπαραγωγή. Δηλαδή δεν έχουμε γονιμοποίηση στη διάρκεια όλου του χρόνου, αλλά σε συγκεκριμένες εποχές, για την Καμήλα ιδιαίτερα είναι από Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο και η οικειοθορία διαρκεί περίπου 390 ημέρες, δηλαδή είναι 13 μήνες. Τώρα αυτές που είναι οι κατοικιδιοποιημένες, που τις εκμεταλλευόμαστε, φροντίζουν οι εκτροφείς να μην τις κουράζουν στο τελευταίο τρίμηνο για να μην γίνει αποβολή.
0: Χρειάζεται μια προσοχή δηλαδή και να το χρονικό διάστημα της κοίησης.
1: Ναι, δεν τις βάζουν να κάνουν μεγάλες διαδρομές και να τις φορτώνουν. Το μικρό καμιλάκι γεννιέται γύρω στα 35 με 40 κιλά και θυλάζει με τη μητέρα του. Τώρα, αφού είπα για το θυλασμό, να περάσω στο γάλα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, να περάσω στο γάλα. Το γάλα το χρησιμοποιούσε και ο άνθρωπος, δηλαδή οι νομάδες της ερήμου, όλες αυτές οι φυλές, στις περιοχές που εκτρέφονταν οι καμήλες, παίρναν το γάλα της καμήλας. Γενικά δεν το τυροκομούσαν, αλλά τα τελευταία χρόνια έγιναν προσπάθειες, υπήρχε μια δυσκολία να φτιαχτεί τυρόπυγμα. Τώρα όμως, από ό,τι γνωρίζω, τυροκομείται. Η ποσότητα δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι δηλαδή όπως η αγελάδα. Είναι, θα λέγαμε, μπορεί να είναι 1 λίτρο μέχρι 10 λίτρα και έχει σημασία τώρα και η φυλή της καμήλας, γιατί και στην καμήλα έχουμε διαφορετικές φυλές. Επίσης, μπορεί να φτάσει σε κάποιες φυλές, ας πούμε, 35 κιλά. Φαίνεται ότι από άποψη ποιότητας αυτό το γάλα είναι καλά ανεκτό και ακόμα από αυτούς που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, που δεν μπορούν δηλαδή να πέψουν το γάλα το αγελαδινό επειδή έχει τη λακτόζη και λείπει σε αυτούς το ένζυμο η λακτάση. Τώρα η ποσότητα του γάλακτος εξαρτάται από το πόσο την αρμέγουν, πόσο συχνά αρμέγεται. Εξαρτάται τη διατροφή, αν την προσέχουν στη διατροφή, αν την προσέχουν όπως στις συνθήκες που διαβιώνει. Αναφέρεται, ας πούμε, ότι οι καμήλες, οι σομαλικές καμήλες μπορούν να δώσουν μέχρι 10 κιλά γάλα την ημέρα, ενώ οι πακιστανικές μπορούν να δώσουν μέχρι 14 κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Άλλες μπορούν να αρμέγονται μία φορά την ημέρα, άλλες στην Αιθιοπία αρμέγονται μέχρι 6-7 φορές. Γενικά, τώρα...
0: Αυτό έχει να κάνει ίσως και με την περιοχή όπου ζει η καμήλα, προφανώς, έτσι.
1: Τη φυλή, τη διατροφή, ποιο στάδιο της γαλακτικής περίοδου είναι το ζώο, όλα αυτά. Τώρα το γάλα
0: θα
1: ποιότητα...
0: Λίγο πίσω στο μικρό καμηλάκι, το οποίο μεγαλώνει έτσι και...
1: Μαζί με τη μητέρα του.
0: Μαζί...
1: Μπορεί να είναι και μέχρι 1 χρόνο να μεγαλώνει με τη μητέρα του. Τώρα στην περίπτωση που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, αυτό θα πρέπει να... Συνήθως είναι μετά τα 5 χρόνια που τα χρησιμοποιούν για ζώα μεταφοράς. Δεν είναι σωστό δηλαδή να τα χρησιμοποιήσουν πιο μικρά. Τώρα, επειδή η καμήλα εκτρέφεται σε κάποιες περιοχές εκφράζεται και εκτρέφεται και για το κρέας της, έτσι.
0: Ουσιαστικά σε ποιες περιοχές συμβαίνει αυτό?
1: Σε όλες αυτές τις περιοχές που εκτρέφεται, δηλαδή τα ζώα που δεν μπορούν στη συνέχεια να, να αποδώσουν σαν αχθοφόρα ζώα, πηγαίνουν στο σφαγείο. Τώρα μια καμήλα γύρω στα 7-8 χρόνια σε ηλικία μπορεί να δώσει ένα σφάγιο που να έχει ένα βάρος από 125 μέχρι 400 κιλά. Το κρέας, υπάρχουν περιοχές που το προτιμούν, το κρέας της καμήλας. Σαν υφή μοιάζει και σαν γεύση μοιάζει με το βοδινό κρέας. Έχει απλά πιο σκούρο χρώμα. Επίσης φτιάχνεται από το κρέας της καμήλας και παστουρμάς. Στην Αυστραλία που έχει, έτσι έχει αρκετές, έχουν μεταφερθεί καμήλες και έχει αρκετές καμήλες, έχει ιδιαίτερη ας πούμε εκτίμηση, υπάρχουν διάφορα πιάτα όπου φτιάχνονται με αυτό το κρέας, το κρέας της καμήλας και, έχουν και είναι και πολύ δημοφιλή. Τώρα μίλησα λοιπόν για το γάλα, έτσι, μίλησα για το κρέας. Είναι ζώο εργασίας, ζώο που χρησιμοποιείται και σε γεωργικές εργασίες αλλά και στις μεταφορές. Υπάρχει και άλλο ένα προϊόν που παίρνουμε από την καμήλα. Είναι το τρίχωμά της, το μαλλί ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έτσι είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι πολύ, φτιάχνει υφάσματα τα οποία είναι αρκετά ανθεκτικά, ελαφριά σχετικά. Και αυτό αποκόπτεται είτε με ψαλίδι ή πολλές φορές μπορεί να αποσπάται με το χέρι και χρησιμοποιείται για να φτιαχτούν αυτά τα ιδιαίτερα υφάσματα.
0: Οπότε να υποθέσουμε ότι το κούρεμα της καμήλας με κάποιο τρόπο ακριβώς για να πάρει ο άνθρωπος το μαλλί της και να φτιάξει αυτά τα λεπτά αλλά πολύ ανθεκτικά υφάσματα, υπάρχει, ας πούμε, γίνεται εποχιακά και αυτό σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο.
1: Ναι, ακριβώς, και αυτό γίνεται εποχιακά. Βέβαια, οι καμήλες από μόνες τους πετάνε, πώς το λένε, ρίχνουν το μαλλί τους.
0: Ναι,
1: μαδάνε σε χοντρές συστάδες. Το ρίχνουν συνήθως την άνοιξη. Αυτό έχει νόημα και με την προστασία τους το χειμώνα, έτσι, και το καλοκαίρι ας πούμε δεν το χρειάζονται, προς το φθινόπωρο αρχίζουν πάλι να το αναπτύσσουν, όπως ακριβώς γίνεται και στα άγρια πρόβατα, γιατί τα κατοικιδιοποιημένα πρόβατα δεν το ρίχνουν το μαλλί τους, τους το κουρεύουμε. Τώρα τι άλλο να πω για τα προϊόντα της καμήλας. Ακόμα και η κοπριά της, τα κόπρανα της δηλαδή, είναι αρκετά ξερά και χρησιμοποιούνται για καύσιμη ύλη. Οι νομάδες δηλαδή της ερήμου χρησιμοποιούσαν την καμήλα, που όπως ξέρετε στην ερήμο δεν υπάρχουν και πολλά δέντρα για να κάψεις, έτσι, ξύλο δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Χρησιμοποιούσαν τα κόπρανα της καμήλας για να σαν καύσιμη ύλη.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα για τα προϊόντα της καμήλας. Πολύ πληροφορίες και στοιχεία μας δώσατε που δεν τα γνωρίζαμε νομίζω. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας, κυρία Κουτσούλη, μετά από μια απαραίτητη αλλά σύντομη διακοπή.
1: Ωραία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αναφερόμαστε σήμερα στην καμήλα, αγαπητοί ακροατές. Είναι κοντά μας η κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθεια της κυρίας Κουτσούλη. Προηγουμένως, μόλις πριν από την διακοπή, αναφερόμασταν στα προϊόντα που παράγονται από την καμήλα. Έχουμε βεβαίως το γάλα της καμήλας, όπως μας είπατε, από το οποίο παράγεται κιόλας και τυρί στις περιοχές όπου ζει η καμήλα.
1: Βέβαια, σε μικρή ποσότητα, μην φανταστείτε μεγάλες ποσότητες τυριού, έτσι.
0: Και προφανώς είναι μια τοπική παραγωγή δηλαδή, και ένα, τοπικό έδεσμα αυτό.
1: Ναι.
0: Έχουμε υφάσματα τα οποία παράγονται από το μαλλί της καμήλας, πολύ ανθεκτικά και λεπτά υφάσματα. Και βεβαίως και το κρέας της, το οποίο και αυτό καταναλώνεται.
1: Καταναλώνεται, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Να προσθέσω κάτι σε σχέση με τις μετακινήσεις και με τη χρησιμοποίησή της ως αχθοφόρο ζώο.
0: Ακριβώς αχθοφόρο ζώο, όπως είναι και ο τίτλος εκπομπής, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν την είπαν ότι αποτελεί το πλοίο της ερήμου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ένας λόγος για το ότι την αναφέρουν σαν πλοίο της ερήμου είναι, έχει να κάνει και με τον τρόπο που γίνεται η κίνησή της.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία είναι ως εξής: κινεί και τα δύο πόδια στη μία πλευρά του σώματός της όταν περπατάει η καμήλα και μετά της άλλης πλευράς. Δηλαδή κινούνται μαζί τα δύο άκρα από την αριστερή και μετά κινούνται τα δύο άκρα από την δεξιά πλευρά της.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η κίνηση λέγεται πλαγιοτροχασμός και θεωρείται πολύ ξεκούραστη για τον αναβάτη που ταξιδεύει. Τη συναντάμε και στα άλογα, σε κάποια άλογα, όχι δεν το έχουν αυτό το χαρακτηριστικό όλα τα άλογα.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης το γεγονός ότι τα πόδια της είναι αρκετά επίπεδα και φαρδιά, το κάτω τμήμα, τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να βυθιστούν στην άμμο και να είναι και πολύ σταθεροί. Οπότε αυτή η κίνηση λοιπόν έδινε έτσι, είναι ξεκούραστη για τον αναβάτη αυτή η κίνηση που έχει η καμήλα. Η ταχύτητα που μπορεί να κινείται μπορεί να είναι μέχρι και 40 χιλιόμετρα την ώρα. Γενικά,
0: αυτό ίσως ισχύει περισσότερο για την δρομάδα, για αυτή την φυλή, ας
1: ναι,
0: πούμε,
1: για τη δρομάδα, ναι, ναι. Γενικά και οι δύο εκπαιδεύονται, και η βακτριανή και η δρομάδα εκπαιδεύονται για τη μετακίνηση με φορτία.
0: Ποιος είναι ο τρόπος έτσι εκπαίδευσης, αν θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, κυρία Κουτσούλη?
1: Ο τρόπος εκπαίδευσης, να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω πώς γίνεται, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να τις βάζουν κάποια μικρά φορτία στην αρχή και μετά να μεγαλώνουν τα φορτία. Δηλαδή, προφανώς, ναι, είναι μια εκπαίδευση που γίνεται τώρα. Δεν έχω να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορώ να πω όμως ότι, έτσι από ό,τι έχω διαβάσει, ότι οι δρομάδες μπορούν να εκπαιδευτούν καλύτερα από τα βοηδή στο να μεταφέρουν φορτία. Και επίσης υπάρχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό, ότι οι καμήλες που είναι πολύ ψηλές μπορούν να γονατίσουν, και αυτό εκπαιδεύονται σε αυτό, το κάνουν από μόνες τους, αλλά μπορούν να γονατίσουν και να διευκολύνουν τον αναβάτη να ανέβει. Και τέλος θέλω να πω ότι πάνω σε αυτό, σε σχέση με την κίνησή τους, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αγροτικές εργασίες και χρησιμοποιούνται σε αγροτικές εργασίες, βέβαια με διαφορετικές τεχνικές, ας πούμε, στο όργωμα σε σχέση με τα βοηδή, αλλά μπορούν να το κάνουν και συνέβαλαν και αυτές στα μέρη όπου εκτρέφονται στην αγροτική ανάπτυξη των περιοχών. Δηλαδή έχουν μία συμβολή όχι μόνο σαν ζώα μεταφοράς, αλλά ακόμα και σαν ζώα εργασίας στις διάφορες γεωργικές στις διάφορες γεωργικές εργασίες. Οπότε έχουν συμβάλει και στη γεωργική παραγωγή σε αυτές τις περιοχές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.
0: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω για την σωματοδομή της κάτι. Όσον αφορά τα πόδια της καμήλας και τις οπλές της, μπορούμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ναι, έχει δύο χυλές, είναι αρτιοδάχτυλο, άρτιος αριθμός των δακτύλων, δύο δάχτυλα, άρτιος αριθμός των δακτύλων σημαίνει αρτιοδάχτυλο, δηλαδή ζυγός. Είναι αρκετά πλατιά, οπότε το αποτύπωμά της μάλιστα στην άμμο έτσι είναι αρκετά, δείχνει έτσι ότι είναι αρκετά μεγάλο, οπότε αυτό τη βοηθάει να είναι και σταθερή στο βάδισμά της.
0: Όταν κινείται σε εδάφη τα οποία δεν είναι σταθερά, είναι κακοτράχαλα,
1: ναι,
0: κατά
1: δεν
0: πόσο
1: είναι
0: βοηθά
1: πολύ.
0: Αυτό.
1: Δεν ναι. πληγώνουν, δηλαδή δεν είναι και πολύ για να είναι σε κακοτράχαλα και με πέτρες, έτσι σε πετρώδια εδάφη. Έχει δηλαδή προσαρμοστεί σε αυτά τα εδάφη που είναι με την έρημο, με την άμμο. Και...
0: Οπότε μόνο σε τέτοια εδάφη τα οποία δεν είναι δυσκολοπάτητα.
1: Ναι, αν έχει
0: μπορεί
1: πολύ
0: να
1: μεγάλες πέτρες, υπάρχει μια ικανότητα. Αν είναι μικρά τα χαλίκια μπορεί να περπατήσει, δεν δυσκολεύεται. Αλλά αν είναι πολύ πετρώδες το έδαφος δεν είναι ικανή να το κάνει.
0: Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε για να πούμε περισσότερα εδώ πάωτε με τη βοήθειά σας, κύριε Κουτσούλη, και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στην διάθεσή μας. Θα κάνουμε άλλη μια μικρή μουσική έτσι ανάπαυλα, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας με την κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, και αμέσως μετά επανερχόμαστε μπαίνοντας τα περίπου τελευταία λεπτά, στα τελευταία 15-16 λεπτά της σημερινής εκπομπής.

0: Συζητάμε σήμερα για την Καμήλα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεχίζοντας έτσι, μιλώντας ακριβώς για την Καμήλα, ήθελα να σας ρωτήσω πόσα χρόνια ζει, αυτό δεν το αναφέραμε, και ίσως και σε σχέση πάντοτε και με τις διαφορετικές φυλές που έχουμε. Αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή της συνομιλίας μας μας είπατε για τρεις φυλές διαφορετικές, έτσι?
1: Ναι, όχι, είπα για τρία είδη.
0: Για τρία είδη.
1: Μέσα στα είδη τώρα υπάρχουν πάρα πολλές φυλές.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Μπορεί να ζήσει μέχρι και 15-20 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Συνήθως είναι 10 χρόνια η μέση διάρκεια ζωής της. Τώρα ήθελα κάτι άλλο που δεν είπα προηγουμένως. Έχει να κάνει με την σε σχέση, ας πούμε, με τα άλογα, έτσι. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, εκπαιδεύεται και αυτή. Είπαμε προηγουμένως ότι εκπαιδεύεται για τη μεταφορά των φορτίων. Έτσι φαίνεται ότι είναι έξυπνη σε σχέση, όπως ας πούμε τα άλογα που θεωρούνται έξυπνα ζώα. Επίσης υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Θεωρείται ότι έχει μια ικανότητα να θυμάται περισσότερη από όλα τα άλογα. Και μάλιστα αναφέρεται ότι αν κάποιος την έχει κακομεταχειριστεί, της έχει φέρθει άσχημα, δεν πρόκειται να το ξεχάσει αυτό και θα βρει ευκαιρία να ανταποδώσει αυτή την κακομεταχείριση. Κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν αναφέρεται για τα άλογα.
0: Αυτό ισχύει για άλλα ζώα που μας λέτε τώρα?
1: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Και μάλιστα αυτός ο χαρακτηρισμός έχει περάσει και στους ανθρώπους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν θες να μιλήσεις για κάποιον άνθρωπο που δεν ξεχνάει, λες, θυμάται σαν Καμήλα. Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, ίσως ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσει κάποιος την έρημο είναι την έρημο της Σαχάρας, είναι να συμμετάσχει σε ένα σαφάρι καμήλας, έτσι, για να δει και από κοντά, ας πούμε, αυτά τα ζώα. Επίσης θα ήθελα έτσι να προσθέσω ότι σαν εμπορικό σήμα η καμήλα υπάρχει σε διάφορα προϊόντα. Υπάρχει, ας πούμε, σε βαφές για τα παπούτσια. Υπάρχει στα τσιγάρα, η μάρκα Camel. Επίσης ο όρος καμιλιέρικο συναντάται στη μουσική σαν ένας ρυθμός που υπάρχει σε πάρα πολλά έτσι λαϊκά τραγούδια. Ο καμιλιέρης αυτός που έχει καμήλες, που οδηγεί τις καμήλες, τον συναντάμε σε τραγούδια λαϊκά, όπως ας πούμε το ένα τραγούδι από τα Αλγέρη, το Απόστολο Καλδάρα. Σίγουρα η καμήλα έχει συνδυαστεί με κάτι εξωτικό σε εμάς, στην Ελλάδα.
0: Με κάτι που έρχεται από την Ανατολή, νομίζω το έχουμε συνδέσει με την κάτι, Ανατολή, με την Αραβική Χερσόνησο, με τη Μέση Ανατολή, περισσότερο με αυτές τις περιοχές παρά με την Ασία, έτσι.
1: Ναι. Βέβαια υπάρχει και η εικόνα των τριών μάγων που φτάνουν μαζί με τις καμήλες τους στη Φάτνη, στη Βεθλεέμ, έτσι. Υπάρχει επίσης, συνδέεται η καμήλα και με το δρόμο του μεταξιού.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Με τις εμπορικές συναλλαγές, δηλαδή επέτρεψε να γίνουν όλες αυτές οι εμπορικές συναλλαγές από την Αραβική Χερσόνησο προς Ινδία, αλλά και από το δρόμο που περνάει από τη Βόρεια Αφρική, που με τους Άραβες έφτασαν μέχρι την Ευρώπη, από την Ισπανία και πέρασαν στην Ευρώπη.
0: Θεωρείται πάντως η Καμήλα, κυρία Κουτσούρη, θεωρείται και ένα ζώο το οποίο είναι και κάπως δίστροπο, έτσι? Δεν θεωρείται ένα τόσο... έχει κάποιες, έτσι, θα λέγαμε, παραξενιές, κάποιες δίστροπίες.
1: Αυτό σχετίζεται με αυτό που σας είπα προηγουμένως, με την κακομεταχείριση που μπορεί να τη θυμάται και να την ανταποδώσει.

0: Να δούμε και θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια και για αυτά, ναι.
1: Ναι.
0: Σε σχέση πάντως με την καμήλα.
1: Ναι. Αυτά τα ζώα είναι τρία είδη. Είναι το αλπακά, το λάμα και τα γκουανάκο. Και τα συναντούμε στην Κεντρική Αμερική και στη Νότια Αμερική, σε χώρες όπως είναι το Περού, η Κολομβία, το Μεξικό και η Ουρουγουάη. Τα δύο, τα αλπακά και τα λάμα, χρησιμοποιούνται και αυτά για το μαλλί τους, για το τρίχωμά τους δηλαδή, το οποίο είναι ιδιαίτερα λεπτό. Τα γκουανάκο δεν έχουν εξημερωθεί και έχεραν ιδιαίτερη εκτίμηση από τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στην Κεντρική Αμερική, από τους πολιτισμούς των Μάγιας και των Αζτέκων. Υπάρχουν έτσι οι φάσματα που φτιάχνονται με το μαλλί, τον λάμα και τον αλπακά και έχουν και συναγωνίζονται έτσι σε τιμή. Τα καλύτερα μάλινα υφάσματα που παράγονται από το μαλλί του προβάτου.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όσον αφορά τη φυσιολογία τους, αν θέλετε, μοιάζουν με την καμήλα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Μόνο που δεν έχουν τόσο πολύ αναπτυγμένο τον ύβο. Είναι...
0: Την καμπούρα, ναι.
1: Δεν έχουν αυτή την καμπούρα, όχι, δεν την έχουν. Αυτό λείπει.
0: Υπάρχουν σε μεγάλους έτσι πληθυσμούς.
1: Είναι μικροί οι πληθυσμοί τους και μάλιστα και οι καμήλες, τώρα αν πάμε στις καμήλες, ο πληθυσμός τους είναι γύρω στα 35 εκατομμύρια. Στην Ευρώπη ας πούμε έχουμε μόνο 6.500 καμήλες. Οι περισσότερες είναι στην Ασία και στη Βόρεια Αφρική.
0: Στην Ευρώπη, σε ποιες χώρες της Ευρώπης έχουμε καμήλες?
1: Υπάρχουν κάποιες στην Ισπανία, υπάρχουν βασικά στην Ισπανία είναι αρκετές. Εμείς εδώ ας πούμε δεν έχουμε, έτσι μόνο αν υπάρχει σε κάποιο ζωολογικό κήπο. Στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλές και γενικά...
0: Στην Αυστραλία πώς έφτασαν οι καμήλες?
1: Εισαγόμενες, τις εισήγαγαν. Και γενικά υπάρχει μία έτσι τάση να, ξέρετε, πολλές φορές η αγορά, οι επενδυτές ζητάνε να δημιουργηθούν κάποια καινούργια προϊόντα, έτσι για να δημιουργείται στην αρχή λοιπόν, δημιουργείται έτσι κάποιοι γράφουν άρθρα σχετικά με το να, ας πούμε, οι καμήλες δίνουν γάλα, το οποίο μοιάζει με τη Αγελάδα, γιατί όχι να δημιουργήσουμε μονάδες εκτροφής καμήλας για γαλακτοπαραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν έχει γίνει γενετική βελτίωση σε αυτό το είδος για τη γαλακτοπαραγωγή, αλλά έχουν εμφανιστεί στην Αμερική κάποιες έτσι μικρές εκτροφές και στην Αυστραλία, οι οποίες στοχεύουν στο να παράξουν γάλα καμήλας για εμπορική εκμετάλλευση. Και όπως ας πούμε και τώρα σε αυτή τη φάση που είμαστε, επειδή αυτό το γάλα λοιπόν παράγεται σε μικρές ποσότητες, έχει μεγάλη τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως αντίστοιχα με το γαϊδουρινό γάλα, αν έχετε ακούσει.
0: Ναι.
1: Αλλά αν περάσει σε μαζικότερη παραγωγή, προφανώς θα πέσει η τιμή του. Δηλαδή κάπως υπάρχει ένα εμπορικό κίνητρο για αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε.
0: Να ρωτήσω, επειδή μιλάμε με αφορμή τώρα αυτό που μόλις συζητάμε, τη βοήθειά σας, κυρία Κουτσούλη, έχει γίνει μίξη ειδών καμήλας?
1: Κοιτάξτε, η βακτριανή και η δρομάδα είναι διαφορετικά είδη. Έτσι όπως έδειξαν οι μελέτες πάνω στον αριθμό των χρωμοσωμάτων τους, έτσι και γονιδιακά. Φαίνεται ότι είναι διαφορετικά είδη. Όμως έχουν την ικανότητα να υβριδίζουν. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε έναν απόγονο από αυτές και χρησιμοποιούνται αυτοί οι απόγονοι. Και μάλιστα λένε ότι συνδυάζουν, μπορεί να έχουν ή έναν ή δύο είδους. Είναι λίγο, ξέρετε, αυτά τα δύο είδη είναι λίγο, σαν να λέμε, είναι τόσο συγγενικά που εφόσον μπορείς να πάρεις απογόνους, σαν να λέμε, δεν είναι πολύ απομακρυσμένα. Ενώ ας πούμε υπάρχουν άλλα είδη τα οποία δεν μπορούν να δώσουν απογόνους αν γίνουν προσπάθειες να αναπαραχθούν μεταξύ τους.
0: Έχουμε αυτά τα είδη λοιπόν της καμήλας, αλλά έχουμε και πάρα πολλές φυλές διαφορετικές.
1: Ναι. Θεωρούνται ότι υπάρχουν περίπου 100 φυλές.

0: περίπου 100 φυλές διαφορετικές.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας και για τους εχθρούς της Καμήλας και αν κάποια είδη ή φυλές της Καμήλας θεωρούνται ότι είναι υπό εξαφάνιση.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, η φυσική εχθρή μπορεί να είναι κάποια άγρια ζώα, σαρκοφάγα, προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έτσι τέτοιος κίνδυνος για αυτές. Προφανώς κάποιες φυλές που θα είναι σε μεμονωμένες περιοχές. Αυτή τη στιγμή όμως, ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποιες φυλές που υπερτερούν και κάποιες φυλές που είναι σπάνιες.
1: Μάλιστα. Mm-hmm.
0: Ακριβώς επειδή δεν είναι όπως οι αγελάδες ή τα πρόβατα, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Και δεν τους έχουμε δώσει και τόση σημασία σε αυτά τα προϊόντα, τα παραγωγικά που εμείς δίνουμε, δηλαδή το γάλα και το κρέας. Επειδή μας βοηθάνε περισσότερο στη μεταφορά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη και ήθελα περίπου άλλα 5 λεπτά και ήθελα να τον εκμεταλλευτούμε κάνοντας μια μικρή σύνοψη, μια ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε σήμερα με τη βοήθεια σας, κυρία Κουτσούλη, μιλώντας ακριβώς για την Καμήλα, ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ζώο και είδος ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, για να, έτσι, να κάνουμε μια σύνοψη, θα λέγαμε ότι έχει μια μεγάλη προσαρμογή στις ερήμους.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό οφείλεται στην κατασκευή του σώματός της, όπως είναι με αυτό το ιδιαίτερο εξόγκωμα τον ύβο. Έχει λοιπόν μεγάλη ικανότητα να μεταφέρει φορτία, οπότε εξυπηρέτησε πάρα πολύ τους νομαδικούς πληθυσμούς στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και στη διάδοση των πολιτισμών, επεξερόλο και σε αυτό. Προφανώς κάποιος άλλος έτσι με πιο πολύ γνώσεις πάνω σε αυτό θα μπορούσε να πει περισσότερα πράγματα. Έχει σημαντικά προϊόντα, όπως είναι πέρα από την ικανότητά της λοιπόν να μεταφέρει φορτία και να βοηθάει στις γεωργικές εργασίες. Έχει σημαντικά προϊόντα όπως είναι το γάλα της.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ σημαντικά για τη διαβίωση όλων αυτών των πληθυσμών, των ανθρώπινων που
1: ζούσαν και σε πολύ ακραίες
0: συνθήκες. Μας δίνει λοιπόν το γάλα, μας δίνει το κρέας της, μας δίνει το τριχωμά της και θα λέγαμε ότι είναι ένα ζώο το οποίο έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στον ανθρώπινο πολιτισμό.
1: Mm-hmm.
0: Και πιστεύω ότι θα έχει μέλλον η εκτροφή της, όχι βέβαια σε εμάς, δεν το λέω αυτό για τις ελληνικές συνθήκες, αλλά στις περιοχές όπου ζει τώρα, πιστεύουμε ότι θα έχει μέλλον η εκτροφή της.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι δηλαδή που ενδεχομένως στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο, να υπάρχουν μεγάλες μονάδες στο εξωτερικό για τις περιοχές όπου ζει εκτροφής της Καμήλας. Θα δοθεί κατά τη γνώμη σας περισσότερη έμφαση σε αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν προτιμώ τις μεγάλες μονάδες. Δεν μου αρέσουν οι εντατικές και βιομηχανικές εκτροφές. Προτιμώ τις μικρές.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύω ότι επειδή ζούμε και σε μια περίοδο κλιματικών αλλαγών, πιθανόν η Καμήλα να παίξει έναν πιο ενεργητικό ρόλο. Εύχομαι όχι σε εντατική εκμετάλλευση, αλλά σε πιο μικρές, πιο εκτατικές εκτροφές. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ τους ανθρώπινους πληθυσμούς, στις χώρες εκείνες όπου αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τέτοια έντονα προβλήματα καιρικών αλλαγών. Πιστεύω δηλαδή ότι θα έχει αρκετό, θα έχει μέλλον η εκτροφή της σε τέτοιες περιοχές.
1: Μάλιστα. Και βεβαίως αναφερθήκαμε και στην οικογένεια της Καμήλας και στα συγγενικά έτσι ήδη, όπως είναι τα αλπάκα, τα λάμα
0: και τα γκουανάκου.
1: Και τα γκουανάκου, έτσι, να μην το ξεχάσουμε αυτό, που τα συναντάμε στην
0: Νότια και στην Κεντρική Αμερική.
1: Mm-hmm. έχουν και αυτά νομίζω το ιδιαίτερο και ξεχωριστό τους ενδιαφέρον ως ζώα, κυρίως για το μαλλί τους, έτσι.
0: Και για το κρέας τους, αλλά και για το μαλλί τους, ναι.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουτσούλη, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα όσο το δυνατόν στο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, πιο ολοκληρωμένη για την καμήλα, για την καμήλα ως ζώο. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα, αναφερθήκαμε στα μέρη τα οποία ζει διαχρονικά, παραδοσιακά, στη Βόρεια Αφρική, στην Αραβική Χερσόνησο, στη Μέση Ανατολή και στην Ασία. Αναφερθήκαμε στα διαφορετικά είδη και στις φυλές της καμήλας με την βοήθειά σας επίσης. Δώσαμε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ίδια τη φυσιολογία αλλά και την αναπαραγωγή του ζώου. Και αναφερθήκαμε και σε συγγενικά είδη της ίδιας οικογένειας και βεβαίως και στα προϊόντα της καμήλας, που και αυτά είναι σημαντικά, ίσως όχι τόσο γνωστά, αλλά καλό είναι να μαθαίνουμε και όλα σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον κάποια άλλη στιγμή.
0: Πολύ ευχαρίστω.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλή.
0: Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατές σας. Και μακάρι στο μέλλον να ξαναπούμε. Είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε σε σχέση με αυτά τα ζώα, τα παραγωγικά ή τα λιγότερο γνωστά.
1: Βεβαίως. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά
0: πολύ.
1: Να πούμε να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ήταν η εκπομπή «Κάμηλος των Αχθοφόρων Ζώων». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, εμείς σήμερα, αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για την Καμήλα με την κυρία Παναγιώτα Κουτσούλη, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλήθιος φόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να ειδήσω αναλόγωνος φόσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος, στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύχει την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν σε κέντρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιώτη γίνεται την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνή δροντή σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρια και κατεβαίνουν στην παιδεία εις το τόπο ενών εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθωου παρελεύσουν ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποσέρων πηγά σε φάραξιν. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γλυζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου εργαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων.

βίδευσας, εγείς Θεία ενός έψους η τωρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όλοι τα υψηλά της ελάφης, πέτρα γραφηγή της λαγωής, επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε πάρ' το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και ίσας μάνδρας αυτών και τα στήσονται.

Γρήγορος. Εκεί ελπετώνουν και στην αριθμό ζώων μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτου ζουν έπλεσα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέπρος ο κόσμος δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντελελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμην, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, έως υπάρχω.

Κύριος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γέρε τον ίξ. Όσο μεγαλύθι έργα σου, Κύριε, πάντα σου φύε ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

En ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της άνω την ειρήνη και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτούντου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου.

0: προσκυνήου Πρεσβυτερίου, σε Χριστώ διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένη ημών Ιακώβ αρχιερέως, και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος και οφειλοκτήσου ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτισης, Πόλεως Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ πλέον των οδηγορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και Άγιε Παρθένε Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει, σύμπασα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και

0: Πληρώσουμε την εσπερινή δέση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάς.

0: τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης και ο Θεοδόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ζη Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Yo fui lo expulsado. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο και δεδοξασμένο, το πατέρα.

0: Είναι πολύ σου, προσωπέσπατα, καθορήμα σου, εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί με των σωτηριών σου, ετοίμασα πρόσωπο πάντων του λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου, Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάξον τις προσευχές με νότσι, δέσει με τη αληθεία σου, εισάκουσό με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εν ενώπιό σου πάζον. Ό,τι κατεδίωξε να εχθρώ στην ψυχή με ταπείνωση εν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδεία συνέβε με το πνεύμα μου εν εμέ η ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχείων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν πείμας των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έντας χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύησα οξό μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπησα. Γνώρισα με Κύριε εδώ εν υπορέψω μου ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατεύθυνο, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου ψηλοθρέψει εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δουλούς είμαι.

0: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ιδιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψουν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Όταν ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγιες σου και νικήσαι το πριν εστέσαι. Η δούγα έρνα νομίε συνελήφθη και να αμαρτίε εκεί σε μημίτη μου. Η δούγα αλήθεια ανοιγάψα στα άδεια και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντιεί μη σώπο και καθαριστήσω με, πλύνει με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτή μη αγαλία συν και εφροσύνη αγαλιά σου και ωστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγκαίνησε εν τσεγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μη αντανέλησα πεγού. Απόδοση με την αγαλία συνσωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξαν όμω τα σοδού και σε βίσε επισέ επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρίο μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει ασύ αν εδώ κάνω, όλο καυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε τη ευδοκίου στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου το θυσιαστήριό σου μόνο.
1: Αγία του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών, υμνό σου την ύμη παρακαλώ, ένοξε παρθένε των δεσμάτων που τα σειρά, διάρρηξαν τα χώστα στο

0: Κύριε μας, απλάσεις του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε του Θεού ημών, κατέψομαι.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Σοφία αρφιά του Σωρήτου Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Πνεύματι σου.
0: Ετού κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομαι.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Το καιρό εκείνο εκουνάθη το Ιησού όπλος πολλής και συνέθριμον αυτόν και γεννήθης ούσα αίρηση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα επί πολλών ιατρών και τα πανήσασα τα παρέα αυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το πρόπιστε, ύψατο του ηματίου αυτού, έλεγε γάρ ότι κάνουν ηματίων αυτού άψουνε σωθήσομε. Και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έχω του σώματι ότι ήατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν εν αυτού την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν, επιστραφήσεν το όπλο έλεγε, τις μου ύψατο τον ηματίο. Και έλεγον αυτό η μαθηταί αυτού, βλέπεις τον όπλο σε θλιβοντάσε και λέγεις τις μου ύψατο. Και περιευλέπε το ειδήν την τούτο ποιήσασα. Η δε έγινε φοβηθήσα και τρέμουσα, η δία ο γέγονεν επ' αυτή, ήλθε και προσέπεζεν αυτό, και είπεν αυτό πάσα την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, θύγατε, η πίστη σου σε ζωκέσαι.

Ευλόγησον η κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο στον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείεσαι Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες των Τιμίων Ενδόξων Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Γαλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξος και Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Σαββατοβού, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Αγγελίνης, εις τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου τον Αγίο.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αείχθη εις αιώνας των αιώνα. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρεσε στα στενία Σιμών, ένεχε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αείχθη εις αιώνας των αιώνα. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσ' ημάς από του πόνιρου.
1: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα.

0: Διόμεθα υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάση Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διόμεθα υπέρ ελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτάφτη, των πατέρων και αδελφών, της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, των συνδρομητών αφιερωτών, δωρητών, ευεργετών και των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών του εν τες διακονίες και αποδημία, έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων, της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των εν τες διακονίες και αποδημίες όντων και πάντων των ελέγων των ελεησάντων, διακονούνται και διακονισάντων εν τη Αγία και Ιερά Μονή Ταύτη, και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλογητός
0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Αμήν.
3: Την τιμιωτέρων των Χερουβήμων και Ενδοξιστέρων, κύριε το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων του κούσαν, την όντως Θεοτόκων, σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύμα, την καινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε ο Θεός ευπίσημον, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες παραπλάνων και παραμονές αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμεων τιμίου και ζωμίου Σταυρού, προστασίες των παμυγίσων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίου και πασών τιμίων εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Καλονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξων και Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αμαρτυγού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας ενδόξου Μάρτυρος Ακυλίνης, εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Αγία Παρασκευή.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα. Οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής, υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο, υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». «Θεολογία και Διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 12 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκίστηκαν το μεσημέρι από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπος Σκιάθου, κ. Ιωάννη, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική της και την αξιοπιστία της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Σέρβο ομόλογό του. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα ολοκληρωθούν στα γυμνάσια. Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έρευνα για συμμετοχή 30 ακόμη προσώπων στο κύκλωμα στις πολεοδομίες. Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ παλαιών και νέων συντάξεων σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Ήλιος. Εγκαινιάστηκε σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο για χορήγηση βοήθειας ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Βροχές και καταιγίδες για αύριο στους 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η εικόνα, αγαπητοί ακροατές, υπήρξε πάντοτε ένας τόπος συνάντησης του ανθρώπου με την αλήθεια από την αγιογραφία και την λειτουργική τέχνη μέχρι την μεγάλη οθόνη. Ο άνθρωπος αναζητεί τρόπους να αφηγηθεί το μυστήριο της ύπαρξής του, να δώσει νόημα στον πόνο, στην ελευθερία, στην αγάπη και στην ελπίδα. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε το βιβλίο με τίτλο «Σινέ Θεόλογη», κινηματογραφική θεολογία, του θεολόγου και συγγραφέα Δημητρίου Ουλή, ο οποίος επιχειρεί έναν πρωτότυπο, θα λέγαμε, διάλογο ανάμεσα στην ορθόδοξη θεολογική σκέψη και την έβδομη τέχνη, αποδεικνύοντας ότι ο κινηματογράφος δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο ψυχαγωγίας, αλλά συχνά έναν χώρο όπου αναδύονται τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 89,5 τον θεολόγο και συγγραφέα του εν λόγω βιβλίου, τον κύριο Δημήτριο Ουλή. Καλησπέρα σας, κύριε Ουλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιανακόπουλε. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ και θα συζητήσουμε.
0: Κύριε Ουλή, πώς γεννήθηκε η ιδέα του συνέθεολογή?
1: Γεννήθηκε καταρχάς από τις ανάγκες της τάξης, επειδή είμαι καθηγητής σε σχολείο και χρειαζόμουν έναν τρόπο να κάνω το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει τα δικά του προβλήματα με στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να το κάνω λίγο πιο ελκυστικό για εφήβους, γιατί διδάσκω σε γυμνάσιο και λύκειο. Βέβαια προϋπήρχε μια αγάπη για το σινεμά, έχω δει πολύ σινεμά στη ζωή μου, αλλά όχι μόνο έχω δει, έτσι θα τολμούσα να πω ότι από μικρή ηλικία, από εφηβική ηλικία έχω αναπτύξει μια σχέση με το σινεμά, πώς να πω, παρηγοριάς. Δηλαδή εκεί βρήκα, καταρχάς μέσα από το σινεμά έμαθα γλώσσες, ξένες γλώσσες πρέπει να πω. Αλλά εκτός από αυτό, εκεί αναζήτησα και βρήκα πολύ σημαντικές διαισθήσεις, πολύ σημαντικές εμπνεύσεις και απαντήσεις πολλές φορές σε ερωτήματα που απασχολούν όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από ηλικία. Λοιπόν, προϋπήρχε αυτή η αγάπη, πάντοτε μελετούσα σινεμά και το έβλεπα έτσι, παρακολουθούσα και μελετούσα, κρατούσα σημειώσεις σε ταινίες που έβλεπα και σκέφτηκα ότι μια και υπάρχει ένα υλικό που έχω δουλέψει και κάνω και το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί να μην τα φέρω αυτά τα πράγματα κοντά, έτσι ώστε να γίνει το μάθημα λίγο πιο ελκυστικό, πιο σύγχρονο, δηλαδή να κουμπάει λίγο καλύτερα στην ψυχή του σημερινού μαθητή, κάπως έτσι.
0: Δηλαδή αυτό ήταν το κίνητρο, έναυσμα, έτσι ώστε να γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο.
1: Ναι, ήθελα, επειδή είχα πολλές σημειώσεις, πολύ υλικό, ήθελα... Και είναι σημαντικό αυτό για τη δουλειά μας. Ήθελα να το συστηματοποιήσω λίγο αυτό το υλικό, να το μαζέψω, να τακτοποιήσω λίγο τις σκέψεις μου. Ναι. Και βγήκε αυτό το βιβλίο, ναι.
0: Ποιο κενό φιλοδοξεί να καλύψει στην σύγχρονη θεολογική βιβλιογραφία?
1: Ναι, το κενό... κοιτάξτε, καταρχάς... ένα κενό που υπάρχει γενικότερα, θα τολμούσα να πω, συγγνώμη τώρα λίγο γενικεύω, αλλά το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν το λέω έτσι αφοριστικά. Ένα κενό που υπάρχει πάντοτε όταν καλούμαστε να στοχαστούμε τα έργα τέχνης. Δηλαδή τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι τα έργα τέχνης δεν προσφέρουν μόνο αισθητική απόλαυση και είναι νομίζω μονομερής η προσέγγιση αυτή, ότι απλά απολαμβάνουμε την τέχνη έτσι παθητικά, έτσι μας αρέσει. Όχι, το σημαντικό είναι να μπολιάσουμε όλες τις τέχνες, να τις μπολιάσουμε με λόγο, δηλαδή να στοχαστούμε μέσα από αυτές. Και στοχαζόμενος και αναστοχαζόμενος κανείς όλες τις τέχνες έχει να συνάγει κρίσιμα συμπεράσματα, κυρίως για την εποχή του. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Σου δίνει πολλά πράγματα η ενασχόληση με τις τέχνες, αλλά ένα από τα πιο βασικά που σου δίνει, ειδικά η ενασχόληση και ο στοχασμός πάνω στις σύγχρονες, στις τέχνες σήμερα, είναι τι συμβαίνει στην εποχή σου. Ποια είναι η ατζέντα, να το πω έτσι, της εποχής σου. Τα προβλήματα φιλοσοφικά, πολιτικά, θρησκευτικά, όλων των ειδών. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό το κενό θα τολμούσα να πω ότι φιλοδοξεί να καλύψει το βιβλίο. Δηλαδή νομίζω ότι χρειαζόμασταν ένα κείμενο το οποίο να ανοίγει τον προβληματισμό, να στοχαστεί πάνω στο σινεμά και να στοχαστεί μάλιστα όχι γενικώς και αορίστως, αλλά να στοχαστεί με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα θεωρητικά εργαλεία. Δηλαδή στο βιβλίο δεν στοχάζομαι το σινεμά και συγκεκριμένες ταινίες, τις ταινίες που αναλύω, δεν τις στοχάζομαι έτσι γενικώς και αορίστως, αλλά τις στοχάζομαι με βάση τα εργαλεία που μου δίνει η θεολογία και η επιστήμη των θρησκειών.
0: Έτσι. Ποιες συγκεκριμένες ταινίες?
1: Ναι, είναι καταρχάς ταινίες που αγαπώ, που ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ αξιόλογες και έχουν πάρα πολύ ψωμί, όπως λέμε, αλλά είναι και ταινίες, όπως είπα και στην αρχή, που αγαπούν και τα παιδιά.
0: Μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις ταινίες?
1: Βεβαίως.
0: Είναι ταινίες,
1: για παράδειγμα, όπως, ναι, όπως είναι το Pulp Fiction, όπως είναι το Πράσινο Μίλι, οι Τρεις Ταφές του Μιλκιάδες Εστράδα, το Avatar το 2009. Ταινίες όπως είναι η κατ' εμέ συγκλονιστική ταινία του Todd Phillips, ο Joker, έτσι, μια ταινία που άφησε εποχή και σχολιάστηκε άλλοτε καλά, άλλοτε λιγότερο καλά.
0: Τρόπος, θα λέγαμε.
1: Τρόπος, ναι, ακριβώς. Τώρα μια ταινία σαν τον Joker, ας πούμε, που είναι όντως μια πολύ δυνατή ταινία. Θα μπορούσε κανείς να πει μια γροθιά στο στομάχι, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία πράγματα μπορεί να βγάλει κανείς από αυτή την ταινία, αν όμως την υπαγάγει, ξαναλέω, σε συγκεκριμένη μέθοδο και σε συγκεκριμένα εργαλεία. Αναλυτικά εργαλεία, έτσι. Από τα εργαλεία λοιπόν που σου δίνει η θεολογία, που είναι μια ερμηνευτική επιστήμη, έτσι, όπως και τα εργαλεία που σου δίνει η ιστορία των θρησκειών, η φαινομενολογία των θρησκειών, είναι κλάδι της επιστήμης που έχουμε, λέμε σχηματικά, θρησκειολογία, έτσι. Τα εργαλεία λοιπόν που αντλούμε από αυτούς τους κλάδους είναι πραγματικά, σου λύνουν τα χέρια και μπορείς να δεις πράγματα που αλλιώς δεν θα μπορούσες να τα δεις τόσο εύκολα.
0: Γιατί ο κινηματογράφος μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο θεολογικού στοχασμού και όχι απλώς μιας αισθητικής προσέγγισης, κύριε Ουλή?
1: Γιατί όλα τα πράγματα πιστεύω ότι μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο στοχασμού. Δηλαδή η πίστη, η θρησκευτική πίστη, δεν είναι μια φέτα της πραγματικότητας. Ναι. Όποιος θέλει να ζήσει, αυτό τολμώ να το πω για οποιαδήποτε θρησκεία, αλλά πολλο δε μάλλον για τον χριστιανισμό. Αν κάποιος θέλει να ζήσει χριστιανικά, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα αφήσει απ' έξω. Η πίστη, η θρησκευτική πίστη, δεν είναι δηλαδή μια φέτα, ναι, της, ναι, πραγματικότητας, από μια νησίδα στην οποία ζεις αποκομμένα από τις άλλες πραγματικότητες της ζωής. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις με νόημα και με πληρότητα τη χριστιανική ζωή, όλα με έναν τρόπο πρέπει να τα εντάξεις, να τα προσλάβεις, να τα νοηματοδοτήσεις. Δεν είναι το απρόσληπτο να θεράπευτον, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να ξαναθυμηθούμε αυτό το κλασικό τσιτάτο, έτσι. Που έχει όμως μια σημασία να το επαναλάβουμε, μολονότι έχει γίνει λίγο, ξέρετε, το λέμε πολύ συχνά, αλλά έχει μια σημασία να το επαναλάβουμε, γιατί έχει μια σοφία μέσα του αυτό το τσιτάτο. Υπό την έννοια ότι ακριβώς ένας χριστιανός καλείται να τα σκεφτεί όλα, να τα κρίνει όλα, να ζήσει με ένταση και με βάθος και σε βάθος κάθε πτυχή της ζωής. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που για έναν χριστιανό, καμία πτυχή της πραγματικότητας που για έναν χριστιανό είναι αδιάφορο, είναι αδιάφορη.
0: Έτσι. Άρα μια ταινία μπορεί να θέσει ερωτήματα περισσότερο παρά να δώσει απαντήσεις, κύριε Ουλή, όπως συμβαίνει ακριβώς με την θεολογία.
1: Μπορεί να δώσει ερωτήματα, προφανώς, ναι, αλλά αν στοχαστείς πάνω της, μπορεί να δώσει και απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Απλά η απάντηση δεν θα έρθει εύκολα, δεν θα είναι ετοιμοπαράδοτη, όπως, ναι, λέμε. Αν όμως, ξαναπώ, υπαγάγεις το σινεμά, όλο αυτό το πλούσιο υλικό που σου δίνει η κάθε ταινία, ειδικά όταν η ταινία είναι σημαντική. Όταν την υπαγάγεις λοιπόν, όταν υπαγάγεις αυτό το υλικό σε μια μέθοδο, σε συγκεκριμένα αναλυτικά και θεωρητικά εργαλεία, δεν σου δίνει απλά ερωτήματα, αλλά σου δίνει και απαντήσεις. Ναι. Και μάλιστα πολύ σημαντικές και πολύ πρωτότυπες πολλές φορές.
0: Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον κινηματογράφο εντός της σχολικής τάξης?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ ουσιαστική.
0: Για όλα τα μαθήματα, όχι έτσι, μόνο ναι. Για τα θρησκευτικά, κύριε.
1: Ναι, και σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί θέλω να το πω αυτό, ότι καταρχάς το βιβλίο φυσικά έχει έναν προσανατολισμό, έχει μια εστίαση στη θεολογία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμο το βιβλίο, δεν θα πει πράγματα και σε άλλες ειδικότητες. Προσπάθησα να το γράψω με έναν τρόπο που να αγκαλιάζει πάρα πολλές ειδικότητες και νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε κλάδο και από κάθε ειδικότητα. Πώς μπορεί να έρθει μέσα στα σχολεία μας? Καταρχάς, ξεκινάμε, κύριε Γιαννακόπουλο, από τα βασικά. Δηλαδή δεν πρέπει να φοβόμαστε το σινεμά. Δεν πρέπει να έχουμε μια στάση φοβική, αμυντική απέναντι στο σινεμά. Με το επιχείρημα ότι προβάλλονται ακατάλληλα θεάματα και το ένα και το άλλο. Τα πάντα μπορούμε να τα δείξουμε και να τα διδάξουμε, αρκεί να τα πλαισιώσουμε με έναν τρόπο, να τα παρουσιάσουμε, να τα πούμε με έναν τρόπο και πάνω απ' όλα να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές και τις μαθητριές μας. Αν δηλαδή προετοιμάσουμε τους μαθητές μας και τις μαθητριές μας, τα παιδιά αισθανθούν ότι δεν απειλούνται. Καλλιεργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ διδάσκοντος και υποκειμένων της μάθησης, έτσι. Και γίνει κατάλληλη προετοιμασία. Μπορείς να δείξεις, τηρώντας βέβαια κάποιες προϋποθέσεις που μπορούμε να τις συζητήσουμε και σεβόμενος την αναπτυξιακή φάση βέβαια που βρίσκονται τα παιδιά σε κάθε τάξη, αλλά μπορείς να δείξεις τα πάντα. Μπορείς να δείξεις πολλά πράγματα. Το πρώτο λοιπόν που θα έλεγα είναι να μην φοβόμαστε το σινεμά. Το δεύτερο, για να μην πλατιάσω, αλλά είναι βασικό και θέλω να το πω, το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν συνταγολόγια και κανένας δεν μπορεί να σου δώσει ένα manual. Ναι. Πρώτα απ' όλα αυτός που θα προσπαθήσει να φέρει το σινεμά μέσα στην τάξη, θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να έχει καλλιεργήσει μια σχέση με το σινεμά. Γιατί δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους μαθητές μας να αναπτύξουν μια βαθύτερη σχέση με το σινεμά όταν δεν την έχουμε αναπτύξει εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να προβάλλουμε ταινίες τις οποίες δεν έχουμε δει ή δεν έχουμε στοχαστεί. Αυτά είναι πολύ βασικά. Από τη στιγμή όμως, ξαναλέω, που έχουμε καλλιεργήσει και εμείς μια προσωπική σχέση με το σινεμά, είναι δηλαδή κομμάτι της βιογραφίας μας, δεν είναι απλά ένα πάρεργο, έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει συμβεί αυτό και από τη στιγμή που θα στοχαστούμε πάνω στην ταινία που αγαπάμε ή που έχουμε δει και προετοιμάσουμε τα παιδιά για το τι θα δείξουμε, να δώσουμε κάποια πραγματολογικά στοιχεία, να εξηγήσουμε τους μαθησιακούς στόχους, δηλαδή γιατί τώρα παιδιά σας δείχνω αυτή την ταινία και δεν σας δείχνω μια άλλη. Τα παιδιά να καταλάβουν δηλαδή που αποβλέπουμε δείχνοντας μια ταινία. Από τη στιγμή που θα ξεκαθαριστούν όλα αυτά τα πράγματα, ναι, είμαι αισιόδοξος και το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως, δεν πρέπει να φοβόμαστε, μπορούμε να δείξουμε.
0: Συμμετέχουν, είναι ενεργοί, έχουν έτσι ανησυχίες, ερωτήματα, θέτουν ερωτήματα.
1: Είναι εκπληκτικό να δείτε πόσο, ειδικά τα παιδιά λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την τρίτη γυμνασίου, θέλω να σας το πω αυτό, που είναι μια εξαιρετική, μετεχνιακή έτσι,
0: ναι,
1: τάξη.
0: Όντως.
1: Και όχι ότι δεν αγαπώ φυσικά, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκεί πραγματικά είναι εντυπωσιακή η ανταπόκριση των παιδιών. Ξαναλέω όμως, είναι θέμα πώς θα τους το δώσεις. Τα παιδιά, για παράδειγμα, να δώσω κάποια tips. Ας πούμε, τα παιδιά, ειδικά αυτής της ηλικίας, λατρεύουν τα ηθικά διλήμματα, για παράδειγμα. Επειδή αναζητούν την ταυτότητά τους, είναι με το ένα πόδι στην παιδική ηλικία και με το άλλο στην ενήλικη. Αυτό είναι η βασική συνθήκη της εφηβικής ηλικίας. Ψάχνουν τον εαυτό τους, ψάχνουν την ταυτότητά τους και δοκιμάζουν τα όρια τους. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο εκπαιδευτικός. Αν μπορέσεις λοιπόν να βάλεις ένα γρίφο μέσα στην τάξη και να τον πλαισιώσεις αυτό το γρίφο μέσα από μια ταινία ή να δώσεις ένα ηθικό δίλημα που υπάρχουν πάρα πολλά στην εποχή μας, έτσι, και να το πλαισιώσεις αυτό το δίλημα μέσα από μια πετυχημένη ταινία ή από μια πετυχημένη σκηνή, δεν είναι ανάγκη να δείξεις μια ολόκληρη ταινία, είναι απίστευτο, ας μου επιτραπεί να πω, τα παιδιά ζωγραφίζουν μετά μέσα στην τάξη. Δηλαδή τέτοιο πάθος, γίνονται συζητήσεις που, πώς να σας πω, χτυπάει το κουδούνι και τα παιδιά αγανακτούν και λένε γιατί, ας πούμε, και συνεχίζουν, βλέπετε, τις συζητήσεις στο διάλειμμα. Ενεργοποιεί πολύ λοιπόν τα υποκείμενα της μάθησης.
0: Αυτό που μόλις μας αναφέρατε, μεγάλο μερίδιο, αυτό είναι μια επιτυχία, ένα, θα λέγαμε, επίτευγμα ενός καθηγητή, οφείλεται σε εσάς.
1: Ναι, καλά. Ναι,
0: για να κρατάς το ενδιαφέρον ενός μαθητή και σε ένα μάθημα όπως είναι και τα θρησκευτικά, πολλά παιδιά το ζείτε κι εσείς, το βιώνετε, κύριε Ουλή,
1: ναι.
0: Έχουν έτσι μια, θα λέγαμε, κάποιες φορές αδιαφορία, θα μπορούσαμε να την πούμε.
1: Βέβαια.
0: Δυσπιστία, κάποια παιδιά.
1: Ναι, βέβαια, να πω, για να μην δημιουργήσω μια εξειδανικευμένη εικόνα.
0: Είναι όμως και πολλά παιδιά τα οποία δείχνουν ενδιαφέρον και έχουν προβληματισμούς και τους θέτουν καθημερινά στους καθηγητές, στους θεολόγους, μέσα στην τάξη.
1: Και επιτρέψτε μου να πω, σας λέω, για να μην δημιουργηθεί μια εικόνα εξειδανικευμένη, ότι...
0: Δεν υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ, δεν υπάρχουν κατ' εμέ μαθήματα υποδεέστερα και σοβαρά.
1: Και έτσι είναι το σωστό.
0: Είναι όλα τα μαθήματα, έχουν τη δικιά τους βαρύτητα, κύριε Ουλή.
1: Έτσι, και έτσι είναι το σωστό.
0: Δευτερεύοντα και πρωτεύοντα,
1: ναι,
0: όπως τα λέγαμε στα χρόνια τα δικά μας.
1: Ναι, δυστυχώς έχει περάσει αυτό, προσπαθούμε να το παλέψουμε, είναι λανθασμένη αυτή η αντίληψη. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε αυτό, υπάρχουν και αποτυχίες, έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές δεν καταφέρνεις να... Δεν, και το ξέρει αυτό, το ξέρει ο καθηγητής που θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, βγαίνοντας από την τάξη, θα το πει αυτό, ότι σήμερα δεν πήγαμε καλά. Υπάρχουν και στιγμές που δεν λειτουργεί, τα παιδιά είναι μουδιασμένα ή δεν κατάλαβαν τους στόχους ή δεν κατάλαβαν αυτό που θέλεις να πεις ή πολύ απλά η ταινία που τους πρότεινες δεν τους άρεσε. Υπάρχουν και αυτά. Όταν όμως καλλιεργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, το ξαναλέω και το τονίζω, είναι πολύ βασικό, όταν δηλαδή τα παιδιά καταλάβουν ότι δεν έχεις απλά να πεις ένα ποιηματάκι, να μπεις μέσα στην τάξη και απλά να δει εκπεραιώσεις, αλλά νοιάζεσαι για αυτά και θέλεις να τους δώσεις το κάτι παραπάνω, συνήθως θα σε ακούσουν. Μπορεί να διαφωνήσουν μαζί σου, αλλά θα σε ακούσουν. Και θα δουν αυτό που έχεις να τους προβάλλεις και θα το συζητήσουν.
0: Κύριε Ουλή, ποια υπαρξιακά θέματα ανακαλύψατε, γράφοντας το βιβλίο αυτό, ότι επανέρχονται επίμονα στον παγκόσμιο κινηματογράφο?
1: Εξαιρετική ερώτηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην μιλήσω γενικά. Πάντως, μέσα από τις ταινίες που αναλύω εδώ, υπάρχουν κάποια πολυδομικά θέματα. Ας πούμε, ο Τζόκερ που μιλήσαμε πριν. Είναι το ερώτημα του μηδενισμού, έτσι. Το νόημα της ύπαρξης, αλλά και το νόημα του ίδιου του κόσμου. Γιατί να υπάρχει κάτι και όχι το τίποτα. Είναι η κλασική διατύπωση του μηδενιστικού ερωτήματος, έτσι. Ή στη συζήτηση για το Avatar. Με όσες ενστάσεις και αν έχει κανείς, τις γνωρίζω πολύ καλά, τις ενστάσεις απέναντι σε αυτή την ταινία, γιατί έχει μια σκηνοθεσία νεοπαγανιστική και τα λοιπά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια ταινία που θέτει επιτάπητο στο οικολογικό θέμα. Δηλαδή το ερώτημα του αν οι άνθρωποι είναι άξιοι πλέον να συντηρήσουν και να αναδείξουν τη φύση, την κτήση. Ποια είναι η σχέση των ανθρώπων με το ίδιο τους το οικολογικό περιέχον, όπως λέμε, με την κτήση τους, με την κτήση γύρω τους. Ή το Pulp Fiction, ξέρω εγώ, που με όλη του την κροτέσκα σκηνοθεσία ή τις βίες, τα βία περιστατικά, στιγμιότυπα που μπορεί να υπάρχουν. Είναι ένα ερώτημα που θέτει, είναι μια ταινία που θέτει σε κάθε της επεισόδιο το ερώτημα της δέσμευσης. Σε τι είμαστε δεσμευμένοι, σε τι είμαστε αφοσιωμένοι, έτσι. Και οι ήρωες, για όποιον έχει δει την ταινία, οι ήρωες της ταινίας που τελικά επιβιώνουν και διαπρέπουν στην ταινία, είναι εκείνοι οι πρωταγωνιστές, εκείνοι οι χαρακτήρες, οι οποίοι δεσμεύονται σε κάτι, είναι αφοσιωμένοι σε κάτι. Αισθάνονται ότι έχουν κληρονομήσει κάτι και θέλουν να είναι άξιοι κληρονόμοι αυτής της Αυτού του αγαθού που πληρονόμησε.
0: Αυτή είναι και η αγαπημένη ταινία των παιδιών, των μαθητών. Έτσι, που...
1: Εγώ συνήθως δείχνω στο βιβλίο, αναλύω την προτελευταία σκηνή για την ακρίβεια, που είναι η περίφημη κατάσταση της Bonnie, The Bonnie Situation, όπως λέγεται. Ναι, επιτρέψτε μου να πω, που είναι ένα μικρό αριστούργημα στο θέμα που λέμε crisis management. Όποιος έχει δει την ταινία και συγκεκριμένα αυτό το στιγμιότυπο, η στιγμή που καταφθάνει ο cleaner, όπως λέμε, ο Mr. Wolf, αυτός που τακτοποιεί τα πράγματα, τον υποδίεται υπέροχα ο Harvey Keitel. Λοιπόν, όποιος έχει δει αυτή τη σκηνή, κρατάει περίπου ένα τέταρτο. Την έχω δείξει πολύ συχνά, δεν έχει καθόλου βία μέσα. Είναι ένα αριστούργημα πάνω στο ερώτημα πώς διαχειριζόμαστε μια κρίση, μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τι σχέσεις αναδύονται μέσα από αυτή την κατάσταση, τι υποκείμενα συγκροτούνται μέσα από αυτή την κατάσταση, μέσα από μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και πώς λύνεται τελικά. Εκεί να δείτε, σε ηλικιακές κυρίως τάξεις, αλλά και στην τρίτη ηλικίου που κάνουμε ζητήματα ηθικής.
0: Είναι έτσι πιο ανοιχτό το μάθημα στην τρίτη ηλικίου.
1: Ναι. Εξαιρετικά, δηλαδή, έχω κρατήσει σημειώσεις και το έχω πει πολλές φορές και στα παιδιά, ότι με βοηθάτε με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε να ξαναδώ την ταινία και να την ξανασκεφτώ. Είναι απίστευτο το τι μπορεί ένα εφηβικό μυαλό να...
0: Πώς και δεν έχετε σκεφτεί να γράψετε ένα βιβλίο με ταινίες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο?
1: Ναι.
0: Που έχουν πολλά και βαθιά νοήματα και μηνύματα.
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί είναι ένας κινηματογράφος που δεν τον βλέπουν τόσο τα παιδιά. Δηλαδή, όχι δεν τον βλέπουν, έχουν δει όλες τις ταινίες και ποιος δεν τις έχει δει, αλλά κάπως τις έχουν, ξέρετε, τις έχουν απομυθοποιήσει, επειδή τις έχουν δει πολλές φορές, τις έχουν λίγο τετριμενοποιήσει, πώς να το πω, τις έχουν εντάξει σε μια ρουτίνα, τις έχουν, ξέρουν όλες τις ατάκες απ' έξω. Έχει χαθεί λίγο το μυστήριο, γιατί οι
0: ταινίες αυτές... Είναι προβλεπόμενες αυτό που λέμε.
1: Είναι γνωστές, είναι χιλιοπαιγμένες. Και μ' αρέσει να υπάρχει έτσι ένα μυστήριο, να υπάρχει ένα άγνωστο στοιχείο. Όταν όλα είναι spoil, όταν όλα έχουν δοθεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να χτίσεις. Βέβαια και ο ελληνικός κινηματογράφος έχει και αυτός τα δικά του προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Τον συνιστώ, δηλαδή δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δείξουμε.
0: Δείχνουν τις δυσκολίες μιας άλλης εποχής, μεταπολεμικής, περισσότερες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Αν επιλέξεις μια ταινία, την δουλέψει σωστά και μιλήσει στα παιδιά για αυτήν, μπορείς να τη δείξει. Απλά πρέπει να είσαι προσεκτικός. Εγώ δηλαδή θα συνιστούσα να δείχνουμε στα παιδιά λιγότερο γνωστές ταινίες, γιατί αυτό που ξέρουν, το ξέρουν. Το έχουν δει από το σπίτι. Για να την κάνεις την ταινία μορφωτικό αγαθό, καλύτερα να τους δείξεις κάτι που δεν είναι τόσο γνωστό, έτσι ώστε να χτίσεις πάνω σε αυτό. Και να μην υπάρχει spoil, να μην είναι απομυθοποιημένη η ταινία.
0: Υπάρχουν σκηνοθέτες ή κινηματογραφικά έργα που χωρίς να είναι θρησκευτικά εκφράζουν έτσι κάποια βαθιά θεολογική αναζήτηση, κύριε Ουλή?
1: Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και σας ευχαριστώ. Με κίνδυνο να επαναληφθώ, ξαναλέω, φυσικά, και αυτή ακριβώς είναι όλη η γοητεία αυτού του παντρέματος του κινηματογράφου με τη θεωρία, με συγκεκριμένα αναλυτικά και θεωρητικά εργαλεία, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, όταν υπάγεις μια ταινία που φαινομενικά δεν έχει κανένα θρησκευτικό χαρακτηριστικό, δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία, όταν όμως την υποβάλεις σε βάσανο με συγκεκριμένα εργαλεία, θεολογικά, θρησκεολογικά, αυτή είναι η μαγεία του πράγματος, ότι βλέπεις ότι σε μια πρώτη ανάγνωση η ταινία δεν έχει καμία σχέση, σε μια δεύτερη όμως και μια τρίτη ανάγνωση αναδύονται μοτίβα τα οποία, αν δεν είναι θρησκευτικά, πάντως ενδιαφέρουν πάρα πολύ τη θρησκεία και τη θεολογία. Μπορεί να μην είναι, να μην κάνουν μπαμ, όπως λέμε, αλλά ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή, το παράδειγμα, ας πούμε, έφερα τώρα το παράδειγμα του Avatar, έτσι. Μπορεί να μην είναι μια ταινία θρησκευτική, με την έννοια που είναι θρησκευτική ταινία, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, εντάξει, δεν είναι αυτό. Αλλά αν λίγο αυτή την ταινία τη στοχαστείς και την υπαγάγεις σε εργαλεία από τις θρησκείες και από τη θεολογία, αμέσως δεν βγαίνει το στοιχείο της κτήσης, δηλαδή της πρόνοιας του ανθρώπου απέναντι στην κτήση. Δηλαδή, η βασική εντολή που δίνει ο Θεός στους πρωτόπλαστους είναι, πώς το λένε, συντηρήστε και επιβλέψτε αυτή την κτήση, έτσι. Λίγο δηλαδή να αξίσει την επιφάνεια, αμέσως βγαίνουν προς τα πάνω μοτίβα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τη θρησκεία και τη θεολογία. Είναι ωραίο το ερώτημά σας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό σας ξαναλέω είναι το ενδιαφέρον του πράγματος, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε τα παιδιά με το που ανακοινώνω την ταινία που θα δείξουμε, μου λένε, κύριε, τι σχέση έχει αυτή η ταινία με το μάθημα? Και τους λέω ακριβώς, θα δείτε όταν θα την ψάξουμε με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένα εργαλεία, τι σχέση έχει με το μάθημα.
0: Πολλές όμως ταινίες, κύριε Ουλή, έχουν διαπραγματεύονται και τον πόνο, αλλά και το αδιέξοδο. Ναι. Πώς αντιμετωπίζει η ορθόδοξη θεολογία το τραγικό αυτό στοιχείο του πόνου και του αδιεξόδου, που αποτελούν συχνά και τον πυρήνα πολλών ταινιών?
1: Καταρχάς ο χριστιανισμός, θα αποτολμήσω να πω σε όλες τις ομολογιακές του εκφάνσεις, αλλά και ο ορθόδοξος χριστιανισμός κατ' εξοχήν, ξέρουμε ότι είναι σταυραναστάσιμος. Ο πόνος δεν έχει την τελευταία λέξη, αλλά η Ανάσταση όμως περνάει μέσα από τον πόνο, δηλαδή σύμφωνα με τον ορθόδοξο χριστιανισμό. Έτσι, δηλαδή δια του Σταυρού πηγαίνουμε στην Ανάσταση. Αυτό τι σημαίνει, για να το πω πιο απλά, σημαίνει ότι ο πόνος, η οδύνη στη θρησκεία μας δεν είναι ποτέ επιφανειακή. Δεν υπάρχουν επιφανειακές οδύνες, δεν υπάρχουν προβληματάκια, πώς να πω. Κάθε ανθρώπινη οδύνη είναι σοβαρή και πρέπει να της δοθεί χώρος, χρόνος να εκφραστεί και τρόπος να εκφραστεί. Λοιπόν, μιλάμε σήμερα για ενσυναίσθηση. Είναι μια λέξη που έχει γίνει και αυτή λίγο του σειρμού. Ναι. Αλλά
0: και κάποιους τους ενοχλεί κιόλας, κύριε Ουλή.
1: Βέβαια.
0: Η συχνότητα με την οποία λέγεται.
1: Τι είναι η ενσυναίσθηση? Είναι ακριβώς η δυνατότητα να, όχι απλά αυτό που λέμε,
0: να μπει στα παπούτσια του άλλου.
1: Ναι, και αυτό, τι σημαίνει αυτό? Είναι ακριβώς υπάρχει μια βιβλική έκφραση, κυρίως ο Λουκάς χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, να σπλαχνιστεί στον άλλον. Έτσι, σπλαχνίστηκε, είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί κυρίως το Ευαγγέλιο του Λουκά. Δηλαδή να καταλάβεις το μέγεθος της οδύνης του άλλου. Όχι απλά τυπικά να μπει στη θέση του. Εντάξει, ξέρετε, αυτά μπορεί να γίνουν με έναν τρόπο τυπικό ή με έναν τρόπο βιτρίνας. Αλλά να πάρεις πάνω σου και να καταλάβεις πόσο πονάει ο αδερφός σου. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Το λέω γιατί ακριβώς το καλό σινεμά, ακόμα και το λεγόμενο σινεμά της απελπισίας, το λεγόμενο μηδενιστικό σινεμά. Έρχομαι πάλι στο Τζόκερ. Είναι ένα σινεμά το οποίο μπορεί να σου δείξει το μέγεθος της κοινωνικής οδύνης και της ψυχικής οδύνης ενός ανθρώπου όταν απορρίπτεται από κάθε κοινωνική και προσωπική σχέση. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε βλέποντας τον Τζόκερ στην τάξη και προσπαθήσαμε να μπούμε μέσα σε αυτό ακριβώς, να συναισθανθούμε το βάθος της οδύνης του ήρωα, είναι ακριβώς αυτό, ότι αυτός ο ήρωας είναι και πονάει και ψυχολογικά, γιατί δεν μπορεί να βρει νόημα σε τίποτα. Όλα αυτά τα οποία πίστεψε και πάνω στα οποία έστησε την προσωπική του βιογραφία αποδείχτηκαν τελικά ψέματα. Έτσι, θυμηθείτε το ψέμα που του είχε πει η μητέρα του, έτσι, και τα λοιπά, ότι είναι γιος του Τόμας Γουέιν και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι μόνο ψυχολογική, ψυχική οδύνη. Την ίδια στιγμή στην ταινία αυτή βλέπουμε και την κοινωνική οδύνη. Δηλαδή βλέπουμε έναν απόκληρο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, αν θυμάστε, είναι συνεχώς μέσα στα σκουπίδια. Ένα ανθρώπινο απόρριμα. Λοιπόν, αυτή η ταινία δεν σε βάζει να συναισθανθεί τι φοβερό πράγμα είναι αυτή η συνάρθρωση.
0: Το περιθώριο, αυτό το κοινωνικό περιθώριο.
1: Και πολύ περισσότερο, σωστά, αλλά και πολύ περισσότερο αυτή η συνάρθρωση, αυτή η σύνδεση ψυχικής και κοινωνικής οδύνης. Δεν σε βάζει να τη συναισθανθείς, μα είναι γροθιά στο στομάχι.
0: Έτσι είναι, μια αλωτρίωση με τον εαυτό του και με την κοινωνία την ίδια.
1: Αυτό λοιπόν σου δίνει το σινεμά, σου δίνει, σε βάζει, σου δημιουργεί και ένα είδος συναισθηματικού σοκ. Γιατί σε βάζει να παρακολουθήσεις και να συναισθανθείς, όχι τυπικά ως παθητικά ως θεατής, αλλά σε βάζει πραγματικά να συγκλονιστείς, είναι γροθιά στο στομάχι από αυτή τη συνάρθρωση ψυχικής και κοινωνικής οδύνης του ήρωα.
0: Μπορεί η εμπειρία μιας μεγάλης κινηματογραφικής ταινίας να γίνει αφορμή αυτογνωσίας, αλλά και μιας γενικότερης εσωτερικής μεταστροφής, κύριε Ουλή?
1: Ναι. Για μεταστροφή δεν γνωρίζω. Ναι. Αυτά ο Θεός τα ξέρει. Ξέρετε, η μεταστροφή είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο φαινόμενο. Μπορεί όμως μια μεγάλη ταινία να βάλει το πετραδάκι της στη μεταστροφή. Φυσικά, γραμμικά, αυτοματοποιημένα, βλέποντας μια ταινία, δεν θα μεταστραφείς. Ποτέ δεν λειτουργήσε έτσι η μεταστροφή. Όμως μπορεί μια ταινία να δημιουργήσει μια ρογμή μέσα στη συνείδησή σου και να βάλει το λιθαράκι της στη μεταστροφή σου, στην αλλαγή σου. Σίγουρα όμως είναι ένα κομμάτι, μπορεί όμως μια ταινία πολύ περισσότερο να λειτουργήσει αφυπνιστικά στο μάκρο επίπεδο, όπως λέμε, στο μάκρο επίπεδο. Δηλαδή, περισσότερο μπορεί να λειτουργήσει, ξαναλέω, πολύ αφυπνιστικά, σαν ένας καθρέφτης των αδιεξόδων, όχι μόνο ενός ανθρώπου, αλλά μιας εποχής, μιας συνθήκης. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές και στα παιδιά, αλλά και με φίλους μου που συζητάμε, ότι δείτε σινεμά για να καταλάβετε την εποχή σας. Υπάρχει μια παρεξήγηση ότι επειδή ζω το σήμερα, ζω, ξέρω εγώ, το 2026, ότι καταλαβαίνω και το 2026. Καθόλου. Μπορεί να ζεις το 2026 και τα μυαλά σου να είναι του περασμένου αιώνα, έτσι. Για να καταλάβεις την εποχή σου και να γίνεις πραγματικά ένας άνθρωπος που ζει την εποχή του, πρέπει να καταλάβεις τα προβλήματα της εποχής σου. Και το σινεμά στα δίνει αυτά.
0: Πιστεύετε ότι σε μια κοινωνία υπερπληροφόρησης και αδιάκοπης κατανάλωσης εικόνων, έχουμε χάσει την ικανότητα να βλέπουμε ουσιαστικά?
1: Ναι, σωστά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι, δεν την έχουμε χάσει, αλλά τη χάνουμε προοδευτικά. Και σίγουρα τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα αν δεν ληφθούν μέτρα. Γιατί γενικώς η εποχή μας είναι μια εποχή της ταχύτητας και η διάρκεια, κάθε είδους διάρκεια, έχει αμφισβητηθεί. Θυμίζω το κλασικό σλόγγαν, έτσι, που πλέον θεωρείται αυταπόδεικτη αλήθεια. Ζήσε τη στιγμή, ζήσε τη στιγμή. Λες και μέσα στη στιγμή υπάρχει το όλον. Δηλαδή υπάρχει αυτό το αποσπασματικό. Δεν θα ακούσεις ποτέ κανένα να σου πει ζήσε μια ζωή με διάρκειες, ζήσε με αργούς χρόνους. Λοιπόν, το σινεμά έχει αργούς χρόνους. Δηλαδή πρέπει να πειθαρχήσεις 2 ώρες ή 3 ώρες, να πειθαρχήσεις και να δεις κάτι 3 ώρες. Τα παιδάκια, ειδικά τα πιο νέα, δυσκολεύονται δυστυχώς ακόμα και σε αυτό. Όχι όλα, μη γενικεύω, αλλά πολλά. Ξέρετε, τα παιδάκια έχουν συνηθίσει τα μικρά βιντεάκια, τα shorts, αυτά τα... στο TikTok, ας πούμε, αυτά που διαρκούν 10 δευτερόλεπτα. Αν διαρκέσει παραπάνω, το προσπερνούν. Και ένα από τα πράγματα που έχουμε να μάθουμε στα παιδιά, μαζί με όλα τα άλλα, είναι ακριβώς να μάθουν να αγαπούν τη διάρκεια. Λίγο τους πιο αργούς χρόνους. Γιατί όλα τα πράγματα που αξίζουν στην εδώ τη ζωή, τολμώ να πω, είναι πράγματα που απολαμβάνουμε σε αργούς χρόνους. Με fast food δεν απολαμβάνει κανείς τίποτα. Λοιπόν, το σινεμά, θέλω να πω ότι έχει και αυτό το πλεονέκτημα, ότι αν ξέρεις πώς να το χειριστείς, σε βάζει τα παιδιά σε ασκή, είναι μια άσκηση, και λίγο σε πιο αργούς χρόνους. Όχι 10-15 δευτερόλεπτα, παιδιά μου. Δείτε μια ταινία 2 ώρες, μια μισή ώρα, και αφαιθείτε σε αυτήν. Είναι μια άσκηση, πώς το λένε, εξοικείωσης με πιο αργούς διεσταλμένους χρόνους, να το πω έτσι.
0: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν θρησκευτικό κινηματογράφο και σε έναν κινηματογράφο που θέτει αυθεντικά πνευματικά ερωτήματα?
1: Πολύ σωστά. Ο λεγόμενος θρησκευτικός κινηματογράφος έχει μια
0: Τον έχουμε συνδυάσει κιόλας και με τον Ταρκόφσκι.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι, ναι. Ο Ταρκόφσκι δεν θα έλεγα ότι ανήκει στο λεγόμενο θρησκευτικό κινηματογράφο. Γιατί ο Ταρκόφσκι.
0: Οι ταινίες, επειδή το περιεχόμενό τους είναι.
1: Ναι, ήταν ο ίδιος βέβαια πιστός, χριστιανός ορθόδοξος, αλλά ξέρετε, ο ίδιος προσπάθησε να αποφύγει όλα τα κλισέ και τις παγίδες του στενά λεγόμενου θρησκευτικού κινηματογράφου. Δηλαδή, τι εννοώ, τον ηθικό διδακτισμό, τον θρησκευτικό συναισθηματισμό, τα δάκρυα, ξέρετε, τις εύκολες λύσεις. Και προσπάθησε να περάσει όλα τα μηνύματα τα θρησκευτικά μηνύματα που ήθελε να περάσει, αλλά με έναν τρόπο πολύ βαθύτερο και πιο μεταφυσικό και πιο φιλοσοφικά επεξεργασμένο και ψυχολογικά και υπαρξιακά επεξεργασμένο. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα με το θρησκευτικό κινηματογράφο, φέρνω στο μυαλό μου, με συγχωρείτε τώρα, κλασικά, γιατί είναι μια, τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, τον οποίο τον βλέπουμε κάθε χρόνο, είμαι 55 χρονών, τον βλέπω από το 1979, κάθε χρόνο, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Δεν το βλέπετε με την ίδια ευχαρίστηση?
1: Όχι, οφείλω να πω. Όχι, γιατί
0: εκεί καταλαβαίνεις όμως μια ταινία ότι είναι πολύ καλή. Όταν το βλέπεις κάθε φορά που το βλέπεις, δεν το βαριέσαι. Δεν ξέρω, είναι και υποκειμενικό το κριτήριο.
1: Να σας πω γιατί. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν με τον ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή, όταν την ταινία την ξέρεις από την καλή και από την ανάποδη, έχει χάθει κάθε μυστήριο. Ξέρεις τα πάντα. Δύσκολα θα κάτσεις να την ψάξεις. Αλλά η ταινία αυτή, για να μην παρεξηγηθώ, είναι μια ταινία ιδιοφυής και πολύ σπουδαία για την εποχή της, έτσι. Η καλύτερη, θα έλεγα, για την εποχή της. Εξαιρετική, δεν μπορεί κανείς να το πει. Αλλά έχει βαριά ελαττώματα. Τώρα δηλαδή που τη βλέπουμε πιο ψύχρεμα,
0: με άλλη ματιά,
1: έχει
0: με
1: βαριά ελαττώματα.
0: Χρόνων...
1: Γιατί έχει αυτόν τον συναισθηματισμό, έχει ένα εκεί ο Ρόμπερτ Πάουελ με τα γαλάζια του μάτια, ξέρω εγώ, έχει ένα είδος ηθικοδιδακτισμού, συναισθηματισμού, μια σκηνοθεσία γλυκερή σε πολλές περιπτώσεις. Αυτά είναι λίγο... Ναι, είναι προβλήματα.
0: Μια, θα λέγαμε, ωρεοποίηση.
1: Ωρεοποίηση, ακριβώς. Εξοραϊσμός, πώς λέμε, εξοραϊσμός χώρων, ένα τέτοιο πράγμα, ναι.
0: Μήπως η εποχή μας έχει αντικαταστήσει, κυριούλη, τα μεγάλα αφηγήματα της πίστης με τα μεγάλα αφηγήματα της εικόνας?
1: Αχ, τι ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Ναι, σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, μέσα από το σινεμά βλέπει κανείς την αγωνία των ανθρώπων να δημιουργήσουν νέα αφηγήματα, νέα μεγάλα αφηγήματα. Μεγάλα, μικρά, μεσαία, δεν ξέρω, πάντως αφηγήματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι μέσα από το σινεμά επιστρέφει το narrative, αυτό που λέμε η έννοια της αφήγησης, και βλέπεις ότι τελικά δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς αφήγηση. Αυτό είναι το θέμα. Βιαστήκαμε λίγο με όλο αυτό το προβληματισμό γύρω από το μεταμοντέρνο και όλη αυτή την ιστορία, να μιλήσουμε για το τέλος των αφηγήσεων, το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων. Βλέπετε ότι αυτό αποδείχτηκε ένα επιχείρημα ολίγων σαθρό, γιατί ο άνθρωπος διψά για αφήγηση και για αφήγηση στην οποία μπορεί να αφαιθεί. Τι είναι η μεγάλη αφήγηση, αυτό που λέμε, ο Λιοτάρ το έλεγε «le grand récit» στα γαλλικά, οι μεγάλες αφηγήσεις, έτσι. Είναι αφηγήσεις τις οποίες ξεπερνάμε τον εαυτό μας και στις οποίες μπορούμε να διαπλέψουμε, να αφαιθούμε σε αυτές. Το σινεμά δεν το κάνει αυτό, το καλό σινεμά. Έχεις, ας πούμε, μια ταινία, εγώ να πω, μια ταινία που αγαπώ και που έχω ασχοληθεί. Έχεις, ας πούμε, το Matrix, για παράδειγμα, έτσι, την τετραλογία. Είναι μια ταινία που πραγματικά, σας εξομολογούμε, έχω αφαιθεί σε αυτήν και με πάει από μόνη της, γιατί τη μελετώ 20 χρόνια. Είναι μια μεγάλη αφήγηση, ή εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να είναι μια μεγάλη αφήγηση, ακριβώς γιατί είναι συμπεριληπτική. Είναι τόσο πυκνή που μπαίνεις μέσα της, διαπλέεις και σε πάει, σε οδηγεί στον αιώνα και τον προηγούμενο που αφήσαμε, αλλά και στον καινούριο, τον 21ο.
0: Πόσο σημαντική είναι η σιωπή στον κινηματογράφο και πόσο κοντά βρίσκεται αυτή η σιωπή στην σιωπή της προσευχής ή της εσωτερικής περισυλλογής, κύριε Ιούλη?
1: Τώρα αγγίζεται μια ευαίσθητη χορδή. Γιατί τα παιδιά, θα μιλήσω τώρα εκ μέρους των παιδιών, τα παιδιά δεν αγαπούν τις σιωπές, ειδικά αυτής της ηλικίας, και δεν αγαπούν τους αργούς χρόνους, όπως είπα και πριν. Θέλουν ταχύτητα, θέλουν περιπέτεια, θέλουν λόγο. Και υπάρχει δυσκολία εδώ, όντως, το θέμα της σιωπής. Κοιτάξτε, είναι παιδιά που είναι μέσα στα social media, με τα κινητά τους, με τα μπλιμπλίκια τους, όπως λέει η κόρη μου. Λοιπόν, και είναι ακριβώς, υπάρχει μια υπερπληθώρα λόγου, σε επίπεδο μάλιστα επιτακτικό, ψυχαναγκαστικό. Πρέπει να επικοινωνήσεις, πρέπει να μιλήσεις. Με τη σιωπή τα σημερινά παιδιά δεν τα πάνε τόσο καλά, και πρέπει να γίνει δουλειά. Εκεί πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός τι θα δείξεις, γιατί αν δείξεις σινεμά όπου οι σιωπές υπερτερούν του λόγου, πολύ φοβάμαι ότι τα παιδιά θα τα χάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εγώ να σας πω πάλι ένα tip σας δίνω, με συγχωρείτε για την έκφραση, για τη λέξη, αλλά όταν δείχνω στα παιδιά, έχω δείξει στα παιδιά, για παράδειγμα, Ταρκόφσκι, έχω δείξει κάποια αποσπάσματα, κυρίως από την προσευχή του Αλεξάνδρ, τη στιγμή που μαθαίνει την προσευχή στο μάθημα της πρώτης λυκείου για την προσευχή, τους δείχνω την προσευχή του Αλεξάνδρ. Το έχω παρατηρήσει, τα παιδιά δυσκολεύονται. Και γι' αυτό, για να τους δείξω ένα σινεμά πιο αργό, δεν τους το δείχνω ολόκληρο, επιλέγω μια σκηνή.
0: Είναι αργός, όπως είπατε.
1: Γιατί αν τους δείξεις όλη την ταινία, θα χαθεί, θα το χάσει.

0: Η ελευθερία, κύριε Ουλή, αποτελεί κεντρικό θέμα τόσο της θεολογίας όσο και της τέχνης. Πώς προσεγγίζεται μέσα από το βιβλίο σας η ελευθερία?
1: Η ελευθερία και κυρίως η ελευθερία και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ελευθερία να φτάσεις στο Θεό και ελευθερία να αγγίξεις και το μηδέν, έτσι. Η ελευθερία της μεταστροφής, να απεκδηθείς στον παλιό σου εαυτό και να

0: να λέμε ότι είσαι ελεύθερος, τι κάνεις με αυτήν, πού πας τον εαυτό σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι δυνατότητες σου δίνει η ελευθερία. Λοιπόν, το σινεμά σου, νομίζω, σου δίνει όλη τη βεντάλια. Σου δείχνει δηλαδή την ελευθερία και ως αγαθό που μπορεί να σε σώσει, μπορεί όμως να σου δείξει και τη μηδενιστική πλευρά της ελευθερίας, ότι μπορεί να σε μετατρέψει σε δαίμονα, να σε μετατρέψει σε κάτι αλόκοτο, σε κάτι αβυσαλαίο και τρομακτικό. Σε ένα τέρας δηλαδή. Όλα τα δείχνει το σινεμά. Και είναι μεγάλο σχολείο πάνω ακριβώς σε αυτές τις ανεξάντλητες δυνατότητες της ελευθερίας.
1: Και αναδεικνύεται, κύριε Ουλή, μέσα από τις ταινίες που εξετάζετε, την ανάγκη του ανθρώπου να αγαπηθεί, να συγχωρηθεί, αλλά και να νικήσει τη μοναξιά του.
0: Ναι, μα γιατί και αυτή είναι μια τροπή της ελευθερίας. Είναι μια τροπή του τι θα κάνω την ελευθερία μου. Θα αγαπήσω ή θα μισήσω. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, είναι απόφαση. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα, καμιά χριστοήθεια, κανένα κατηχητικό που μπορεί να σε μάθει γιατί είναι καλύτερο να αγαπάς από το να μισείς. Γιατί. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι γιατί μισώντας, πατώντας πάνω σε πτώματα, μπορεί να βγω και πιο ωφελημένος. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιο manual στο οποίο οδηγείσαι. Αυτό είναι θέμα απόφασης, είναι τροπή της ελευθερίας σου. Είναι εσύ τι θα αποφασίσεις. Όλες αυτές λοιπόν τις κρίσιμες, τις υπαρξιακές αποφάσεις απέναντι στα ποικίλα τρίστρατα που υπάρχουν στη ζωή μας, έτσι, αυτά τα πράγματα τα δίνει το σινεμά, το καλό σινεμά. Όλες τις μεταπτώσεις και τις δυνατότητες της ελευθερίας. Ναι.
1: Τι θα λέγατε σε όσους και όσες θεωρούν ότι η θεολογία αλλά και ο σύγχρονος πολιτισμός κινούνται σε παράλληλους και ασύμβατους δρόμους?
0: Θα έλεγα να επικαιροποιήσουν αυτό που λέμε update, να επικαιροποιήσουν λιγάκι τις μεθόδους τους και τα θεωρητικά τους εργαλεία. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κακό σινεμά. Φυσικά και υπάρχει. Δεν αντιλέγω. Θα ήταν πολύ μικρονοϊκό να το αρνηθώ. Αλλά με δεδομένο ότι κάποιος θα φιλτράρει, θα επιλέξει και όπως είπα πριν, θα αναπτύξει μια προσωπική σχέση με το σινεμά, θα ξέρει δηλαδή τι υλικό έχει στα χέρια του, δεν πρέπει να φοβάται. Και δεν πρέπει να φοβάται, να το πω και αυτό, να είναι σύγχρονος. Έχεις σήμερα ένα παιδί απέναντί σου. Πώς θα του μιλήσεις? Να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο πάλι. Με συγχωρείτε, μιλάω έτσι, αυτό που λέμε το bridging, δηλαδή το γεφύρμα στα ελληνικά. Πώς γεφυρώνεις?
1: Να τα λέμε και στα ελληνικά.
0: Ναι. Το λέω γιατί δυστυχώς η βιβλιογραφία που διαβάζω, όχι δυστυχώς, αλλά θέλω να πω εκ των πραγμάτων, η βιβλιογραφία που διαβάζω είναι αγγλική, γαλλική και πολλές φορές δεν έχουμε τις λέξεις. Λοιπόν, αυτό το γεφύρωμα, έτσι, αυτή η σύνδεση δηλαδή με τη νέα γενιά, πώς θα γίνει αν δεν γνωρίζεις τους αντιληπτικούς κώδικες, τους γλωσσικούς κώδικες, τους τρόπους με τον οποίο σήμερα ένα παιδί επικοινωνεί. Μπορεί εμάς να μας αρέσουν να διαβάζουμε λατινικά, αλλά αν δοκιμάσεις να μιλήσεις σε ένα παιδί λατινικά, να διαβάσεις Βυργίλιο, είναι υπέροχος ο Βυργίλιος, αλλά δεν καταλαβαίνει το παιδί το Βυργίλιο. Είναι λοιπόν ανάγκη να επικαιροποιήσει κανείς τα εργαλεία του. Αν θέλει να συνδεθεί και να κοινωνήσει και να επικοινωνήσει αυτή την κληρονομιά που είναι η θρησκεία μας. Αυτό θα έλεγα.
1: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ένα ερώτημα που προβληματίζει και εμένα.
0: Ναι.
1: Τελικά ο κινηματογράφος απεικονίζει τον κόσμο όπως είναι, κύριε Ουλή, ή όπως ο άνθρωπος ελπίζει να γίνει?
0: Ναι. Η απάντηση είναι, πάλι να σας πω ένα αγγλικό, why choose? Γιατί να επιλέξουμε, να επιλέξουμε και τα δύο. Και τα δύο. Ο κινηματογράφος μας δίνει, και αυτό είναι στα θετικά του, έτσι, και με έναν τρόπο απαντάει και στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί πρέπει κανείς να επικαιροποιήσει τα εργαλεία του, γιατί σου δίνει και τα δύο. Έχουμε σινεμά έξοχα περιγραφικό, όπως λέμε, δηλαδή που περιγράφει την πραγματικότητα και σου δίνει την εποχή σου. Έχουμε όμως και σινεμά οραματισμού, όπως λέμε, σινεμά το οποίο είναι φουτουριστικό, προβάλλει την αφήγησή του στο μέλλον και σου δείχνει τα πράγματα πώς θα έπρεπε να είναι, πώς θα μπορούσαν να είναι. Έχουμε και τα δύο. Μη φοβόμαστε γενικώς να βλέπουμε πολύ σινεμά και πολλών ειδών ταινίες. Θα μας δώσουν και το ένα και το άλλο.
1: Αν έπρεπε να συνοψίσετε το Cine Theology,

0: Ποιο μήνυμα θα θέλατε να κρατήσει ο αναγνώστης ή ο ακροατής και οι ακροάτριες που μας ακούνε αυτή την ώρα?
1: Ναι, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Δύο πράγματα θα έλεγα. Το πρώτο είναι, θα ήθελα πάρα πολύ το βιβλίο αυτό να είναι ένα εργαλείο, με την καλή έννοια, ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τον σύγχρονο εκπαιδευτικό, αλλά και κάθε άνθρωπο που απευθύνεται στον άνθρωπό του. Έτσι. Να βοηθήσει λοιπόν να εντάξει το σινεμά καλύτερα μέσα στην καθημερινότητά του ή μέσα στην καθημερινότητά της, και τη σχολική καθημερινότητα, αλλά και γενικότερα την καθημερινότητα. Αυτό είναι ένα που θα ήθελα να πω. Ένα λοιπόν, μια ξενάγηση στο σινεμά με άλλους όρους όμως. Ναι, και ένα δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι να επιμείνω σε αυτή τη συνάρθρωση θεάματος και λόγου. Να δείξουμε δηλαδή στους ανθρώπους, προσπαθώ τουλάχιστον εγώ αυτό να κάνω στο βιβλίο, να δείξουμε ότι όλα τα πράγματα μπορούν να... Τίποτα δεν εξοβελίζεται στην επικράτεια του αδιάφορου, αλλά όλα τα πράγματα μπορούν να ενταχθούν μέσα στο στοχασμό. Να γίνουν αντικείμενο στοχασμού, διερώτησης, συζήτησης.
0: Εν κατακλείδη, μήπως η μεγάλη τέχνη και η αυθεντική θεολογία συναντώνται στο ίδιο σημείο και στην αγωνία του ανθρώπου να αναζητήσει το αληθινό πρόσωπο του εαυτού του,
1: σίγουρα,
0: και του Θεού?
1: Όλες οι μορφές τέχνης στις μεγάλες τους στιγμές, όλες οι τέχνες στις μεγάλες τους στιγμές συναντιόνται. Και η γραμματεία συναντιέται και με την εικόνα και πώς να σας πω, και ο χορός συναντιέται με τη μουσική. Δηλαδή στις μεγάλες τους στιγμές όλες οι τέχνες αλληλεπιδρούν, συζητούν μεταξύ τους και φωτίζουν με διαφορετικό τρόπο την ανθρώπινη συνθήκη και το ανθρώπινο πρόβλημα.
0: Το βιβλίο σας εκδόθηκε?
1: Είναι τώρα, πάει αρκετά καλά από ό,τι μαθαίνω. Εκδόθηκε το 2024 από τις εκδόσεις Αρμός. Αγαπήθηκε νομίζω αρκετά από την κοινότητα την εκπαιδευτική, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ερωτήματα. Δηλαδή εγώ λαμβάνω μηνύματα ακόμα, πολύ ευχάριστα. Και πάει να πει ότι κάτι έπιασε. Έπιασε μια ευαίσθητη χορδή που ίσως χρειαζόταν να θυγεί.
0: Και είναι και ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να διαβαστεί όχι μόνο από θεολόγους, μπορεί να διαβαστεί από τον οποιοδήποτε.
1: Καθόλου. Επειδή συνήθως το παράπονο που μου κάνουν οι αναγνώστες μου είναι ότι γράφω δύσκολα. Αυτό το πράγμα παλεύω συνειδητά εδώ να το αλλάξω.
0: Είναι έτσι, πιο απλό,
1: πιο παιδαγωγικά γραμμένο, ακριβώς γιατί θέλω να το βλέπω και σαν ένα νεύμα, μια χειρονομία αλληλεγγύης προς κάθε άνθρωπο που αγαπάει το σινεμά και θέλει να το εντάξει μέσα στη ζωή του.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε με κάποιο άλλο βιβλίο. Ετοιμάζετε κάτι?
1: Ναι, όλο και κάτι ετοιμάζουμε. Πιστεύω θα είμαστε σε επαφή. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον θεολόγο συγγραφέα, τον κύριο Δημήτρη Ουλή, για το βιβλίο του Cine Theology. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Λόγοι καρδιάς από την ωραία πύλη, Κωνσταντίνου Γανωτή. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάμα ένας τόμος που αποτελείται από 89 απομαγνητοφωνημένες ομιλίες κηρύγματα που αφορούν τις σημαντικότερες Κυριακές και εορτές του χρόνου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Γανωτή. Το βιβλίο είναι και audiobook. Περιλαμβάνεται εισαγωγικό κείμενο για την ποιμαντική του λόγου του Κωνσταντίνου Γανωτή με την επιμέλεια του ιού του πατρός Γεωργίου. Η διακόσμηση της έκδοσης έγινε με σχέδια του πατρός Ιωάννη Λεβιζόπουλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλά στην Πλάκα και τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά και κεντρικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Νάμα.
5: Η ώρα είναι 9.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμη.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
3: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδόρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτων, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον τον τάραχον των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεων ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προσκυνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης

0: πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσιμην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξας.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλή,

0: τούτου Αργίου. Των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
3: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδόρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά.

Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι για μένα ευλογία, τιμή και χαρά να βρίσκομαι και πάλι στην Κύπρο. Ευλογία γιατί δεν σας το κρύβω ότι το νησί, το δικό σας και το δικό μας, το θεωρώ σαν τόπο προσκυνήματος και πάντοτε νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση όταν το επισκέπτομαι, θεωρώντας το ειλικρινά σαν τόπο Αγίων και Ηρώων. Και έχω πει και άλλο το ότι έχετε το μεγάλο προνόμιο να έχετε την ιστορία σας ζωντανή και παρούσα. Ασφαλώς, για αυτή η στιγμή είναι μια δύσκολη ώρα, αλλά με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Αποστόλου Ανδρέου που εορτάζει και αύριο, και όλων των εν Κύπρο διελαμψάντων Αγίων, με τη χάρη του Θεού και αυτή η ώρα, η δύσκολη ώρα, τελικά θα είναι μια ώρα νίκης και μια ώρα προοπτικής για μια συνέχεια αυτής της μακραίωνας πορείας και ζωής σε αυτόν τον τόπο. Είναι τιμή για μένα η πρόσκληση από την Μητρόπολη, τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο, τον οποίον και ευχαριστώ για αυτήν την τιμή, γιατί είναι μεγάλη τιμή να σε προσκαλεί ένας άνθρωπος, ένας επίσκοπος του ύψους του Πανιερωτάτου. Και είναι και χαρά, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να ξαναδώ γνωστούς και αγαπημένους ανθρώπους, αλλά να γνωρίσω και καινούριους. Έζησα στην πρώτη μου ενορία με πολλούς Κυπρίους αδελφούς, όταν μετά το 1974 ήλθαν πάρα πολλοί στην Ελλάδα και ήρθαν στο Μαντούδι που τότε ήταν τα μεταλλεία και εργάστηκαν πάρα πολύ σε αυτά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να θίξουμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα του γάμου. Πάρα πολύ και από πολλές πλευρές ακούγεται ότι ο γάμος περνάει μια κρίση. Δεν ξέρω εδώ, αλλά στην Ελλάδα τα νούμερα λένε ότι 1 στα 3 νέα ζευγάρια διαλύεται. Και μπαίνει πάντοτε ένα ερώτημα, γιατί? Όταν παντρεύω ένα ζευγάρι, τους δίνω πάντα μια ευχή. Η πρώτη ευχή είναι να ζήσουν το γάμο τους όπως τους τον παραδώσαμε. Και τους συνιστώ να πάρουν την ακολουθία του γάμου, να καθίσουν ήρεμα στο σπίτι τους να την ξαναδούν. Γιατί καμιά φορά την ώρα εκείνη της ακολουθίας, εξαιτίας είτε της συγκίνησης είτε άλλων παραγόντων, μπορεί να μην πολύ προσέχουν καλά τι λέγεται εκείνη την ώρα. Όμως, το περιεχόμενο αυτής της ακολουθίας φανερώνει τις διαστάσεις της ζωής, τις οποίες αν θελήσουν να ζήσουν εκείνοι που έρχονται εις γάμου κοινωνία, τότε θα φτάσουν στην πληρότητα της σχέσης και της αγάπης τους. Βέβαια υπάρχει ένα καθοριστικό ερώτημα από την αρχή. Με ποια συνείδηση κανείς ξεκινά να φτιάξει οικογένεια, να παντρευτεί? Γιατί η πραγματικότητα της ζωής δείχνει ότι ακριβώς ένα σοβαρό πράγμα που λείπει είναι η συνειδητοποίηση του τι πάω να κάνω αυτή τη στιγμή ή τι κάνω. Έτσι η ακολουθία του γάμου μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τελικά τι είναι αυτό το οποίο επιχειρούμε πρώτον και δεύτερον να διαπιστώσουμε πόσο εμείς έχουμε κατανοήσει αυτό τον δρόμο που η ακολουθία μας δείχνει. Ο γάμος παλιά εντεταγμένος στη Θεία Λειτουργία ξεκινάει με την ίδια τη δοξολογία στην Αγία Τριάδα που ξεκινά και η Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και το ερώτημα είναι, τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Είναι κάποια λόγια έτσι για να ξεκινήσουμε ή αυτά τα λόγια συνδέονται άμεσα και ερμηνεύουν ταυτόχρονα αυτό το γεγονός το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται? Διότι στην πραγματικότητα αυτή η εκφώνηση δείχνει από την αρχή το τέλος. Ουσιαστικά είναι η αρχή μιας πορείας και στο ξεκίνημα ακριβώς η Εκκλησία φανερώνει σε αυτούς τους δύο ανθρώπους το γιατί και το για πού ξεκινάνε. Ποια είναι η πορεία του γάμου? Είναι πορεία προς την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
δεν είναι ο γάμος απλά και μόνον νομιμοποίηση μιας σχέσης, αλλά έρχεται με αυτά τα λόγια να ενταχθεί στην προοπτική και στο νόημα της ίδιας της ζωής. Είναι η προσπάθεια για την ένταξη της ζωής αυτής στον κοινό στόχο. Δεν είναι άλλο πράγμα ο γάμος και άλλο πράγμα το νόημα και ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ακριβώς λοιπόν από την αρχή του δείχνει το τέλος. Είναι μια κοινή πορεία δύο ανθρώπων προς την ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι καλούνται όντως να την ζήσουν. Αυτή την ίδια πραγματικότητα την τονίζει από την αρχή κιόλας και με ένα άλλο αίτημα στο οποίο ακριβώς λέμε υπέρ των δούλων του Θεού, του τάδε και του τάδε, των ειν συναπτωμένων αλλήλης εις γάμου κοινωνίαν και της σωτηρίας αυτών. Ο γάμος έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Και βέβαια, να θυμόμαστε ότι το ρήμα «σώζομαι» σημαίνει «γίνομαι σώος», «γίνομαι ακέραιος». Και ουσιαστικά, στη σχέση μας με το Θεό, αυτό που ζητάμε είναι τη χαμένη μας ακεραιότητα. Ο Χριστός μας σώζει όχι από κάτι, αλλά είναι ο ίδιος η σωτηρία. Ο άνθρωπος, κοινωνώντας με τη ζωή του Θεού, σώζεται, γίνεται ακέραιος, γίνεται σώος και πάλι. Έτσι λοιπόν, οι δύο αυτοί άνθρωποι καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι σε αυτή την κοινή τους πορεία πλέον αυτό που αναζητούν είναι να ξαναγίνουν ακέραιοι άνθρωποι, να γίνουν σώοι άνθρωποι. Να γίνουν ακέραιοι άνθρωποι με την έννοια ακριβώς αυτή, να βρούνε αυτή τη χαμένη ακεραιότητα και ακόμα να αποκαταστήσουν αυτό που θα δούμε σε λίγο παρακάτω, το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι άρσεν και θύλη. Είναι χαρακτηριστική η εναλλαγή του ενικού με τον πληθυντικό. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, ενικός αριθμός, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Ακριβώς λοιπόν αυτήν την ακεραιότητα της ανδρόγινης φύσης καλούνται να αποκαταστήσουν και να βιώσουν μέσα στο γάμο τους, μέσα στο μυστήριο ακριβώς του γάμου. Θα επισημάνουμε καταρχήν, ανάλογα με το χρόνο που υπάρχει, τα σημαντικότερα ίσως θέματα και ταυτόχρονα θα δούμε και τα υπόλοιπα αν έχουμε το χρόνο. Ακολουθεί και ξεκινάει αυτή η μεγάλη ευχή, ο Θεός ο άχραντος και πάσης κτήσεως δημιουργός. Και αν δείτε, θα δείτε ότι σε αυτή την ακολουθία είναι πολύ περίεργο ότι αυτή η ευχή ξεκινάει από την αρχή της δημιουργίας. Γιατί ακριβώς, πρώτον, ο Χριστός είναι ο αιώνιος και ο αληθινός νυμφαγωγός. Θα το δούμε και αργότερα όταν τον παρακαλάμε να αρμόσει αυτούς τους δύο, ότι παρασού αρμόζεται ανδρή γηνή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η πραγματικότητα η σημερινή δείχνει ότι ό,τι ο Θεός δεν αρμόσει, δεν αρμόζεται. Και ο λόγος που από την άλλη μεριά δεν αρμόζονται, δεν ταιριάζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, είναι ακριβώς γιατί δεν έχουν αρμοστεί ο καθένας με το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι λοιπόν και επίσης σε αυτή την ευχή την μεγάλη θα θυμάστε αυτό που παρακαλάμε και προσευχόμαστε, να τους ευλογήσει όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και την Σάρα, τον Ισάκ και τη Ρεβέκα και ούτω καθεξής. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το ζευγάρι που έρχεται σήμερα δεν είναι ένα μοναχικό ζευγάρι που ξεκομμένο από τον κόσμο έρχεται να κάνει μια πράξη νομιμοποίησης μιας σχέσης, αλλά ένας ακόμα κρίκος στη σειρά των ευλογημένων ζευγαριών που ξεκινάνε από τον Αβραάμ και την Σάρα για να φτάσουν μέχρι και σήμερα. Και είναι σημαντικό να συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι ακριβώς ένας ακόμα κρίκος σε αυτή την ευλογημένη σειρά. Και τι σημαίνει να είσαι κρίκος αυτής της σειράς? Σημαίνει να ζεις ουσιαστικά στην Εκκλησία. Γιατί όλοι αυτά τα πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία εντάσσονται, είναι μέλη του σώματος του Χριστού, εντάσσονται στη ζωή της Εκκλησίας.
Ένα ακόμα θέμα το οποίο πολύ θα πρέπει να προβληματίσει και το οποίο πάρα πολύ θαυμάσια έτσι ερμηνεύεται μέσα στην ακολουθία είναι η σχέση του ζευγαριού καθεαυτόν αλλά και με την οικογένεια από την οποία ο καθένας ξεκίνησε. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Ποιος είναι αυτός που ομιλεί? Εκείνος που είπε τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Και τώρα τι λέει? Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται. Είναι δύο ισχυρά, θα έλεγα, ρήματα. Καταλήψει και προσκολληθήσεται. Είναι πιο ισχυρά από αυτό που φαίνεται να λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εκείνος λοιπόν λέγει αυτά τα λόγια. Ποιον αφορούν αυτά τα λόγια? Και τους δύο, ή μάλλον και τις δύο πλευρές. Αφορούν και το ζευγάρι, αφορούν και τους γονείς. Αν δηλαδή οι γονείς δεν προετοιμάζουν τα παιδιά τους, το αγόρι, το κορίτσι τους, για να τους εγκαταλείψει κάποια μέρα, δεν τους δίνουν σωστή αγωγή. Εάν οι γονείς προσπαθούν να κρατήσουν εξαρτημένα τα παιδιά τους κοντά τους, με αποτέλεσμα να θεωρούν το άλλο πρόσωπο που μπήκε σαν ξένο και περίπου σαν εχθρό, τότε πλέον δεν τους δίνουν όντως κατά Θεόν αγωγή. Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά πόσα προβλήματα δημιουργούνται στο ζευγάρι και πόσες συγκρούσεις καμιά φορά υπάρχουν μέσα που δημιουργούνται από αυτή τη σχέση με τους γονείς, με την πατέρα και τη μάνα, και πόσες φορές αυτή η σχέση είτε από μόνη της είτε γιατί υπάρχουν και οι επεμβάσεις οδηγεί στην κρίση και στην διάλυση. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέγει: ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Να πω και κάτι ακόμα. Η σχέση ακόμα και νομικά, ο βαθμός της συγγένειας μεταξύ του πατέρα και του παιδιού είναι πρώτος και δεύτερος. Μεταξύ των συζύγων δεν υπάρχει βαθμός, είναι ένας. Και θυμάμαι ότι κάποτε παντρεύοντας ένα νέο ζευγάρι, στο οποίο μάλιστα ο γαμπρός δεν ήταν Έλληνας, και λέγοντας δύο λόγια στο τέλος του ερμήνευε κάποιος, του είπα ότι δεν ξέρω αν το καταλάβατε, σήμερα μαθαίνετε μια άλλη αριθμητική όπου ένα και ένα κάνουν πάλι ένα. Και όταν στο τέλος τον ρώτησε ο πεθερός του τι σου άρεσε από ό,τι άκουσες περισσότερο, είπε αυτό το ένα και ένα κάνουν πάλι ένα. Γιατί αν όντως το ένα και ένα δεν κάνει πάλι ένα, τότε αυτό σημαίνει ότι ανάμεσα στους δυο υπάρχει κάτι, ενώ ακριβώς δεν πρέπει να υπάρχει. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ένας νέος άνθρωπος, αγόρι κορίτσι, δεν είναι όριμος για αυτή την εγκατάλειψη, ή μάλλον δεν είναι έτοιμος για αυτή την εγκατάλειψη, δεν είναι όριμος για να παντρευτεί. Πάρα πολύ πρόσφατα, ένα νέο παιδί επέμενε πάρα πολύ να με βρει και να με συναντήσει θέλοντας να ευλογήσω το γάμο τους. Το έκανα. Ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ όμως και η αιτία ήταν αυτή που λέμε αυτή τη στιγμή. Είπε μάλιστα κάποια στιγμή ότι για μένα την πρώτη θέση την έχει ο πατέρας και η μάνα μου. Και του είπε τότε να μην παντρευόσουν. Γιατί απέδειξες πως δεν είσαι όριμος να παντρευτείς. Και οι γονείς σου απέδειξαν και εκείνοι ότι δεν ήταν όριμοι να παντρέψουν το παιδί τους. Γιατί είναι άλλο πράγμα η σχέση του γονιού με το παιδί και άλλο πράγμα η σχέση του συζύγου με τη σύζυγο. Κανείς δεν κλέβει αγάπη από τον άλλον. Διότι ουσιαστικά είναι άλλη η μία και άλλη η άλλη. Δεν μειώνεται η αγάπη προς τον πατέρα και στη μάνα όταν κανείς αγαπά τον ή την σύντροφό του. Αλλά αντίθετα μειώνεται η πραγματική αγάπη και δεν είναι αγάπη ούτε του παιδιού προς τους γονείς του, ούτε των γονιών προς τα παιδιά τους, αν υποτεθεί ότι αυτή δεν συμπορεύεται με την ελευθερία. Γιατί αυτή είναι η αληθινή αγάπη,
όταν μπορεί ο άλλος να είναι ελεύθερος από σένα και να τον δέχεσαι να είναι. Έτσι λοιπόν, να συνειδητοποιηθεί πάρα πολύ σημαντικά το γεγονός ακριβώς αυτό, θα πρέπει να διερωτηθούν οι νέοι άνθρωποι που ξεκινούν να φτιάξουν οικογένεια, αλλά και αυτοί που είναι μέσα στο γάμο ήδη και που πολλές φορές τη σχέση τους την δηλητηριάζουν οι επεμβάσεις, οι συναισθηματικές ή οι άλλες, των πατρικών οικογενειών, ότι πρέπει να ενηλικιωθούν ουσιαστικά πνευματικά, να οριμάσουν και να καταλάβουν ότι δεν αγαπούν περισσότερο από εκείνον, ο οποίος σήμερα λέγει ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Και από την άλλη πλευρά, να κάνω και άλλη μια προέκταση. Κάποτε ένας πατέρας πήγε να επέμβει έτσι, για κάποιους λόγους θα έλεγα πολύ αστείους, στο ζευγάρι που δημιουργήθηκε. Όταν λοιπόν ήρθε να μιλήσουμε το παλικάρι, του είπα κάποια πράγματα. Αυτά, του λέω, θα πεις στον πατέρα σου. Μου λέει, άμα τα πω αυτά στον πατέρα μου, θα πεθάνει ο πατέρας μου. Και τότε του είπα με αρκετή ένταση, άκουσε παιδί μου κάτι, ο πατέρας σου έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα πεθάνει. Αν όμως πεθαίνοντας πάει στο διάβολο και όχι στο Θεό, θα φταίς εσύ. Γιατί ακριβώς τον συνεργείς στο να γίνει θεομάχος. Θα το δούμε σε λίγο αυτή τη θεομαχία. Και ευτυχώς που το παλικάρι το άκουσε, ο πατέρας του δεν πέθανε και η σχέση όλων πήγε πάρα πολύ καλά. Ακριβώς λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό επιμένω, οι δύο άνθρωποι που έρχονται εις γάμου κοινωνίαν πάρα πολύ να προβληματιστούν πόσο είναι όριμοι και έτοιμοι να κάνουν αυτό που κάνουν, πόσο πραγματικά έχουν ενηλικιωθεί, πόσο είναι έτοιμοι για αυτή την εγκατάλειψη, που δεν είναι τελικά εγκατάλειψη, είναι η τοποθέτηση του καθενός στη δική του θέση. Και γι' αυτό μια άλλη ευχή την οποία δίνω συνήθως στα ζευγάρια που παντρεύω είναι στη ζωή σας να προσπαθήσετε να φταίτε πάντοτε και οι δυο σας μαζί. Θα τη δούμε στο τέλος αυτή την ευχή. Και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Αυτοί οι λόγοι είναι ένας ύμνος στην ενότητα, στην αγάπη και στην κοινωνία η οποία δημιουργείται και η οποία οφείλει να καλλιεργηθεί. Αυτή η φράση δεν αφορά μονάχα την σωματική ένωση των προσώπων, αλλά ουσιαστικά την ενότητα, αυτήν για την οποία και σε άλλο σημείο ομιλεί η ακολουθία, όταν ευχόμαστε να χαρίσει ο Θεός το ζευγάρι ομόνια ψυχών και σωμάτων. Και είναι πολύ σημαντικό βέβαια αυτή η παράθεση, γιατί η ομόνια των ψυχών είναι εκείνη που προηγείται. Γιατί σήμερα τα ζευγάρια δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν σχέσεις ερωτικές, αλλά χωρίζουν ουσιαστικά γιατί δεν έχουν αγάπη. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ένας ύμνος στην αγάπη, στην ενότητα η οποία δημιουργείται. Είναι τόσο τέλεια αυτή η ενότητα, ώστε οι δύο είναι σαν να είναι ένας. Και ουσιαστικά η Εκκλησία, με την όλη αγωγή την οποία δίνει, σε αυτό ακριβώς αποβλέπει, στην καλλιέργεια αυτής της ενότητας. Θα ανοίξω μία παρένθεση ακριβώς, γιατί είναι το πιο κατάλληλο σημείο για να εξηγήσω γιατί η Εκκλησία δεν δέχεται τις πριν από το γάμο σχέσεις. Γιατί ακριβώς αυτές οι σχέσεις δεν οδηγούν στην ενότητα. Με ποιον τελικά ενώνεται κανείς? Με τον πρώτο, με τον δεύτερο, με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη? Ή μήπως τελικά όλη αυτή η προγαμιαία ζωή αυτό ακριβώς έρχεται να καταργήσει, αυτή την ενότητα, και να την άξει στον αέρα το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί αυτή ακριβώς η καινούργια σχέση? Τι σημαίνει η εγκράτεια? Την πιστότητα στην αγάπη, τον αγώνα για να αγαπάς τον άλλον και να είναι ο άλλος πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενο χρήσης. Έτσι πλέον, όταν ασκείται ο άνθρωπος, τότε στο τέλος μπορεί όντως να βιώσει αυτήν την ενότητα, να μπορείς να υπάρχει αυτή η αρμονία των ψυχών, η οποία όταν υπάρχει θα οδηγήσει και στην αρμονία των σωμάτων,
ενώ η πραγματικότητα δείχνει πως δεν συμβαίνει το δεύτερο από την καθημερινή ακριβώς πραγματικότητα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζευγάρι να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η κοινωνία του ενός με τον άλλον είναι και οφείλουν ακριβώς να την βιώσουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να την ζήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο της ενότητας, της αγάπης, της σύνδειξης των δύο προσώπων, ώστε να έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, τελικά η σχέση δεν αντέχει στο χρόνο. Και το είπα προηγουμένως και το ξαναλέω. Σήμερα τα ζευγάρια που διαλύονται, δεν διαλύονται γιατί δεν έχουν σχέσεις. Διαλύονται γιατί δεν έχουν αγάπη. Θυμάμαι πάλι να ανοίξω μια παρένθεση, μια νέα κοπέλα. Την είχα γνωρίσει με το σύζυγό του στον επαγγελματικό του χώρο. Ένα βράδυ χτύπησε την πόρτα μου. Όταν λοιπόν ήρθε να μιλήσουμε, μου είπε «Χωρίζουμε». «Γιατί παιδί μου χωρίζετε?» Μου είπε κάποιες αιτίες. Της είπα στο τέλος «Παιδί μου, νομίζω ότι δεν έχεις καταλάβει γιατί χωρίζετε. Είχανε, προσέχτε, 7 χρόνια δεσμό, αλλά ο γάμος τους δεν άντεξε ούτε 17 μήνες». Όταν δεν είναι, παιδί μου, αυτοί οι λόγοι. Μου λέει, ποιος είναι? Ο λόγος είναι βαθύτερος. Δεν αγαπηθήκατε ποτέ σας. Και αυτή είναι η βασικότερη αιτία που πολλά ζευγάρια χωρίζουν. Γιατί η αγάπη είναι άσκηση, γιατί η αγάπη είναι σταυρός, γιατί η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το να πει κάποιος ότι αγαπώ ή μου αρέσει ο τάδε ή η τάδε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ή αν θέλετε σημαίνει κάτι, ότι είμαστε ακόμα στο στάδιο του εγωισμού. Και εγωισμός και αγάπη δεν μπορούν να συνυπάρξουν μεταξύ τους. Τι συμβαίνει όταν από την ανεύθυνη σχέση της σχέσης πριν από το γάμο μεταπηδήσουμε στην υπεύθυνη σχέση του γάμου, εκεί όπου ο καθένας πλέον έρχεται να ζήσει με τον άλλον ολόκληρη τη ζωή, εκεί διαπιστώνεται η απουσία της αγάπης. «Έλα παιδί μου», της είπα, «να ξαναδούμε όσα μου είπες και να μου πεις εσύ που η υποτιθέμενη αγάπη σας ξεπέρασε τον εγωισμό σας». Όταν το συνειδητοποίησε συγκλονίστηκε. Κι όμως ήταν αυτό μια αλήθεια. Γιατί ουσιαστικά, το ξαναλέω, η όλη αγωγή της Εκκλησίας είναι αγωγή αγάπης. Θα μάθεις να αγαπάς. Μαθαίνετε και βέβαια. Πώς μαθαίνει κανείς να αγαπάει? Υπερβαίνοντας το εγώ του. Και όλη η παράδοση της Εκκλησίας είναι μια πνευματική παράδοση που οδηγεί στην εκοπή του ιδίου θελήματος, προκειμένου ακριβώς ο άνθρωπος να φτάσει στην αληθινή αγάπη στο Θεό και σε εκείνον που θα δούμε τι σχέση έχει μαζί του πάλι σε λίγο. Και για να μείνουμε στην ενότητα αυτή που αρχίσαμε με το ένα και εν τούτου καταλήψει, ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Τι πράξη είναι να καταλύσεις αυτό που ο Θεός έφτιαξε? Θεομαχία. Μάχεσαι το έργο του Θεού. Άρα λοιπόν θα πρέπει πάρα πολύ να σκεφτούν οι γονείς καταρχήν όταν επεμβαίνουν, μήπως γίνονται θεομάχοι, μήπως βρεθούν ενώπιον του Θεού κάποια στιγμή ως ένοχοι, γιατί εκείνοι κατέλυσαν το έργο του Θεού. Και από την άλλη μεριά, το μυστήριο δεν ενεργεί μαγικά. Δεν υπάρχει τίποτα μαγικό στην Εκκλησία. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται η δική μας αποδοχή της χάριτος του Θεού. Δεν είναι ξαφνικά ο γάμος ευλογημένος γιατί ήρθαμε στην Εκκλησία. Είναι όταν ανοίγουμε τον εαυτό μας για να σκηνώσει σε μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, όντως, ο αυθεντικός γάμος είναι του Θεού έργο και η προσπάθεια της κατάλυσής του είναι θεομαχία. Και γινόμαστε εξαιτίας του εγωισμού μας πολλές φορές θεομάχοι. Κλείνοντας αυτή την παράγραφο θα ξαναγυρίσω, γιατί τη θεωρώ σπουδαία. Το είπα από την αρχή, αφοράν τα λόγια αυτά και το ζευγάρι και τις οικογένειες από τις οποίες προέρχονται. Και θα πρέπει πάρα πολύ ο καθένας να σκεφτεί όταν ξεκινάει πόσο πραγματικά είναι έτοιμος, και από την άλλη μεριά να βάλει
στη θέση του, με την καλή έννοια της λέξης, να τοποθετήσει μέσα του πρώτα σωστά την πατρική του οικογένεια, και θα την τοποθετήσει σωστά όταν δεν την αφήσει ποτέ να ανακατευθεί στη δική του. Τα προβλήματα θα τα λύσει το ζευγάρι μόνο του και με οδηγό του τη χάρη του Θεού, την Εκκλησία, το Λόγο του Θεού. Με οδηγό του ακριβώς αυτό το κείμενο που, το ξαναλέω, λέγει πάρα πολλά πράγματα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που πολλές φορές γίνεται η αιτία αποδιοργάνωσης πλήρους της οικογένειας και ενός φοβερού μπερδέματος, είναι ο τρόπος που το ζευγάρι αντιμετωπίζει τα υλικά αγαθά. Το κυνήγι του χρήματος, της καλοπέρασης, της καλής ζωής, οδηγεί πολλές φορές σε πλήρη αποδιοργάνωση το ζευγάρι. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν έχουν το χρόνο να βλέπονται, διότι θεωρούν μερικά πράγματα αυτονόητα. Δεν έχουν το χρόνο να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Άλλοτε γιατί εργάζεται ο ένας, άλλοτε και εργάζεται ο άλλος. Όλοι μας λέμε να περάσουμε καλύτερα. Τι θα πει το καλύτερα όμως? Είναι πάρα πολύ συζητήσιμο, γιατί σε αυτή τη σκέψη το καλύτερα σημαίνει με καλύτερες οικονομικές προϋποθέσεις. Όμως, στην ακολουθία του γάμου δίνεται μια τελείως διαφορετική προοπτική για αυτά τα πράγματα. Λέγει λοιπόν σε κάποια ευχή, και το λέει δύο φορές, προσευχόμαστε να γεμίσει το σπίτι τους, έμπλησον τους οίκους αυτών, σίτου, ίνου, ελαίου και πάσης αγαθοσύνης. Γιατί? Για να περνάνε καλά ή να μεταδιδώσει και τις χρίαν έχουσι. Για να καταλάβετε αυτά τα λόγια, θα πρέπει πρώτα να θυμηθείτε ότι ο γάμος και το ζευγάρι ανήκει στην Εκκλησία. Γι' αυτό και παλιά, σας είπα, ο γάμος γινόταν μέσα στη λειτουργία. Δεν υπήρχαν προσκεκλημένοι. Τι ήταν ο γάμος? Η χαρά δυο παιδιών μιας οικογένειας, που είναι η ενορία, που είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν όλα τα μέλη της οικογένειας έρχονται να χαρούν στη χαρά των αδελφών τους. Και γι' αυτό ακριβώς ήταν εντεταγμένο, και γιατί ήταν μια υπόθεση της οικογένειας, της Εκκλησίας, αλλά και γιατί ακριβώς είχε προοπτική τη σωτηρία των ανθρώπων και την πορεία τους προς την ευλογημένη βασιλεία. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός των υλικών αγαθών. Αλίμον αν το ζευγάρι γίνει δούλος των υλικών αγαθών ή των υλικών απολαύσεων. Και δεν υπάρχει πιο αποτυχημένη σκέψη από το ότι δουλεύω για να έχουν κάτι αύριο τα παιδιά μου. Και θα έρθουν τα παιδιά αύριο να σας πούν, εμείς εσάς θέλαμε, όχι τα λεφτά σας. Και θα διαπιστώσετε μετά αργότερα ότι τα όσα μπορεί να μαζέψατε δεν έσωσαν το παιδί σας από λαθεμένους δρόμους, από την ένταξή τους σε παρασιτική ζωή και σε ένα σωρό άλλα προβλήματα που τα ξέρετε και δεν είναι της ώρας. Γιατί ουσιαστικά κάπου μπερδευόμαστε, διότι ο μεν λόγος του Θεού λέει «έχονται στροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα». Το ήθος του γάμου είναι ασκητικό ήθος, δεν είναι το ήθος της απόλαυσης. Η αγάπη είναι πάντα ασκητική, γιατί το μέτρο της αγάπης είναι πάντα ο σταυρός. Και όταν πριν από λίγο καιρό ένα ζευγάρι που ακόμα δεν έχει παιδιά εξαιτίας της δουλειάς του ενός και του άλλου ήρθε και μου είπε, πάτερ, δεν βλεπόμαστε, μπαίνει ο ένας και βγαίνει ο άλλος, τι κάνουμε? Η κοπέλα ήταν γιατρός. Ξέρετε τι έκανε? Τι δέχτηκε να κάνει? Στην αρχή να μειώσει σε λιγότερες μέρες τις μέρες που θα δεχόταν ασθενείς, και τη δεύτερη, εργαζόμενη και ιδιωτικά και στο ΙΚΑ, απεφάσισε να παραιτηθεί από το ΙΚΑ. Γιατί? Για να κρατήσει την οικογένειά της. Γιατί αλίμον αν αυτό που προτεύει είναι να αποκτήσουμε περισσότερα και όχι να είμαστε μαζί. Πάρα πολύ γρήγορα χάνεται η σχέση του ζευγαριού, πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το κυνήγι οι άνθρωποι χάνονται, και γιατί να μην πούμε και το άλλο,
και σε αυτό το κυνήγι αναπτύσσονται και άλλου είδους και άλλων μορφών σχέσεις. Με αποτέλεσμα πλέον, οι άνθρωποι που μέχρι χτες είχαν τόσα να πούν, λίγο μετά το γάμο τους να μην έχουν τίποτα να πούν και κάποτε να βάζουν και την τηλεόραση στη μέση για να μην φανεί ότι δεν έχουν να πούν τίποτα ο ένας τον άλλον. Έτσι λοιπόν η στάση του ζευγαριού απέναντι στα υλικά αγαθά είναι πάρα πολύ σημαντική για την πορεία του ίδιου του ζευγαριού, για την επικοινωνία και την ενότητα μεταξύ τους. Πρέπει τελικά να ξεχωρίσουμε και να ξεδιαλύνουμε ποιους στόχους βάζει κανείς όταν φτιάχνει οικογένεια. Και από την άλλη μεριά, το μεταδιδώσει και της χρίαν έχουση εντάσσει το ζευγάρι στην πραγματική του θέση. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες των αγαθών, αλλά οικονόμοι του Θεού και διαχειριστές. Και ακριβώς ο Θεός χρεώνει σε μας κάποιους άλλους ανθρώπους, αυτούς τους αδελφούς μας, τους ελαχίστους, που λέει το Ευαγγέλιο, για τους οποίους λέγει πολύ χαρακτηριστικά ότι εφόσον δεν επιείσατε σε αυτούς, ουδέ εμεί επιείσατε. Και είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει το ζευγάρι ότι όντως είναι άσκηση στην αγάπη και τη μεταξύ τους και την προς τα παιδιά τους, αλλά και την προς την άλλα μέλη της Εκκλησίας, αυτή η άσκηση της προσφοράς, όχι της ελεημοσύνης, της μετοχής στο πρόβλημα του άλλου. Εδώ στη Θεία Λειτουργία τι λέμε? Υπέρ της των πάντων ενώσεως. Πώς είμαστε ενωμένοι? Ενωμένοι στο ένα σώμα του Χριστού. Αλλά όποιος είναι ενωμένος στο σώμα του Χριστού είναι ενωμένος και στο σώμα του αδελφού, και το πρόβλημα του αδελφού είναι και δικό του πρόβλημα. Έτσι αυτή η έξοδος του ζευγαριού από την εγωιστική, ατομιστική πλέον σχέση προς την αγάπη και την κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας ισορροπίας. Επίσης, χαρακτηρίζεται στις ευχές του γάμου ο Χριστός ο του μυστικού γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης. Θα το ξαναβρούμε αυτό στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εκεί που λέει το μυστήριο τούτο «Μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν». Τι είναι αυτό «Μέγα»? Η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας είναι ο μυστικός γάμος. Ο Χριστός, ο Τριαδικός Θεός βασικά, δια του μονογενούς Υιού του ιερούργησε σε αυτόν τον μυστικό και άχραντο γάμο του Χριστού με την Εκκλησία. Ποια είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας? Η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό. Ο Χριστός σταυρώνεται για την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το πρότυπο της σχέσης και του γάμου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καλούνται να ζήσει το ζευγάρι. Η υποταγή φαίνεται ταπείνωση, αλλά ο σταυρός είναι η άκρα ταπείνωση. Ποιο είναι το ήθος του γάμου που καλείται το ζευγάρι να ζήσει? Το ήθος της κενώσεως με έψιλον, του αδειάσματος. Ο καθένας αδειάζει από τον εαυτό του για να ζήσει ο άλλος μέσα του. Και ακριβώς λοιπόν αυτή η προσπάθεια αλληλοκενώσεως οδηγεί στο δρόμο της αγάπης, της αληθινής αγάπης ακριβώς. Γιατί η αγάπη είναι εκείνη που οδήγησε το Θεό στην κένωση της σαρκώσεως και στην άκρα ταπείνωση του Σταυρού. Όλα αυτά δεν είναι ωραία λόγια να διανθίζουν μια τελετή, αλλά είναι ακριβώς τα θεμέλια, τα αρχέτυπα της ζωής την οποία καλούμαστε να ζήσουμε. Γιατί χωρίς αυτή την στάση, τότε δεν είναι δυνατόν, ή μάλλον αυτό που συμβαίνει είναι όταν δεν σταυρώνει κανείς τον εγωισμό του, να σταυρώνει τελικά τον άλλον. Και μερικές φορές σταυρώνουμε και τους αθώους, τα ίδια, τα παιδιά δηλαδή. Δύο ακόμα σημεία, γιατί ο χρόνος κυλάει. Το πρώτο είναι αυτά τα γνωστά λόγια. Στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γνωστά και άγνωστα. Λόγια με ένα ατέλεστο τέλος. Που μόνο αυτά, αν θελήσει να ζήσει το ζευγάρι, θα φτάσει στην πλειότητα της σχέσης. Στέφεται ο δούλος του Θεού.
στεφανώνεται. Ποιος στεφανώνει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Πού είναι το στεφάνι, τη δούλη του Θεού? Δηλαδή εκείνη την ημέρα ο Θεός χαρίζει τον έναν στον άλλον για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Αν το ζευγάρι αγωνιστεί έτσι να ζήσει, τότε πλέον θα υπάρχει όχι ένας ανταγωνισμός ποιανού το θέλημα θα γίνει, αλλά ένας συναγωνισμός, ποιος θα τιμήσει τον άλλον, και αυτός ο συναγωνισμός είναι το άνοιγμα στην τριαδική σχέση και ζωή. Γιατί όταν βλέπω τον άλλον σαν τον στέφανό μου και σαν τη δόξα μου, και μάλιστα στέφανο και δόξα που με στεφάνος και με δόξασε ο Θεός, το πρώτο που θα κάνω ποια είναι? Να προσέχω αυτό το δώρο του Θεού. Και όταν προσέχω το δώρο του Θεού, η προσοχή μου, η αγάπη μου, η πιστότητα και η αγάπη μεταξύ τους είναι το ναι της ευχαριστίας στο Θεό που χάρισε τον ένα στον άλλον. Αν κάνετε σε κάποιον ένα δώρο και πάτε στο σπίτι του και το δείτε σε ωραία θέση, χαίρεστε, λέτε με τίμησε. Αν δεν το βρείτε πουθενά, λέτε τι έγινε αυτό το δώρο. Έτσι λοιπόν, όταν θα έλεγα απλά ο Θεός βλέπει τη φροντίδα, τη στοργή, την τρυφερότητα με την οποία ο ένας προσέχει τον άλλον, θα είναι ακριβώς το ναι της ευχαριστίας σε εκείνον που χάρισε τον έναν στον άλλον για να γίνει ο στέφανος και η δόξα του. Και προσέχτε κάτι ακόμα. Αυτό είναι πολύτιμο ιδιαίτερα στις ώρες της δοκιμασίας ενός γάμου και μιας σχέσης. Γιατί ακριβώς θα πρέπει να ξέρεις σε τι δοκιμάζεσαι. Πρέπει να ξέρεις τι επιχειρείς να απορρίψεις. Πρέπει να νιώσεις βαθιά τι είναι αυτό το οποίο ακριβώς ετοιμάζεσαι να πετάξεις. Είναι το δώρο που ο Θεός σου έκανε. Επίσης, μια άλλη σημαντική θέση που βλέπουμε στην ακολουθία είναι αυτά τα λόγια της ευχής που λέει όταν ο Αδάμ, ουσιαστικά είναι τα λόγια της Αγίας Γραφής, ότι όταν ο Αδάμ βλέπει την Εύα, τι λέει? Τούτον ειν οστούν εκ των οστέων μου και σάξε τη σαρκός μου. Δεν υπάρχουν ωραιότερα λόγια αγάπης από αυτά, αλλά και ερμηνείας του ανθρώπου. Πριν από την Εύα, ο Αδάμ ονοματίζει όλα τα ζώα, αλλά ούχε βρέθει βοηθός όμοιος αυτό. Ξαφνικά ο Αδάμ βλέπει μπροστά του την Εύα και τότε τι καταλαβαίνει? Ποιος είναι ο ίδιος? Αυτά τα λόγια του Αδάμ είναι η δική του κατανόηση. Οστούν εκ των οστέων μου, σάξε τη σαρκός μου. Τώρα ο Αδάμ καταλαβαίνει ποιος είναι. Τώρα καταλαβαίνει τον εαυτό του. Προηγουμένως τόσα πράγματα είδε, αλλά σε τίποτα δεν ανεγνώρισε τον εαυτό του. Τώρα όμως καταλαβαίνει αυτό που είναι μέσα από τη σχέση του με την Εύα. Και αυτά τα λόγια εκφράζουν αυτή την αγάπη, η οποία όμως θα σβήσει όταν θα έρθει η ώρα της πτώσης. Τότε πλέον τι θα πει? Αυτή που μου έδωσες, αυτή με παρέσυρε, αυτή. Προηγουμένως τι είπε? Αυτή κληθείστε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτή σε ληφθεί αυτή. Και το γυνή σημαίνει ανδρής. Φανέρωνε αυτό που ένιωθε, την ενότητα, την επικοινωνία. Τώρα, έχοντας απορρίψει το θέλημα του Θεού, έχει απορρίψει και τη σύντροφο της ζωής του. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν παρουσιάζεται να πει εγώ φταίω. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά δεν αγαπά. Γιατί λειτουργεί εγωιστικά. Απερίψε το Θεό, απορρίπτει τον άνθρωπο. Το τονίζω αυτό, γιατί αυτή είναι μια από τις βασικές αιτίες που πολλές φορές ένας γάμος φτάνει στη διάλυση. Πριν απορρίψουμε τον ή την σύντροφό μας, έχουμε άλλο απορρίψει. Την αλήθεια του Θεού, το πρόσωπο του Θεού, τη χάρη του Θεού. Και αφού έχει ακολουθήσει η ουσιαστική πτώση και έκπτωση από την κοινωνία του Θεού, φτάνουμε πλέον και στην έκπτωση από την ανθρώπινη σχέση και κοινωνία. Και σήμερα έτσι κατανοούμε και έτσι καταλαβαίνουμε. Επίσης, επιγραμματικά θα πω, δώστη παιδί σκητάφτη εν πάσιν υποταγήνε το ανδρή και τον δούλον σου τούτον είναι η σκεφαλήν της γυναικός όπως διώσωση κατά το θέλημά σου. Από το τέλος θα καταλάβετε την αρχή.
Γιατί μπορεί ο ανθρώπινος εγωισμός να μας σκανδαλίσει. Να υποταγώ είναι κεφαλή. Ναι, πώς. Ως ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Τέτοια κεφαλή είναι ο άνδρας. Η ερμηνεία που δίνουν μερικοί άνδρες, μα το λέει και το Ευαγγέλιο, εγώ είμαι η κεφαλή, ναι, με μια προϋπόθεση, ότι είσαι κεφαλή ως ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αν όμως ένας άνδρας δεν είναι τέτοιου είδους κεφαλή, δικαιούται να απαιτεί να είναι η κεφαλή? Και όταν ένας είναι τέτοια κεφαλή, τότε υπάρχει πρόβλημα στην υποταγή σε μια τέτοια κεφαλή. Ποιος είναι τελικά ο στόχος και των δύο? Να βιώσουν το θέλημα του Θεού. Καταλήγοντας, γιατί η ώρα πέρασε, θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω με δύο λόγια τα όσα είπαμε και δεν είπαμε. Ποια δηλαδή? Είναι σημαντικό το ζευγάρι να κατανοήσει ότι αν δεν υπάρχει το κενωτικό ήθος, ο γάμος θα αποτύχει. Το κενωτικό ήθος ουσιαστικά πηγάζει από την αγάπη και οδηγεί στην αγάπη. Η αγάπη οδηγεί στην κένωση και η κένωση, το άδειασμα, πληρώνεται με την παρουσία του άλλου. Δεν ζεις πια για τον εαυτό σου, αλλά ζεις για τον άλλον. Στα ζευγάρια που παντρεύω τους το λέω καθαρά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά σήμερα πρέπει να πεθάνετε για να ζήσετε. Το δεύτερο είναι ότι ο γάμος είναι οδός θεώσεως. Το ίδιο το μυστήριο μας οδηγεί από την αρχή στο τέλος, ότι ξεκινάνε όχι να περιπλανηθούν στον κόσμο, αλλά να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Ότι η πορεία αυτή είναι σταυρική πορεία. Ότι ακριβώς, εάν ο άνθρωπος δεν σταυρώσει το δικό του θέλημα, δεν σταυρώσει τον εγωισμό του, δεν θα φτάσει στην αγάπη ποτέ του. Και αυτό είναι εκείνο που καλλιεργείται σήμερα. Η καλλιέργεια του εγωισμού σε όλες τις φάσεις της ζωής. Και αυτό υπάρχει ακόμα και στις σχέσεις που δημιουργούνται. Η βασικότερη αιτία των επιλογών είναι εγωιστική και όχι αγαπητική. Και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει η προσπάθεια να γίνει τελικά αγαπητική. Αν ο καθένας βλέπει τον άλλον όπως ο Θεός τον του προσφέρει, σαν τον στέφανό του και σαν τη δόξα του, και αγωνίζεται έτσι να τον βλέπει, τότε θα βλέπει ο ένας τον άλλον μέσα στην προοπτική του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που τον παρακαλάμε στο τέλος του γάμου να ευλογήσει αυτό το ζευγάρι, να το στηρίξει και να το αγιάσει, γιατί όπως είπαμε στόχος τελικός είναι ο αγιασμός. Η ακολουθία λοιπόν αυτή, αγαπητοί αδελφοί, είναι μια θαυμάσια δυνατότητα να καθευτήσουμε τον εαυτό μας μέσα, τόσο εκείνοι που ακόμα δεν ξεκίνησαν την πορεία του γάμου τους, όσο και αυτοί που την έχουν ξεκινήσει. Και να δούνε σε αυτή την προοπτική αυτής της ακολουθίας, αν μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σαν εκείνον που ο Θεός είτε χάρισε στον άλλον, είτε θα χαρίσει. Και αν είναι έτοιμοι να γίνουν δώρο του Θεού, και αν είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη της αγάπης, που είναι η ευθύνη του Σταυρού, εκ του οποίου όμως ήλθε η χαρά εν όλο το κόσμο και εκ του οποίου προέρχεται η χαρά για το κάθε ανθρώπινο ζευγάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαφτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός.

νεκρώσει. Δηλαδή, κατ' όνομα είσαι ζωντανός. Στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας, όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «άφες πάσας αμαρτίας μου», όταν έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου» και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο Πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
3: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδόρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας η εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Να εξετάσουμε σήμερα ένα θέμα επίσης σημαντικό για τους νέους που έχει να κάνει με την σταθερότητα. Και εξ αρχής λέγω ότι έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι δεν αφορά μόνο τους νέους και τις νέες, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, διότι η σταθερότητα επιφέρει και την πνευματική ωριμότητα και είναι, θα λέγαμε, μία προϋπόθεση, ένας τρόπος που προσελκύει η σταθερότητα, την ευλογία του ουρανού, προσελκύει όλες εκείνες τις αρετές και αποτελεί ένα ουσιαστικό, θα λέγαμε, προπέτασμα, ένα ουσιαστικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να στηριχθούν και να καλλιεργηθούν εκεί κάθε φιλόθεη και φιλάρετη πράξη, όλες οι αρετές. Φτάνει όμως να υπάρχει σταθερότητα, και λέγω σταθερότητα με την έννοια ότι γνωρίζουμε από τα συγγράμματα του Αριστοτέλους, όπου ο ίδιος μας λέγει ότι η νεότητα έχει χαρακτηριστικό αυτή τη ρευστότητα των αισθημάτων, τη ρευστότητα της συμπεριφοράς, την, θα λέγαμε, αυτή τη ρευστότητα των πράξεων και των λόγων, όπου διαφέρουν αυτές μεταξύ των μέρα τη ημέρα. Πέραν όμως αυτού, αυτή η ρευστότητα, επιτρέψτε μου να πω, δεν χαρακτηρίζει μόνο τους νέους και τις νέες, και καλώς τους χαρακτηρίζει τους νέους και τις νέες, αλίμον αν δεν υπήρχε αυτή η ρευστότητα τότε, στην ηλικία αυτή της εφηβείας και της μετεφηβείας. Όμως έχουμε το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτή η ρευστότητα λόγων και έργων να χαρακτηρίζει και πολλούς εξ ημών, όχι μόνο, δεν μας χαρακτήριζε μόνο την περίοδο της νεότητος, αλλά μας συνοδεύει και μετά τα χρόνια της νεότητος. Και στην πνευματική ζωή, αγαπητοί ακροατές, η έλλειψη σταθερότητος δεν είναι καλός ιονός πνευματικός. Και πάνω σε αυτό θέλω να κάνω και μία έτσι προσωπική κατάθεση. Αυτό το οποίο κάνω τώρα είναι προσωπική κατάθεση στην αγάπη σας. Μου φαντάζει και μου φαίνεται πολύ οξύμορον και πολύ αχαρακτήριστον στα μάτια μου, όταν, για παράδειγμα, με αφορμή το Ψυχοσάββατο που εορτάσαμε λίγη την περασμένη εβδομάδα, μου κάνει εντύπωση πως γίνεται, όταν δεν έχουμε καμία επαφή πνευματική, λειτουργική με την Αγία μας Εκκλησία, να ενθυμούμεθα τους κεκοιμημένους συγγενείς, φίλους και γνωστούς μόνο την περίοδο του Ψυχοσαββάτου ή των δύο ή των, άντε και του τρίτου εντός εισαγωγικών, Ψυχοσαββάτου που ατύπως υπάρχει στην Αγία μας Εκκλησία. Δεν μπορεί, λοιπόν, θα λέγαμε, να η αγάπη δική μας προς τους κεκοιμημένους αδελφούς να εκφράζεται μόνο δύο με τρεις φορές το χρόνο. Και αυτό το λέγω διότι εδώ είναι ξεκάθαρη η έλλειψη σταθερότητας στην πνευματική ζωή, όπως και με τον ίδιο τρόπο φαίνεται και υπέρμετρη πολλές φορές πνευματική μας προσπάθεια, πολλών πάλι εξημών, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Σαρακοστής των Χριστουγέννων και των, λοιπόν, μεγάλων νηστείων που έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία, είναι των Αγίων Αποστολών της κυρίας Θεοτόκου του 15 Αυγούστου. Τι εννοώ? Κυρίως, δηλαδή, αυτή η προσπάθεια, κυρίως αυτή η προσπάθεια να δείξουμε μια υπέρμετρη, θα λέγαμε, φιλοπονία, μια υπέρμετρη άσκηση στην νηστεία και στην προσευχή την περίοδο μόνο εντός της Σαρακοστής, και από εκεί και πέρα να επιστρέφουμε καθίσει στα εφώ ετάκθη. Δεν σημαίνει αυτό πνευματική ζωή. Όχι ότι ασφαλώς οι πατέρες δεν μας προτρέπουν να εντείνουμε την προσπάθειά μας κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής και γενικότερα κατά την περίοδο των νηστειών. Αυτό συμβαίνει και το λέγουν οι πατέρες. Γι' αυτό και αν αντιληφθεί το καθένας από τη δική του εμπειρία, πολύ σύντομα θα θυμηθεί το καθένας από τη δική του, το τονίζω, εμπειρία, ότι την περίοδο αυτών νηστειών οι πνευματικοί μας πατέρες ενδεχομένως στους περισσότερους από εμάς μας βάζουν περισσότερη άσκηση την περίοδο αυτή. Για παράδειγμα,
ενδεχομένως να ενισχύουν τον αριθμό των κομποσχοινίων που κάνουμε ή να ενισχύουν, αν πρόκειται για μοναχούς ή για λαϊκούς που το κάνουν, τις εδαφίες μετάνοιες την περίοδο της νηστείας ή της σαρακοστής. Όχι όμως ότι αφήνουμε αυτά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και τα θυμόμαστε μόνο κατά τη διάρκεια των νηστείων. Ή επίσης αυτό που προανέφερα με το ψυχοσάββατο. Είμεθα σταθερή και πρέπει να είμεθα σταθερή στην πνευματική ζωή. Ιδάλλως δεν μπορούμε να προσεγγίζουμε τον Χριστό τη μία ημέρα της εβδομάδος και την επομένη να του λησμονούμεν. Δεν μπορούμε τη μία μέρα της εβδομάδος να είμαθα του Χριστού και την άλλη μέρα να είμαθα του διαβόλου. Δεν μπορούμε τη μία μέρα της εβδομάδος να είμαθα άνθρωποι της λειτουργικής εκκλησιαστικής συνοχής και τις άλλες μέρες να μην γνωρίζουμε τι σημαίνει Ιερός Ναός και Εκκλησία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι εάν απουσιάζει σταθερότητα, εκεί έγκυται και η ουσία. Η ουσία της δικής μας πνευματικής μοιοπίας και της δικής μας πνευματικής ακηδείας, διότι όταν απουσιάζει η σταθερότητα εκφράζεται από τη δική μας πλευρά μία πνευματική ανοριμότητα που έχουμε μία επιδερμική σχέση με τα πνευματικά, που θέλουμε να λέγουμε ότι έχουμε σχέση, αλλά στην ουσία κρίνεται εκ του αποτελέσματος ότι έχουμε μία επιδερμική σχέση, μία ουτοπική σχέση. Και πολλές φορές είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, όταν ο τελευταίος έλεγε με έπαρση ότι γνώρισα τον χριστιανισμό και αρνούμε. Ήρθα, είδα και έφυγα, έλεγε, και του λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι δεν είδες, δεν γνώρισες, διότι αν γνώρισες δεν θα έφευγες. Εδώ λοιπόν η ουσία αυτή έρχεται και στη δική μας καθημερινότητα, διότι εάν ήμασταν σταθεροί, εάν ήμεθα σταθεροί στην πνευματική ζωή, δεν θα υπήρχαν αυτές οι μεταπτώσεις όπου σήμερα πιστεύω και την επομένη το ξεχνώ. Και δεν αναφέρομαι στις πτώσεις, αυτό είναι άλλο πράγμα το οποίο λέγω. Οι πτώσεις είναι αγώνας, όταν σηκωνόμεθα είναι αγώνας, η ανόρθωση είναι αγώνας, η συνέχεια στον πόλεμο των παθών είναι αγώνας. Δεν αναφέρομαι στον αγώνα που ενδεχομένως έχει και τις πτώσεις. Αναφέρομαι σε αυτή την διπροσωπία που έχουμε πολλές φορές, που εκφράζει έλλειψη σταθερότητος και εκφράζει και αυτό το οποίο λέγει ο Όσιος Ισάκος Ήρος, παντελώς απουσιάζει η αδιάλειπτος εγκράτεια. Αυτό σημαίνει η αδιάλειπτος εγκράτεια. Σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αγωνιστής κατά το δυνατόν. Και σε αυτή την καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε αυτήν την προσπάθεια, την αέναη προσπάθεια του χριστιανού να μορφώσει νουν Χριστού εντός του, μεγάλη και περισπούδαστη και βαρύνουσα σημασία φέρει σταθερότητα. Η σταθερότητα στα πνευματικά, γι' αυτό και οι πατέρες μας λέγουν, εδώ εγκείται η απαγόρευση πολλών πνευματικών μας, και δικαίως και πολύ σωστά. Πολύ σωστά και παιδαγωγικά και πνευματικά θέτουν απαγορεύσεις που, για παράδειγμα, εάν έχεις ευλογία να κάνεις 5 κουμποσχοίνια, κατοστάρια την ημέρα, για παράδειγμα, η σταθερότητα έχει να κάνει με την υπακοή και σου λέει ο γέροντας θα κάνεις 5, όχι περισσότερο. Εάν κάνεις περισσότερο δεν έχεις ευλογία. Αυτή η σταθερότητα λοιπόν που είναι συνυφασμένη με την υπακοή και με την υπομονή. Εδώ λοιπόν εκ προημίου θέτω τα δύο μεγάλα σκαλοπάτια στα οποία θα στηριχθούμε στη σημερινή εκπομπή. Το ένα είναι λοιπόν η υπακοή που είναι συνυφασμένη με την ταπείνωση, διότι η υπακοή είναι το πρώτο στάδιο της ταπείνωσης. Το δεύτερο σκαλοπάτι, η δεύτερη παραμυθία θα λέγαμε, η οποία έρχεται και μας στηρίζει, είναι η υπομονή. Η ενεργός υπομονή που σημαίνει αυτή η οποία γίνεται ενσυνειδήτως και αυτή η οποία γίνεται εκουσίως. Όχι επειδή αναγκάζομαι να κάνω υπομονή, αλλά αυτή που το κάνω εκούσια και συνειδητά. Με άλλα λόγια αυτήν που θέλω και το κάνω και χαίρομαι. Εκεί είναι το συνειδητά. Το ότι δεν γονγίζω. Κάνω την υπομονή αλλά χαίρομαι. Με κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι πανηγυρίζω.
πολλές φορές εν σιωπή. Αλλά αυτή η υπομονή που πανηγυρίζει και είναι σιωπηλή, αυτή η υπομονή που είναι αγόγγιστη, εκφράζει σταθερότητα στον πνευματικό μας βίο. Αντιλαμβάνεστε όσοι κάνετε τον αγώνα σας στον πνευματικό, τι λέγω. Χρειάζεται σταθερότητα για να μπορούμε να έχουμε κινήσεις συγκεκριμένες, διότι λέγουμε πολλές φορές ότι ο πνευματικός αγώνας δεν είναι εύκολος αγώνας, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι αγώνας μετά των δαιμόνων. Όταν λοιπόν αγωνιζόμεθα μετά των δαιμόνων, θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα. Είναι σαν θα λέγαμε μία αγωνιστική, μία στρατιωτική τακτική, όπου υπάρχει σταθερότητα, τόσο ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα κινηθούμε και με ποιον τρόπο. Θα σας διαβάσω στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ένα μικρό απόσπασμα από το γεροντικό που έρχεται και επισφραγίζει στην πράξη αυτό το οποίο λέγουμε για την υπομονή, για την υπακοή, για τη σταθερότητα της πνευματικής ζωής, που κάνει θαύματα, όχι μόνο σώζει αλλά και αγιάζει. Όταν η Οσία Συγκλητική έφτασε στα 80 της χρόνια επί της γης, ασθένησε με φοβερές αρρώστιες, τις οποίες όμως αντιμετώπισε με ιόβια υπομονή. Άρχισαν να φθύρονται οι πνεύμονές της και να κάνει συχνά αιμοπτήσεις. Παράλληλα, ένας υψηλός διαρκής πυρετός την έλειωνε πραγματικά σαν ένα κερί. Έτσι υπέφερε περισσότερο και από τους μάρτυρες. Αλλά το δικό της μαρτύριο υπήρξε πολυχρόνιο και ακατάπαυστο. Εδώ λοιπόν μία μικρή παρένθεση σε όσους μιλούν για αυτήν την περίπτωση της εθελουσίας, θα λέγαμε ευθανασίας, για όσους μιλούν για αυτήν την περίπτωση της εθελουσίας εντός εισαγωγικών εγκατάλειψης των εγκοσμίων. Στην ουσία αυτοκτονία είναι. Ασφαλώς θα μου πείτε γίνεται ένεκα του πόνου και του ανίποτου πόνου που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Εδώ όμως δεν ήλθαμε για να χαιρόμεθα, για να πονάμε ήλθαμε. Και για να αγωνιστούμε ήλθαμε. Εάν λοιπόν αντιμετωπίζομαι, συγχωρέστε μου την παρένθεση, αλλά ακούγεται στις μέρες μας, εάν λοιπόν αντιμετωπίζομαι την επίγεια βιωτή μας ως διαμονή πρόσκαιρη, είμαι αναγκασμένοι να κάνουμε υπομονή, ακόμα και σε ανίποτο πόνο. Και δεν το λέγω έξω από το χορό όπως λέγει ο λαός. Αλλά είμεθα αναγκασμένοι να σηκώσουμε σταυρούς. Αυτός είναι ο δρόμος μας και ο αγώνας μας. Αυτή είναι η δική μας η διακονία επί της γης. Επανέρχομαι λοιπόν στο γεροντικό και συνεχίζω λέγοντας: απάνθρωποι δήμοι, προκειμένου να τιμωρήσουν σκληρά κάποιον, τον ρίχνουν για λίγη σχετικά ώρα στη φωτιά. Όμως η Αγία Συγκλητική βασανιζόταν έτσι επί 3,5 χρόνια από μια εσωτερική φλόγα που στην ουσία κατέφλεγε σιγά σιγά τα σπλάχνα της. Φανταστείτε αυτό το θέμα, να φθύρονται οι πνεύμονές της. Υπέμενε καρτερικά το δεινό αυτό μαρτύριο και δεν σταμάτησε την ψυχοφελή διδασκαλία προς τις μοναχές και τους επισκέπτες της Ιεράς Μονής. Ήρθε όμως καιρός που και αυτή η πηγή σωτηρίας στέρεψε. Στην αρχή της πόνεσε ένα δόντι. Το δόντι σάπισε και έπεσε, αλλά το σάπισμα μεταδόθηκε στα ούλα και από εκεί σε ολόκληρο το σαγόνι. Μετά 2 μήνες πέρασε στα οστά. Μια αφόρητη δυσοσμία έβγαινε από το σαπισμένο στόμα, τόσο έντονη που οι αδελφές δεν μπορούσαν πλέον να την υπομένουν. Και όταν υπήρχε ανάγκη να την πλησιάσουν, έκαιαν θυμιάματα για να καλύψουν κάπως τη δυσοσμία. Παρόλο όμως τη φρικτή της κατάσταση, η Οσία δεν δεχόταν ξεχωριστές περιποίησεις. Με πολλή προσπάθεια του γιατρού και μόνο για να ανακουφιστούν οι αδελφές που την διακονούσαν, δέχθηκε να βάζουν στο σαπισμένο μέλος πανιά βρεγμένα με αντισηπτικά της εποχής εκείνης, όπως κρασί,
Αλόη, Σμύρνα και Μυρσίνη. Τώρα πλέον η Αγία δεν ωφελούσε με τη θεόπνευστη προσευχή και τα θεόπνευστα λόγια της, αλλά με την υπομονή και τη μεγαλοψυχία της. Οι σωματικές της πληγές θεράπευαν τα ψυχικά πάθη όσων την πλησίαζαν για να διδαχθούν από αυτήν. Και η ίδια απόλαυσε θείες παρηγοριές και ακόμη περισσότερο προγνώρισε την ημέρα και την ώρα της κοιμήσεώς της. Την ημέρα και την ώρα δηλαδή που έλαβε την αμοιβή και το στεφάνι των αγώνων της. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, μεταφράζεται στην σταθερότητα της πνευματικής ζωής. Και φανταστείτε τη σταθερότητα της σωσίας συγκλητικής απέναντι στην υπομονή και στην υπακοή στο θέλημα του Θεού και στη Θεία Πρόνοια, όπως αντιμετωπίζει την ασθενειά της, αλλά ακόμη περισσότερο φανταστείτε και τη σταθερότητα στο παράδειγμα που βιώνουν οι μοναχές και όσοι την πλησιάζουν για να διδαχθούν από την οσία συγκλητική. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ στην πράξη αυτή η σταθερότητα έρχεται και θα λέγαμε με κατά κάποιο τρόπο κλειδώνει τις όποιες αρετές πάνω στο πρόσωπο που υπομένει αγωνγίστος και υπακούει στη Θεία Πρόνοια και στο Θείο Θέλημα. Γι' αυτό και λέγουμε ότι υπό το πρίσμα αυτό η σταθερότητα εις την πνευματική ζωή φέρει τη διάρκεια, φέρει την πνευματική ωριμότητα και την μεταποιεί, την μεταμορφώνει, την κάνει να έχει διάρκεια, ενδεχομένως με πτώσεις και με λάθη, αλλά έχει μία σταθερότητα, και αυτή η σταθερότητα είναι που φοβούνται οι δαίμονες, και αυτή την σταθερότητα την πνευματική πολεμούν οι δαίμονες. Γι' αυτό και προσπαθούν με κάθε τρόπο να διασπάσουν, να διαρρήξουν αυτό το ακατάβλητο, αυτό το σταθερό αγωνιστικό φρόνημα και ύφος των αγωνιστών Ορθοδόξων Χριστιανών, μοναχών και λαϊκών, κληρικών και λαϊκών, όσους σταθερά αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της πίστεως και όσους σταθερά πολεμούν, όχι μία μέρα της εβδομάδος ή δύο ή τρεις μέρες της εβδομάδος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι στην ουσία είναι σαν να πετάμε αυτά τα βεγγαλικά που πετάγουν στα θέατρα και στα γήπεδα, εάν προσπαθούμε κατά διαστήματα να προσεγγίσουμε τον Άγιο Θεό. Εδώ χρειάζεται σταθερότητα, υπομονή και επιμονή πνευματική. Και αυτή η σταθερότητα έχει άμεσα και επιφέρει τα μηνύματά της στην πράξη, τα οποία βιώνει ο πιστός κατά μόνας. Είναι αυτό που λέγονται πνευματικές εμπειρίες. Αυτές δε οι πνευματικές εμπειρίες μας διδάσκει η εκκλησιαστική ιστορία και η πατερική θεολογία, κατά κανόνα, ασφαλώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, ότι έρχονται με βάση την σταθερότητα της πνευματικής ζωής. Εκεί όπου βιώνει καθένας ή στην παλέστρα την πνευματική, είτε μοναχική είτε λαϊκή, είτε κατά μόνας είτε συζυγική, αυτήν την παλέστρα την πνευματική, εάν όμως υπάρχει σταθερότητα στον αγώνα και αν υπάρχει, θα λέγαμε, και η απόφαση να μην αλλάξομεν ρότα, αλλά να παραμένομεν πιστοί, σταθεροί, οχι ευμετάβουλοι, αλλά να είμεθα αδέκαστοι εις τις ειρήνες της εποχής και να ακολουθούμε πιστά το Ιερό Ευαγγέλιο, να ακολουθούμε πιστά την φωνή της συνειδήσεώς μας που μας λέγει να αγωνιζόμεθα αενάως, ασυγήτως, ακορέστως και διαρκώς εις την ενότητα της πίστεως και εις την διακονίαν εις παν έργων αγαθών. Και αυτή η σταθερότητα, ως λέγω πάντοτε, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνον σώζει, αλλά και αγιάζει. Και αυτό είναι πνευματική εμπειρία. Και αυτό ονομάζεται πνευματική ωριμότητα. Και αυτό φαίνεται στον αγωνιστή. Δεν χρειάζεται κανείς να μιλήσει πολύ. Οι άνθρωποι πνευματικοί φαίνονται. Και από τον τρόπο που σε κοιτούν φαίνονται. Και από τον τρόπο που ομιλούν και από τις λέξεις που χρησιμοποιούν, οι άνθρωποι πνευματικοί φαίνονται και γεύονται και οσφραίνονται και ακούγονται.
αλλά κύριο χαρακτηριστικό τους, θα λέγαμε ότι έχουν πολλά χαρακτηριστικά καθένας από αυτούς, ενδεχομένως και κάποια κοινά. Αυτό όμως είναι κοινό σχεδόν σε όλους, είναι η σταθερότητα στην πνευματική ζωή που κομίζει και πνευματική εμπειρία. Πάμε στο σημείο αυτό σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να πούμε περισσότερα.

Για την αξία της σταθερότητας ομιλούμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και είπα στο πρώτο μέρος ότι δεν αφορά μόνο τους νέους και τις νέες, αλλά κατά κάποιο τρόπο αφορά όλους μας. Εδώ όμως στο δεύτερο μέρος θα αναφερθώ ακόμη περισσότερο και στους νέους και στις νέες, λέγοντας ότι έχουμε δικαίως πολλές φορές, και δικαίως το τονίζω πολλές φορές, την απέτηση, αν και λέγω πάντοτε ότι εμείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι, η μόνη απέτηση που μπορούμε να έχουμε και το μόνο δικαίωμα είναι το δικαίωμα στην αγάπη. Όλα τα άλλα είναι ίσονος σημασίας, για να μην πω δευτερευούσεις. Μόνο το δικαίωμα και η απέτηση στην έκφραση και άσκηση της αγάπης είναι δικαίωμα του χριστιανού. Όμως λέγω ότι οι νέοι και οι νέες έχουν εντός εισαγωγικών την απέτηση, όσοι είναι γύρω τους, να είναι σταθεροί στις απόψεις τους. Να μην υπάρχει μαύρο και άσπρο και να εναλλάσσεται συνεχώς και διαρκώς, να μην υπάρχει φωτεινό και σκοτεινό, να μην υπάρχει α και ω, να υπάρχει μία εξ αρχής αντιμετώπιση που να είναι σταθερά. Ακόμη και ω να είναι αυτή, δηλαδή να είναι στο τέλος με βάση την ιεραρχία, οι νέοι και οι νέες μας έχουν αυτό το, την οξυδέρκεια και το αισθητήριο το νεανικό, το οποίο έχει να κάνει με την εντιμότητα και την ειλικρίνεια, που πολλές φορές από τους μεγαλύτερους σε μας απουσιάζει αυτό. Πολλές φορές, όχι όλες. Λέγω ότι οι νέοι λοιπόν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οξυδέρκειας, της εντιμότητος, της ειλικρίνειας, της τιμιότητας, ούτως ώστε ακόμη και το ωμέγα να δουν στην ιεράρχηση με κορυφή το αλφα, εάν όμως είναι σταθερό το ωμέγα, το εκτιμούν και καλώς πράττουν. Τι εννοώ και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Ακόμη και αυτόν ο οποίος βάλεται εναντίον μας, εάν είναι σταθερός σε αυτό το οποίο κάνει και το κάνει ανοιχτά και δημόσια, ο έντιμος και η τίμιος και ειλικρινής άνθρωπος το αποδέχεται. Ναι μεν δεν συμφωνεί ενδεχομένως, αλλά σέβεται ότι υπάρχει ετερότητα στην οποία κάθε προσωπικότητα δεν αρέσει, και είναι λογικό ενδεχομένως και εμείς να μην αρέσουμε σε πολλούς. Και ενδεχομένως και εμείς να είμεθα εις το κέντρο των συκοφαντιών και των κατηγοριών από πολλούς. Τι θα κάνουμε τώρα? Μα αλίμον αν έλεγαν όλοι καλά λόγια. Αυτό όμως το οποίο έρχεται και δημιουργεί την ένταση την πνευματική είναι όταν δεν υπάρχει σταθερότητα. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που τη μία μας εγκομιάζουν και την επομένη μας συκοφαντούν. Αυτό δεν δείχνει σταθερότητα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και κανένα πνευματικό υπόβαθρο. Ασχέτως αν εμείς πρέπει να το διαχειριστούμε πνευματικά. Εγώ πηγαίνω στο διατάφτα. Εδώ δεν ομιλώ για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων. Είναι θέμα άλλης εκπομπής, ενδεχομένως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν από τις νεανικές αναζητήσεις. Εδώ όμως αναφέρομαι στην δική μας προσπάθεια να είμεθα μονίμως σταθερή σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Να ξέρουμε αυτό που ζητούν και απαιτούν οι νέοι, με τι άνθρωπο έχουν να κάνουν γύρω τους. Ποιοι τους πλησιάζουν και με ποιο αντίκτυπο και με ποιο αντίκρισμα. Γι' αυτό λοιπόν λέγουμε ότι ενδεχομένως οι νέες και οι νέοι μας είναι προδομένοι από πολλούς εξ ημών που τους πλησιάζουμε, διότι δεν υπάρχει σταθερότητα πνευματική στις προθέσεις μας και κυρίως στις ενέργειές μας. Εδώ όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ενδεχομένως πολύ εξ ημών να είμαι θα έτσι. Να υπάρχει μία αλλοπροσωπία και ετεροπροσωπία, θέλω να πιστεύω όχι ακούσια, αν και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αυτό όμως που εγείρει, θα λέγαμε πολλές φορές, την ελπίδα, αυτό που εγείρει την αισιοδοξία, αυτό που μας κάνει να αγωνιζόμεθα και να αρωματιζόμεθα έναν καινούριο κόσμο, έναν καλύτερο κόσμο, και λέγω πάντοτε θα τον φτιάξουμε ανθρωποκεντρικά, γιατί το θαύμα θα το κάνει ο Άγιος Θεός. Εμείς θα βάλουμε την πρόθεση να βελτιώσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε καλύτερο, αγιότερο. Με ποιο τρόπο? Όταν υπάρχει από την πλευρά μας αυτή η πνευματική σταθερότητα. Και λέγω λοιπόν ότι είναι ευχής έργο και μας προσδίδει αισιοδοξία και ελπίδα. Μας προσδίδει πνευματική σταθερότητα, στην όποια σταθερότητα υπάρχει στον αγώνα μας και στην βιωτή μας. Ποιο πράγμα?
ότι αγαπητοί νέοι και αγαπητές νέες, υπάρχει πραγματικά ένας χώρος, το τονίζω, είναι η Αγία μας Εκκλησία, όπου υπάρχει πνευματική σταθερότητα. Και αν πρόσωπα της Αγίας μας Εκκλησίας μας έχουν λυπήσει και μας έχουν αποδείξει εμπράκτως ότι υπάρχει και εκεί μία ετεροπροσωπία και ουχή πνευματική σταθερότητα, αυτός δεν είναι λόγος να πιστεύουμε ότι η Εκκλησία μας ως θεσμός, ως σώμα με κεφαλή τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν έχει πνευματική σταθερότητα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο χώρος, όπου παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως και εσείς και εγώ είμεθα προδομένοι ή ενδεχομένως έχουμε προδώσει άλλους αδελφούς μας, επουσίως φοβάμαι να το πω, είτε και ακουσίως. Υπάρχει όμως αυτός ο χώρος που μας αγκαλιάζει όλους και σε αυτόν τον χώρο υπάρχει πνευματική σταθερότητα, δηλαδή υπάρχει πνευματική οριμότητα, πνευματική εμπειρία. Και αυτός ο χώρος είναι ο χώρος που ευδοκιμούν οι ψυχές που αγωνίζονται. Οι ψυχές που είναι χριστοκεντρικές, κοινώς εκκλησιοκεντρικές, κοινώς λειτουργικές, που λειτουργούνται, που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, που κοινωνούν, που αγωνίζονται. Με μια σταθερή προοπτική που αγωνίζονται και προσδοκούν Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο απόσπασμα πάλι από το γεροντικό που αναφέρεται στην Αγία Μόνικα, στη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππόνος της Αφρικής. Μια μεγάλη τεράστια μορφή, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος ως γνωστόν η εκκλησιαστική ιστορία της Δύσεως μας λέει ότι πέρασε από πολλές δυσκολίες στην εφηβική του ηλικία, από αιρέσεις, μάλιστα είχε αποκτήσει και ένα παιδί εκτός του γάμου και είχε πάντοτε την προσευχή, την σταθερότητα, την σταθερή προσευχή, την σταθερή υπομονή. Είναι αυτό που είπα στο πρώτο μέρος. Στην υπακοή και στην υπομονή θα στηρίξουμε τη σταθερότητα της πνευματικής ζωής. Η υπακοή είναι η υπακοή στην Θεία Πρόνοια, η υπακοή είναι η υπακοή στην παρούσα πραγματικότητα, εις τον γέροντά μου, εις το θέλημα του Θεού που εκφράζεται μέσα εις τον κόσμο και στην προσωπική μου ζωή, και το άλλο είναι η υπομονή. Αυτά τα δύο σκαλοπάτια, η υπακοή και η υπομονή, μου δίδουν, εάν τα καλλιεργήσω θεαρέστως, την σταθερότητα και στην πνευματική ζωή, και προϊόντος αυτής της προσπάθειας μου δίδουν και προσδίδουν πνευματική εμπειρία στην όποια προσπάθεια και στον όποιο αγώνα μου. Η Αγία Μόνικα 332-388 γεννήθηκε στην ταγάστη της Νουμιδίας από γονείς χριστιανούς. Ήταν μητέρα του μεγάλου θεολόγου και φιλοσόφου Αγίου Αυγουστίνου. Οι γονείς της την πάντρεψαν το 350 με έναν ειδωλολάτρη, τον γνωστό Πατρίκιο, άνθρωπο καλοπροαίρετο αλλά άστατο και πολύ οξύθυμο. Μάλιστα δε γνωρίζομεν από το συναξάριο ότι η Αγία Μόνικα με την υποταγή και την υπομονή της αγωνίστηκε να τον οδηγήσει στον Χριστό. Στις ώρες της ερημίας έρχινε στην καρδιά του συζύγου της τα σπέρματα του Θείου Λόγου και όταν εκείνος κοιμόταν, εκείνη τα πότιζε με τα δάκρυα της προσευχής της. Πολλές δε φίλες της έρχονταν στο σπίτι της με έκδηλα στο πρόσωπό τους τα χτυπήματα των συζύγων τους και απορούσαν πως η Μόνικα, που είχε έναν τόσο σκληρό άνδρα, κατάφερνε να ζει μαζί του ειρηνικά και χωρίς ξυλοδαρμούς. Η δε χαρά της Αγίας ήταν απερίγραπτη όταν ο Πατρίκιος με τον καιρό έγινε ένας αληθινός χριστιανός. Με την ίδια υπομονή και μακροθυμία αντιμετώπιζε και την πεθερά της, η οποία ήταν ιδιότροπη και διαρκώς την έβριζε και την ταπείνωνε μπροστά σε κάθε ξένο. Τελικά, με την αρετή της προσήλκυσε τη συμπάθεια και την εκτίμησή της και αυτής ακόμη της πεθεράς της. Όταν ο ιερός Αυγουστίνος ήταν μικρός, αρρώστησε πολύ βαριά και κινδύνεψε ακόμη και να πεθάνει. Σκέφτηκαν τότε να τον βαφτίσουν άμεσα.
Η μητέρα του όμως προέβλεπε τους δυνατούς πειρασμούς που θα αντιμετώπιζε στην νεότητά του και γι' αυτό ανέβαλε τη βάφτισή του. Μαζί με το γάλα της, η ευσεβής μητέρα φρόντισε να μεταδώσει στο παιδί της και την ευσέβεια από μικρή ηλικία. Διέκρινε όμως σε αυτό τον χαρακτήρα του πατέρα του και διαισθανόταν τον κίνδυνο που θα διέτρεχε η ψυχή του μέσα στην πραγματικά διεφθαρμένη κοινωνία εκείνης της εποχής. Όσο μεγάλωνε ο γιος της, μεγάλωναν μαζί με αυτόν τόσο τα πάθη όσο και τα όργια του. Η προσευχή δε της μητέρας ανέβαινε πύρινη στον θρόνο του Θεού, αλλά φαινόταν πως δεν εισακούεται. Ο Αυγουστίνος πηγαίνει στην Καρχιδόνα για να σπουδάσει. Εκεί ψήνεται πραγματικά στο σεξουαλικό καμίνι της διεφθαρμένης πόλεως. Η μητέρα μαθαίνει ότι ο γιος της παραστράτησε και τρέχει ταραγμένη, νομίζοντας ότι η παρουσία της θα τον συγκρατήσει και θα τον συνεφέρει. Δυστυχώς όμως τα λόγια και τα δάκρυά της δεν συγκινούν πια την καρδιά του Αυγουστίνου. Δεν χάνει όμως το θάρρος της, προσπαθεί υπομονετικά να διεγείρει στην ψυχή του την αποστροφή για την αμαρτία. Το αποτέλεσμα είναι πάλι αρνητικό, αλλά η πιστή μητέρα δεν απελπίζεται. Προσεύχεται εκτενέστερα, χύνει δάκρυα περισσότερα από αυτά που χύνουν οι μητέρες για το θάνατο των παιδιών τους. Πόση αλήθεια πικρία δοκιμάζει όταν μαθαίνει ότι ο γιος της έχει σε ηλικία μόλις 18 ετών μία γνωστή ετέρα της εποχής και εξόγαμο παιδί μαζί της. Ελπίζει όμως τη μετάνοιά του. Η ελπίδα αυτή μαζί με τη δυνατή πίστη τη συγκρατούν πραγματικά όρθια. «Μια μέρα, παιδί μου», του λέγει, «μια μέρα θα έρθεις εκεί που είμαι και εγώ». Νέα θλιβερή είδηση καταφθάνει όμως από την Καρχιδόνα. Ο Αυγουστίνος έγινε αιρετικός. Προσήλθε εις την αίρεση των Μανιχαίων. Φίδι φαρμακερό δάγκωσε τη Μόνικα, η οποία αυτή τη φορά πραγματικά λυγίζει. Πηγαίνει ξανά μόνη της εις την Καρχιδόνα. Συναντά τον ιόν της, κλαίει, θρηνεί και οικετεύει. Όλα όμως και πάλι πάνε χαμένα. Μοναδική παρηγοριά και ελπίδα της είναι η προσευχή. Μέρα νύχτα παλεύει με τον Θεό. Καταφεύγει σε κάποιον επίσκοπο, ο οποίος τη συμβουλεύει και την παρηγορεί. Τέλος της λέγει, «Πήγαινε στην ευχή του Θεού, παιδί μου. Ποτέ δεν θα χαθεί ο γιος τόσων δακρύων». Ο Θεός όμως θέλησε να δοκιμάσει περισσότερο την ιόβια υπομονή της. Ο Αυγουστίνος της είπε ότι θα πάει στην Ιταλία. Η Μόνικα, αφού δεν μπορεί να τον μεταπίσει, αποφασίζει να πάει μαζί του. Κατεβαίνουν μαζί στο λιμάνι, αλλά εκείνος με έναν τρόπο την ξεγελά και εξαφανίζεται και ταξιδεύει μόνος. Η δε μητέρα ξημερώνεται στην προσευχή, πνιγμένη στα δάκρυα, με ραγισμένη καρδιά, αλλά με γενναίο φρόνημα υψώνει τα μάτια στον ουρανό και ύστερα αγναντεύει το πέλαγος. «Κύριε», φωνάζει, «αφήνω το παιδί μου στον ωκεανό της εσπλαχνίας σου. Τα κύματα της χάριτός σου ας το οδηγήσουν στο απάνεμο λιμάνι σου». Αλήθεια, γέρασε πια η Μόνικα στη σχολή της υπομονής και της ελπίδος. Αντί να περιμένει την επιστροφή του ασώτου ιού, βάλθηκε η ίδια να τον κυνηγά σε στεριές και θάλασσες. Εγκαταλείπει την Αφρική και έρχεται στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο, για την τελική επίθεση στον ιόν της. Στα Μεδιόλανα ζει το γλυκοχάραμα της επιστροφής του ασώτου.
Η μια χαρά συνοδεύει και διαδέχεται την άλλη. Ο Αυγουστίνος πλέον αηδίασε τους μανιχαίους και τους εγκατέλειψε. Με βαθιά συγκίνηση τον βλέπει να συχνάζει στα γυρίσει στα κηρύγματα του Αγίου Επισκόπου Αμβροσίου, Επισκόπου Μεδιολάνων, και να μιλάει για αυτόν με σεβασμό και εκτίμηση. Πράγματι, ο Αυγουστίνος παλεύει. Τα δεσμά της αμαρτίας κατά κάποιο τρόπο χαλάρωσαν, αλλά ακόμα δεν έσπασαν. Όλοι τον πιέζουν να νυμφευθεί και αυτός τελικά μνηστεύεται. 4 γυναίκες τον πολιορκούν εκείνη την εποχή. 2 ερωμένες, η μνηστή και η μητέρα του. Παλεύουν και οι 4 να τον κατακτήσουν. Τέλος νικάει η μητέρα του, ο άνθρωπος της προσευχής και των δακρύων, της υπομονής και της ελπίδος. Εκείνη που νίκησε τον ατίθασο σύζυγο και την δίστροπη πεθερά, εκείνη τώρα νίκησε τον γιο της ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια αγώνος και προσευχής. Ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια. Ο Αυγουστίνος παίρνει σταθερή απόφαση να επιστρέψει στον Χριστό και να αφοσιωθεί στο έργο της Εκκλησίας του. Αλήθεια, ποιος μπορεί να νιώσει τη χαρά της Μόνικας την ώρα που έβλεπε και ήταν μπροστά στην βάπτιση του Υιού της. Εδώ τελείωσε η αποστολή της. Είδε πια το παιδί της στην αγκαλιά του Κυρίου της. «Νην απολύει στην δούλην σου δέσποτα εν ειρήνη», ψελίζει συγκινημένη. Μητέρα και γιος επιστρέφουν στην Αφρική. Στην Όστια, στις εκβολές του Τίβερη, σταθμεύουν σε μία φιλική έπαυλη για να ξεκουραστούν. Εκεί η Μόνικα αρρωσταίνει και σε λίγες μέρες, σε ηλικία 56 ετών, παραδίδει το πνεύμα της εν ειρήνη στον Δεσπότη Χριστό. Ο Κύριος είχε εκπληρώσει και την τελευταία επιθυμία της. Αγαπητοί ακροατές, μία άκρος συγκινητική ιστορία από το γεροντικό, άκρος παιδαγωγική, που μας δείχνει την σταθερότητα της πνευματικής ζωής που θαυματουργεί, που μας εκφράζει την σταθερότητα της πνευματικής ζωής, μία σταθερότητα η οποία στην περίπτωση της ιστορίας που σας διηγήθηκα από το γεροντικό, εκράτησε 30 ολόκληρα χρόνια. Και είδατε ότι αυτή η σταθερότητα των 30 ετών ουχή μόνον είχε αποτέλεσμα, αλλά ουχή μόνον έσωσε, αλλά και θαυματούργησε και αγίασε. Γι' αυτό και πανηγυρίζομαι την Αγία Μόνικα, τη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος έμεινε στην ιστορία, ο Άγιος Επίσκοπος Ιππώνος, ως ο Υιός των Δακρύων. Ένεκα της εκχύσεως των απείρων δακρύων και από τη μητέρα του, αλλά και από τον ίδιο ένεκα των πολλών αμαρτιών του, αλλά και της μεγάλης επανόδου, διότι μεγάλες πτώσεις, έλεγε ένα ωραίο ο Καβάφης, ότι μεγάλες πτώσεις πολλές φορές, εάν εγκληματιστούν στην ορθόδοξη πνευματικότητα, εγείρουν και μεγάλες ανορθώσεις και μεγάλες μετάνοιες. Ελάτε και φανταστείτε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Δείτε τον Άγιο Αυγουστίνο τώρα στην συγκεκριμένη αυτήν ιστορία που σας διηγήθηκα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν καθένας ότι αυτή η πνευματικότητα, η οποία έχει μία σταθερή πορεία, αυτή η πνευματική λοιπόν ζωή, είναι, θα λέγαμε, αυτό το οποίο κλειδώνει, όσο έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η σταθερότητα, δεν αναφέρομαι στη συνήθεια, πολύ προσοχή, γιατί έχουμε παραδείγματα πνευματικών αδελφών χριστιανών, έχουμε παραδείγματα πολλές φορές και κληρικών που παρισφρεί και θα λέγαμε υπησέρχεται η συνήθεια, με αποτέλεσμα, ως λέγει ο Καβάφης, η μία μέρα να μην ξεχωρίζει από την άλλη και το αύριο σαν αύριο να μην μοιάζει. Δεν αναφέρομαι στη συνήθεια που είναι αρνητικό αντίκτυπο και δεν είναι
πνευματική έκφραση πνευματικής ωριμότητας, κάθε άλλο παρά ωριμότητα είναι η συνήθεια εις την πνευματική ζωή. Αναφέρομαι όμως εις την σταθερότητα. Και σταθερότητα σημαίνει απαράλλακτα παραμένω σε μια συγκεκριμένη ρότα ανυψωτική, σε μια ρότα που αγωνίζεται τον αγώνα των καλών, θεοφιλός και θεαρέστος. Αυτή η σταθερότητα είναι αυτή που πολλές φορές σήμερα απουσιάζει από την πνευματική μας ορολογία και από την πνευματική ζωή μας. Αυτή η σταθερότητα είναι αυτό το οποίο επιζητούν και αναζητούν οι νέοι. Οι νεανικές αναζητήσεις ψάχνουν αυτήν την σταθερότητα για να κουμπίσουν, για να πάρουν μία ανάσα, για να ξεκουραστούν και να ανανύψουν. Λοιπόν, αυτή λοιπόν αγαπητοί νέοι και νέες, η σταθερότητα υπάρχει εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Είναι αυτή η αγκαλιά της Αγίας μας Εκκλησίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει σταθερότητα πνευματική, η οποία αποτελεί και πρόγευση της ουρανίου βασιλείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι από τον ίν ευαγγελίζεται την πνευματική εμπειρία. Ποια πνευματική εμπειρία? Την πνευματική εμπειρία ότι κοινωνούμε οντολογικά κατά χάριν με τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι η αλήθεια και η ζωή. Σας προσκαλώ λοιπόν και σας προκαλώ καθέναν έκαστον να προσεγγίσει αυτόν τον χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας και η διεισόμαση να αντιληφθεί διαζώσεις αυτή την σταθερότητα της πνευματικής ομορφιάς, να αντιληφθεί και να γευθεί και να αγγίξει με τα ίδια του τα χέρια αυτή την σταθερότητα της πνευματικής ομορφιάς και πνευματικής ωριμότητας, της πνευματικής αρχοντιάς που υπάρχει μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
3: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 η τοπική μας εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Πολιούχου και Προστάτηδος της Άρτας Αγίας Θεοδόρας. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Αγίας έχει ως εξής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

0: Θα ήθελα να κάνουμε σήμερα λόγο για την ταπείνωση. Βέβαια ξέρω ότι την έχουμε όλοι μας και δεν χρειάζεται να μιλάμε για πράγματα που έχουμε. Αλλά, επειδή άλλος την έχει πολύ πολύ ας πούμε και άλλος την έχει μέτρη, άλλος την έχει λίγο, ας πούμε να δούμε πώς την βλέπουν και την ταπείνωση οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και ειδικότερα μάλιστα όπως την εκφράζουν οι Άγιοι Ερημίτες και οι Σιγαστές. Γιατί σε εκείνους έδιδε πλήθος από αρετές, τους επλούτιζε από χαρίσματα και όμως εκείνοι φρόντιζαν με πομιλή επιμέλεια να τις κρύβουν. Να βλέπεις καμιά φορά η καρδιά σου να βράζει από την ενεργωμένη μέσα σου προσευχή και την ωερά ακόμα και η επιμέλειά σου είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να την γνωρίζει κανένας ούτε και να την καταλαβαίνει. Να το αντιλαμβάνεται πιθανόν ο πλησίον σου, ο συγγενής, ο φίλος, ο γείτονας και εσύ να το αρνείσαι. Τι είναι αυτό ταπείνωσης? Να αγαπάς τον πλησίον σου ακόμα και τον εχθρό σου και να τον ελεείς κρυφά και το σπουδαιότερο να προσεύχεσαι γι' αυτόν μέρα νύχτα και να λες καλά λόγια γι' αυτόν, να τον δικαιολογείς για τις πράξεις του. Αυτό είναι ταπείνωσης. 48 ολόκληρα χρόνια κάνουν κηρύγματα και πρωινά και σπερινά και βραδινά και στους ναούς και στις αίθουσες και σε σπίτια. Συμμετείχα σε περισσότερο από 10.000 θείες λειτουργίες από ό,τι έχω υπολογίσει και όλες βέβαια με αναξιότητα. Και γράψαν αυτά που γράψαν. Εάν πιστέψω ότι όλα αυτά είναι δικά μου και περάσει και ψηλός λογισμός, τότε είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια, καινοδοξία, εγωισμό και ήηση. Ταπείνωσης μηδέν. Έχουν γίνει με τη χάρη του Θεού και χιλιάδες εξομολογήσεις. Σας βεβαιώνω λοιπόν και άλλα πάρα πολλά, τα οποία δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι τίποτα από αυτά δεν θα με σώσει. Τίποτα. Τα έργα δεν σώζουν τον άνθρωπο. Κανέναν δεν σώζουν. Δεν πιστεύουμε στην εργοσωτηρία όπως πιστεύουν οι αιρετικοί και οι προτεστάντες και οι παπικοί. Η ταπείνωση σώζει. Και αν τυχόν σωθώ, θα σωθώ μόνο από το έλειος του Θεού που απορρέει από τη σταυρική του θυσία και όχι από τα δίθεν έργα. Μπορεί όμως να σωθώ και αν μου κάνετε λίγη προσευχή. Δεν αποκλείεται να μην λυπηθεί ο Θεός. Εκατοντάδες ιερείς και επίσκοποι, Μητροπολίτες και Πατριάρχες, Ιεροκήρυκες, προϊστάμενοι εκκλησιαστικών οργανώσεων, ακόμα και γεροντάδες με συνοδείες και πολλοί άλλοι ρασοφόροι, ακόμα και λαϊκοί θεολόγοι και εμείς, με πολλές δραστηριότητες, ποικίλες ποιμαντικές δραστηριότητες και θαυμαστές και αξιέπινες μέσα στον κόσμο. Όλοι μαζί τότε θα παρουσιαστούμε στην κρίση του Θεού και θα τον πούμε: Κύριε, ούτως ονόματι προεφητεύσαμεν, στο όνομά σου δεν κηρύξαμε τον λόγο, τον λόγο σου δεν προφητεύσαμε. Ακόμα και προορατική γινήκαμε. Μερικοί από εμάς γίναμε και διουρητικοί. Ούτω σώμα ονόματι δαιμόνια εξεβάλλουμε, θα το πούμε. Δηλαδή με τις εξοργιστικές ευχές που διαβάσαμε, βγήκαν ακόμα και δαιμόνια. Και το ονόματι πολλάν δυνάμεις επίησαμε. Κάναμε δηλαδή και θαύματα. Όχι μόνο θεραπείες ασθενειών ή ναρκωμανών, αλλά και σώσαμε και ανθρώπους από τον βούρκο της αμαρτίας ή μιας ή οσδήποτε οικονομικής καταστροφής. Χτίσαμε ναούς και αίθουσες. Κάναμε και ιεραποστολές. Και τι δεν κάναμε. Πολλά και θαυμαστά έργα. Και τότε θα γυρίσει ο Θεός και θα πει σε όλους εμάς που καμαρώσαμε και αναφέραμε αυτά τα πράγματα που αναφέραμε στον Θεό. Ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας εγνώρισα για δικούς μου μαθητάς. Αποχωρείτε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Φύγετε από μπροστά μου, διότι υπήρξατε εργάτες της ανομίας. Δηλαδή χρησιμοποιήσατε τα χαρίσματα που σας έδωσα για δική σας ωφέλεια, για δική σας επίδειξη, για να προβληθεί το όνομά σας, για να ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας, τη ματιοδοξία σας, την υπερηφάνειά σας, την εκμετάλλευση των αδυνάτων, την συγκομιδή αργυρίων και την ικανοποίηση πολλών, πολλών, πολλών, πολλών άλλων παθών. Υπήρξατε ακόμα μερικοί από εσάς και θρησκειοκάπηλοι. Η αμοιβή σας ποια είναι? Οικαιωμένη λίμνη, πυρή και θείο. Αυτή είναι η αμοιβή σας. Εις το πύρι το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Εάν χριστιανοί μου δεν εξετάζουμε και δεν ερευνούμε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή μας, τότε είμαι γεμάτη από υπερηφάνεια και δαιμονική αλαζονία. Ταπείνωσης μηδέν. Αυτά βέβαια που είπα αφορούν εμάς κατ' εξοχήν τους κληρικούς και πρώτον εμένα. Διότι πράγματι θα παρουσιαστούμε και θα το πούμε ούτως ονόματι προφητεύσαμε και δυνάμεις πολλάς επιείσαμε και δαιμόνια εξεβάλλουμε. Και πράγματι θα ακούσουμε οι περισσότεροι από εμάς. Υπάγεται απ' ημού κατηραμένοι οι εργάτες της ανομίας. Ο Απόστολος Παύλος εκφράζει κάποιον φόβο που έχει μέσα του μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Λέγει, μήπως άλλης κηρύξας αυτός εγώ αδόκιμος γένομαι. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος, μήπως ενώ έχω κηρύξει σε τόσα έθνη το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού, εγώ στο τέλος να αποδοκιμαστώ από το Θεό. Γι' αυτό και ανέφερα 48 χρόνια κηρύγματα. 48 χρόνια ιεροσύνης, θείας λειτουργίας, εξομολογήσεων, ευχών και δεν ξέρω τι άλλο. Μήπως λειψών στο τέλος αποδοκιμαστώ από τον Θεό, διότι εργάστηκα για τον εαυτό μου, για το όνομά μου, για την καλοπέρασή μου και δεν ξέρω για ποια άλλη ικανοποίηση ανομίμου πάθους. Αν αυτό το ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, εγώ τι πρέπει να ομολογώ στον εαυτό μου, αλλά και στον λαό του Θεού, δηλαδή σε εσάς. Και ο Απόστολος Παύλος, για να φυλαχθεί από όλα αυτά, γράφει στον ίδιο στίχο. Υποποιάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Καταταλαιπωρώ δηλαδή το σώμα μου και το υποβάλλω σε σκληρή πειθαρχία. Με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, οδηπορίες, ξεφτελισμούς, ταπεινώσεις και άλλα πολλά όσα ο ίδιος περιγράφει εκεί σε μια του επιστολή. Να η αληθινή ταπείνωση. Εγώ τι κάνω? Τίποτα. Όσα έγινε όμως, ποιος τα έκαμε? Ο Θεός. Ο Θεός Κυρίς. Αυτή τη στιγμή με κράτησε στην υγεία. Με έφερε από το σπίτι εδώ και μου δίδει το λόγο για να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να αγγίξει ένα κύτταρο από τον εγκέφαλο μου και να αρχίζω αυτή τη στιγμή να τραυλίζω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πέσω κάτω νεκρός. Αυτή τη στιγμή, μη σας φαίνεται παράδοση. Ο Θεός έδωσε και δίδει και τη σοφία και τη δύναμη και το λόγο και τη γραφίδα και όλα τα χαρίσματα. Δεν είναι ταπεινολογία, είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Τι έχω και δεν το έχω λάβει από τον Άγιον Θεό? Τι έχεις εσύ και δεν το πήρες από τον Θεό? Τι έχεις και εσύ και δεν το πήρες από τον Θεό? Τι έχουμε όλοι μας και δεν τα έχουμε πάρει από τον Θεό? Τι είναι δικό μου και τι είναι δικό σου? Και γιατί επερηφανεύομαι γι' αυτό? Γιατί το επιδεικνύω? Που είναι η ταπείνωσή μου? Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Τότε βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής ημών. Πού είναι η πραότητα και πού είναι η ταπείνωση? Πού είναι το πνεύμα του Αγίου Θεού? Πού είναι ο νους Χριστού? Τι έχεις σου και έλαβες? Ή δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μιλαβόν? Το τονίζει βεβαιωτικά ο Απόστολος Παύλος εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Άρα καμιά καύχεσης και κανένας έπαινος. Ο καυχόμενος εν Κυρίου καυχάστο, εν τέλει και ο λόγος του Θεού, και πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης ανήκει μόνον στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποδίδομαι δόξα, τιμή και έπαινο στους ιερείς, σε κανέναν. Η τιμή πρέπει και η δόξα να αποδίδεται μόνο εις τον Πανάγιον Θεόν, που τον φωτίζει και τον κάνει καλό υπερέτη και διάκονό του. Και ας μην ξεχνάμε ότι πάσα δόσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, αν οθενιστεί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Το λέμε και στην οπισθάμβονο ευχή. Τελεία και παύλα. Μόνον αυτή η αναγνώριση είναι ταπείνωση. Ταπείνωση. Ταπείνωση. Και μόνον και μόνη τη αυτή μας σώζει. Ένας άνθρωπος ονόματι Σιλβανός, που ήταν προηγουμένως θεατρίνος, θέλησε να γίνει μοναχός στη μονή του Αγίου Παχωμίου. Έτσι αρνήθηκε τον κόσμο και πήγε στον Όσιο. Τα πρώτα πράγματα που του είπε ο Όσιος είναι ότι να προσέχεις, διότι η μοναχική ζωή εδώ απαιτεί και κόπους και θυσίες και έχει ανάγκη να γρυπνάς συνεχώς, να έχεις υπομονή και υπακοή, φρόνιμες και συνετές σκέψεις, να προσέχεις τους λογισμούς σου, για να μπορέσεις έτσι με τη χάρη του Θεού να αντισταθείς στο διάβολο, ο οποίος διαρκώς μέρα νύχτα μας πιέζει. Και εσένα θα σε πιέζει ευκολότερα, διότι έχεις δώσει δικαιώματα με τον προηγούμενο βίο. Θεατρίνος ήσουν, διαρκώς μέσα στην αμαρτία ζούσες. Συμφώνησε ο Σιλβανός ότι θα τα εκτελεί όλα. Όσα διδάσκει όχι μόνο ο Μεγάλος Άγιος, αλλά και όσα εντέλεται η μοναχική αγγελική πολιτεία. Αφού λοιπόν αγωνίστηκε για αρκετό καιρό, άρχισε να παραμιλεί τη σωτηρία του, όπως κάνουμε και εμείς, μας πιάνει ο πρώτος ενθουσιασμός. Κάνουμε λίγα πράγματα τις πρώτες μέρες και ύστερα τις υπόλοιπες τα ξεχνάμε και να οι τούμπες η μία πίσω από την άλλη. Και άρχισε να λέει και διάφορα αστεία, σαν και αυτά που ήξερε τότε όταν ζούσε στα θέατρα. Τον εκάλυψε ο Άγιος και τον διέταξε να αποβάλει το μοναχικό του σχήμα προς τους αδελφούς, να φορέσει τα παλιά του κοσμικά ενδύματα και να επιστρέψει στον κόσμο. Βέβαια, συνήλθε όπως καταλαβαίνετε ο Σιλβανός, έπεσε στα πόδια του Αγίου, ζήτησε συγχώρεση, τον παρακάλεσε βέβαια να τον συγχωρέσει ακόμη μια φορά και τελευταία και ότι από σήμερα θα βάλει μια καινούργια αρχή. Του έδωσε βέβαια τις απαραίτητες συμβουλές που χρειαζόταν ο Άγιος και αφού έλαβε την διαβεβαίωση από τον Σιλβανό ότι θα διορθώσει τον εαυτό του, τον κράτησε. Αλλά ο Άγιος ζήτησε εγγύησεις. Για να παραμείνεις εδώ θέλω εγγύησεις. Τότε ένας μοναχός, φιλάδελφος, ο Πετρόνιος, θαυμάσιος μοναχός, εδέχθη να εγγυηθεί ότι ο Σιλβανός, θα τον πάρει κοντά του βέβαια, θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και έτσι ο Άγιος τον συγχώρησε και τον κράτησε κοντά του. Τον ευλόγησε βέβαια και τον παρέδωσε στον Παχώμη, στον Πετρόνιο. Ο Σιλβανός έλαβε τη συγχώρηση και όταν την έλαβε από εκείνη την ημέρα τόσο πολύ ταπείνωσε τον εαυτόν του ώστε έγινε τύπος και υπογραμμός για ολόκληρη την αδελφότητα και ιδιαίτερος για όλες τις αρετές που κατόρθισε και προπαντός διότι καλλιέργησε τα κατά Θεόν δάκρυα, τα δάκρυα του πένθους, της συντριβής και της μετανοίας. Τόσο πολύ τον διέκρινε η κατάνοιξη, ώστε και όταν ακόμα έτρωγε, πολλές φορές τα δάκρυά του έτρεχαν σε ποτάμι και γέμιζαν το πιάτο το λιτό του φαγητού του από τα δάκρυα. Και έτσι εφαρμόζονταν σε αυτόν το ψαλμικό που λέγει ότι σπονδώνωση άρτων έφαγον και το πόμα μου με τα κλαθμού εκείρντων. Δηλαδή και το νερό που έπινα το γέμιζα από τα δάκρυα της μετανοίας μου. Ο άρτος που έφαγα και που έτρωγα ήταν σαν στάχτη, η ερμηνεία του στίχου. Και το νερό το ανακάτυβα με τα δάκρυά μου. Βέβαια οι άλλοι μοναχοί που τον έβλεπαν να τρώει στο τραπέζι και να χύνει τόσα δάκρυα, του είπαν ότι μήπως πρέπει να συγκρατείτε, ειδικότερα όταν υπάρχουν και ξένοι στην τράπεζα όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί στα ανδρικά μοναστήρια συνηθίζεται και δεν το είδαμε πουθενά αυτό να παραβιάζεται, στην τράπεζα των μοναχών να συγκεντρώνονται οι άρενες προσκυνητές. Τους ζητούσαν βέβαια με πολλή επιμονή να μάθουν γιατί έχει τόσα πολλά δάκρυα και γιατί εμείς δεν μπορούμε να δακρύζουμε και να κλαίμε όπως ακριβώς εσύ. Πώς λοιπόν τους απαντούσε εκείνους να μην χύνω δάκρυα μετανοίας όταν βλέπω να με υπηρετούν Άγιοι τον οποίον ακόμα και η σκόνη από τα πόδια τους έχει μεγάλη αξία. Ενώ εγώ δεν είμαι άξιος για τίποτα. Δεν πρέπει λοιπόν να πενθώ, να κλαίω. Πέστε μου, αξίζω εγώ ο θεατρίνος να υπηρετούμε από τέτοιους Αγίους που με περιβάλλουν. Πενθώ λοιπόν αδελφού μου, διότι φοβούμαι καθημερινώς μήπως με καταπιεί η γη και φοβούμαι διότι ενώ έχω γνωρίσει τόσα πράγματα εν τούτης αμιλώ την ψυχική μου σωτηρία. Αυτό αφορά όλους μας. Δεν αφορούσε μόνο τον Σιλβανό. Γιατί ενώ έχουμε γνωρίσει του κόσμου τα πράγματα από την θεϊκή διδασκαλία του Κυρίου μας, είτε από το Ιερό Ευαγγέλιο, είτε μέσα από τα Ιερά Μυστήρια και ειδικότερα από τη Θεία Κοινωνία όσες χάρες μας έχει δώσει, είτε μέσα από την ταπεινή μας προσευχή την πρωινή, την βραδινή, είτε από άλλα ψυχοφιλή πνευματικά ανυπτικά βιβλία, είτε μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Εν τούτης βλέπουμε ότι εξαιτίας των παθών που μας πιέζουν, πολλές φορές αμελούμε την ψυχική μας σωτηρία, μη καλλιεργώντας καθημερινά τις ευαγγελικές αρετές. Και κάνουμε το χειρότερο απ' όλα. Βλέπουμε τις καμπούρες των άλλων, βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων, τις ελλείψεις των άλλων, τις αδυναμίες των άλλων και παραβλέπουμε τελείως τις δικές μας αδυναμίες που είναι ασυγκρίτως περισσότερες από το διπλανού μας. Και μάλιστα οι περισσότερες είναι και κρυφές, αν των άλλων είναι φανερές. Αυτό σημαίνει ότι όταν ασχολούμαι και ειδικότερα όταν κατακρίνω τις αδυναμίες των πλησίων και μέσα στην οικογένεια ακόμα, γιατί ζούμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία παραπέει στο πλήθος των ανομιών και της κακότητος και της πονηρίας, εάν λοιπόν προσέχουμε διαρκώς και κατακρίνουμε, τότε βλάπτουμε την ψυχική μας σωτηρία και δεν καλλιεργούμε την ταπείνωση. Με αυτόν τον τρόπο περίπου αγωνίζεται εκείνος ο Σιλβανός. Και οι θεατρίνοι, και ειδικότερα την παλιά εποχή, αλλά δεν είχαν καλή φήμη, όπως και σήμερα. Να μην πω τι λέγονται και τι ακούγονται. Α. Ο Θεός όμως δέχεται τους πάντες, γιατί ήρθε αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και δέχεται όλους τους αμαρτωλούς μηδενός εξαιρουμένου. Και έχουμε τέτοιους, τους οποίους πήρε ο Θεός μέσα από την πορνεία και τους έκανε Αγίους, όπως τη Μαρία την Αιγυπτία, την Οσία Πυλαγία, την Οσία Ευγενία, την Οσία Θεοδόρα και τόσες άλλες. Επειδή λοιπόν αγωνίζεται κατά αυτόν τον τρόπο, μια μέρα στην τράπεζα ο Άγιος Παχώμιος είπε τα εξής σε όλους εκεί τους παρευρισκομένους μοναχούς, οι οποίοι δεν ήσαν λίγοι, υπολογίζεται ότι πρέπει να ήσαν 500 τότε. Λέει, αδελφοί μου, διακηρύσου ενώπιον του Αγίου Θεού ότι από τότε που ιδρύθηκε το μεγάλο αυτό κοινόβιο δεν γνωρίζω κανέναν από όλους τους αδελφούς που μένουν μαζί μου, από όλους εσάς δηλαδή, να με εμιμήθει εμένα, είπε ο Άγιος Παχώμιος, εκτός από έναν. Όταν το άκουσαν αυτό βέβαια όλοι οι μοναχοί εκεί, 500, άλλοι νόμιζαν ότι εννοούσε τον μοναχό Θεόδωρο, άλλοι τον Πετρόνιο και άλλοι τον Ορσίνιο. Αυτοί ήσαν διακεκριμένοι σε ολόκληρη την αδελφότητα. Έλαβε λοιπόν το θάρρος ένας από αυτούς, ο Θεόδωρος, να ρωτήσει τον Μέγα Παχώμιο ποιον εννοεί. Ο Μέγας Άγιος βέβαια δεν ήθελε να απαντήσει, επειδή όμως εντωμεταξύ επέμειναν όχι μόνον οι τρεις αυτοί που αναφέραμε, αλλά και μεγάλο πλήθος από τους αδελφούς, ο Άγιος τους απάντησε ως εξής. Εάν εγνώριζε ότι εκείνος για τον οποίο επρόκειτο να μιλήσει είναι ενδεχόμενο να υπερηφανευθεί όταν θα επινηθεί, δεν θα το εφανέρωνα ποτέ. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι όσο κι αν επενείται, τόσο περισσότερον και ταπεινώνεται και εξευτελίζεται με τη χάρη του Θεού, γι' αυτό, για να μιμηθείτε κι εσείς τον τρόπο του, θα τον επενέσω κι εγώ ενώπιόν σας, χωρίς φόβο ότι θα πάθει τυχόν ζημιά. Στη Λοιπόν, αδελφέ μου Θεόδωρε, και Πετρώνιε και Αρσίνιε, και όσοι αγωνίζονται όπως εσύ, όπως εσείς, σε αυτό εδώ το κοινόβιο και τη μεγάλη σκήτη, δέσατε τον διάβολο και τον ρίξατε σαν σποργίτη κάτω από τα πόδια σας και καθημερινώς με τη χάρη του Χριστού τον πατάτε στο χώμα. Εάν όμως παραμιλήσετε λίγο τους εαυτούς σας, υπάρχει άμεσος φόβος να σηκωθεί κάτω από τα πόδια σας ο εχμαλωτισμένος διάβολος και να ορμήσει πάλι εναντίον σας και να σας καταπιεί. Άρα λοιπόν και όταν τον πατάμε δεν είμαστε ασφαλείς. Θέλει κάτι πολύ περισσότερο ο Θεός από μας, όπως το τονίζει ο Μέγας Παχώμιος. Και συνεχίζει ο Άγιος. Ο αδερφός όμως Σιλβανός, τον οποίον προ λίγου χρόνου επρόκειται να τον διώξουμε από τη σκήτη μας, λόγω της αμιλίας του και των άλλων φανερών αδυναμιών του, αυτός τώρα υπέταξε τελείως τον διάβολο και τον εξαφάνισε, ώστε να μην μπορεί πλέον να φανεί πλησίον του και στον τέλος με την υπερβολή της ταπεινώσεώς του τον κατενίκησε και τον ξεφτύλισε τελείως. Σεις μεν, επειδή έχετε πράξει έργα αρετής, στηρίζετε το θάρρος σας σε όσα μέχρι στιγμής πράξετε. Αυτός όμως όσο περισσότερο αγωνίζεται, τόσο και περισσότερο παρουσιάζει σε όλους σας τον εαυτό του περισσότερο αρχάριο, σκεπτόμενος συνεχώς ότι είναι αχρίος, άχριος δούλος, σύμφωνα με όσα διδάσκει και εντέλεται ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταραχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι άχριες μεν, ότι ό, οφείλομεν ποιήσε, πεποιήκαμεν. Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από αυτά που μας λέει το Ευαγγέλιο. Άρα όταν τα φτιάξουμε όλα, ποιος από εσάς τα κάνει όλα, εγώ δεν τα κάνω πάνω. Ούτε τα μισά, ούτε τεν τρίτο, ούτε καν έβαλα αρχή. Θα λέμε ότι είμαστε και θα το πιστεύουμε, όχι θα το λέμε μονάχα. Ότι είμαστε άχρηοι δούλοι. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που λέμε στην Ιερά Εξομολόγηση είναι «Είμαι αμαρτωλός, δεν κάνω τίποτα». Αυτό λέμε. Και ύστερα αρχίζουμε και αραδιάζουμε τις αδυναμίες μας για να φανεί ότι πράγματι δεν κάνουμε τίποτα. Και να πονάμε γι' αυτό. Τίποτα δεν αδυνατίζει και δεν εξασθενεί το διάβολο όσο έμπραξη ταπείνωσης που ασκείται με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και που πιστεύουμε ότι είμαι αμαρτωλή. Γιατί μερικοί ενώ το ομολογούμε δεν το πιστεύουν. Λέμε βρε αδερφέ, έχω και μια αρετούλα τώρα τέλος πάντων. Τον Παύλο τον συγχώρεσα. Την κυραδέσποινα τη Στρίγλα τη λέω καλημέρα. Την πεθερά μου βέβαια δεν θέλω να τη δω στα μάτια μου. Τι λέτε. Έτσι λοιπόν ο αδελφός Σιλβανός μετά από αυτή την ομολογία έζησε άλλα 8 χρόνια και κοιμήθη ως ιακός. Την αγιότητά του την διακήρυξε ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος είπε ότι τη στιγμή εκείνη που παρέδιδε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, είδε πράγματι πλήθος Αγίων Αγγέλων να την παραλαμβάνουν με χαρά και δοξολογίες και να ανέρχονται στον ουρανό και να την προσφέρουν ως θυσίαν εκλεκτή στο Χριστό και Θεό ημών που θα είναι και ο Κριτής μας κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία. Για να δούμε τώρα από αυτή τη στιγμή και μετά ποιος από εμάς πρώτος θα μπορέσει, και εγώ βέβαια μαζί σας, να μιμηθεί τον απλό αυτόν μοναχό, τον λεγόμενο Σιλβανό. Η Αγία Συγκλητική έλεγε ότι τόσο μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωσης, ώστε ο διάβολος που μπορεί να μιμείται σχεδόν όλες τις αρετές και να εμφανίζεται ακόμα και ως άγγελος φωτός, αυτή δεν την γνωρίζει καθόλου τι πράγμα είναι. Διότι αν ο διάβολος πει ήμαρτον, πει συγχώρεσέ με, πει έλεος Θεέ μου, θα γίνει και πάλι άγγελος φωτός. Δεν το λέει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, επειδή γνωρίζει την ασφάλεια και την σταθερότητα αυτής της μεγάλης αρετής, μας προστάζει να την στερεώσουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο επάνω μας. Να την φορέσουμε σαν στολή, όπως αυτή τη στολή φόρεσε ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Και αυτή η στολή να είναι στολή ψυχική, να γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος με τον εαυτό μας και μέσω αυτής να συγκρατώνται και να συσφίγγονται όλες οι άλλες αρετές και όλα τα χαρίσματα και όλες οι δωρεές που μας έχει δώσει ο Θεός και μας έχει πρικίσει με αυτές. Διότι με αυτόν τον, δηλαδή αυτή η αρετή είναι που θα τη συγκρατήσει και τις άλλες μέσα μας και θα δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν έτσι περισσότερο. Όπως είναι ακριβώς αδύνατον να κατασκευαστεί ένα πλοίο, λέγει η Αγία Συγκλητική, χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδύνατον και τελείως αδιανόητον να σωθεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, χωρίς την μεγάλη αυτή αρετή. Και επειδή ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε, εάν λοιπόν δεν καταβάλουμε τρόπους θεληματικούς για να ταπεινούμεθα ή να αυτομεμφόμεθα, να αυτοξευτελιζόμεθα τουλάχιστον την προσευχή μας, να ομολογούμε και στο διπλανό μας, βρε αδερφέ, μην κοιτάζεις αυτό και εκείνο, και εγώ αμαρτωλός είμαι, με έδωσε ο Θεός μια δυνατότητα, την κάνω, αλλά τη δυνατότητα την έδωσε ο Θεός, τη φώτιση την έδωσε ο Θεός, δεν είναι από μένα τίποτα, ό,τι κάνω το κάνω με τη χάρη του Θεού, ο ημί χάρη τη Θεού ημί, έτσι κάπως, έτσι να τοποθετούμε τα πράγματα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Και συνεχίζοντας μας αναφέρει τους ύμνους των τριών παιδών. Δηλαδή, ενώ μέσα στους ύμνους δεν ανέφεραν και πολλοί τις άλλες αρετές, απαριθμούσαν μαζί με τους υμνούντας μόνον τους ταπεινούς, χωρίς να αναφέρουν ούτε τους όφρονας, ούτε τους εγκρατείς, ούτε τους νηστευτάς, ούτε άλλη κατηγορία ανθρώπων. Υμνούσαν και δοξολογούσαν εκείνους οι οποίοι είχαν το φρόνημα και τη θέληση να κρατούν στη ζωή τους το ταπεινό φρόνημα. Η αρχή λοιπόν και ο σκοπός όλων των αρετών ας είναι η ταπείνωση. Ένας από τους πατέρες της ερήμου διηγήθηκε ότι κάποιος φιλόπουνος γέροντας σε ένα από τα κελιά που υπήρχε γύρω στη σκήτη φορούσε για ένδυμα ένα πράγμα που ήταν κατασκευασμένο από ψάθα. Του είχε μπαλώσει από εδώ, του είχε μπαλώσει από εκεί, του είχε κάνει κάτι τρύπες και το φορούσε. Κάποτε επισκέφθηκε τον μεγάλο Αβά Μονά. Μόλις τον ίδιο Αβάς του είπε, τι το φοράς αυτό, δεν σου οφείλει σε τίποτα. Και εκείνος πάλι, αντί να ταπεινωθεί, να κατεβάσει το κεφάλι, του είπε, πάτερ και Αβά Μονά, με ενοχλούν τρεις λογισμοί. Τι να του κάνει τώρα, αφού του είπε ότι δεν σου οφείλει αυτό, ρώτησε, ποιοι λογισμοί. Πρώτον λέει να γυρίζουν στην έρημο μόνος, έτσι. Να φύγω σε, σε έναν άλλον ξένο τόπο που δεν με γνωρίζει κανένας, δεύτερο αυτό. Ή να κλειστώ σε ένα κελί. Όχι, να παραμείνω μάλλον έγκλειστος. Και όποιος με λυπάται να μου ρίχνει κανένα ξεροκόμματο από το παραθεράκι όπου θα είμαι έγκλειστος. Ποιον από τους τρεις δρόμους να διαλέξω? Εσείς λέτε ποιον, τον είπε. Έτσι με το λογισμό σας. Του είπε κανέναν δρόμο. Γιατί κανένας δεν σε συμφέρει και κανένας δεν θα σε οικοδομήσει. Προτιμότερο λοιπόν είναι, αν θέλεις να μ' ακούσεις, διότι ότι αυτή η ψάθα που βουράζει δεν σε οφείλει σε τίποτα. Αυτό είναι ταπεινοσχημία και δεν είναι ταπείνωσος. Τα άλλα ήταν ταπεινολογία και δεν ήταν ταπείνωσος. Να καθίσεις το κελάκι σου, να τρώγεις κάθε μέρα αυτό που σου προσφέρει το κοινόβιο και να έχεις διαπαντός μέσα στην καρδιά σου τον λόγο του τελών. Ο Θεός η λάστη τιμή του αμαρτωλό. Και να χτυπάς τους στήθους σου κάθε μέρα, διότι όντως είσαι αμαρτωλός, όπως το έκανε και ο τελώντας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, διαβάζουμε ακόμα και στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, βέβαια έλεγε εκείνος το «μνημονευταίον Θεού μάλλον» ή «αναπνευστέον», ότι περισσότερες φορές πρέπει να ενθυμίσαι τον Θεό από όσο αναπνέεις. Γι' αυτό και οι πατέρες φρόντισαν να καλλιεργούν την μονολόγιστη προσευχή «Καταρχάς το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν», και ύστερα να το κάνουν πέντε λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», άλλο τι κάνει η προσευχή ύστερα από χρόνια όταν από μόνη της εσωτερικά τέβεται. Άλλο εκείνο. Πάντως καλλιεργούσαν αυτές του είδους τις προσευχές, τις τελωνικές, όπως είναι το «Ο Θεός μου η λάστη τιμή το αμαρτωλό», ή όπως είναι το «Πάτερης ημαρτωνής των ουρανών και ενώπιόν σου», ή τις σκραυγές εκείνες τις οποίες έβγαλε μία φορά η Χαναναία «Ιησού Ιε Δαβίδε, ελέησόν με, ότι θυγάτερ μου κακός δαιμονίζεται, για όσα τραβάει το σπίτι μου και τα παιδιά μου ή το παιδί μου, ο άντρας μου ή η γυναίκα μου, και όσα δεινά και ταλαιπωρίες και γρουσουζιές έχουμε μέσα στο σπίτι μας, εγώ φταίω. Εμένα ελέησέ με. Ελέησόν με, ότι η θυγάτερ μου», δηλαδή η θυγατέρ μου δαιμονίστηκε εξαιτίας μου. Άρα εμένα να ελέησες. Το παιδί μου έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Ελέησέ με, Κύριε. Ο άντρας μου έπληξε με τον τζόγο, ελέησόν με, Κύριε. Γίνεται εκείνη η αμαρτία, έρχεται αυτό το κακό. Υπάρχει αυτό το δεινό, εκείνη η αρρώστια. Ελέησόν με, Κύριε. Γιατί άμα δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε από μόνοι μας, που ήθελα να τον πω προηγουμένως και μου ξέφυγε, μας ταπεινώνει ο Θεός με αρρώστιες. Όχι αρχιεπίσκοπος, δώσεις και πατριάρχης, ο πλωσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να είσαι, Θεός ξέρει να σε ταπεινώνει με την αρρώστια. Σε συντρίβει, σε ταπεινώνει εκεί για να ζητήσει το έλεος, να πει συγγνώμη. Πεθαίνω τώρα, ποιος είμαι? Ποιος θα με σώσει? Οι επιστήμονες, τα λεφτά, τα πλούτη, η δόξα, οι τιμές, οι έπινες, ο στρατός, τα όπλα, η εξουσία? Ποιος θα με σώσει? Μόνο Κύριος ο Θεός σώζει. «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς», φώναζαν οι δέκα λεπροί. «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με», φώναζε ο τυφλός ο Βαρτιμαίος. Να, αυτή είναι η ταπείνωση. «Είμαι τυφλός, Κύριε, ελέησέ με. Είμαι στραβός, ελέησέ με. Δεν έχω μυαλό, ελέησέ με. Όλα μου πάνε ανάποδα, ελέησόν με. Εγώ φταίω. Δεν φταίνει οι άλλοι. Δεν φταίνει οι περιστάσεις.
1: δεν φταίνει οι συνάδελφοι, δεν φταίει ο συνέτερος, δεν φταίει από πάνω, δεν φταίει από κάτω. Εγώ φταίω. Αν εγώ ήμουν καλός και γύρω μου θα ήταν καλή. Εγώ να διορθωθώ. Και να πιστεύω ότι η αυτοδιόρθωση είναι και το ρεδιόρθωση. Είμαστε ένα κομμάτι μιας ολόκληρης κοινωνίας. Άμα το κύτταρο αυτό είναι υγιές, θα αντισταθεί στην αρρώστια που χτυπάει τους γύρω. Μπορεί να βρεθεί και ένα άλλο υγιές ύστερα. Και ένα άλλο υγιές και ένα άλλο υγιές και να γίνει μια μονάδα ισχυρή μέσα σε αυτόν τον οργανισμό ολοκλήρου της κοινωνίας που μπορεί να αποκαταστήσει και την υγεία σε ολόκληρο το σώμα. Αν υποφέρει λοιπόν το σώμα, είναι γιατί είναι άρρωστα τα κύτταρα. Γιατί κατάντια της κοινωνίας εμείς φταίμε. Και ο καθένας μας χωριστά, μη βγάζουμε την ώρα μας απ' έξω. Εμείς φταίμε. Και άμα καλλιεργήσουμε το εμείς φταίμε και το εγώ φταίω, θα γίνει καλύτερος και ο κόσμος. Και θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή και να που θα έρθει η ταπείνωση. Ένας αδελφός πήγε κάποτε στο όρος της Φέρμης σε ένα μεγάλο γέροντα και το ρώτησε, τους γέροντες τότε του λέγανε αβάδες. Αβά, τι να κάνω, γιατί χάνει την ψυχή μου? Γιατί τέκνο μου, το ρώτησε εκείνο. Να λέει, όταν ήμουν στον κόσμο νίστευα ευχαρίστως. Έκανα και αγρυπνίες, είχα και εγκράτεια, είχα και πολλή κατάνοιξη, είχα και δάκρυα, είχα και θερμό ζήλο, έκανα και ελεημοσύνες, έλεγα και κανέναν καλό λόγο στο διπλανό μου. Τώρα δεν έχω τίποτα, κανένα αγαθό στην ψυχή μου, δεν έχω τίποτα απολύτως. Κανένα καλό δεν βλέπω. Και η απάντηση. Τέκνον, πίστεψε ένα πράγμα, ότι όλα όσα έκανες όταν ήσουν μέσα στον κόσμο δεν τα εδέχεται ο Θεός, διότι τα έκανες από κοινοδοξία. Τα έκανες για τον έπαινο των ανθρώπων. Τα έκανες για να φανώσει τις ανθρώπους, για να φαίνεις. Γι' αυτό και δεν συμπολεμούσε ο διάβολος. Δεν τον ένοιαζε αυτό να κόψει την προθυμία σου. Επειδή και να τα έφτιαχνες, δεν είχες καμιά ωφέλεια. Αφού υπήρχε στη μέση κοινοδοξία, υπήρχε και το μπράβο των ανθρώπων. Τώρα όμως, επειδή σε βλέπει ότι κλείθηκες από τον Χριστό για να γίνεις ένας σωστός στρατιώτης του και μαθητής και Απόστολος, και με αυτόν τον τρόπο πλέον τον πολεμάς, κρατώντας το χέρι και το κομποσχήνι και λέγοντας μέρα νύχτα, Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, τώρα λοιπόν ο διάβολος σε στράφει εναντίον σου. Γι' αυτό να θυμάσαι ότι στο Θεό είναι αρεστός ένας ψαλμός και μόνον, και μια ευχή που θα κάνεις και από την οποία θα επαναλαμβάνεις, παρά τους χίλιους ψαλμούς που έλεγε στον κόσμο. Εδώ ο Θεός δέχεται την λίγη νηστεία που κάνεις με πολλή ευχαρίστηση, παρά την νηστεία που έκανες και την έδειχνες των πολλών εβδομάδων στον κόσμο. Εγώ νηστεύω από Δευτέρα ως Παρασκευή, δεν τρώω τίποτα. Σαββατοκύριακο λίγο λαντάκι. Και το λες και σ' όλους. Τι δεν νηστεύεις? Θα σε κάψει ο Θεός. Μην του ρωτάς ο άλλος σου άλλο αντέχει. Μπορεί να έχει ζάχαρο, μπορεί να έχει χίλιες δυο αρρώστιες. Τι κοκορεύεις την νηστεύση από Δευτέρα ως Παρασκευή? Νηστεύσε και μην το λες. Πλένει το πρόσωπό σου και σε άμα σε ρωτήσουν νηστεύεις? Δυστυχώς δεν νηστεύω. Και να νηστεύσω καμιά φορά, δεν νηστεύουν τα μάτια μου. Δεν νηστεύουν τα αυτιά μου. Δεν νηστεύει η γλώσσα μου. Δεν νηστεύει ο νους μου. Πες τα έτσι, να ταπείνωσες. Τι μου κοκορεύεις ότι και λες ότι νηστεύω. Εγώ πάτερ μου λέει το πρώτο πράγμα που μπήκε να μου πει ένας που ήρθε να εξομολογηθεί είναι. Εγώ ξέρεις λέει κρατώ όλους τις νηστείες. Και τη μεγάλη σαρακοστή όχι μόνο να λάδω τι αλλά με ξερό ψωμί. Τι να του πεις τώρα αυτό. Μα τώρα λέει δεν νηστεύω καθόλου απάντησε εκείνος. Τα χάσα όλα τα αγαθά που είχα στον κόσμο. Το λίγο είναι προτιμότερο από το πολύ. Όταν μάλιστα γίνεται κρυφά και με πολλή υπομονή, γιατί τότε είσαι ευάρεστος στο Θεό. Αυτός εξακολουθούσε να επιμένει και να λέει «Μα εγώ βλέπω εδώ να κάνετε, η ψυχή μου εκεί πήγαιναν όλα καλά, μέλι γάλα». Κοιτάξε να δεις, του λέει, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Αλλά μια και το θέλεις θα στα πω λοιπόν χήμα και τσουβαλά του. Επειδή βλέπω ότι ο διάβολος δεν σε έχει ρίξει μόνο στην αμέλεια, στην ακιδεία, στη ραθυμία και στη λύθη, αλλά και στην απελπισία. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω το εξής. Πιστεύεις λοιπόν ότι όταν ήσουν στον κόσμο έκαμες καλοσύνες, νηστείες, ελεημοσύνες, προσευχές και αγρυπνίες και νόμιζες ότι είσαι η βάρης του Θεού? Λοιπόν, κακομοίρη μου, όλα αυτά τα έκανες από υπερηφάνεια και ήταν υπερηφάνεια και είναι υπερηφάνεια. Έτσι νόμιζε και ο Φαρισαίος, ο οποίος είχε και κάφληση για αυτά που έκανε. Νηστεύω δις του Σαββάτου, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Έτσι, όπως συνήθως γίνεται όλο το χρόνο εκτός από τις 40. Άλλοι θέλουν να νηστεύουν και τη Δευτέρα, με γεια τους, με χαρά τους. Από 100 ως 8, πόσα βγάζω μισθό, 1000 ευρώ. Τα 100 τα δίνω για ελεημοσύνη. Τα ομολογούσε αυτά, φανερά. Και έλεγε, δεν είμαι τέτοιος, δεν είμαι από αυτός, δεν είμαι από εκείνους και δεν είμαι σαν κι αυτόν. Τον τελώνει εδώ, αρχικλέφταρος. Το να νομίζει λοιπόν στην παρούσα φάση της ζωής σου ότι δεν κάνεις κανένα καλό, αυτό είναι υπεραρκετό για να σωθείς, διότι αυτό λέγεται ταπείνωση. Μέσα από την ταπείνωση και μέσα από αυτήν την ελεονολογία του εαυτού σου, έτσι μόνο θα σωθείς όπως σώθηκε και ο Τελώνης. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο βέβαια θα το επαναλάβω και άλλη φορά. Είναι προτιμότερο το διάβολο να τον έχουμε απέναντί μας παρά στο σβέρκο μας. Στο σβέρκο μας τον έχουμε όταν κάνουμε τα θελήματά του. Όταν υποκύπτουμε στις αδυναμίες μας και στα πάθη μας. Όταν κάνουμε το θέλημα του διαβόλου και όχι του Θεού. Αντιθέτως, τότε δεν μας πολεμάει γιατί είναι ήδη στο σβέρκο μας. Γιατί να μας πολεμάει? Αφού οι ίδιοι είμαστε θύματα και δούλοι και υποχείριοι των παθών μας. Γιατί να μας πολεμήσει? Όταν όμως θα μπούμε στο δρόμο του Θεού, θα αρχίζουμε από τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τον εκκλησιασμό, τη μελέτη, την προσευχή,

Είναι προτιμότερον απέναντι. Να τον έχουμε αντίπαλο από απέναντι. Ευκολότερα τον πολεμούμε. Για σκεφτείτε το λιγάκι να δείτε. Ότι ευκολότερα πολεμείται ο αντίπαλος που είναι απέναντί σου παρά αυτός που είναι στο σβέρκο. Αυτό ήθελα να σας πω και με αυτό ήθελα να κλείσω την σημερινή μας ομιλία.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πας, ο πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας ας περιβάλλει τις ψυχές μας, ας τις φωτίσει με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής του μακροθυμίας, και αυτές να αναβλέψουν η ύπαρξη του καθενός μας, ο λίχνος της να φωτίζεται από το φως του Κυρίου μας και έτσι να απομακρύνεται από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου, να μην ξεχνάμε πως εμείς το φτιάχνουμε αυτό το σκοτάδι. Εμείς φτιάχνουμε από τώρα την κόλασή μας, όταν μεσούσεις της ημέρας με τον ήλιο πάντοτε να λάμπει, εμείς φαίνεται να προτιμάμε περισσότερο το σκοτάδι από το φως. Σφαλίζοντας τα μάτια μας, αρνούμενοι επιτέλους να τα ανοίξουμε και να περπατήσουμε ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνους.

διαβάζουμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας, το ψαλτήρι, τους λόγους των Πατέρων, των Αγίων, των Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου, την προς Ρωμαίους, και να προσπαθούμε να καθρεφτιζόμαστε εμείς σε αυτά τα λόγια. Και καθώς σου και δοκίμασεν τον Θεόν, έχειν εν επιγνώση, παρέδωκε αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν. Έχουμε παραδοθεί σε ένα νου που δεν μπορεί να διακρίνει. Εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα, τα πρεπή, τα ανήθικα, τα ανίκια. Πεπληρωμένους, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο έγκλημα και τιμωρία της Καινής Διαθήκης. Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστηγής. Φτάσαμε να μισούμε το Θεό, αδελφοί μου. Υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρέτας κακών, γονεύσιν απειθείς, συνευδοκούσι της πράτουση. Ανοίξτε να δείτε πώς το ερμηνεύει ο Τρεμπέλας και προσπαθήστε, αδελφοί μου, να καθρεφτιστείτε σε αυτά τα λόγια. Υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις. Τα πόδια φιλούμε σε αυτές. Πρώτο κεφάλαιο, 21ος στίχος της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Κοιτάξτε πώς ερμηνεύεται εκείνο το «συνευδοκούσι της πράτουση».

Και το ψαλτήρι στα χέρια μας αυτές τις ώρες. Όπλο φωτός ακαταμάχητο. Εκατοστός δέκατος όγδοος ψαλμός. Ο περίφημος, ο περιάκουστος, ο περιλάλητος, άμωμος. Κάθε μέρα δεν υπάρχει ακολουθία του νυχθημέρου που τα λόγια του να μην στέλνουν τα μηνύματα του ουρανού σε όλους μας, να τα αποκωδικοποιήσουμε, να τα αποκρυπτογραφήσουμε και να τα βιώσουμε. Υπερήφανοι παρινόμουν έως σφόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων των νόμων σου. Άνθρωποι περήφανοι που δεν λογάριαζαν μέσα στην αλαζονία τους κανέναν, διέπραταν συνεχώς παρανομίες χωρίς φόβο. Και εκείνη η αθυμία, αυτή η μελαγχολία που μας έχει κυριεύσει, αθυμία κατέσχεμαι όταν έβλεπα τους αμαρτωλούς να εγκαταλείπουν και να αθετούν τον νόμο σου, Κύριε. Η στίχη του αμόμου, 176 στίχη, ετυρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Στον 70ο, όπως το γάλα όταν πίζει σκληραίνει και γίνεται τυρί, έτσι σκλήρινε και η καρδιά τους. Κλείνει όμως ο Ιερός Ψαλμωδός αυτό το αριστούργημα του αμόμου με την ελπίδα: ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Με το δικό σου έλεος, με τη δική σου φροντίδα, προστασία και χάρη θα ζήσει η ψυχή μου και θα σε υμνεί με ευγνωμοσύνη, γιατί επλανήθην ως πρόβατον απολελός. Πλανήθηκα κι εγώ σαν το χαμένο πρόβατο. Εσύ όμως, Κύριε, μη με εγκαταλείψεις. Ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Όσο κι αν πλανήθηκα, ποτέ δεν ξέχασα τις εντολές σου. Μπορούμε να το λέμε ακόμα αυτό, αδελφοί μου? Μακάρι να μπορούμε.

υπάρχουν οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής που μπορούν να λένε κάτι τέτοιο. Τους δίνει συμμαρτυρία η ασφαλής πηξίδα της συνείδησής τους προς τούτο. Οι μπροστάριδες της εκπομπής μας, οι πρόμαχοι άνθρωποι, πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα βήμα, μα οι ψυχές τους πάντοτε φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια όπου έχουν ριγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους. Σε κάθε ξεκίνημα βρίσκονται εδώ μαζί μας και μας μεταδίδουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη. Δεν ξεχνούν ποτέ εκείνο το ημίσεστε το άλας της γης. Δεν ξεχνούν ποτέ τον προορισμό τους, την αληστική τους αποστολή. Αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροσταριδές μας, να βοηθούν με το βίωμά τους να κατορθώσουμε όλοι, να κρατηθούμε, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας.

Εν το φωτί, papakiyahoo.gr, εκεί σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας και οι προτάσεις για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας. Ευχηθείτε κάποια στιγμή όλα να βρουν τον τόπο τους στον αέρα αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης. Μπορείτε να επισκέπτεστε και το μότιτλο ιστολογιό μας, soteriapsychis.blogspot.com, αυτή είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί, το μότιτλο της εκπομπής μας, ιστολόγιο. Ηχητικό αρχείο πολλών περασμένων ετών μπορείτε να βρίσκετε εκεί. Πληροφορίες για ώρες και ημέρες μετάδοσης της εκπομπής μας. Σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων και των ψηφιακών ραδιοφώνων, αλλά και συχνοτήτων της Ομογένειας και στο εξωτερικό, να χαιρετήσουμε τους αδελφούς μας στην Αμερική που μας ακούν τις Κυριακές από τον Ελλάς FM της Νέας Υόρκης. Να στείλουμε την αγάπη μας σε αυτούς και σε όλους τους συνεργάτες, συνοδοιπόρους της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι μαζί με οπτικοποιημένες τις εκπομπές μας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τις βρίσκετε στο YouTube. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι βοηθούν ώστε να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία μας, με τη χάρη του Θεού και την πνευματική ανταποδοτικότητα την οποία ευμήχανα έχει επιστρατεύσει ο πρόμαχος Ορθοδοξίας, ώστε τα έσοδά του να επιστρέφουν πίσω σε πνευματικό υλικό, σε ηκετήριους κανόνες, σε παρακλητικούς κανόνες και στους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, μπορείτε να επισκέπτεστε και την ομότιτλη ιστοσελίδα πρόμαχος.gr, όπου μπορείτε να πληροφορήσετε για δράσεις και τρόπους με τους οποίους και εσείς μπορείτε να συνδράμετε ώστε να συνεχίζετε αυτή η πνευματική εργασία του προμάχου Ορθοδοξίας.

Επιστροφή στη ζωή. Το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής που έχει στο επίκεντρό της λόγους αφυπνίσεως του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, ο οποίος μας μιλά, ξεκίνησε να μας μιλά στην προηγούμενη εκπομπή περί πνευματικής αναισθησίας. Θυμόμαστε εκείνο το «αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς» του Χριστού μας. Ασυνήθιστα, αδελφοί μου, σκληρός ο λόγος του Χριστού μας σε αυτό το χωρίο. Είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν από 3-4 χρόνια με τίτλο «Είμαστε ακόμα ζωντανοί» ερωτηματικό στο τέλος. Ο Χριστός μας δεν μίλησε ποτέ εξοραίζοντας, στρογγυλεύοντας και αγαπολογώντας. Δεν είναι ψυχοερευνητής ο Χριστός μας. Μην κοιτάτε που εμείς πολλές φορές εκφιλοσοφούμε τις λαλιές του. Υπάρχει αυτός ο σύγχρονος εξακαδημαϊσμός του Ευαγγελικού Λόγου. Δεν είναι ψυχοερευνητής ο Χριστός μας. Είναι ψυχογνώστης, είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Εκείνος μόνο γνωρίζει ποιος είναι ζωντανός και ποιος νεκρός. Αυτός θα κρίνει ποιοι δίγαγαν αυτό το πρόσκαιρο ως ζωντανοί και ποιοι ως πεθαμένοι, ως νεκροί. Ζωντανοί όσοι προσπαθούν συνεχώς να γίνονται νέοι άνθρωποι, να διατηρήσουν την αναγέννηση που έλαβαν την ημέρα της βαπτίσεως τους. Μα και κάθε αναγέννηση στο δεύτερο και απειραρίθμος επαναλαμβανόμενο λουτρό της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ζώντας εν Χριστώ και για τον Χριστώ, όσοι πορεύονται την οδό της μετανοίας αδιαλείπτως, ως την τελευταία τους επίγεια ανάσα, ακολουθώντας τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, αιώνια ζωντανή, κάποτε θα μεταβούν εκ του θανάτου εις την ζωή. Εκ του θανάτου εις την ζωή, ναι. Στον αντίποδα νεκροί, που περπατούν, ανασένουν, όμως απλά υπάρχουν. Θυμόμαστε τον Κυρφώτη τον Κόντογλου που έλεγε «Το να υπάρχεις καλό είναι, αλλά το να ζεις είναι άλλο πράγμα». Μακριά αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι μπορεί να ξεδιψάσει, να χορτάσει, να φωτίσει, επίπλαστες χαρές, ψεύτικες ελπίδες και ένας θάνατος που παραμονεύει μαζί με το σκοτάδι που αιώνια τον αγκαλιάζει. Νεκροζώντανοι όσοι δεν ακολουθούν τώρα τον Χριστό μας, ο ίδιος το είπε, εκείνος που νίκησε τον θάνατο, που μας έδωσε τον οίκος και την αιώνια ζωή. «Με κρατάς, σε κρατώ και μετά γκρεμός και μετά το τέρμα», λέει ο γνωστός στίχος του περιάκουστου τραγουδιού. Δεν έχει όμως τέρμα το αιώνιο για τους ζωντανούς. Μα για να αναρωτηθούμε όλοι μας σήμερα και πρώτος ο ομιλών με τον τίτλο αυτού του τραγουδιού, βάζοντας το τέλος του όμως όχι θαυμαστικό, μα ένα ανήσυχο και αγωνιώδες ερωτηματικό. «Είμαστε ακόμα ζωντανοί?» Είμαστε. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο γραμμένο και βγαλμένο μέσα από την ψυχή μας με αυτόν τον τίτλο «Είμαστε ακόμα ζωντανοί». Κάθε μέρα που έχει περάσει από τότε που πρώτο γράφτηκε και πρώτο ακούστηκε ως και σήμερα, ιδίως στις μέρες μας τις ζωφερές, αδελφοί μου, βάζει ένα δικό της ερωτηματικό δίπλα στον υπολείπων που όλο ένα προστίθενται. Και δεν έχει εξαλειφθεί ούτε ένα ερωτηματικό μαζί με των ημερών που κυλούν και τα προσωπικά ερωτηματικά του καθενός μας. Ξεγυμνωμένα ερωτηματικά. Η καρδιά ακόμα ναι χτυπά και είναι εγγύηση αυτός ο παλμός της. Εγγύηση μακροθυμίας. Να οδηγεί αυτή η Χριστότητα όμως σε μετάνοια. Γιατί τόσους καιρούς τώρα οδηγεί στην έκρωση και την αναισθησία. Είμαστε ακόμη
ζωντανοί. Είμαστε ακόμα με ζωντανά και ενεργοποιημένα τα πνευματικά μας αισθητήρια, εκείνα που μόνο μπορούν να αντιληφθούν το τι πραγματικά είναι αιώνιο και το τι όντως αληθινό. Βλέπει, ακούει, γεύεται η ψυχή μας την Χριστότητα του Κυρίου ή κάθε στιγμή που περνά βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο σκοτάδι, στη νεκρική της σιγή και στο άγευστο της αγνωσίας του. Πάμε στους λόγους λοιπόν του Δευτέρου Χρυσοστόμου των ημερών μας. Ένα δικό του από τα αμέτρητα σπουδαία ομιλήματα, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ο μακαριστός, μας οδηγεί ως νους νοή, ως άλλος χρυσορήμων και θεωρήμων παλαμάς. Και ο πατήρ Αθανάσιος, θεολόγων στόμα, διδασκάλων ακρότης, πέλαγος των θείων ρημάτων.

Από το βιβλίο «Λόγοι Αφυπνήσεως», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Κομνηνίου στο Στόμιο Λαρίσης, συμπράττοντας με τις εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», από μαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη εκπομπή να διαβάζουμε περί πνευματικής αναισθησίας, ώστε λοιπόν αυτή η χρονία νόσος είναι τα χρονίζοντα πάθη που με την συνέργεια της αμελίας οδηγούν στην αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίζει να τα θεραπεύσει, όπως θα λέγει κάποιος, «έχω κάτι αλλά δεν πάω στο γιατρό», τότε θα καταλήξει στην αναισθησία, δηλαδή στην βλάβη. Γι' αυτό ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, και ας φοβηθούμε τα χρονίζοντα πάθη. Τι ήταν ο Ιούδας? Ο Ιούδας ήταν ένας εκ των 12 μαθητών που επελέγει, όπως και οι υπόλοιποι 11. Ανατέθηκε σε αυτόν το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Ανατέθηκε σε αυτόν να θαυματουργεί και να εκδιώκει και απελάβνει δαίμονες. Θαυματούργησε ο Ιούδας. Θαυματούργησε. Στάθηκε εκλεκτός μαθητής. Από το εκλέγω, τον εξέλεξε ο Κύριος. Ουκ εγώ, ημάς τους 12 εξελεξάμην, λέγει, και ξημών εις διάβολος εστίν. Στο κατά Ιωάννην, διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο, 70ο στίχος. Ένας από σας είναι προδότης, λέει, εγώ σας εξέλεξα. Ο Χριστός δεν εξέλεξε έναν προδότη. Μην πάμε σε αυτήν την βλασφημία, όπως το παρουσιάζουν κάποια ιστορικά μυθιστορήματα και ταινίες και θεατρικά έργα ή θεωρίες που κυκλοφορούν και συνεπώς δίνουν δίκιο στον Ιούδα. Όχι, προς Θεού, δεν εκλέγει προδότη, εκλέγει μαθητή. Αλλά ο μαθητής αυτός φθάνει να γίνει προδότης. Γιατί? Επειδή έγινε ανέστητος. Πώς έγινε ανέστητος? Άφησε να κυριευθεί από το πάθος της φιλαργυρίας. Κρατούσε το ταμείο. Η αφορμή. Την πρώτη φορά έβαλε ένα νομισματάκι από τον κοινό κορβανά στην τσέπη του. Και γλυκάθηκε. Τη δεύτερη φορά κάτι περισσότερο, την άλλη κάτι περισσότερο. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αυξήσει τα έσοδά του. Πίστεψε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρει και 30 αργύρια, και έφτασε στο σημείο να προδώσει τον Χριστό. Δεν άκουγε τίποτα. Πόσες φορές ο Χριστός έκανε μνήα του πράγματος. Θα σας θυμίσω μόνο τούτο. Όταν είπε «εις εξ ημών διάβολος εστί», ο Ιούδας το άκουσε. Ήτανε παρόν. Όταν στο δείπνο, το τελευταίο δείπνο, του είπε «ένας από εσάς θα με παραδώσει», ο Ιούδας αυτό το άκουσε και φτάνει στην υποκρισία να πει «μήτι εγώ είμαι η Ραβή, μήπως είμαι εγώ». Και ακόμη ένα τρίτο σημείο. Του λέγει ο Κύριος «ο ποιείς ποιήσον τάχιον». Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Οι άλλοι μαθητές δεν πήραν είδηση. Νόμισαν ότι πρόκειται περί αγοράς τροφίμων για τους φτωχούς. Ό,τι έχεις να κάνεις, κάν το γρήγορα. Αν το θύμα πει στο θήτη, στον εγκληματία, ό,τι έχεις να κάνεις, κάν το καημένε γρήγορα, ο θήτης θα πει «με κατάλαβε» και θα λάβει τα μέτρα του. Ή ακόμη, αν έχει κάτι μέσα του, θα συνέλθει, θα τρανταχθεί, θα γίνει μέσα του σεισμός. Αν έχει κάτι ακόμη μέσα του.

Ο Ιούδας φεύγει για το έργο του και τελευταία στιγμή, όταν με φίλημα τον προδίδει, ακούει «Ετέρε, εφώ πάρει». «Φίλε, εδώ είσαι». «Φίλε, ετέρε». «Ακούτε, φίλε, αυτό είναι έλεγχος φοβερός». «Φίλε, εδώ είσαι». Ο Απόστολος Πέτρος με μια ματιά του Κυρίου συγκλονίστηκε όταν τον αρνήθηκε για τρίτη φορά και εκείνος γύρισε και τον κοίταξε. Η ματιά εκείνη του Κυρίου ήταν έλεγχος. Βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Ο Ιούδας όμως με την προσφώνηση «Φίλε, δεν συγκινείται. Με φίλημα προδίδεις τον Υιό του ανθρώπου, τον διδάσκαλό σου, με φίλημα». Δεν συγκινείται. Γιατί είναι ανέστητος. Και γιατί είναι ανέστητος, τον κατάντησε τέτοιον το πάθος της φιλαργυρίας. Η αναισθησία, αγαπητοί μου, έχει δύο φάσεις, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Η δεύτερη φάση λέγεται πόρωση. Σε αυτή δεν υπάρχει ουδε μία δυνατότητα πλέον διακρίσεως του καλού από το κακό. Εκείνος που έχει πάθει πόρωση δεν ξεχωρίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δηλαδή έχει παντελή έλλειψη αυτογνωσίας. Μπορεί να κάνει το κακό, να κάνει έγκλημα και να γελά. Να μην αισθάνεται απολύτως τίποτε. Απολύτως. Έχουμε το φαινόμενο της πορώσεως. Είναι η αναισθησία στο τελευταίο της στάδιο. Ο άνθρωπος αυτός πια δεν έχει ελπίδα να σωθεί. Είναι νεκρός. Πνευματικά νεκρός. Αλλά η πρώτη φάση, η πιο συνηθισμένη, είναι αυτή που την συναντάμε στους χριστιανούς μας, όπως θα δούμε στη συνέχεια της αναλύσεως, σε ένα βαθμό υπερβολικά απλωμένο και βαθύ. Εμφανίζεται δε αυτή η αναισθησία είτε ως πρακτική αμετανοησία είτε ως μη πρόοδος στην πνευματική ζωή. Αλλά να μην μιλήσω εγώ παρακάτω. Ας αφήσουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος να μας περιγράψει τον ανέστητο άνθρωπο, αυτόν όμως που δεν είναι πορωμένος, αυτόν που βλέπει. Απλώς βλέπει το κακό, αλλά δεν εννοεί ποτέ να διορθωθεί, που έχει αυτήν την αναισθησία, όπως σας είπα, της πρώτης φάσεως. «Κακός πράτο, βοά και προθύμος επίκειται». Φωνάζει. Αυτό που κάνω είναι κακό πράγμα, αλλά με πολλή ευχαρίστηση παραμένει σε αυτό το κακό. Το στόμα κατά του πάθους προσεύχεται και το σώμα υπέρ αυτού αγωνίζεται. Το στόμα λέει «Θεέ μου, σε παρακαλώ, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς της ανηθικότητος». Κάνει προσευχή και περιμένει πότε θα τελειώσει την προσευχή για να επιδοθεί στο πάθος. Ο καθένας μέσα σε αυτήν την ανατομία του Αγίου Πατρός θα βρει τον εαυτό του. Βλέπουμε εδώ ένα κράμα προσευχής και επιθυμιών, όχι όμως με σκοπό να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τις πονηρές επιθυμίες με την προσευχή, αλλά ίσως για να δικαιολογήσει τη συνείδησή του, να πει δηλαδή «Έπια, δεν μπορώ να κάνω τίποτα» και κατόπιν να παραδώσει εαυτόν στην ικανοποίηση των επιθυμιών. Περί θανάτου φιλοσοφεί και ως αθάνατος διάκειται. Μιλάει για τον θάνατο και ζει και κινείται σαν να μην πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Περί εγκρατείας διαλέγεται και περί γαστριμαργίας αγωνίζεται. Μιλάει για την εγκράτεια και κοιτάζει πώς ακριβώς θα ικανοποιήσει με τη γαστριμαργία τον εαυτό του. Την υπακοήν μακαρίζει και αυτός πρώτος παρακούει. Τους απροσπαθείς επενεί, τους ανθρώπους εκείνους που ζουν απροσπαθώς, δηλαδή δεν κάνουν αγώνα να κατακτήσουν υλικά αγαθά, και διαράκος μνησικακών και πολεμών ούκε σχήνεται. Αλλά για ένα κουρέλι, για ένα τίποτα μπορεί να μνησικακίσει εναντίον του άλλου, για να κάνει πόλεμο και μάχη, και δεν ντρέπεται για αυτό το πράγμα. Περικρίσιος αναγινώσκει, διαβάζει για την κρίση που θα γίνει, για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία και την κρίση, και μηδιάν άρχεται. Και αρχίζει να χαμογελά. Κορεστής μεταμελείται και μικρόν προβάς πάλιν το κόρο προσέθηκε. Αφού χορτάσει, μετανιώνει. Και το χόρτασμα πάρτε το σαν ικανοποίηση των αισθήσεων με κάθε τρόπο.
Θέλετε πορνικά έργα να είδε στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση. Θέλετε να παραγέμισε την κοιλιά του. Θέλετε να παραχόρτασε στην πορνεία. Θέλετε να άκουσε αισχρά πράγματα. Ό,τι θέλετε πάρτε. Σαν ένας κορεσμός των αισθήσεων από βρώμικα, ρυπαρά πράγματα. Τι κάνει μετά? Μεταμελείται. Αχ, τι έκανα. Γιατί να ακούσω? Γιατί να δω? Και πάει λίγο πιο πέρα και ξαναγυρίζει πάλι να προσθέσει πάλι χόρτασμα. Ανανύψας, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος ο Μακαριστός, Άγιος Γέροντας, ο οποίος μας μεταφέρει αυτούς τους λόγους. Ανανύψας, εστέναξε. Αφού ανένυψε, εστέναξε. Δηλαδή είπε, επιτέλους πρέπει να απαλλαγώ, να καθαριστώ. Κάποτε δεν αποκλείεται αυτό να είναι και μια εξομολόγηση, να έρχονται άνθρωποι να εξομολογούνται και να αναστενάζουν. Επιτέλους έχω ανανύψει, έχω διορθωθεί και την κεφαλήν κοινή σας πάλιν του πάθους έρχεται, αλλά δυστυχώς επανέρχεται πάλι στο πάθος. Αυτά εγώ τα έχω δει με τα μάτια μου. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αυτό λέγει. Έχει μια παράγραφο. Δεν σας τη μεταφέρω ολόκληρη από έλλειψη χρόνου. Είναι από τον 17ο λόγο. Αν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε εκεί στο πρωτότυπο ή δυνατόν και να βρείτε αυτά τα οποία σας λέω εδώ για να εδραιωθούν καλύτερα στη μνήμη και στην καρδιά. Αναφέρει σε μια παράγραφό του τι έχει δει ο ίδιος. Αλλά σας βεβαιώνω ότι και εγώ έχω δει ανθρώπους, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, οι οποίοι μπορούν να έρθουν στην εξομολόγηση, να λέγουν τούτο ή εκείνο και να γυρίζουν να κάνουν πράγματα όχι από εκείνα που θα κάναμε όλοι, από μια αδυναμία. Κανείς άλλωστε δεν γίνεται αμέσως καλά, αλλά πράγματα που να βγαίνει κανείς από τον εαυτό του και από τα ρούχα του και να λέει κανείς, άνθρωπέ μου, εσύ ήρθες και εξομολογήθηκες και τώρα κάνεις αυτά. Ή συμβουλεύεις τους άλλους να κάνουν αυτά ή οδηγείς τα παιδιά σου σε αυτές τις φοβερές καταστάσεις. Εσύ που εξομολογήθηκες. Αναισθησία. Φοβερή αναισθησία. Πάντοτε αυτού κατήγορος γίνεται. Πάντοτε κατηγορεί ο ανέστητος στον εαυτό του και η συνέστηση συνελθήν ου βούλεται ή να μη υπό ου δύναται. Και σε συνέστηση να έλθει δεν θέλει. Πάντα λέει είμαι ταλέπορος, είμαι τέτοιος, η ζωή είναι τέτοια. Κοίταξε που παρασυρώμαστε. Το ακούμε από όλους και όλοι το λέμε αλλά δεν εννοούμε όμως να διορθωθούμε. Μένουμε εκεί, στα ίδια πράγματα. Και ο Άγιος Ιωάννης σημειώνει κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι κάπως απογοητευτικό για να μην πω ότι δεν μπορεί. Διότι όπως τότε τον παράλυτο έπρεπε τέσσερις να τον σηκώσουν, να χαλάσουν την σκεπή και να τον κατεβάσουν μπροστά στο Χριστό, έτσι θα έπρεπε και αυτόν τον ανέστητο να τον πάρει κάποιος, να τον σύσει για να συνέλθει. Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ προσωποποιώντας την αναισθησία και λέγει «Η εμή η πόσπονδη, εκείνοι οι οποίοι με λατρεύουν και μου προσφέρουν σπονδή, νεκρούς ορώντες γελώσει. Βλέπουν νεκρούς και γελούν. Αλλά ας μου επιτραπεί, είναι πολύ ευρύ αυτή η παρατήρηση εδώ του Ιερού Πατρός. Δεν είναι μόνον οι άνθρωποι εκείνοι που απλώς βλέπουν νεκρούς και γελούν. Το να δεις έναν που πέθανε ή που πεθαίνει και να γελάς είναι ένα κάτι. Το να παίρνεις όμως έναν γερό άνθρωπο, έναν ζωντανό άνθρωπο και να τον βασανίζεις και να γελάς με το να γίνεσαι θηριώδης απέναντί του, αυτό είναι πολύ βαρύτερο από το να γελάς μπροστά σε ένα νεκρό. Δυστυχώς και η εποχή μας έχει να επιδείξει φοβερές θηριωδίες εις βάρος χριστιανών και άλλων πολιτών, εις βάρος ανθρώπων ζωντανών. Και ιερείς εσταύρωσαν, ναι, ιερείς εσταύρωσαν και θα σταυρώσουν και θα σταυρώσουν πάλι. Και αθών ανθρώπων κόπηκαν λαιμοί και θα ξανακοπούν. Και μάτια βγάλαν και γλώσσες τραβήξαν και θα ξαναβγούν αυτά. Οι άνθρωποι που τα έκαναν και τα κάνουν γελούν, ικανοποιούνται, ευχαριστιούνται. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε και να χαρακτηρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Τι φοβερή αναισθησία θα μπορούσε να τους διακρίνει. Ο Θεός να ελεήσει.
εν προσευχή παριστάμενη λιθώδης όλη και σκληρή και σκοτεινή την χάνουση, ενώ παρίστανται στην προσευχή είναι εξ ολοκλήρου πετρώδης και σκληρή και σκοτεινή. Τους βλέπετε να πάνε στην εκκλησία ή να στέκονται σε μια ομίγυρη προσευχομένων ανθρώπων. Πώς όμως μένουν λιθώδης, πέτρινοι, ουδε μία συγκίνηση, ουδε μία κατάνοιξη της καρδιάς, τίποτα, καμιά αίσθηση, τίποτα. Σκληρή, σκοτεινή, σκληρό μάτι. Σε βλέπουν με ένα μάτι σκληρό που πολλές φορές γυαλίζει, ένα μάτι σκοτεινό, αβυσσόδες, που αν μπορούσες να σκύψεις το χείλος αυτής της αβύσου, θα τρόμαζες με το τι υπάρχει στον απίθμενο πυθμένα αυτής της κολάσεως, της ψυχής, του ανθρώπου αυτού του σκοτεινού. Αλλά σ' έλθουμε και στα ηπιότερα. Βλέπετε πως μπαίνουν στην εκκλησία χριστιανοί, άνθρωποι βαπτισμένοι. Δεν λέω για τους τουρίστες, τους ξένους που κι αυτοί υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί, είτε προτεστάντες είναι, είτε ό,τι άλλο θέλετε, αιρετικοί φυσικά. Δεν λέω για αυτούς, λέω για τους Έλληνές μας, τους χριστιανούς μας, τους ορθοδόξους, τους βαπτισμένους που ακούνε την καμπάνα και πηγαίνουν στην εκκλησία της ενορίας τους ή του χωριού τους. Τώρα πλέον μεγάλωσαν. Πήγαν στο πανεπιστήμιο, διδάχτηκαν την αθεία. Όχι πως το πανεπιστήμιο αυτό καθεαυτό διδάσκει αθεία. Η γνώση δεν οδηγεί στην αθεία. Η αθεία είναι αρρώστια της γνώσεως. Πώς μπαίνουν στην εκκλησία μέσα? Με τα χέρια στις τσέπες, σαν να πηγαίνουν στο καφενείο. Ίσως κάποτε να μπουν μέσα στο χώρο τον ιερό και με το τσιγάρο, προκειμένου να φωτογραφίσουν τοιχογραφίες, γιατί μόνο για την τέχνη ενδιαφέρονται και ασχολούνται και όχι για τον εικονιζόμενο Άγιο. Αυτά που λέγω, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, είναι πραγματικότητα. Δεν διστάζουν να πατήσουν επάνω και σε αυτήν την Αγία Τράπεζα. Οπουδήποτε είναι ικανοί να πατήσουν προκειμένου να φτάσουν μια τοιχογραφία με τον φακό της μηχανής τους και να φωτογραφίσουν την εικόνα. Είναι πραγματικά αυτά που σας λέω. Δεν είναι φανταστικά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν συνέστηση που βρίσκονται. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ? Τα λέει ο ιερός πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακου, στη συνέχεια. Την Ιεράν Τράπεζαν βλέποντες αναισθητούσι. Βλέπουν την Αγία Τράπεζα και μένουν αναίσθητοι. Ακούστε. Όταν μεταφερόταν η κυβωτός του Θεού από την Βηθλεέμ στην Ιερουσαλήμ και η άμαξ που την μετέφερε έγειρε σε μια λακκούβα και κινδύνεψε η κυβωτός να ανατραπεί, ο Οζά από Ευλάβια έσπευσε να την κρατήσει για να μην πέσει και πέθανε αμέσως. Τιμωρήθηκε διότι δεν ήταν Λεβίτης και δεν επιτρεπόταν σε μη Λεβίτη να εγγύσει την κυβωτό του Θεού, η οποία τι ήταν? Ήταν από ξύλο ακακίας, επενδεδημένη από μέσα και απ' έξω με φύλλο χρυσού και είχε μέσα τις λίθινες πλάκες πάνω στις οποίες ήταν γραμμένος ο νόμος του Θεού. Συγκρίνεται όμως η κυβωτός της Διαθήκης με την Αγία Τράπεζα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκείνη η κυβωτός τι είχε? Πέτρινες πλάκες. Εδώ τι έχει, παρακαλώ, η τράπεζα, η Αγία της Εκκλησίας? Έχει αυτόν τον ζώντα λόγων, τον ενανθρωπίσαντα, υπό τα είδη του άρτου και του ίνου που βρίσκονται πάνω της. Και εσύ εγγίζεις και πατάς και βλέπεις ανεδός και δεν κατανοίγεσαι και δεν αισθάνεσαι ντροπή όταν τα χερουβίμ και τα σεραφίμ που κυκλώνουν την Αγία Τράπεζα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας κρύπτουν από συστολή τα πόδια τους με τις δυο φτερούγες και τα πρόσωπά τους με τις άλλες δυο φτερούγες, γιατί δεν μπορούν να βλέπουν τη Θεία Δόξα, και εσύ μένεις ανέσθητος? Αλλά μόνον αυτό, του δώρου μεταλαμβάνονται, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, ως επιγεύση ψηλού άρτου διάκυνται. Πραγματικά λιθώδεις άνθρωποι, πραγματικά πέτρινοι άνθρωποι, πηγαίνουν και κοινωνούν. Γιατί? Γιατί έρχονται Χριστούγεννα και γιατί πρέπει να κοινωνήσουν, επειδή είναι Χριστούγεννα. Και κλωτσώντες και κλωτσόμενοι, διαπληκτιζόμενοι, θυμώνοντες, υβρίζοντες ενίοτε και σπροχνόμενοι έρχονται να κοινωνήσουν.
τι κοινώνησαν. Κρασί και ψωμί. Έτσι πιστεύουν. Ψηλόν άρτο και ψηλόν ίνο. Το ψι με γιώτα. Δηλαδή σκέτο κρασί και ψωμί. Έτσι το αισθάνονται. Τι πήρανε. Τίποτα. Ουδε μία αίσθηση. Θα πρέπει όμως να νιώθουν όπως τότε οι μαθητές που έβλεπαν τον Κύριο και που μπορούσαν να εγγίζουν και να άπτονται των λόγων του Θεού. «Και εχείρες ημών εψηλάφισαν», θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του, «περί του λόγου της ζωής». Τότε οι μαθητές δεν ψηλάφισαν τον Ιησού. Ψηλάφισαν τον Θείο Λόγο. Και εσύ όταν γεύεσαι αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις σου, τα μάτια σου και η γεύση σου και τα λοιπά, δεν είναι κρασί και ψωμί, αλλά είναι αυτός ο Θείος Λόγος, αυτός ο Θείος Λόγος ο ενανθρωπίσας, και εσύ το θεωρείς ότι είναι τίποτα. Τότε γιατί πας και κοινωνείς? Φύγε μακριά. Τουλάχιστον δήλωσέ το ότι δεν είσαι χριστιανός, ότι δεν θέλεις να είσαι χριστιανός. Δεν μπορεί να εμφανίζεται κανείς, αγαπητοί μου, ως λιθώδης άνθρωπος, ανέσθητος μπροστά στο αγιότατο και ιερότατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που αποτελεί την καρδιά, το νου, το α και το ω της χριστιανικής μας πίστεως, που είναι αυτός ο ενανθρωπίσας, Θεός Λόγος. Νοεμβρίου του 1975, οπότε και εξεφωνήθησαν αυτές οι λέξεις καθρέφτες για τον καθένα μας, αδελφοί μου. Και συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, πόσο επίκαιρος παραποτέ ο λόγος του στις μέρες μας. Τώρα όμως ο ανέστητος θα πάρει επιθετική στάση απέναντι σε εκείνους που έχουν αίσθηση. Είναι πολύ φυσικό, διότι ο ανέστητος αναισθητεί μεν για τα πνευματικά, αλλά είναι πολύ θερμός και επιθετικός εναντίον εκείνων οι οποίοι έχουν αίσθηση πνευματική. Εγώ κατά νησωμένους ορώσα μικτηρίζω. Άμα βλέπω άλλους οι οποίοι κατανοίγονται, έχουν θρησκευτικότητα, έχουν πνευματικότητα, εγώ αυτούς τους κοροϊδεύω. Πάντα τα τικτώμενα εξανδρίας και πόθου αγαθά, εγώ αποκτένιν υπό του εμέ γεγενικότος πατρός με μάθηκα. Έτσι με έμαθε ο διάβολος, ο πατέρας μου, να σκοτώνω ό,τι βλέπω να γεννιέται και να γίνεται έργο από την ανδρία και από τον ευσεβή πόθο. Εγώ αυτό θα πάω να το καταστρέψω. Εγώ γέλωτος μύτηρ. Εγώ η αναισθησία είμαι, η μάνα του γέλωτος, της κοροϊδίας. Συνεχίζει με τον 17ο λόγο από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου ο μακαριστός Αγίος Γέροντας πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Εγώ γέλωτος μύτηρ, εγώ η αναισθησία είμαι, η μάνα του γέλωτος, της κοροϊδίας και της ηρωνίας. Εγώ ύπνου τροφός, δεν με νοιάζει, τσιμέντο να γίνουν όλοι, φούρνος να μην καπνίσει. Εγώ θα κοιμάμαι, πολύ θα κοιμάμαι. Θα κοιτάζω μόνο την άνεσή μου και την τρυφή μου, την απόλαυσή μου. Εγώ κόρου φίλη. Εγώ είμαι φίλη του χορτασμού, όλων των αισθήσεων. Εγώ ελεγχομένη ού πονώ. Όταν με ελέγχουν οι άλλοι δεν πονώ, δεν κατανήσομαι, δεν αισθάνομαι. Εγώ, προσέξτε αυτό το τελευταίο του Αγίου Πατρός. Εγώ ψευδευλαβία συμπλέκομαι. Εγώ ψευδευλαβία συμπλέκομαι. Αυτό είναι το φοβερότερο απ' όλα. Έρχομαι να συμπλεχθώ, να ανακατευθώ και να μιγώ με την ψευδευλάβια. Και πολλές φορές εδώ θα συλλάβουμε τον εαυτό μας. Εμφανιζόμαστε συχνά ως ευλαβείς, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε ψευδευλαβείς. Δεν υπάρχει αληθινή ευλάβια, αλλά ψευδευλάβια. Γιατί? Γιατί υπάρχει στην καρδιά μας αναισθησία. Ναι, αγαπητοί μου, βλέπετε ανθρώπους που είναι χρόνια ψάλτες, χρόνια νεοκόροι, χρόνια επίτροποι, χρόνια, και δεν πήγανε μία φορά να κοινωνήσουν. Ούτε μια φορά δεν πήγαν να κοινωνήσουν. Είναι φοβερό. Και αυτοί υπηρετούν την Εκκλησία και λένε ότι έχουν δικαιώματα στον οίκο του Θεού.
Είναι φοβερό. Βλέπετε ανθρώπους σε φιλανθρωπικές επιτροπές, σε φιλόπτωχα ταμεία, σε εράνους. Τρέχουν από εδώ και από εκεί. Σου λένε «προσφέρω τον εαυτό μου». Αλλά στην πραγματικότητα έχουν βορβορόδη ψυχή και βίο ακατανόμαστο. Πραγματικά, να γιατί η αναισθησία συμπλέκεται όντως με την ψευδευλάβεια. Μόνο που πρέπει κάτι να σημειώσω, έτσι σαν μια παρατήρηση, για να μην απογοητευτούμε φυσικά ύστερα από όσα είπαμε. Πολλές φορές μας διακρίνει μια έκτακτη και παροδική αναισθησία. Μπορεί να κρατήσει κάποιες μέρες ή κάποιες ώρες, κάποιον λίγο καιρό, πολύ λίγο καιρό. Πάμε φερρυπίν να λειτουργηθούμε και δεν έχουμε όρεξη. Δεν έχουμε όρεξη να λειτουργηθούμε. Το μυαλό μας δεν είναι στη λειτουργία, γυρίζει από εδώ και από εκεί. Αισθανόμαστε βεβαρημένο, κουρασμένο τον εαυτό μας. Θέλουμε να βγούμε έξω. Δεν θέλουμε ίσως να πάμε στην εκκλησία. Δεν θέλουμε να κάνουμε προσευχή. Τι είναι αυτό? Εδώ πολλές φορές ως αιτία μπορεί να υπάρχει μια ψυχοσωματική κατάσταση. Μπορεί επί παραδείγματι να υπάρχει μια κόπωση ή μια υπνία, να μην κοιμηθήκαμε καλά. Ακόμη να υπάρχει μια εξάντληση ή απλώς να φάγαμε πολύ. Ήτανε μια γιορτή, φάγαμε πολύ. Είναι αμαρτία να τρώμε κατά κόρον και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε, αλλά πολλές φορές το παθαίνουμε. Ήταν κάτι το έκτακτο. Ήταν Πάσχα, γιορτή, φάγαμε πολύ. Για παράδειγμα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή. Ή νιστάζουμε και δεν έχουμε όρεξη. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτε. Δεν θέλουμε να διαβάσουμε Αγία Γραφή. Πολλές φορές λοιπόν οφείλεται σε κάτι τέτοιες καταστάσεις. Αυτή η αναισθησία ακόμη μπορεί να οφείλεται και σε μια απογοήτευση ποικίλης φύσεως. Χωρίς να θέλω να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση. Αυτό πολλάκις είναι παροδικό. Όταν φύγει το αίτιο, φεύγει και αυτή η αναισθησία. Δεν πρέπει βεβαίως να ανησυχήσουμε παρά μόνο εάν αυτό είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενο. Τότε βεβαίως εμπίπτουμε στα προηγούμενα. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκείνος ο οποίος δεν έχει καταληφθεί από την αναισθησία ολοκληρωτικά, ο οποίος έχει ακόμη κάποια ευαισθησία, ανησυχεί μήπως καταληφθεί από αυτήν την μενάδα, όπως λέγει ο Ιερός Πατήρ, και σκέφτεται πώς θα μπορούσε να απαλλαγεί ολότελα από την αναισθησία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος για αυτόν τον σκοπό συνιστά τα εξής: «Επίμενε μελετών αγρυπνία πολύ κρίσιν αιωνίαν, να επιμένεις να μελετάς με πολύ αγρυπνία, δηλαδή να μελετάς πολύ, κρίσιν αιωνίαν, ότι θα κριθούμε. Να μελετάς βιβλία και κείμενα τέτοια τα οποία ομιλούν για την κρίση του Θεού. Ώρα την εμήν αιτίαν πόσον εν συτίκτομαι και κατά της μητρός αυτής, δηλαδή της αιτίας αγωνίζου, ερεύνησε πού οφείλεται αυτή σου η αναισθησία, σε τι πάθος, σε τι κατάσταση οφείλεται, και όταν βρεις ότι είναι στη γαστριμαργία ή στη φιλαργυρία, τότε να πολεμήσεις αυτήν την αιτία. Εν σωρίς το σώμε όμικρον, εν σωρίς προσεύχου πυκνά, εικόνα τούτων ανεξάλειπτων εν τη καρδία σου ζωγραφών, τρέχα στις κηδείες». Πολλές φορές αυτό το μέσο το χρησιμοποιούν οι πνευματικοί. Όταν έχουν αναλγεί τους ανθρώπους μπροστά τους, τους στέλνουν να παρακολουθούν κηδείες και λοιπά, για να βλέπουν την ματαιότητα του κόσμου τούτου και να κατανοηγεί η καρδιά τους. Τρέχα στις κηδείες. Κάνε προσευχή μπροστά σε έναν πεθαμένο. Παρατήρησε καλά το πρόσωπό του μέσα στο φέρετρο. Προσπάθησε να τον θυμηθείς όταν ζούσε. Και δες τώρα ποιος είναι. Κείμενος μέσα σε ένα κασόνι. Και τι θα γίνει σε λίγο όταν θα μπει στη γη. Πήγαινε όταν θα ξεθάψουν τον ίδιο ή κάποιους άλλους. Και δες τα κόκαλα πώς θα παίρνει ο νεκροθάφτης και πώς θα πλένει, που πιάνουν ένα σεντουκάκι μόνο. Έβλεπα την περασμένη εβδομάδα ένα παιδί που είχε ένα ποδήλατο και πίσω από το ποδήλατο είχε ένα σεντουκάκι. Αχ, λέω, τώρα καμαρώνουμε ντυμένοι με τις φιλοδοξίες μας, με τούτα, με κίνα. Σε αυτό το σεντουκάκι θα μπούμε. Ένα μάτσο κόκαλα, τίποτε άλλο. Πηγαίνετε στο κημητήριο, στο οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου σας. Να δείτε εκεί τα οστά μέσα στα σεντουκάκια. Ούτε φωνάζουν, ούτε μιλούν, ούτε τσακώνονται, ούτε φιλοδοξούν. Τίποτα. Εκεί κάθονται μέσα στα κουτιά. Πηγαίνετε στο λάκκο απ' έξω εκεί που ρίχνουν τα κοινά κόκαλα και πείτε «Ω Θεέ μου, αυτά οπωσδήποτε προκαλούν νίκη».

Φοβάσαι. Έτσι και εδώ, όταν ξέρεις ότι υπάρχει κόλαση, δαίμονες που κυνηγούν, θα κοντοστέκεσαι ή θα τρέχεις. Γιατί? Γιατί φοβάσαι. Ο φόβος λοιπόν του Θεού, όταν εγκαθιδρυθεί μέσα στην ψυχή μας, λιώνει την αναισθησία, όπως ο ήλιος το χιόνι και η φωτιά το κερί. Αγαπητοί μου, η αναισθησία είναι ο θάνατος και η νέκρωση της πνευματικής ζωής, αλλά και κάθε εικμάδας της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ο λίβας της αναισθησίας, της πνευματικής αναισθησίας, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα, θα το λέω πάντοτε, ιδιαιτέρως πνέει όλο και περισσότερο, όλο και σφοδρότερα πάνω στην Εκκλησία μας και στην πατρίδα μας, όλο και περισσότερο, και ποσοτικά και ποιοτικά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αποκαλεί την αναισθησία λιθώδη, δηλαδή πέτρινη, μενάδα, δηλαδή μενωμένη, να έχει καταληφθεί από μανία και μωράν, ανόητη. Επομένως και εκείνος ο οποίος πάσχει από την αναισθησία μεταβάλλεται σε λιθώδη, σε μενόμενο, εναντίον κάθε πνευματικού πράγματος, εναντίον κάθε πνευματικής εθνικοθρησκευτικής παραδόσεως και σε μωρόν άνθρωπο. Αγαπητοί μου, είναι καιρός να κάνουμε αυστηρή αυτοκριτική. Οι καιροί δεν περιμένουν. Χριστός Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, 11 Νοεμβρίου 1975.

τόσο βαθύς, αγιοπνευματικός και αποκαλυπτικός ο λόγος του Δευτέρου Χρυσοστόμου των ημερών μας. Συγκλονιστικά αφυπνιστικός. Αδελφοί μου, είπαμε κάθε λέξη και ένας καθρέφτης να αντικρίσουμε τον εαυτό μας μέσα του. Σαν επομβρία ουράνια έπεσε πάνω στους σπόρους του μεγάλου σπορέως που ο καθένας μας έχει στο χωράφι της ψυχής του. Να ευχόμαστε σε έφορη γη να πέφτουν αυτές οι σταγόνες των θεόπνευστων διδαχών και του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου και τόσων άλλων που εδώ και τόσα χρόνια συνεχώς μας προειδοποιούν για αυτά που σήμερα όλοι μας βιώνουμε με τόσο ζωφερό και πρωτόγνωρο τρόπο. Ο Χριστός μας μίλησε πρώτα για αυτούς τους νεκροζώντανους ανθρώπους, τους πνευματικώς ανέστητους. Οι νεκροί της ζωής και οι νεκροί του θανάτου, εκείνοι που πέθαναν δίχως χτύπο στην καρδιά και αναπνοή, και εκείνοι που πεθαίνουν κάθε στιγμή διατηρώντας μεν παλμό και ανάσα, αλλά έχοντας νεκρώσει πλήρως το πνεύμα, την ψυχή τους. Ο κόσμος των ζωντανών νεκρών, ο σημερινός κόσμος μας. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Να αναζητάμε αυτούς τους λόγους και του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου και του μακαριστού Ιεροκήρυκος του Παραδείσου και Δημήτρη του Παναγόπουλου και του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου και του Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου και τόσων άλλων συγχρόνων Χριστοκυρίκων που συνεχώς προσπαθούν για την ψυχική μας ανάσταση, για την χριστοειδή μας μεταμόρφωση, για το ζωντάνεμά μας και την επιστροφή στη ζωή. Όχι, φυσικά δεν ξεχάσαμε και τον μακαριστό επίσκοπο Φλωρίνης.

και ο Αυγουστίνο Καντιώτη, που μιλούσε για αυτήν την πνευματική αναισθησία. Σχεδόν σε όλη την κηρυκτική του πορεία, βλέποντας αυτό το τέρας που μεγάλωνε λίγο-λίγο και όλοι φροντίζαμε να το χαϊδεύουμε και να το εξοραίζουμε. Όλοι έχουμε μερίδιο συνευθύνης για αυτή την έκρουση την πνευματική των ημερών μας, αδελφοί μου, για αυτήν την απενεργοποίηση των πνευματικών μας αισθητηρίων, εκείνων που μόνο μπορούν να αντιληφθούν το τι πραγματικά είναι αιώνιο και τι όντως αληθινό. Βλέπει, ακούει, γεύεται η ψυχή μας την Χριστότητα του Κυρίου. Η κάθε στιγμή που περνά βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο σκοτάδι, στην νεκρική της σιγή και στο άγευστο της αγνωσίας του Κυρίου μας. Ακόμα χτυπάει η καρδιά μας και αυτός ο παλμός είναι εγγύηση μακροθυμίας. Να οδηγούμαστε όμως σε αυτήν την οδό τη λυτρωτική της μετανοίας. Μόνο σε αυτήν την οδό ενεργοποιούνται και πάλι οι αισθήσεις. Θερμαίνεται ξανά το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γιατί τόσους καιρούς αυτή η Χριστότητα δεν οδηγούσε σε μετάνοια. Οδηγούσε σε μια αυτάρεσκη νέκρωση και σε μια καμουφλαρισμένη καλά ψευδευλαβή παρουσία μας στο χώρο της πνευματικότητας. Ας συνεχίσουμε όλοι μας να χτυπάμε, ιδίως στις μέρες μας, τον συναγερμό του κινδύνου για τον πνευματικό μας αφανισμό και την έκρωσή μας. Ώρα ημάς εξύπνου εγερθήνε, οι καιροί δεν περιμένουν. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

με λογισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε και πάλι μαζί λοιπόν, ζωντανά, άλλη μία φορά. Και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής δεν θα σας το αποκαλύψω από την αρχή. Να δείτε όμως από πού θα το ξεκινήσω και πού θα το καταλήξω. «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γην», διαβάζουμε στη Γραφή. «Και αφού ο Θεός δημιούργησε όλα τα άλογα κτίσματα, στο τέλος δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του εαυτού του. Τον τίμησε με το αξίωμα της κυριαρχίας επάνω σε όλα τα όντα, αφού ο άνθρωπος ανακεφαλαίωνε τους λόγους όλων των δημιουργημάτων μέσα του, θα ενωνόταν και αυτός με το Θεό δια της ενσάρκωσης του Χριστού», όπως λένε οι πατέρες. «Με τέτοια τιμή και δόξα έπλασε τον άνθρωπο ο Τριαδικός Θεός. Τον τίμησε με τη δυνατότητα να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής και Δόξας. Ο άνθρωπος όμως, αν και ήταν κοσμημένος με γνώση και σοφία, δεν κατανόησε την τιμή με την οποία τον στόλισε ο Θεός και έφυγε προ του προσώπου του Θεού. Έχασε τον υπαρξιακό του στόχο και τη δόξα του. Έφυγε χωρίς να γνωρίζει που πηγαίνει, ποιος είναι ο σκοπός του. Έφυγε από τον Θεό, μένοντας σταθερά προσκολλημένος στην αλαζονία του. Έφυγε και έκτοτε κουβαλά μαζί του την αλαζονία, την αμαρτία, το θάνατο, το κακό, την πίκρα, την οδύνη ενίοτε. Αυτά συνέβησαν περιληπτικά στην αρχή. Αλλά τι συνέβη μετά? Η γη, αυτό το αστρικό μόριο, τυλιγμένη με τα σκοτεινά σύννεφα της αμαρτίας, διατρέχει ορμητικά το χάος πάνω στην ελάχιστη επιφάνεια της στεριάς, που περιβάλλεται από την υγρή ερημιά των απέραντων θαλασσών, κινείται και δημιουργείται ένα πλήθος μεγαλοφιών και αυτοκαταδικασμένων όντων, η γενιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι δεμένος με την τραγική του μοίρα. Ξεκινά από το χώμα και επιστρέφει σε αυτό. Πορεύεται το δρόμο της αυθαιρεσίας και της αποστασίας χωρίς κανένα νόημα και σκοπό. Δημιουργεί χωρίς να ξέρει τι δημιουργεί ή για ποιον τα ετοιμάζει. Το μόνο που γνωρίζει είναι να φεύγει. Ξεκομμένος από τις θεϊκές του ρίζες και μέσα σε ένα παραλήρημα αλαζονίας και αυθαιρεσίας, δημιούργησε τον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό. Και αφού σήκωσε την γροθιά του στον ουρανό, διεκήρυξε τον θάνατο του Θεού, της Αγίας και Αγαθοποιού Τριάδας. Ο θόρυβος, αυτό το γνήσιο παιδί του τεχνολογικού πολιτισμού, δεν του επιτρέπει να ακούσει τη φωνή του Θεού, ο οποίος, παρόλες τις προσπάθειες του ανθρώπου να τον σκοτώσει, είναι ακόμα ζωντανός και φωνάζει: «Αδάμ, πού είσαι?» Δεν ακούει γιατί κατέστρεψε τους ακουστικούς ψυχικούς του πόρους και μη ακούγοντας τη φωνή του Θεού, νομίζει ότι ο δημιουργός του πέθανε. Χάλασε ο ίδιος ο άνθρωπος τόσο πολύ τις πνευματικές του αισθήσεις, ώστε δεν αισθάνεται ούτε και τον δικό του θάνατο. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, φωνάζει: «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Θα σε αναπαύσω από το φρικτό και βαρύ φορτίο του θανάτου,
γιατί εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Αυτά λέει με παράπονο ο ενυπόστατος λόγος του Θεού. Και ο άνθρωπος στρέφει την προσοχή του στις πομφόλιγες του τεχνολογικού πολιτισμού και φεύγει. Συνεχώς φεύγει από την πνευματικότητα, την αλήθεια του. Συνεπής κυνηγός της ουτοπίας, του ονείρου της πραγματοποίησης του επιγείου παραδείσου χωρίς Θεό, όπου κανείς δεν θα μπορεί να κάνει το κακό, ο άνθρωπος έκανε τον κόσμο, το κόσμημα, φυλακή για τον εαυτό του. Έτσι μέσα στον κόσμο της τηλεόρασης, των υπερηχητικών συσκευών και των διαπλανητικών ταξιδιών, μέσα σε αυτόν τον αλλοπρόσαλο κόσμο που όλα φαίνονται διεσπασμένα, διχοτομημένα, μέσα στον απέσιο, ωραίο μας κόσμο, που χαροπαλεύει, ο άνθρωπος ζει μέσα σε πειρασμούς και υποσχέσεις. Βρίσκεται σε συνεχή υπαρξιακό κίνδυνο. Το κακό εμφανίζεται με τη μορφή του καλού και προσφέρει απατηλές υποσχέσεις. Ο Χριστός και ο Αντίχριστος, ο Θεάνθρωπος και ο Υπεράνθρωπος συγχέονται απεριόριστα. Ο άνθρωπος που παλιότερα φοβόταν να μην γίνει δούλος, τώρα φοβάται να μην γίνει ρομπότ. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον υποχθόνιο κόσμο, ο άνθρωπος καλείται από τον Τριαδικό Θεό στο θαύμα της αγάπης. Όμως η αλαζονία του ανθρώπου και η επιφανειακή λάμψη του τεχνολογικού πολιτισμού δεν του επιτρέπει να αφουγκραστεί και να καταλάβει το κάλεσμα του φιλοκάλου Θεού. Και έτσι συνεχίζει να φεύγει πρώτου Θεού, του γνήσιου εαυτού του και προ των συνανθρώπων του. Φεύγει από το φως που είναι ο Χριστός και πηγαίνει, ή καλύτερα βυθίζεται, στο σκοτάδι της υπαρξιακής νύχτας και εκεί ζει πλέον τη βιολογική του ζωή. Φεύγει από τον φωταυγό και βυθίζεται στις κατακόμβες της υπαρξιακής του αγωνίας. Στην προσπάθειά του να δικαιώσει τη φυγή του, έσβησε όλα τα φώτα και έτσι έφτασε ασμένον, τρομοκρατημένος, στη μέση της υπαρξιακής του νύχτας. Όλα είναι σβησμένα και παγωμένα, αλλά μέσα σε αυτή την παγωμένη έρημο η Εκκλησία παραμένει ακόμα στη θέση της, εκεί που ήταν πάντα. Στέκει εκεί ακλόνητη με όλο το φως της που προσφέρει ο των φώτων παραγωγός, με όλη τη ζέστη που δίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι το καταφύγιο όπου ο κουρασμένος φυγάς μπορεί να ξαποστάσει τα μεσάνυχτα. Αλλά δυστυχώς αυτός προτιμά το έρευος, την έμπειρη νύχτα, παρά τον φωτοδότη. Τα μεσάνυχτα είναι τρομακτική και φρικτή ώρα. Είναι ώρα γεμάτη παγωνιά, φόβο και μοναξιά. Η ώρα των ακραίων συνειδητοποιήσεων. Εσύ εκεί, έξω στην παγωνιά, μονάχος, γερασμένος, φοβισμένος, μπορείς να με νιώσεις? Ταξιδιώτη του μεσονυκτίου, που γυρνάς μόνος έξω στο κρύο, κυνηγημένος από την απουσία νοήματος και σκοπού της ζωής, μπορείς να ακούσεις τη φωνή μου? Εσύ εκεί, έξω στο σκοτάδι,
που χτυπάς τις πόρτες για να μπεις να ζεσταθείς, να βρεις αγάπη, και προς μεγάλη σου απογοήτευση είναι κλειστές, επειδή όλα τα σκιάζει φοβέρα του θανάτου και τα πλακώνει η αμαρτία. Μπορείς να αισθανθείς τον πόνο και τη συμπάθειά μου για σένα. Μπορείς να ακούσεις τα αναφιλητά μου. Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είσαι μόνος. Σε σένα μιλάω, εκεί έξω. Επέστρεψε στο φως. Αγκάλιασε το φως με ερωτική διάθεση. Ο φωτάρχης θεάνθρωπος σε αγαπά περισσότερο από όσο ξέρεις. Κλαίει ο Υιός του Θεού για σένα. Κλαίει και η Εκκλησία. Επανάκαμψε στην αγάπη για να σταματήσουν τα δάκρυά σου. Έλα στο σπίτι. Ο ψυχοτερπής θεάνθρωπος θα σου πλύνει τα κουρασμένα πόδια και η Εκκλησία θα σου τα στεγνώσει. Ξέρω ότι επιθυμείς να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Γνωρίζω ότι το πρόβλημα είναι η αγάπη. Επέστρεψε στο Χριστό που είναι αγάπη. Γίνε γνήσιος ακόλουθός Του.

Η απομάκρυνση από τον Υιό και Λόγο του Πατέρα είναι καταλυτική για τον άνθρωπο. Φέρνει την εξασθένιση όλων των δυνάμεων της ψυχής και τη βασιλεία της εκμηδενιστικής φθοράς. Η φθορά και η αμαρτία προκαλούν στον άνθρωπο το φόβο, το άγχος της αγωνίας του θανάτου, την ιδιοτέλεια, την παράβαση του θελήματος του Θεού, την ανικανότητα οικείωσης της ερωτοποιού άκτης της ενέργειας και συνεπώς καθίσταται ο άνθρωπος κοινωνικά αντικοινωνικός. Μία αρχική αιτία της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η κυριότερη αιτία, είναι η έλλειψη αγάπης. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν τον αγαπούν, αλλά και ότι δεν μπορεί να αγαπά. Έτσι απομονώνεται από το κοινωνικό σύνολο και κυριεύεται από φόβο. Ως εκ τούτου οδηγείται σε μνησικακία και εχθρότητα, που γι' αυτόν είναι μηχανισμοί αυτοάμυνας ενάντια στο εχθρικό σύνολο. Κατά την άποψη που έχει για την κοινωνία των ανθρώπων, γίνεται πικρομήτης και πικράντερος, ξεσπαθώνει κατά του επιστήθιου εχθρού. Ανώτερη αξία του είναι το εγώ και ανώτερη ηθική του η δύναμη. Παίζει την κωμωδία της εξοργισμένης αρετής και της οργισμένης συνηγορίας της αλήθειας. Η κλίμακα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς αρχίζει από την ασυνείδητη ψυχική πικρία και φτάνει μέχρι το φόβο και την αυτοκτονία. Επειδή η αρχική αιτία της αντικοινωνικότητας είναι η έλλειψη της αγάπης, είναι φανερό ότι η αγάπη κάνει τον άνθρωπο κοινωνικό, τρυφερό, τον γεμίζει με αισθήματα στοργής. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν αγάπη. Την κυνηγούν αγχωτικά, ψυχαναγκαστικά. Νομίζουν ότι έχουν αγάπη και όμως λίγοι κατανοούν ότι αυτή δεν απαιτεί, αλλά μόνο προσφέρει και δέχεται. Προσφέρει αγάπη ο άνθρωπος στους άλλους και αποδέχεται την αγάπη των άλλων που απευθύνεται σε αυτόν ως δωρεά. Αν δείχνει αδυναμία στην πρόσληψη της αγάπης των άλλων, δεν αγαπά πραγματικά. Στο μέτρο που αυτός αγαπά, μπορεί να καταλάβει την αγάπη των άλλων, να την αποδεχτεί χωρίς να την παρεξηγήσει ή να την εκμεταλλευτεί. Όταν ο άλλος προσφέρει αγάπη, πρέπει ο άνθρωπος προς τον οποίο απευθύνεται αυτή να τη δέχεται ως δώρο του πλησίον προς αυτόν, γιατί κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αγαπά. Είναι γνωστά τα αρνητικά συναισθήματα που ταράζουν την ψυχή του ανθρώπου όταν προσφέρει αγάπη και οι άλλοι την περιφρονούν. Δύσκολος ο δρόμος της αγάπης και τα μονοπάτια της τραχιά και απότομα. Μαρτύριο η αληθινή αγάπη, αλλά συνάμα είναι και το γλυκύτερο μαρτύριο που εύχεται ο άνθρωπος να του δοθεί. Την εξαίσια γεύση αυτού του μαρτυρίου την ξέρουν όσοι το δοκίμασαν. Τον αγαπά κάποιος πραγματικά σημαίνει να ζει όπως ο Χριστός και να θυσιάζεται όπως Αυτός. Σημαίνει να έχει πρώτον οφθαλμό του το Γολγοθά και το Σταυρό. Προς όποια κατεύθυνση και αν περιφέρει το βλέμμα του, ο Γολγοθάς τον περιμένει. Η αγάπη θα τον σταυρώσει. Αιμάτων θρόμβοι ορίζουν τη ζωή του. Οι άνθρωποι πριν 2000 χρόνια ανέβασαν στο σταυρό το θεάνθρωπο και μαζί του σταύρωσαν και την αγάπη, γιατί ο Χριστός είναι αγάπη. Έκτοτε η αγάπη είναι σταυρωμένη. Όποιος αποφασίσει να αγαπά, οι άλλοι θα τον σταυρώσουν. Και ενώ είναι τόσο υπέροχο, τόσο γλυκό μαρτύριο η αληθινή αγάπη, λίγοι, σπάνιοι,
είναι αυτοί που αποφασίζουν να πλώσουν το σώμα τους πάνω στο σταυρό που ετοίμασε η αγάπη και να τανίσουν το πνεύμα τους όπως ο Χριστός τάνισε τα χέρια του. Πολλοί θέλουν να αγαπούν, αλλά δεν έχουν τη δύναμη. Δεν γνωρίζουν πού πρέπει να ψάξουν για να βρουν την πηγή της αγάπης, από την οποία αφού πιούν αυτοί και ξεδιψάσουν, να δώσουν και στους άλλους για να σβήσουν την δίψα της ψυχής τους. Τους διαφεύγει πραγματικότητα ότι πηγή της αγάπης είναι ο Θεάνθρωπος. Αδυνατούν ψυχικά και διανοητικά να κατανοήσουν ότι ο Θεός αγάπη εστί, κατά το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και σύμφωνα με την εμπειρία των πιστών μελών του θεανθρωπίνου σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Πολλοί νομίζουν ότι ο άνθρωπος μόνος του είναι ένα χωρισμένο ίμιση, αισθάνεται διαρκώς λυψός, ατελής, ότι σπρώχνεται από κάποια εσωτερική δύναμη που τον υποχρεώνει να αναζητά την ολοκλήρωση, το συμπλήρωμα. Πιστεύουν ότι αυτή η εσωτερική δύναμη τον εξαναγκάζει να βρίσκεται κοντά στους άλλους, στους ομοίους του, να εξωτερικεύει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του. Επίσης λένε ότι αυτή η εσωτερική δύναμη πηγάζει από την αδυναμία του ανθρώπου να βρίσκεται και να ζει μόνος του, από την αδυναμία του να λύνει μόνος τα πολύπλοκα προβλήματα που ανακύπτουν γύρω του, τόσο από το κοινωνικό όσο και από το φυσικό του περιβάλλον. Και αυτή την εσωτερική δύναμη που πηγάζει από την αδυναμία την αποκαλούν αγάπη. Μα είναι δυνατόν από την αδυναμία να πηγάζει δύναμη? Μπορεί αγάπη που είναι από τη φύση της δυναμική να έχει τη βασική της αιτία στην αδυναμία? Είναι δυνατόν τα αγκάθια να καρποφορήσουν στα φύλλα? Αυτός που πλησιάζει τους άλλους επειδή αισθάνεται αδύναμος, βλέπει παντού την αδυναμία. Πιστεύει ότι και οι άλλοι συνάπτουν σχέσεις μαζί του από αδυναμία. Διαβάζει παντού την αδυναμία. Έχει ενδόμηχη ανάγκη να την εντοπίζει σε όλα τα βλέμματα, σε όλες τις ψυχές, και στην περίπτωση που δεν τη διακρίνει, αρχίζει να ανησυχεί, να πανικοβάλλεται. Αν πλησιάζει κανείς τους άλλους για να μην αισθάνεται μόνος, ή για να καλύψει εσωτερικά κενά και ρήγματα, ή για να μην αισθάνεται την αδυναμία στο να λύνει τα πολύπλοκα και οδυνηρά προβλήματα που ανακύπτουν γύρω του, για να έχει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, τότε η αναγκαιότητα και η ιδιοτέλεια καθορίζουν την αγάπη του. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, επειδή αγάπη και ιδιοτέλεια είναι ψυχικές κινήσεις, εντελώς αντίθετες. Η ιδιοτέλεια στραγγαλίζει την αγάπη. Αυτή η εσωτερική δύναμη που οθεί τον ένα κοντά στον άλλον είναι η αγάπη με αλφα κεφαλαίο που έβαλε η Αγία Τριάδα μέσα στον άνθρωπο όταν τον έπλασε κατ' εικόνα του εαυτού της. Γι' αυτό η αγάπη είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου.

Ο Χριστός που μας εξέδισε τα φύλλα της οικής, την ασχήμωνα σκέπη, και μας περιέβαλε ημάτιο Χριστοειδές θεοήφαντο, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του εαυτού του. Ο Χριστός το πρωτότυπο έχει αγάπη, και όχι απλώς την έχει ως κάτι το επίκτητο που κάποτε δεν το είχε και μετά το απέκτησε, αλλά είναι από τη φύση του αγάπη. Από τη στιγμή που υπήρξε ο Θεός, αν στέκει αυτή η έκφραση για τον υπεράνω παντός του όντος, άναρχο, άχρονο, υπήρχε η αγάπη του, χωρίς όρια, περιφραγή, φραγμούς. Έτσι και ο άνθρωπος, η εικόνα του αρχετύπου, έχει σπερματικά μέσα του την αγάπη, τη δύναμη να αγαπά και να συνάπτει σχέσεις αγάπης με το ύψιστο θείο πρόσωπο και με τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα. Έχει λοιπόν ο άνθρωπος τη δυνατότητα να αγαπά, αλλά δεν μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή του τη δυνατότητα όσο καιρό βρίσκεται μακριά από την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Διότι αγάπη και χωρισμένη της αλήθειας δεν μπορεί να νοηθεί, ούτε και αλήθεια χωρίς αγάπη είναι δυνατό να υπάρξει. Όταν αγαπά κανείς και συγχρόνως αδιαφορεί για την αλήθεια, δεν αγαπά πραγματικά. Η αγάπη αυτή μπορεί να είναι ευγένεια, διπλωματία, καλή τρόπη, άψογη καθόλου συμπεριφορά, συναισθηματική προσκόλληση, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων μπορεί να είναι. Αγάπη όμως δεν είναι. Και όταν κατέχει κανείς την αλήθεια και δεν αγαπά, δεν ζει με την αλήθεια, μέσα στην αλήθεια. Είναι δυνατόν να έχει ψηλή γνώση της αλήθειας. Μπορεί να πιστεύει σε εκείνη ή την άλλη αλήθεια, αλλά δεν έχει οικειωθεί την αλήθεια, ούτε βρίσκεται μέσα στα απίθμενα βάθη της. Και συμβαίνει έτσι επειδή ο Χριστός, ο άναρχος και άχρονος αρκωμένος λόγος του Θεογόνου Πατέρα, είναι αλήθεια, η μόνη αλήθεια του Θεού, της κτήσεως των πάντων. Και κάτι ακόμα, η αλήθεια, όπως και η αγάπη, συλλαμβάνεται με αγώνα και κόπο. Θυσίες θέλει η αλήθεια, αγώνα, αίμα και δάκρυ, για να ανθίσει ως ήλιος πρωτοθόρητος και να πλωθεί στην ψυχή το καλοποιό φως της. Ο Χριστός λοιπόν είναι αλήθεια. Και το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αυθαίρετο. Αποτέλεσμα νοησιαρχικής διαδικασίας. Ή επειδή εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε έτσι, ή κάποιος το δίδαξε, αλλά επειδή όταν σαρκώθηκε η κοινή μας αλήθεια, απεκάλυψε τον εαυτό της ως αλήθεια. Αυτό είναι το βίωμα των πιστών μελών του εκκλησιαστικού σώματος, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό οι γνήσιοι εραστές της αλήθειας επιδιώκουν την ένωση με το Θεάνθρωπο, επειδή μακριά από Αυτόν αδυνατούν να ενωθούν με την αλήθεια. Όλοι αναμφίβολα γνωρίζουν ότι η αλήθεια είναι αγαθό. Μάλιστα για πολλούς είναι το ύψιστο αγαθό, ώστε σε παροξισμό αναζήτησής της να αρνούνται τον Θεάνθρωπο. Τους διαφεύγει όμως το γεγονός ότι το αγαθό δεν μπορεί να είναι ιδέα. Αν ήταν απλώς ιδέα, δεν θα μπορούσε να εισέλθει στην ψυχή των ανθρώπων, δεν θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζωή τους, αλλά θα έμενε έξω από την ανθρώπινη ύπαρξη, χωρίς δυνατότητα ένωσης μαζί της. Το αγαθό δεν βρίσκεται έξω από τους ανθρώπους, αλλά μέσα τους. Αν βρισκόταν έξω από τους ανθρώπους, αυτοί που θα προσπαθούσαν να το οικειοποιηθούν θα οδηγούνταν σε ιδιωτελείς αναζητήσεις, με συνέπεια το ίδιο το αγαθό να είναι αίτιο της καταστροφής του, γιατί η ιδιωτέλεια είναι πάθος αντίθετο του αγαθού. Έχει την αρχή της στη φιλαυτία, στον χωρισμό, στην ατομοκρατία. Το αγαθό για να είναι αγαθό πρέπει να βρίσκεται όλο μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για να μην οδηγούνται αυτοί σε ανταγωνισμούς και ιδιωτέλειες κατά την προσπάθεια οικείωσης αυτού. Αλλά μόνο η άκτιστη, υπεράγαθη ενέργεια της τρισυπόστατης
θεότητας. Μπορεί να βρίσκεται ολόκληρη μέσα σε όλους. Μόνο αυτή που είναι απλή, ενιαία, αδιαίρετη, χωρίς διάσταση, μπορεί να υπάρχει πανταχού παρούσα, να τα περιλαμβάνει όλα και να περιλαμβάνεται από όλους. Έτσι λοιπόν το αγαθό έχει την ύπαρξή του στα απίθμενα βάση της υπερούσιας ουσίας και ως άκτιστη ενέργεια της αμέθεκτης, ανεκφώνητης ουσίας του Θεού είναι δυνατόν να βρίσκεται όλο μέσα σε όλα. Ο Θεός λοιπόν είναι η πηγή του αγαθού. Είναι το ύψιστο αγαθό και συνεπώς η αλήθεια που είναι ένα από τα αγαθά βρίσκεται μέσα στο Θεό. Είναι ο Θεός ο ίδιος, αλλά η αλήθεια δεν είναι Θεός. Η αλήθεια δηλώνει το Θεό. Αυτή είναι μία απλή, μία αδιαίρετη, αμετάβλητη, ανεπίδεκτη πάθους, αλάθευτη, εντελώς χωρίς διάσταση, μία. Αν ο Θεός είχε όλα τα άλλα αγαθά, ήταν η πηγή του αγαθού, αλλά είχε έλλειψη της αλήθειας, τότε δεν θα ήταν τέλειος, αλλά παθητός. Δεν θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους τέλειους, δεν θα είχε το θέλημα να γίνουν όλοι τέλειοι, αφού αυτός δεν θα ήταν. Θα αδυνατούσε να κρατήσει τους ανθρώπους κοντά του όταν θα ενώνονταν μαζί του, επειδή οι άνθρωποι είναι εραστές της τελειότητας και της αλήθειας. Ο άνθρωπος έγινε για να ζει με την αλήθεια. Ο υπαρξιακός και προσωπικός του στόχος είναι η αλήθεια. Η πορεία του είναι προς αυτήν. Φτάνει σε ανάπαυση. Σβήνει την υπαρξιακή του δίψα μόνο όταν φτάσει να κατέχει και να κατέχεται πλήρως από την αλήθεια. Περνώντας από τη θεωρία, φτάνει στην ατάφτιστη υπεραλήθεια της αυτοαλήθειας. Εκεί ο άνθρωπος έχει φτάσει στο τέλος της πορείας του και εκεί κινείται πλέον.

Η αλήθεια δεν είχε την πηγή της στο Θεό. Οι άνθρωποι θα έφευγαν από κοντά του και θα καταδίωκαν την αλήθεια. Γι' αυτό ο Θεός είναι αλήθεια. Όχι μία από τις αλήθειες, αλλά η μόνη αλήθεια. Το πλήρωμά της, ο αληθοδότης, ο αληθοποιός. Γι' αυτό η Θεία Αλήθεια ορίζει την πορεία των πλασμάτων, περικλείει αυτά μέσα στον άπειρο οριζοντά της, τα έλκει με μανιώδη διάθεση στα απίθμενα βάθη του νοήματός της, από τα οποία βάθη δεν μπορούν ούτε και επιθυμούν να εξέλθουν, αφού δεν βρίσκουν τίποτα το τελειότερο, το αληθέστερο. Επειδή λοιπόν η αλήθεια είναι ιδίωμα της υπερούσιας Θείας Φύσης, είναι γνώρισμα και του Χριστού, γιατί Αυτός είναι Υιός του Πατρός κατά φύσιν. Γεννάται από τον Πατέρα, έχει την αιτία της ύπαρξης στον Πατέρα, έχει την ίδια ουσία και γι' αυτό ό,τι έχει ο Πατήρ, έχει και ο Υιός. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός είναι αλήθεια. Όμως ο Θεάνθρωπος, ενώ είναι έξω από το χώρο και το χρόνο, βρίσκεται και μέσα στον κόσμο. Όχι μόνο μέσα στον κόσμο, αλλά και μέσα στην Εκκλησία. Είναι η κεφαλή της. Αυτή είναι το ορατό σώμα του. Η Εκκλησία ζει και υπάρχει πάντα, επειδή ζει και κινείται δια του Υιού του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Εκκλησία βρίσκεται όλος ο Χριστός, μαζί με όλα τα κατά φύση ιδιώματά του. Έτσι και η αλήθεια, που είναι ενέργεια άκτιστη της Αγίας Τριάδας, Θεία δωρεά, έλαμψη δια του Αγίου Πνεύματος, είναι μέσα στην Εκκλησία. Κατά συνέπεια, Εκκλησία σημαίνει συνεχής ζωή με την αλήθεια, ζωή και κίνηση μέσα στον άπειρο ορίζοντα της Χριστοαλήθειας. Ο άνθρωπος, αν βρίσκει και μαζί, έχει φωτοτράθεια. Εκκλησία φίλει την αγία και την πέρι του αγιωτισμός. Κάθε προσπάθεια κτίσει αλήθεια. Έχει τη σωστική αρχή τη κατά σε πλένη. Τη αφιέτρια φτάσει τον άνθρωπο τον καθίσει αρπατό μάρτ. Τον αξιώνει την αλήθεια. Τίζει το άτο φως των ανθρώπων. Κατεβάσει από την αδειόατρια. Ακόμα δυνατότητα προσγείωσης της γνώσης, ώστε να είναι οντολογικά σε θέση να δέχεται ονείως την άπειρη γνώση του Θεού. Αν ο νους μπορούσε κάποτε να κορεστεί, τότε θα δυνατούσε να δέχεται ονείως την αποκάλυψη της θεοειδούς αλήθειας. Έτσι ο άνθρωπος θα ήταν δυστυχισμένος, θα βασανιζόταν αιώνια, η χαρά του δεν θα ήταν πεπληρωμένη, ακόμα και αν ζούσε μαζί με τον Χριστό, επειδή θα υπήρχε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε οντολογικά να οικειωθεί, δηλαδή το πλήρωμα της αλήθειας. Άνθρωποι που πλάει κατοίκου Θεού, από όλη την είδηση γηκού, να κρύβει βιώμα, πράξη του κάθε άλλονος, να σχετεί αξίου προς άχωρης τον νότα και ρυθμοί μηνικού θεολογικούς κανόνες. Δεν ορίζεται δηλαδή ο άνθρωπος μόνο από τη συνείδηση των φαινομένων της ζωής, αλλά κυρίως από την επίγνωση της αλήθειας και από το πόσο κατέχεται και οδηγείται από αυτήν. Η γνώση και η ζωή μέσα στην αλήθεια είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να γίνει ζωντανή αντανάκλαση της αλήθειας, όργανο της ζωής συνειδητό, ανεξάρτητο και αυτόνομο, αλλά κάθε κτίσμα που είναι χωρισμένο και απομονωμένο από το όλον βρίσκεται έξω από την αλήθεια. Γι' αυτό, για να μην χαθεί ο άνθρωπος, για να βρει τη δικαίωση και την επιβεβαίωσή του, είναι απαραίτητο να υπάρξει μέσα στους κόλπους της αλήθειας, μέσα στην ενότητα του παντός, μέσα στο όλον, μέσα στο Χριστό, ο οποίος είναι το όλον, η αλήθεια και η ενότητα του παντός. Η κατά την ουσία παντάπασιν ανώνυμος, ανέκφαντος Αγία Τριάδα, είναι το όλον, κατέχει δηλαδή με έναν
ανερμήνευτο και απόλυτο τρόπο όλο το πλήρωμα της ύπαρξης. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει το όλον μόνο όταν καταργήσει από μέσα του το εσωτερικό σύνορο που τον απομονώνει από τον άλλο και βρεθεί σε ένωση με αυτόν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει το όλον παρά μόνο με το Θεό και με τους άλλους. Αν ενωθεί με το Θεό, θα ενωθεί και με τους άλλους και τότε δεν θα είναι αδιαίρετο και αναντικατάστατο μέρος του συνόλου, αλλά θα είναι το όλον, θα σταματήσει να είναι το άτομο και θα γίνει πρόσωπο.

Ο εγωισμός όμως, αυτό το πολυκέφαλο τέρας, χωρίζει τον άνθρωπο από το Χριστό και κατ' επέκταση τον απομονώνει από την ενότητα του παντός, από τους άλλους ανθρώπους. Ο εγωισμός αρχή θεμελιακή και χειροπιαστή, διαπερνά τη ζωή του ανθρώπου, την κατευθύνει ολοκληρωτικά και ενεργή μέσα της, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα το κάθε τι, ενώ συγχρόνως μολύνει, δηλητηριάζει κάθε ανθρώπινη πράξη. Γι' αυτό μόνο η θεωρητική γνώση της αλήθειας δεν μπορεί να συντρίψει τον εγωισμό, τη φιλαυτία που είναι πηγή όλων των παθών και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην με τους άλλους και με το Θεό που είναι το όλον. Αν ο άνθρωπος γνώριζε την αλήθεια αλλά δεν ζούσε μαζί της, η προσωπικότητά του δεν θα ήταν εσωτερικά και άρρηκτα δεμένη μαζί της, και μένοντας έξω από την αλήθεια θα ήταν καταδικασμένος να χαθεί, αφού η αλήθεια είναι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Πατρός, ο οποίος είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και όπως λέει αλλού ο ίδιος, εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Γι' αυτό αλήθεια και ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, επειδή και τα δύο είναι ο Χριστός. Πολύ κακό κάνει ο εγωισμός στον άνθρωπο. Σαν πολυκέφαλη λερναία ύδρα, το τέρας του εγωισμού εμφολεύει στα απίθμενα βάθη της καρδιάς. Εκεί ζει και κινείται δηλητηριάζοντας και ταράζοντας όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Είναι ικανό το τέρας αυτό να οδηγήσει τον άνθρωπο και μαζί με αυτόν όλη την κτήση στο μείον. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να ελευθερωθεί από τον ψυχοβόρο εναγκαλιασμό του εγωισμού, να κατέβει δια του νοός του στα χαοτικά σκοτάδια της εσωτερικής του ερημικότητας, βαθύτερα από τους λογισμούς του, δηλαδή από τη συνειδητή ζωή, από αυτό που νομίζει ότι είναι, και αν φωνεύσει εκεί τον εγωισμό, ας καυχηθεί για καθαρότητα, αλλιώς ας ταπεινωθεί ως αμαρτωλός. Η θεωρητική γνώση του εγωισμού δεν μπορεί να ελευθερώσει την ψυχή από τον θανατηφόρο εναγκαλισμό του. Αυτός ζει στα βάθη της ψυχής, αφού ο ίδιος ο άνθρωπος άνοιξε τις πύλες της καρδιάς του και επέτρεψε σε αυτόν να εισέλθει όταν υποτάχθηκε στο διάβολο και αθέτησε την εντολή του Τριαδικού Θεού κατά την αποφράδα εκείνη μέρα μέσα στον Παράδεισο. Έτσι, μόνο μία άλλη εσωτερική ζωντανή και αντίθετη δύναμη μπορεί να συντρίψει τον εγωισμό. Η εσωτερική δύναμη που κατακυριεύει το εσωτερικό του ανθρώπου, που τον χωρίζει από την ψεύτικη αυτοβεβαίωση, είναι και λέγεται αγάπη. Γιατί στην αγάπη αποκαθίσταται η αντικειμενική και θετική στάση απέναντι σε όλα τα δημιουργήματα, αυτή που έχει και ο Θεός έναντι αυτών. Αυτή είναι και το μέτρο της αλήθειας. Πρέπει να αγαπά κανείς όλους τους άλλους εξίσου, επειδή αυτός που δεν αγαπά κάποιον δεν μπορεί να αγαπήσει πλήρως ούτε τον Θεό. Όταν η ανθρώπινη φυσική αγάπη τρέφεται από την άκτιστη αγάπη του προαιωνίου Τριαδικού Θεού, τότε χαρίζει στον άνθρωπο την ελευθερία από τα εγωιστικά πάθη και από το κοσμικό φρόνημα. Την ελευθερία που δεν μπορεί να έχει όποιος πιστεύει ότι τα όντα και ο υλικός κόσμος έχουν την ίδια αιωνιότητα και αναγκαιότητα με την Αγία Τριάδα. Ο εγωισμός δεν είναι κάτι κακό και αμαρτωλό, επειδή σπρώχνει και αναγκάζει τον άνθρωπο να αποδίδει στο πρόσωπο.

να ενωθούν μέσα του. Ο ίδιος ο Θεός αξίωσε την ανθρώπινη φύση να γίνει Θεοτόκος και στο κάθε ένα ανθρώπινο πρόσωπο χάρισε τη δυνατότητα να γίνει Υιός Θεού κατά χάρη και μέθεξη. Ανύψωσε τον άνθρωπο σε δυσθεώρητα ύψη μέχρι στα δεξιά τη δόξη της μεγαλοσύνης του και δόρισε σε αυτόν την κληρονομιά των φυσικών του χαρισμάτων. Άλλο είναι το ψέμα και το κακό του εγωισμού. Ενώ δίκαια απονέμει στον εαυτό του άνθρωπος απόλυτη σπουδαιότητα, δεν επιθυμεί να την αναγνωρίσει στους άλλους. Ενώ θεωρεί τον εαυτό του κέντρο και ήλιο του σύμπαντος, κατατάσσει τους άλλους στην περιφέρεια, τους δίνει λίγη εξωτερική αξία. Όλοι οι άλλοι είναι ένα τίποτα. Πρέπει κατά την οσιρή άποψη του εγωιστή όλοι να υπηρετούν, να επαινούν μόνο τη δική του προσωπικότητα. Πρέπει όλοι να προσφέρουν σε αυτόν και αυτός να παίρνει χωρίς να προσφέρει ή να δίνει, αλλά ελάχιστα. Η αγάπη όμως δεν αναγκάζει, ούτε όθη τον άνθρωπο να σκέφτεται έτσι, αλλά εντελώς αντίθετα. Γι' αυτό μόνο η αγάπη μπορεί να φανίσει τον εγωισμό από το εσωτερικό του ανθρώπου. Μόνο αυτή έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον άνθρωπο την αναγνώριση της αλήθειας και της μοναδικότητας της προσωπικότητας του άλλου. Μόνο η αγάπη ικανώνει τον άνθρωπο να διακρίνει μέσα στον άλλον την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Δηλαδή μόνο αυτή αναγνωρίζει μέσα στον άλλον τον Χριστό, το κατοικώνα. Δίχως αγάπη, μόνον η κυριαρχία του ενός επί τον άλλον είναι δυνατό να υπάρξει. Και όπου υπάρχει κυριαρχία, εκεί δεν υπάρχει ελευθερία και αγάπη, αφού προϋπόθεση της αγάπης είναι η ελευθερία του προσώπου. Αυτός που είναι ανελεύθερος αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει για να επιβεβαιώσει την ελευθερία του. Έτσι, όντας ανελεύθερος, υποδουλώνει τους άλλους. Φυσικά, αν δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει ο άνθρωπος, αφού άνθρωπος σημαίνει ελευθερία. Και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, τότε μέσα του πεθαίνει και ο Θεός. Η αγάπη όμως δεν σκοτώνει τον άνθρωπο, αλλά αντιθέτως τον ελευθερώνει από το θάνατο. Άλλωστε, χωρίς ελευθερία και αγάπη, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, ο διάλογος και η σχέση μεταξύ των ανθρώπινων προσώπων και μεταξύ του ανθρώπινου προσώπου και του υψίστου προσώπου, η οποία σχέση είναι το ΑΗ-ΕΦ-ΖΙΝ. Η αληθινή ελευθερία επιτυγχάνεται, επιβεβαιώνεται και διατηρείται στη σχέση μιας καθαρής αγάπης προς ένα άλλο πρόσωπο και τελικά με το ύψιστο πρόσωπο, διότι το ύψιστο πρόσωπο είναι απόλυτα έξω από κάθε χώρο και χρόνο. Έτσι δεν κυριαρχείται ποτέ από καμία δύναμη καμίας φύσης, αφού καμία κτιστή φύση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της, να βγει έξω από το χώρο και το χρόνο και να απειλήσει την ελευθερία του, και επομένως δεν θα μπει ποτέ στον πειρασμό να κυριαρχήσει για να μην κυριαρχηθεί ή για να επιβεβαιώσει την ελευθερία του. Το ανθρώπινο πρόσωπο στη σχέση του με τον Χριστό αισθάνεται τελείως ελεύθερο, γιατί αφού ο Χριστός δεν κυριαρχείται από τίποτε, δεν αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει. Δεν έχει να επιβεβαιώσει την ελευθερία του κυριαρχώντας. Μόνο στις πραγματικές σχέσεις ανάμεσα σε αληθινές ελεύθερες προσωπικότητες είναι εξασφαλισμένη η ελευθερία κάθε ανθρώπου. Καμία από αυτές δεν αισθάνεται την ανάγκη να κυριαρχήσει, εφόσον δεν κυριαρχείται. Μόνο η σχέση με τον Χριστό, του οποίου η ελευθερία δεν μπορεί να απειληθεί, ασφαλίζει την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτή η σχέση είναι εξωτερική, αλλά την ελευθερία του ανθρώπου και την ελευθερία του Χριστού τη συνδέει η αγάπη. Έτσι η ελευθερία γίνεται ένα είδος υποστηρίγματος της αγάπης και η αγάπη συνδετικός κρίκος των ελευθεριών. Πήρα όμως φόρα, δεν σταματώ, πρέπει να σταματήσω όμως, γιατί ήδη έχω ξεπεράσει τα χρονικά μου όρια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αγαπητοί μου, και τη συνέχεια αυτών των σκέψεών μου για την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε, από όλους εμάς εδώ τους συντελεστές της εκπομπής,

Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπλο. Μακάρι οι ποινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι όσοι ποινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ομιλεί για ποινώντες νυν που περιμένουν να χορτάσουν την πείνα τους τώρα, χωρίς καμιά αναβολή.